I just can't get over losing you. So if I seem broken in two.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 4.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App. Ακούτε Κόσμος.
0: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

much, baby, don't you cry. Hush, baby, don't you cry.

ούτε κόσμος. On the radio he is introduced like this. 93,6 και 107.

93,6 και 107. On the radio he is introduced like this. Η μουσική που ακούει ο κόσμος.

0: ούτε κόσμος.
1: Like 93,6 και 107.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 5.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
1: Ακούτε Κόσμος.

0: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Η ενίσχυση της ευρωπαϊκής οικονομίας, οι εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο και τα Βαλκάνια αναμένεται να συζητηθούν στη σημερινή συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στο Μέγαρο Μαξίμου. Σήμερα και αύριο πραγματοποιείται στο Δουβλίνο άτυπη σύνοδος του Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επιτάπητο στο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2028-34, η διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η ενίσχυση της δημοκρατικής ανθεκτικότητας της κοινότητας. Με επίκεντρο τις προτάσεις των κομμάτων για την οικονομία και την ακρίβεια, οξύνεται η πολιτική αντιπαράθεση λίγα 24 ώρα πριν τα εγγένεια της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης και το πακέτο μέτρων που θα εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός. Στη μείωση της τιμής του σταθερού τιμολογίου της ΔΕΗ αναφέρθηκε χθες σε βίντεο του ο Κυριάκος Μητσοτάκης, παρουσιάζοντας την επιχείρηση ως ασπίδα προστασίας για τα νοικοκυριά. Την κυβερνητική πολιτική σε εργασία και μισθούς επέκρινε χθες από τη Θεσσαλονίκη ο Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος, καλώντας σε συμμετοχή στο συλλαλητήριο στη Διεθνή Έκθεση το Σάββατο στις 5.30 το απόγευμα. Στο Ηράκλειο της Κρήτης θα γιορτάσει το ΠΑΣΟΚ την 52η επέτειο της ίδρυσής του. Ο Νίκος Ανδρουλάκης, που γευμάτισε χθες με τους βουλευτές του νησιού, ανέπτυξε την πρόταση του κόμματος για το ιδιωτικό χρέος και τα κόκκινα δάνεια. Κατώτατο μισθό στα 1.000 ευρώ, μείωση του ΦΠΑ, αυξήσεις στα επιδόματα και θέσπιση εισφοράς στο 1% των πλουσιότερων Ελλήνων περιλαμβάνονται στο οικονομικό πρόγραμμα της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης που παρουσίασε χθες από τη Θεσσαλονίκη ο Αλέξης Τσίπρας. Προτείνει επίσης αύξηση 500 ευρώ στις μηνιαίες αποδοχές γιατρών και νοσηλευτών και 300 ευρώ στους εκπαιδευτικούς. Όσο και αν προσπαθεί ο κύριος Τσίπρας να επανασυστηθεί ως κάτι νέο, σε κάθε του εμφάνιση αποδεικνύει ότι παραμένει ίδιος και απαράλλακτος, αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, τονίζοντας μεταξύ άλλων ότι προσέθεσε στο λογαριασμό 13 δισεκατομμύρια τεινάζοντας την μπάνκα στον αέρα. Ο κύριος Τσίπρας επέστρεψε στον τόπο του εγκλήματος με νέες αυταπάτες, σχολίασε το ΠΑΣΟΚ. Προφυλακιστέοι παραμένουν το ζευγάρι από την Κυψέλη που κρατούσε στην κατάψυξη το δολοφονημένο μωρό του και ο 27χρονος σύντροφος της ανήλικης κόρης τους. Οι δύο γονείς κατηγορούνται πλέον και για ανθρωποκτονία από πρόθεση. Το πρωί και οι τρεις κατηγορούμενοι αναμένεται να οδηγηθούν εκ νέου στον ανακριτή. Σε πλήρη εξέλιξη, επιχείρηση της πυροσβεστικής για την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς που ξέσπασε χθες το απόγευμα σε δασική περιοχή στην Κρυσταλλοπηγή στη Φλόρινα. Επιχειρούν 40 πυροσβέστες, δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και 12 οχήματα. Στις 3 παρα 10 τα ξημερώματα ενεργοποιήθηκε το 112, με τις αρχές να ζητούν από όσους βρίσκονται στην Κρυσταλλοπηγή να απομακρυνθούν προληπτικά προς την περιοχή των Πρεσπών μέσω παλαιού οδικού δικτύου ή Εγνατίας Οδού. Ο στρατός του Κουβέιτ δήλωσε σήμερα ότι αναχέτησε επίθεση με πυράβλους και ντρόουν από το Ιράν, καθώς η Τεχεράνη στοχεύει συμμάχους των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή. Οι νέες συγκρούσεις με το Ιράν δεν θα διαρκέσουν για πολύ, δήλωσε χθες ο Ντόναλντ Τραμπ, απειλώντας με σφοδρά πλήγματα ανά πάσα στιγμή, ενώ κατηγόρησε την Τεχεράνη ότι προσπάθησε να κατασκευάσει πύραυλο που ρίχνει νάρκες, διαβεβαιώνοντας ότι οι ΗΠΑ τον κατέστρεψαν. Παράλληλα, πρότεινε να μετονομαστούν τα στενά του Ορμούς σε στενά Τραμπ. Στην Ουκρανία, τουλάχιστον 8 άνθρωποι τραυματίστηκαν τα ξημερώματα από νέα ρωσική αεροπορική επίθεση σε πολυόροφο κτίριο κατοικιών στην Οδυσσό, εκρήξεις και στο Κίεβο. Στις ΗΠΑ, 3 άτομα σκοτώθηκαν, μεταξύ των οποίων και ο δράστης, και 6 τραυματίστηκαν, οι 3 αστυνομικοί, από πυροβολισμούς σε πολυκατοικία στο κέντρο της Μινεάπολης. 2 έφηβοι Παλαιστίνοι σκοτώθηκαν χθες σε έφοδο Ισραηλινών επίκων και στρατιωτών στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, όπου η βία των επίκων κλιμακώνεται.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αθλιό καιρό με τοπικές βροχές στα υπηρωτικά και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Ανεμιβόρει τοπικά στο Βόρειο Ιόνιο 6 και στο Αιγαίο 7 Μποφόρ. Από 23 έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 22 έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, η επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 7, τίτλοι ειδήσεων στις 6.30. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί η πρωινή παρέα με την Κατερίνα Σερέτη και τον Διονύση Χατζημιχάλη.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Κυριακή με τον Ελεύθερο Τύπο. Στρατηγική, φάκελος, τουρκικά αεροπλανοφόρα, τα θανάσιμα όπλα στην κεντρική και ανατολική Μεσόγειο, η ελληνική απάντηση, AASM, το απαραίτητο υπερόπλο για τα ελληνικά Ραφάλ.

0: ελκυστική πύραυλη. Το δόγμα στρατηγικής κρούσης για τις ένοπλες δυνάμεις. Sniper ATP. Αλλάζει τα δεδομένα για την αεροπορία. UGV. Μη επανδρομένα οχήματα εδάφους για το στρατό. Archer. Στόχευση ακριβίας με αυτοκινούμενα πυροβόλα. Μαζί δύο έξτρα περιοδικά. Σταυρόλεξα. Παιχνίδια σουντόκου για τον ελεύθερο χρόνο. Συνταγές και προτάσεις για κάθε μέρα και περίσταση. Κυριακή με τον ελεύθερο τύπο. Έχετε λόγο.
1: Σφίτια 2026. Ο Δήμος Κροπίας σας προσκαλεί σε ένα ξεχωριστό πολιτιστικό ταξίδι τον Ιούλιο, τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο. Ελάτε να απολαύσουμε μαζί κορυφαίες συναυλίες, σπουδαίες θεατρικές παραστάσεις και μαγικές παιδικές σκηνές στο Θέατρο Δεξαμενής και στους οικισμούς του Δήμου μας. Είσοδος ελεύθερη. Μπείτε στο www.koropi.gr για να δείτε όλο το πρόγραμμα. Μη λείψει κανείς.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι.
1: Στο Έλτιο Ραδιο 105,8 είστε συντονισμένοι.
2: Γεια σας. Τι κάνουμε.
1: Καλώς ορίσατε.
2: Καλώς σας βρήκαμε.
1: Καλή σεζόν.
2: Επίσης. Γιατί τι έγινε.
1: Στην Παναγιώτα λέω που είναι πρώτη μέρα στον ήχο.
2: Τώρα γύρισε,
1: ναι.
2: Φαίνεται.
1: Ναι. Πολύ ωραία.
2: Αύριο το έχεις ξεχάσει.
1: Λοιπόν, το τραγούδι που ακούμε είναι από τα λίγα που ξέρω κάποιους από τους στίχους. Φάνκι.
2: Ναι.
1: Ε?
2: Εύκολο.
1: Ευκολάκι.
2: Μ' αρέσει funky, πολύ αυτό το τραγούδι. Πολύ.
1: Ναι. Το, κρατάω το ίσο. Όποτε τραγουδάω, το ακούω αυτό το. Κρατάω το ίσο.
2: Έχει funky, απ' όλα funky. Μέσα. Είναι και hip hop, είναι και jazz, έχει και jazz, έχει και ό,τι θες.
1: Ναι.
2: Ό,τι θες.
1: Ναι. Πολύ ωραία. Η Βασιλική Κολτσίδα είναι στην επιμέλεια της εκπομπής.
2: Βέβαια.
1: Χαρούμενη.
2: Πολύ.
1: Βλέπεις, σφίζει από ενεργητικότητα.
2: Ναι, τ' αρέσει να ξυπνάει το πρωί.
1: Τ' αρέσει. Η Ήρα Πανανίου διαλέγει τα funky.
2: Funky, βέβαια.
1: Η Κατερίνα Σαρίτη, ο Διονύσης Χατζημιχάλης στα μικρόφωνα μέχρι και τις 8.
2: Κουράγιο.
1: Και εσύ. Και εσείς, σε εμάς το λες,
2: στον κόσμο.
1: Και εσείς που είστε στη συντροφιά μας, ναι. Ή θα μπείτε κατά τη διάρκεια.
2: Αχ, ναι.
1: Άμα θα μπείτε, θα μας ακούτε ακόμα. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας με δύο τρόπους. Τους ξέρετε. Ο ένας είναι μέσω Viber, Health News, κενό, Radio. Δύο λέξεις. Ο άλλος τρόπος είναι μέσω Messenger. Πρωινή παρέα, απασχολισμένοι, μας βρίσκεται, μας στέλνετε το μήνυμά σας. Τι χαρά να το παραλαμβάνουμε.
2: Σήμερα είναι Πέμπτη.
1: Τρίτη του Σεπτέμβρη.
2: Και γιορτάζει το Πασόκ. Τίποτα άλλο.
1: Γιορτάζει το Πασόκ. Τελεία.
2: Τίποτα άλλο. Ναι. Τελεία και παύλα.
1: Αφού γιορτάζει.
2: Εντάξει. Να τελειώνουμε με αυτή την υπόθεση.
1: Επειδή διαβάζω διάφορους και ακούω κτλ. Ρε παιδί μου, υπάρχουν κάποια σημεία, κάποια ορόσημα. Έτσι. Δηλαδή, ας πούμε, το πότε βγήκε το Πασόκ, πότε ιδρύθηκε το Πασόκ. Το ξέρει όλος ο κόσμος. Το θυμάται όλος ο κόσμος. Είναι 3 Σεπτεμβρίου του 1974.
2: Χιλιοτραγουδισμένο.
1: Το πότε βγήκε το Πασόκ στην κυβέρνηση, ας πούμε, το θυμάται όλος ο κόσμος στην Ελλάδα.
2: Δηλαδή
1: ακόμη και τα νιάκουρα, ας πούμε, που λένε.
2: Ναι, ναι.
1: 18 Οκτωβρίου 1981. Τελεία. Είναι κάποιες ημερομηνίες, θέλω να πω, που μας έχουν σημαδεύσει με τον ένα με τον άλλον τρόπο. Αρνητικά, θετικά.
2: Είναι σαν την ημερομηνία γέννησής μας, ρε παιδί μου.
1: Από άλλα κόμματα θυμάται κανείς ημερομηνίες. Ναι,
2: όχι.
1: Διαβάζω διάφορα. Σιγά με τη φασαρία που κάνουν κάθε χρόνο την ίδια μέρα. Ναι, αλλά έχει μπει στο DNA.
2: Ζηλεύουν,
1: δεν ξέρω γιατί έχει μπει. Πώς το έχει καταφέρει, αλλά το έχει καταφέρει με έναν τρόπο.
2: Την πασοκάρα γι' αυτό.
1: Σταμάτα, ρε, μην είσαι τέτοια, μωρέ.
2: Τι να είμαι, είναι η πασοκάρα. Τελεία και παύλα. Τελεία και παύλα. Είναι ένα κόμμα.
1: Ναι.
2: Έτσι.
1: Θεσμός.
2: Με το οποίο έχει brand name, όσα και να αλλάξουν, ό,τι και να πει, τι κοινάλ
1: ναι,
2: του βάλανε.
1: Θέλουν να τα αλλάξουν. Του βάζουν κοινάλ, του βάζουν ελιά. Θυμάμαι την ελιά τότε καλά, με το Βενιζέλο, 4%.
2: Πολύ μεγάλη επιτυχία.
1: Ναι, μεγάλη επιτυχία.
2: Αλλά εγώ θέλω να πω το εξής πράγμα. Ότι ρε παιδί μου, το brand name δεν τα αλλάζεις.
1: Ναι.
2: Το Πασόκ είναι σαν την Coca-Cola.
1: Άλλο πάλι τούτο. Το Πασόκ είναι σαν την Coca-Cola.
2: Σκέψουν, άλλαζε όνομα η Coca-Cola.
1: Μάλιστα. Εντάξει. Ναι, όχι, δεν θα μ' άρεσε. Δεν θα μ' άρεσε. Ναι, και δεν θα το μάθαινα. Είναι σαν το Χίλτον.
2: Μπράβο.
1: Άλλαξε όνομα. Χίλτον θα το λέμε Hilton. Τώρα. Που πάμε στο Χίλτον.
2: Ναι.
1: Τελεία.
2: Εντάξει.
1: Ναι.
2: Να τελειώνουμε με αυτό.
1: Λοιπόν, ακούστε να δείτε σήμερα που είναι 3η του Σεπτέμβρη του 2026. Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία προβλέπει αρχικά στη Δυτική και την Κεντρική Μακεδονία και Θεσσαλία. Και βαθμία τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες στα υπόλοιπα υπηρετικά πλήν της Τράκης, νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές ή όμβρους. Μάθαμε ότι στη Θεσσαλονίκη έβρεξε πολύ.
2: Όχι, το είδαμε.
1: Πού το είδαμε.
2: Δεν σου δείχνει το βίντεο, παιδάκι.
1: Ναι, μου δείχνει και εικόνα.
2: Έριξε
1: ναι.
2: Πολύ νερό στη Θεσσαλονίκη, παιδιά.
1: Και διάβαζα το φίλο μου τον Άρη τον Κουτσιούκη που έλεγε έχω βρήσει τη βροχή ακόμα και σε γλώσσες που δεν γνωρίζω.
2: Ακριβώς.
1: Γιατί τόσο πολύ έβρεξε στη Θεσσαλονίκη.
2: Προφανώς ο άνθρωπος ταλαιπωρήθηκε.
1: Μας το λέγανε από νωρίς οι φίλοι που κυρίως από την υπόλοιπη Μακεδονία εκεί σε αίρες και τέτοια ότι ήταν ρε παιδί μου βαρύς ο ουρανός. Ήταν συνεφιασμένο. Δηλαδή προμηνύε βροχή. Αλλά εντάξει. Να τη βρίζει κιόλα στη βροχούλα.
2: Να τη βρίζει στη βροχούλα. Μα σου δημιουργεί πρόβλημα, ναι.
1: Όχι. Λοιπόν, στη Θράκη σήμερα θα έχει 20 με 32. Να μην τα πάρω τώρα κάθε περιοχή. Το χαμηλότερο θα είναι στην Δυτική Μακεδονία που θα είναι 18 με 28. Το ανώτερο θα είναι στην. Πού θα έχει 35. Αυτό είναι το ανώτερο σήμερα. Στην Ανατολική Πελοπόννησο, για παράδειγμα, στη Δυτική Στερεά. Και στην Ανατολική Στερεά και την Εύβοια. Και στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου.
2: Αυτό δεν είναι πρόγνωση που μα λε.
1: Τι είναι.
2: Τι μας λες, τα θερμοκρασίες μας λες.
1: Α, λέω, πού θα φτάσει, ποιο και ποιο θα είναι το ανώτερο.
2: Το
1: τι είναι αυτό.
2: Έχουν αλλάξει εντελώς αυτό.
1: Έχω φταίω που έχουν αλλάξει.
2: Βρες το ρε παιδί μου, δεν μπορεί να πάει κάπου.
1: Σε παρακαλώ πολύ.
2: Τέλος πάντων, εκτός από το Πασόκ, σήμερα γιορτάζει ο Άνθιμος, η Ανθυμία, ο Αρχοντίον, ο Αρχοντής, η Αρχοντία, ο Πολύδωρος, η Πολυδώρα, ο Φίβος και η Φίβη. Α, η Φίβη, η Φίβη Μπουφέ. Χρόνια πολλά. Happy name day. Γιορτάζει και ο σκύλος της φίλης της Παναγιώτας. Πώς τον λένε? Πώς τον λένε?
1: Η Κολτσίδα μίλησε.
2: Α, της Κολτσίδα, πώς τον λένε? Α, η Φίβη.
1: Η Φίβη,
2: να ζήσει κι αυτή. Λοιπόν, η λήξη του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου επίσης και με την παράδοση της Ιαπωνίας γιορτάζεται κάθε χρόνο στην Κίνα.
1: Μόνο στην Κίνα γιορτάζεται
2: αφού
1: σήμερα.
2: Αφού είναι η λήξη του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου και η παράδοση της Ιαπωνίας.
1: Ναι, αλλά αυτό χθες είχαμε πει στο σαν σήμερα
2: στην Κίνα,
1: ότι είχε γίνει. Που είχε υπογραφεί πάνω
2: στην Κίνα,
1: στο,
2: στην Κίνα,
1: το πλοίο εκείνο
2: στην
1: εκεί.
2: Κίνα. Ναι. Και γίνεται η μεγάλη στρατιωτική παρέλαση στο Πεκίνο, την Ταϊβάν, το Χονγκ Κονγκ, τις Φιλιππίνες και τη Ρωσία. Καλά. Είναι η μέρα της σημαίας στην Αυστραλία. Των Μπεσότων στην Τινησία.
1: Η Ρωσία δεν έχει καταργήσει παρελάσεις, γιατί φοβάται. Ένα τάγκ πέρασε στην τελευταία που είχε γίνει. Τέλος πάντων,
2: το Κατάρ γιορτάζει την ανεξαρτησία του από τη Μεγάλη Βρετανία το 1971. Είναι η μέρα του εμπορικού ναυτικού στον Καναδά και
1: έλα,
2: στην
1: Καναδά. Βρετανία.
2: Είναι η μέρα της δημοκρατίας στον Άγιο Μαρίνο. Να ήμασταν τώρα, ωραία θα ήταν. Και στον Άγιο Μαρίνο.
1: Ναι.
2: Η μέρα αλληλεγγύης κατά της τρομοκρατίας στη Ρωσία. Και ναι, και η μέρα καταδίκης Βρετανικής Αποικιοκρατίας του Ιράν. Τι είναι αυτά, ρε, φάμε τίποτα.
1: Τίποτα σήμερα. Ξέρω σφύρι.
2: Εντάξει.
1: Τζάμπα πράγμα.
2: Εντάξει.
1: Λοιπόν, σαν σήμερα, ακούστε να δείτε. Όχι, πρώτα θα πω τα μηνύματα. Καλημέρα στην Κυριακή από την Καλαμάτα. Με 28 βαθμούς ήδη, 6 και 8 το πρωί. Καλημέρα στον Κωνσταντίνο. Από Καλαμάτα επίσης με 23. Πώς γίνεται, ρε παιδί μου, σε ένα μέρος της Καλαμάτας να έχει 23 και σε άλλο 28. Παιδιά, συντονιστείτε. Εσείς ή ο καιρός. Δηλαδή, αυτό είναι του καιρού τα γυρίσματα που λένε.
2: Εξαρτάται που είσαι.
1: Γι' αυτό ρωτάω, πώς γίνεται. Καλαμάτα, ο μεν, Καλαμάτα και η δε. Ο ένας 28, ο άλλος 23. Καλημέρα στον Κώστα, σε όλους στην Ελλάδα μας. Ο Κώστας είναι από την Κύπρο, γι' αυτό το λέει. Καλημέρα και στη Φωτεινή. Πού είσαι, ρε Φωτεινή? Το βράδυ έβρεχε, ρε. Τέλεια. 21 βαθμούς έχει τώρα. Μπράβο, πολύ ωραία, πολύ χαιρόμαστε. Χαιρόμαστε κιόλας που της Φωτεινής φάνηκε τέλειο το ότι έβρεχε. Δική μου η Φωτεινή, ναι, το λέω. Ναι. Λοιπόν, τώρα, σαν σήμερα το 401 π.Χ. ο βασιλιάς των Περσών, ο Αρταξέρξης ο δεύτερος, νικά τον αδελφό του και τον διεκδικητή του θρόνου Κύρο στη μάχη στα Κούναξα. Την μαθαίναμε στο σχολείο αυτό, η μάχη στα Κούναξα.
2: Άντε καλά, εγώ τι θυμάμαι.
1: Στο πλευρό του Κύρου παρατάσσεται και σώμα εκ 10.000 Ελλήνων μισθοφόρων η περίφημη Μύρη, η κάθοδος των Μυρίων.
2: Ναι,
1: καταλαβες.
2: Ναι, ναι,
1: ναι. Που ήμνησε ο Ξενοφών στο έργο του Κύρου Ανάβασης. Καταλαβες.
2: Πολύ απόλυτα το κατάλαβα.
1: Μπράβο.
2: Το 1783 υπογράφεται η συνθήκη των Παρισίων. Έχουν υπογράφει πολλές συνθήκες των Παρισίων, έτσι. Μεταξύ της Βρετανίας.
1: Μέλη έχει το Παρίσι, ναι, και υπογράφονται όλες εκεί.
2: Των Ηνωμένων Πολιτειών, η οποία θέτει επίσημα τέλος στον Αμερικανικό Πόλεμο της Ανεξαρτησίας, αναγνωρίζοντας τη ΣΥΠΑ ως ανεξάρτητο κράτος και παραχωρώντας τους σημαντικά εδάφη στη Δύση.
1: Το 1843, σαν σήμερα, στην Αθήνα, οι επαναστάτες με επικεφαλής τον συνταγματάρχη Καλέργη υποχρεώνουν τον Όθωνα να παραχωρήσει σύνταγμα.
2: Μάλιστα. Το 58 με απόφαση της κυβέρνησης του Κωνσταντίνου Καρμαλή, η αστυνομία αρχίζει το κούρεμα με την ψηλή ως μέσο καταστολής για τους νεαρούς του τεντιμπόιδες.
1: Τους κυκλοφορούσαν, και με πινακίδες.
2: Ο νόμος 4.000.
1: Ναι, ναι, είμαι τεντιμπόι.
2: Ναι, είμαι τεντιμπόι.
1: Είμαι τεντιμπόι.
2: Το
1: 1974, σαν σήμερα, ο Ανδρέας Παπανδρέου, ναι, ιδρύει το Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα. Πασόκ. Θυμάμαι ακόμα τα πρώτα του γραφεία, ήταν στην Πανεπιστημίου.
2: Δεν έχουμε λίγο κάρμινα μπουρά να παίξουμε σήμερα. Λίγο κάρμινα, λίγο πώς το λένε ρε εσύ, λίγο θα σε ξαναβρω στους μπαξέδες εδώ. Έστω.
1: Λοιπόν, το 2004,
2: ναι,
1: ήταν η τραγωδία στο Μπεσλάν, στη Βόρεια Οσετία. Ρωσικές δυνάμεις ασφαλείας εισβάλλουν σε σχολείο που έχουν καταλάβει Τσετσένοι αντάρτες. Τους 330 έφτασαν οι νεκροί, μεταξύ αυτών 155 παιδιά από την επιχείρηση απελευθέρωσης των ομήρων. Δεν είχε πάει πολύ καλά.
2: Ναι,
1: 26 μέλη της ομάδας των ενόπλων απαγωγείων σκοτώθηκαν, όπως επίσης και 10 μέλη των ειδικών ρωσικών δυνάμεων ασφαλείας. Ο Πούτιν επισκέφθηκε ευνηδιαστικά τον Μπεσλάν και έδωσε εντολή να κλείσουν τα σύνορα της Βόρειας Οσετίας και να αποκλειστεί η πόλη, ενώ κήρυξε διήμερο εθνικό πέθος για τα θύματα του Μακελιού στο σχολείο.
2: Ναι.
1: Το Συμβούλιο της Ευρώπης και ο Πάπας Ιωάννης, ο δεύτερος, ο Παύλος, καταδίκασαν τα αιματηρά επεισόδια.
2: Ναι.
1: Μάλιστα. Αυτά. σαν σήμερα το έγινε το.
2: Γενέθλια θα είχε.
1: Του χρόνου.
2: Θα είχε, αν ζούσε. Θα ήταν θαύμα όμως της φύσης. Ο Φέρντιναντ Πόρσε, ο οποίος γεννήθηκε το 1875, δεν χρειάζεται να σας πω ποιος ήταν.
1: Ναι, δεν είναι. Πολλοί κόσμος ξέρει την επώνυμη.
2: Τη Πόρσε.
1: Τη μάρκα. Ναι, δεν ήθελα να κάνω διαφήμιση. Την ίδια. Αλλά δεν έχει σχεδιάσει και το σκαραβαίο αυτός ο κύριος.
2: Μια Πόρσε θέλω.
1: Ναι, αλλά κανείς δεν το θυμάται ότι σχεδίασε το.
2: Εμείς το θυμόμαστε κάθε
1: σκαραβαίο.
2: Το λέμε.
1: Ναι.
2: Η Ειρήνη Παπά γεννήθηκε σαν σήμερα το 1926 και ο Μάριο Ντράγκη το 1947.
1: Σαπό.
2: Πώς το λένε. Δεν ξέρω πώς λένε. Αγκούρι.
1: Αγκούρι.
2: Μιλιόρι
1: Αγκούρι.
2: Μάριο Ντράγκη.
1: Από εμάς.
2: Ναι.
1: Όχι από Μίσκο. Από εμάς.
2: Από εμάς. Ναι.
1: Τώρα, ποιοι έφυγαν σαν σήμερα από αυτόν τον κόσμο. Το 1983 η Έλλη Λαμπέτη. Ο Φρανκ Κάπρα το 1991, σκηνοθέτης έτσι, σκηνογράφος.
2: Ναι.
1: Και ο Νίκος Χατζηκυριάκος Γκίκας, Έλληνας ζωγράφος και γλύπτης, το 1994.
2: Αφού τον είχε τον, βάλε μου σε παρακαλώ, βάζ τους Χουμπστάνκ τώρα και βάλε, πάτα το.
1: Καλημέρα στον Παναγιώτη.
2: Έλα ρε Πασοκάρα, πάμε.
1: Διασκευή είναι αυτό.
2: Ναι, ωραία είναι όμως. Μ' αρέσει, είναι ροκ. Γιατί με ροκ το Πασόκ πάντα θα είναι.

0: Rising up, the eye of the tiger.
1: Τα έχεις κάνει ένα χταρμά στο κεφάλι σου. Ωραία. Είναι άλλο πράγμα το ένα, άλλο
0: ίδια εποχή είναι όμως.
1: Ποια ίδια εποχή, παιδί μου, αυτό γράφηκε το μεσαίωνα.
0: Όχι, η ίδια εποχή εννοώ το Πασόκ με το Eye of the Tiger.
1: Θυμάσαι που υπήρχαν κάποια μαγαζιά νυχτερινά τότε που βγαίναμε και πηγαίναμε και τότε που ζούσαμε,
0: ναι,
1: που ξεκινούσαν το πρόγραμμα με το Κάρμινα Μπουράνα. Ακούγαμε το Κάρμινα Μπουράνα, ανάβαν και κάτι βεγγαλικά και λέγαμε αρχίζει το πρόγραμμα.
0: Είδα και προχθές.
1: Όλα τα μωρά στην πίστα. Θυμάσαι αυτό το. Όλα τα μωρά στην πίστα.
0: Πώς τα θυμάμαι, όλα τα θυμάμαι. Αυτά έχουμε ζήσει εμείς αυτά.
1: Ναι,
0: είδα προχθές τον Κώστα Σκανδαλίδη. Εδώ στην ΕΡΤ.
1: Ναι.
0: Που ήταν καλεσμένο. Και τον καθόμουν και τον κοίταζα με νοσταλγία και θυμόμουν ένα πάρτι που μου είχε πάει.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Μάλιστα. Ο Φορτούνα. Παιδιά, αυτό το έχει κάνει διασκευή και ο κιμπορντίστας των Doors. Ο Ρέι Μάντζαρεκ.
0: Βέβαια.
1: Πολύ ωραία διασκευή επίσης έχει κάνει και αυτό.
0: Ακούω. Μετά αυτό. Ακόμα και αυτό αντιγράψαν από τον Αντρέα. Όλοι ψάχνουν να βρουν μουσικές μετά. Καραμαλίδες.
1: Εν τω μεταξύ δεν το έχει βρει ο Αντρέας, έτσι δεν έχει καμιά σημασία.
0: Το επιτελείο.
1: Νομίζω ότι το συγκεκριμένο το είχε επιλέξει ο Κώστας Αλαλιώτης πριν από μια προεκλογική συγκέντρωση και μιλάμε, υπήρχε τέτοιος εκστασιασμός όταν τα ακούσανε. Γιατί έτσι είχε ένα θηρανδικό, ένα αυτό. Και έβγαινε εκεί πέρα ο Αντρέας στο, πώς το λένε, στο πόντιουμ. Και γινόταν χαμός από κάτω.
0: Ναι, Διονύση.
1: Τα θυμάσαι και αυτά.
0: Πώς δεν θυμάμαι.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, καλημέρα στην Κυριακή που λέει: παιδιά, εγώ είμαι στο κέντρο της Καλαμάτας, γι' αυτό έχει υψηλή θερμοκρασία. Ο Κωνσταντίνος είναι έξω από ένα χωριό, λίγο πιο έξω από την Καλαμάτα.
0: Άμα είναι έξω.
1: Τα Άρφαρα.
0: Αβία είσαι. Αν είσαι προς Αβία, έχει δροσό από εκεί.
1: Η Φωτεινή λέει: ναι, Διονύση, αν χιόνιζε δε, ακόμη καλύτερα. Εντελώς δικιά μου, όχι απλώς δικιά μου. Καλημέρα και στο Θοδωρή, στην Τελασσόνα, με 22 βαθμούς. Ακούγεται η Τελασσόνα 22. Τώρα είναι το κρεσέντο.
0: Πάμε. Δεν μιλάμε.
1: Δεν μιλάμε.
0: Δώσε.

0: θυμάμαι που όταν είχε βγει, είχε βγάλει το Πασόκ αυτό το τραγούδι στις συναυλίες, ας πούμε, το τραγούδι, αυτό το κομμάτι μας πρώτα, το μουσικό.
1: Ναι, στις
0: συγκεντρώσεις. Τι είπα εγώ, στις συγκεντρώσεις και τα λοιπά.
1: Συγκίνηση.
0: Είχαν κάτσει τώρα και είχαν μελετήσει να κάνουν ενοιολογική ερμηνεία των στίχων για να βρουν κάτι να πούνε. Γιατί είχε γίνει τόσο brand name αυτό που λέει και η Κατερίνα, brand name
1: τώρα,
0: και σήμα κατά τεθέν, trademark, αυτό το κομμάτι, το μουσικό,
1: είναι.
0: Που έψαχναν να βρουν τώρα το...
1: Ρε παιδί μου, στο 10, με την Bon Derek. Τη θυμάσαι, καβάλα στ' άλογο.
0: Ξεχνιέται η Bon Derek.
1: Ναι. Ποιο, δεν σου έχει μείνει από εκεί ότι είχε μια μουσική?
0: Όχι, το μόνο που έχει μείνει είναι τα κοτσιδάκια της.
1: Όχι ρε Διανύση.
0: Αυτό μου έχει μείνει, τα κοτσιδάκια της πάνω στο άλογο να ανεμίζουν.
1: Αχ, δεν μπορώ.
0: Ναι. Τι να ψέματα να πω, θες να πω ψέματα? Δεν μου έχει μείνει κανένα τραγούδι από αυτό.
1: Περίμενε.
0: Ναι. Μου έχει μείνει, ας πούμε, από το 9,5 εβδομάδες, μου έχει μείνει του Τζο Κόκερ το You Can Leave Your Hat On, ας πούμε.
1: Ωραία.
0: Για παράδειγμα. Ναι.
1: Ναι.
0: Μου έχουν μείνει διάφορα. Μου έχει μείνει από το εκείνο που βλέπετε που τρέχει μία και τη σηκώνει ο Patrick Swayze στα χέρια.
1: Το Dirty Dancing.
0: Ναι, δεν θυμάμαι εγώ από
1: το. Μπολερό του Ραβέλ. Το Μπολερό του Ραβέλ ακουγόταν στο 10.
0: Ναι.
1: Με την Bon Derek.
0: Ναι.
1: Όλοι νόμιζαν ότι το Ραβέλ έγραψε τον Μπολερό για την Bon Derek. Όχι.
0: Καμία σχέση.
1: Καμία.
0: Ναι.
1: Αυτό ήθελα να
0: αυτό
1: πω.
0: Αυτό προσπαθούσα να θυμηθεί
1: τώρα. Δεν έρευνε
0: η
1: τώρα.
0: Ούτε καν θυμάμαι ότι τον Μπολερό ακουγόταν στην ταινία 10 με
1: την Bon Derek. Εγώ έτσι το έχω συνδυάσει το μυαλό μου.
0: Μάλιστα.
1: Η Bon Derek στα άλογο.
0: Ναι.
1: Χωρίς αρματοσά.
0: Ναι.
1: Και το Μπολερό.
0: Πολύ ωραία.
1: Πολύ ωραία.
0: Χωρίς αρματοσιά σημαίνει καταλαβαίνετε. Λοιπόν, συνονοηθήκαμε.
1: Τι να πω, τσιτσίδι?
0: Όχι, όχι, μα δεν ήταν τσιτσίδι καταρχήν.
1: Σχεδόν. Δημένη δεν την έλεγες.
0: Καλημέρα στον κύριο Κώστα. Καλημέρα στον κύριο Μιχάλη. Ένα είναι το τραγούδι που η στίχη του είναι γνωστή παγκοσμίως. Το τεκίλα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και αυτό, ναι.
1: Αυτό έχει πολύ ωραίο στίχους. Είναι σαν το Φελίς Ναβιδάδ.
0: Κάτι πασόκι της τρίτης ηλικίας φέρουν τέτοια σημάδια, μόνο αυτή η ρότα τους κάτω των 39. Μας λέει ο ένας που υπογράφει You Know Who, που συνήθως άλλες φορές υπογράφει Αντώνης του Παπάγου και διάφορα άλλα τέτοια πράγματα. Μάλιστα, ωραία. Οκ. Πάμε παρακάτω. Next.
1: Τι είναι παρακάτω, πρέπει να βγούμε από το στούντιο σιγά σιγά.
0: Πότε ρε?
1: Γιατί πάει 6,5 ώρα. Θέλω να σας πω το εξής.
0: Ναι.
1: Ότι. Με καλημέρα, ηλιέ.
0: Έτσι θα βγούμε από το στούντιο.
1: Ας μην μιλήσουμε τότε. Δεν είναι σωστό.
0: Αυτό εμείς δεν το συνδέουμε με το κόμμα. Γιατί έχει απαγορεύσει.
1: Η Μισήνη Λοϊζού.
0: Ναι.
1: Όχι, εντάξει.
0: Εμείς δεν τα συνδέουμε.
1: Τα βρήκανε νομίζω.
0: Όχι, είναι σε συγκεντρώσεις του δεν πρέπει να παίζει.
1: Νομίζω, ναι. Εδώ μπορούμε.
0: Εδώ τι σημασία έχει. Κάνουμε συγκέντρωση.
1: Ναι, όχι. Καλημέρα, ήλια. Πάμε.
0: Πάμε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Η ενίσχυση της ευρωπαϊκής οικονομίας, οι εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο και τα Βαλκάνια θα συζητηθούν σήμερα στη συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στο Μέγαρο Μαξίμου. Στο Δουβλίνο σήμερα και αύριο η άτυπη σύνοδος του Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο, η διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η ενίσχυση της δημοκρατικής ανθεκτικότητας της κοινότητας θα τεθούν επιτάπητος. Κάτωτατο μισθό στα 1.000 ευρώ, μείωση του ΦΠΑ, αυξήσεις στα επιδόματα και θέσπιση εισφοράς στο 1% των πλουσιωτέρων Ελλήνων περιλαμβάνονται στο οικονομικό πρόγραμμα της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης που παρουσίασε χθες από τη Θεσσαλονίκη ο Αλέξης Τσίπρας. Σε εξέλιξη, η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες σε δασική περιοχή στην Κρυσταλλοπηγή στη Φλόρινα ενεργοποιήθηκε τα ξημερώματα του 112. Ενώπιον του ανακριτή εκ νέου σήμερα το ζευγάρι από την Κυψέλη που κρατούσε στην κατάψυξη το δολοφονημένο μωρό του και ο 27χρονος σύντροφος της ανήλικης κόρης τους. Οι νέες συγκρούσεις με το Ιράν δεν θα διαρκέσουν για πολύ, δήλωσε χθες ο Αμερικανός πρόεδρος. Το Ιράν ορκίζεται πως θα συντρίψει τις Ηνωμένες Πολιτείες. Νέα ρώσικα πλήγματα στην Ουκρανία. 8 τραυματίες στην Οδυσσό, εκρήξεις και στο Κίεβο. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, έως 33 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.

0: Αφιερωμένο στο Μιχάλη το τραγούδι αυτό. Το τεκίλα.
1: Αυτό το έγραψε ένα σαξοφωνίστα, ο Ντάνι Φλόρες.
0: Ναι.
1: Γιατί του ζήτησε ένα θαυμαστή του να γράψει ένα τραγούδι, γιατί έπινε μια τεκίλα εκείνη την ώρα. Και του λέει: γράψε ένα τραγούδι για την τεκίλα. Του γράφει αυτό, έπαιζε τη μουσική και λέγε τεκίλα, τεκίλα. Στη συνέχεια το απήρανε φίλαθλοι ομάδων, στη Βρετανία κυρίως, και άλλαζαν το όνομα, το τεκίλα το βάζαν το όνομα ποδοσφαιριστή.
0: Ναι.
1: Καταλαβες. Έπαιζε δηλαδή μουσική και φωνάζαν το όνομα του ποδοσφαιριστή.
0: Ναι.
1: Και κράτησε τα δικαιώματα, λέει, του τραγουδιού συγκεκριμένος, τραγουδιού τώρα, του κομματιού, γιατί κομμάτι, εντάξει. Μέχρι το 2006 που πέθανε, μας άφησε.
0: Παιδί μου, έβλεπα σε ένα talent show στο εξωτερικό.
1: Ναι.
0: Έτσι, σε ένα γνωστά talent show, εν πάση περιπτώσει, που ήταν οι κριτές. Περίμενα τον τραγουδιστή, τον καλλιτέχνη που είχε ανέβει πάνω στη σκηνή να πει το τραγούδι. Ακουγόταν η μουσική και πεταγόταν κάθε τόσο τεκίλα. Αλλά ήταν το ύφος του τέτοιο. Πήρε 10 από όλους τους κριτές, ας πούμε. Καταλάβες. Σου λέει, κουράστηκε αυτός. Έκανε και πρόβες για να το πει, ας πούμε, πολλές. Είναι το τραγούδι που αναδεικνύει τον καθέναν μας σε καλλιτέχνη, καταλαβαίνετε. Δηλαδή να πει τεκίλα, πόσο δύσκολο είναι. Και δεν έχει κανένα. Δεν χρειάζεται ένα σοπράνο, ας πούμε, για να πεις τεκίλα. Να.
1: Θα πάμε στις ειδήσεις.
0: Η Δέσποινα λέει καλημέρα. Το πρώτο μισάωρο δεν σας άκουγα. Δεν πιστεύω να είπατε για τον Τσίπρα και να το έχασα.
1: Όχι ακόμα.
0: Όχι, δεν είπαμε. Όχι,
1: δεν ξέρουμε αν θα πούμε.
0: Τι να πούμε. να πούμε τι.
1: Τι. Επειδή είμαστε σε αυτήν την εποχή, το λέμε.
0: Και λοιπά, ναι.
1: Και τα λοιπά. Ναι. Όχι. Πρώτα θέλω να ξεκινήσουμε από άλλα πράγματα.
0: Για πες, από πού θες να
1: ξεκινήσουμε. Θέλω να μου πεις ποια είναι η εικόνα που έχουμε σήμερα το πρωί από τα στενά του Τραμπ.
0: Από τα στενά του Τραμπ έχει στο Μπαχρέιν, στο Κουβέιτ, λέει. Δέχονται επίθεση από το Ιράν. Το Κουβέιτ.
1: Το Κουβέιτ,
0: ναι. Το ανακοίνωσε ότι υφίσταται επίθεση από το Ιράν.
1: Και
0: δεν
1: αφού...
0: έχουμε κάτι άλλο. Δηλαδή, κατά τη διάρκεια τη σύνθεση δεν είχαμε τίποτα ιδιαίτερο, ας πούμε.
1: Και γιατί δεν το υπερασπίζεται ο Τραμπ.
0: Τι να σου πω εγώ.
1: Αφού έχει τα στενά με τον όνομα και τα στενά του Ορμούζ, τα έκανε τα στενά του Τραμπ.
0: Τι να σου πω εγώ.
1: Τι γίνεται, ρε παιδιά.
0: Τι γίνεται. Να δω που έχει πάει το πετρέλαιο, επειδή χτυπιέται το Κουβέιτ. Αυτό είναι το μόνο ενδιαφέρον από όλη την υπόθεση, ας πούμε. Καταλάβες. Γιατί αλλιώς ακόμα δεν έχουμε τιμοληψία. Όταν θα έχουμε τιμοληψία θα σας πω. Αλλά χθες είχε φτάσει και τα 95. Σήμερα θα δούμε πού είναι το πετρέλαιο. Εκτός αν μπορείς να το δεις πουθενά. Αλλά ναι, προς το παρόν είναι τίποτα άλλο. Τίποτα άλλο. Ρίχνει τώρα το ενδιαφέρον του χθες τη νύχτα ο Τραμπ. Το είχε ρίξει πάλι στην καταπολέμηση των ναρκωτικών.
1: Και στη βασιλική οικογένεια.
0: Όχι, στην καταπολέμηση των ναρκωτικών. Κάτσε, ρε παιδί, μέσα στη βασιλική οικογένεια. Κράτα, το αντοπίσω τον Παπαχλιμίτζο. Λοιπόν, έριξε κι άλλο σκάφος, ας πούμε, τίναξε στον αέρα. Ανακοίνωσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες ότι 227 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί σε πλήγματα εναντίον ταχύπλων που φέρεται να μεταφέρουν ναρκωτικά. Δεν υπάρχει κάποια τελεσίδικη απόφαση, δικαστική απόφαση, οτιδήποτε.
1: Όχι. Τελεσίδικη απόφαση.
0: Θεωρούν ότι αυτά τα σκάφη μεταφέρουν ναρκωτικά, τα βομβαρδίζουν, σκοτώνονται οι άνθρωποι. Τελεία. Πάμε παρακάτω. 227 νεκροί. Έχουν βγει διεθνείς οργανισμοί και λένε ότι δεν γίνεται έτσι.
1: Το ξέρω εγώ. Δεν,
0: ναι,
1: γίνεται,
0: δεν γίνεται έτσι αυτό το πράγμα. Α, δεν έχει σημασία.
1: Δεν έχει.
0: Ναι.
1: Ο Τραμπ.
0: Κατά τα
1: λοιπά,
0: στον κόλπο εκεί του Τραμπ του, ή όπως αλλιώς θέλει να το λέει.
1: Στενά του Τραμπ.
0: Τα στενά του Τραμπ είναι μια χαρά. Τα πράγματα.
1: Ήσυχα.
0: Ήσυχα, δεν κυκλοφορεί τίποτα.
1: Γι' αυτό.
0: Επί της ουσίας.
1: Γι' αυτό.
0: Ναι, αλλά αυτός μας είχε πει ότι είναι ελεύθερη ναυσιπλοεία.
1: Ναι, σωστά.
0: Αν δεν. Πήγαν να περάσουν, λέει, χθες δύο πλοία από ένα σημείο που δεν είχαν εγκρίνει οι φρουροί της Επανάστασης, του ρίξανε κάτι ρουκέτες. Πόσες ρουκέτες έχουν αυτοί οι άνθρωποι, ακόμα δεν έχω καταλάβει. Πολλές ρουκέτες όμως. Ναι.
1: Τι να πω, παιδάκι μου, ξέρω, ναι. Δεν ξέρω.
0: Ωραία, σας είπαμε τα πολεμικά.
1: Θέλετε να πούμε για τον Τσίπρα τώρα.
0: Ναι, αλλά να πούμε, τι.
1: Λοιπόν.
0: Το είδες, άκουσες.
1: Λίγο.
0: Διάβασες.
1: Λίγο. Ναι. Διάβασα. Διάβασα.
0: Εγώ έβλεπα μια σειρά με εξωγήινους. Ναι.
1: Εντάξει, ναι, διάβασα. Είδα μετά τις αντιδράσεις. Διάβαζα. Δεν το ξέρω. Γιατί άμα το παρακολουθούσα θα είχα εικόνα εγώ.
0: Ναι.
1: Άρχισε να ξεκινήσει πάρα πολύ. Άρχισε καμιά ώρα.
0: Εντάξει.
1: Το συνηθίζει.
0: Και το Πασόκ αργούσε.
1: Κάμε και επειδή εκεί.
0: Υποτίθεται. Όχι, έχει περάσει στην ιστορία και αυτό.
1: Ώρα
0: Πασόκ.
1: Την ώρα Πασόκ την είχε υιοθετήσει και ο ΣΥΡΙΖΑ επί Τσίπρα.
0: Ναι.
1: Δεν θυμάμαι.
0: Τώρα όμως δεν είναι Τσίπρα. Δεν είναι σε ΣΥΡΙΖΑ.
1: Καλά.
0: Είναι άλλο. Ναι, εν πάση περιπτώσει. Το χούι. Το κουβαλάει και στο άλλο κόμμα. Ναι.
1: Ναι, εντάξει, ο ίδιος ήταν που αργούσε, τότε ο ίδιος ήταν και τώρα.
0: Ναι,
1: δεν αλλάζει αυτό.
0: Σωστό.
1: Ναι, τέλος πάντων, άργησε. Εγώ διάβασα ότι άργησε να ξεκινήσει.
0: Ναι.
1: Γιατί...
0: Χταίνιζε το κείμενο.
1: Όχι καλέ. Α. Δεν είχε γεμίσει αίθουσα.
0: Γιατί... Με προσκεκλημένους δεν ήτανε.
1: Ναι, δεν είχε γεμίσει αίθουσα.
0: Ναι, δεν ήταν ανοιχτή στο κοινό.
1: Όχι, δεν είχε.
0: Μάλιστα.
1: Μοίραγε πάρα πολύ ώρα.
0: Ναι.
1: Πάρα πολύ ώρα όμως. Δηλαδή,
0: ναι.
1: Γιατί ξεδίπλωσε, ας πούμε, ένα πρόγραμμα τετραετίας.
0: Ναι.
1: Δηλαδή δεν ήταν για το τώρα μόνο.
0: Ναι.
1: Έδωσε πολλά πράγματα, ρε παιδί.
0: Έδωσε.
1: Πολλά πράγματα. Δηλαδή έταξε, θέλω να πω.
0: Εγώ, παιδιά, εγώ έχω μείνει στο αρχικό που είχε πει πριν στην τελευταία του συνέντευξη ότι όλα που θα βρείτε τα χρήματα το είχε ερωτηθεί. Γιατί είναι ένα πράγμα που το ρωτάνε γενικώς.
1: Θα φορολογήσει τον πλούτο.
0: Όχι.
1: Ο, τι?
0: Από την εντυμότητα θα τα βρούμε. Κατάλαβες, θα πληρώνουμε με εντυμότητα.
1: Αυτή ναι. Είναι και η ειδοποιός διαφορά. Βγαίνει λοιπόν, λέει
0: αυτό.
1: Το... Ναι.
0: Εντυμότητα.
1: Εντυμότητα.
0: Ναι.
1: Όλοι οι άλλοι είναι άτιμοι.
0: Ωραίο νόμισμα
1: ναι.
0: Αυτό.
1: Ναι. Ναι.
0: Καλό.
1: Αλλά τέλος πάντων.
0: Ναι.
1: Βγαίνει λοιπόν, λέει όλα αυτά που λέει τέλος πάντων. Έχει δώσει κατώτατο το μισθό 1000 ευρώ.
0: Μα...
1: Το οποίο ούτως ή άλλως
0: τώρα,
1: θα είναι.
0: 1000 δεν θα πάει.
1: Θα πάει το που ο Μητσοτάκης προχτές. Ναι.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Είπε... 950 είχε πει ο Μητσοτάκης.
1: Όχι, είπε και... θα περάσουμε, θα πάει τετραψήφιο.
0: Ναι, αλλά ο στόχος που είχε βάλει είχε πει στο τέλος της τετραετίας, επειδή εγώ θυμάμαι τα προεκλογικά
1: 950,
0: που είχε πει.
1: Και πήγε
0: είχε
1: καλύτερα.
0: Πει 950 θα πάει στο ναι. Τέλος της τετραετίας.
1: Ναι,
0: και προχθές στη συνέντευξή του είπε ότι μπορεί να πάει και πάνω από 950 να φτάσει τετραψήφιο.
1: Ναι.
0: Άρα εντάξει, μία ή άλλη.
1: Λοιπόν,
0: τότε γιατί τον κατηγορούν ότι δίνει περισσότερα από ότι αντέχει οικονομία. Αφού 1000 θα δώσει ο ένας, 1000 θα δώσει και ο άλλος.
1: Θα δώσει και άλλα ο άλλος.
0: Α, θα δώσει και άλλα.
1: Ναι.
0: Α, θα έχουμε τζάμπα λεωφορεία.
1: Ναι, λοιπόν.
0: Τζάμπα τρολί.
1: Τζάμπα λεωφορεία για
0: τραμ.
1: Αθήνα, Θεσσαλονίκη, για τους, εκτός από τους τουρίστες. Τουρίστες θα πληρώνουν.
0: Οι τουρίστες θα πληρώνουν, ναι.
1: Ναι.
0: Το εφαρμόζουν και άλλες ευρωπαϊκές χώρες αυτό. Το μέτρο. Ναι, με.
1: Δωρεάν.
0: Το έχει, ξέρω εγώ, στη Σερβία νομίζω ή σε διάφορες τέτοιες χώρες. Ναι. Το έχει και σε άλλες χώρες, εν πάση περιπτώσει. Είναι μέτρο, ναι.
1: Τέλος πάντων.
0: Κοστίζει κάτι 600 εκατομμύρια, αλλά εντάξει. Okay.
1: Πατριωτική εισφορά
0: ναι.
1: Για το 1% των Ελλήνων που είναι οι πολύ ισχυροί.
0: Το πατριωτική εισφορά τι σημαίνει, θα πούν αυτοί που έχουν.
1: Ένα ευρώ το χρόνο.
0: Το 1% αυτό, ρε παιδί μου, αυτό το 1% θα βγαίνει και θα λέει αυτά τα δίνω υπερπατριδός.
1: Έτσι το ονόμασε.
0: Ναι.
1: Είναι, λέει, ένα ευρώ το χρόνο για κάθε 100 ευρώ καθαρής περιουσίας.
0: Ναι.
1: Δεν καταλαβαίνω τι είναι αυτό όμως. Εγώ δεν μπορώ να το καταλάβω.
0: Ωραίο είναι.
1: Μου τεινάζει το μυαλό.
0: Ωραίο είναι.
1: Λίγο, ναι. Τέλος ναι. Πάντων, θα δει. Θα δίνει 500 ευρώ
0: ναι.
1: Επίσης για 10 μήνες σε όσους φοιτητές περνάνε σε άλλη πόλη από αυτή που είναι η μόνιμη κατοικία.
0: Ναι. Θα δώσει λεφτά παντού σε νοσηλευτές, γιατρούς, όλοι. Ναι. Ναι. Εν τω μεταξύ έκανε έναν απολογισμό που λέει αυτό, όλα αυτά θα κοστίσουν γύρω στα 6,2 δισεκατομμύρια.
1: 7,2
0: ναι. Δισεκατομμύρια.
1: Ναι, μην...
0: Και βγαίνουν πηγές του Υπουργείου Οικονομικών και λένε αυτά θα είναι 13.
1: 13, το
0: 13 δισεκατομμύρια. Το χρόνο, ναι.
1: Ναι, ναι.
0: Βγαίνει και το Πασόκ και λέει.
1: 80% μας έκλεισε.
0: Πρώτον επέστρεψε στον τόπο του εγκλήματος.
1: Ναι.
0: Αυτό με το πρόγραμμα της
1: Θεσσαλονίκης. Ναι,
0: καταλαβαίνετε, ναι.
1: Ναι,
0: αυτό. Ναι. Εκεί το πήγαινε το Πασόκ. Και αυτά είναι το 80% του προγράμματος του Πασόκ. Που είχε πει στην τελευταία του ομιλία ο Ανδρουλάκης.
1: Ναι.
0: Αυτούς τους έχουν κατηγορήσει εν τω μεταξύ ότι αντέγραψαν. Και η κυρία Καριστιανού τους είχε κατηγορήσει. Που είχε πει: δεν θα πω το πρόγραμμά μου.
1: Την ίδια κήρυξη της είχε
0: κλέψει.
1: Όχι.
0: Είπε: δεν ανακοινώνω το πρόγραμμά μου γιατί θα μου το κλέψουν.
1: Ναι, γιατί της είχε κλέψει ήδη την ιδρυτική διακήρυξη.
0: Αυτό, καταλαβες.
1: Αυτό σου λέω.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Τέλος πάντων. Έχει. Πώς το λένε. Θύμωσαν πάρα πολύ.
0: Και στο Λουξεμβούργο έχει δωρεάν μεταφορικά μέσα μας, λέει ο Παναγιώτης. Λουξεμβούργο θα μας κάνει ο Αλεξάκης. Ήταν ο ένας που θέλει να μας κάνει Δανία του Νότου, είναι ο άλλος που θα μας κάνει Λουξεμβούργο.
1: Εν τω μεταξύ, υπάρχει ένας διάχυτος εκπληκτικός.
0: Μ' αρέσει εμένα το Λουξεμβούργο γιατί έχει ωραία αυτοκίνητα.
1: Πρόσεξε.
0: Να πας στο Λουξεμβούργο και όλοι έχουν πολύ ωραία αυτοκίνητα. Ναι.
1: Υπάρχει ένας διάχυτος εκνευρισμός.
0: Τι πού? Εγώ δεν έχω κανέναν. Αν με ρωτάς.
1: Όχι, γενικότερα λέω. Δεν λέω, εμείς δεν έχουμε.
0: Στο πολιτικό σκηνικό εννοείς.
1: Και στο πολιτικό και στο διεθνές. Παντού, ρε παιδί.
0: Στο διεθνές.
1: Δηλαδή, για παράδειγμα, ξέρω εγώ, λέει η Γερμανία.
0: Ναι.
1: Γιατί εισβάλλατε στο εδαφός μας και φέρατε τον ντρόουν κτλ.
0: Ναι.
1: Και απαντάει ο Μετβέντεφ, είστε Ναζί.
0: Ναι. Ποιος απαντάει?
1: Ο Μετβέντεφ.
0: Έλα.
1: Ρε παιδί μου, η Ρωσία.
0: Έλα, ρε. Ο Μετβέντεφ δεν είναι Ρωσία.
1: Τι
0: ο Μετβέντεφ είναι κάτι μόνο του. Μια κατηγορία μόνο του.
1: Ναι, αλλά είναι στην εκπροσωπή του Πούτιν, δεν τον εκπροσωπεί.
0: Όχι ακριβώς. Ναι.
1: Μα
0: στον τόσο είναι αντιπρόεδρος ενός Συμβουλίου Ασφαλείας.
1: Συγγνώμη, δεν είναι μέσα στην κυβέρνηση του Πούτιν.
0: Όχι. Όχι. Στο Συμβούλιο Ασφαλείας.
1: Τι είναι το Συμβούλιο Ασφαλείας, ποιος το έχει ορίσει.
0: Τρέχα γύρευα.
1: Ποιος το έχει ορίσει.
0: Τίποτα δεν υπάρχει στη Ρωσία που να μην έχει ορίσει ο Πούτιν.
1: Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν.
0: Αφού ήταν αυτός που του έκανε τα ρεπά. Όταν δεν μπορούσε να είναι πρωθυπουργός.
1: Αυτό σου λέω.
0: Γινόταν ο
1: Μετβέντεφ.
0: Και όταν δεν μπορούσε να είναι πρόεδρος ο Πούτιν λόγω συντάγματος που το άλλαξε. Αυτά τα κατήργησε. Δεν υπάρχουν τώρα περιστολές. Έβαζε το Μετβέντεφ.
1: Υπάρχει εκνευρισμός. Λοιπόν, του λέει είστε Ναζί. Απάντηση τώρα. Είστε Ναζί.
0: Ναι, εντάξει.
1: Εδώ λένε ότι ο ένας κλέβει τον άλλο.
0: Ναι.
1: Ξαφνικά.
0: Α, γι' αυτό λες ότι υπάρχει εκνευρισμό.
1: Ναι, είναι πολύς εκνευρισμός. Γι' αυτό κάποιοι κρατάνε μυστικά κάποια πράγματα.
0: Ναι. Κατάλαβε. Αυτό ο πρώτος το είχε κάνει πάντως, εγώ θυμάμαι, και το ποτάμι. Που είχε πει: έχουμε ένα πολύ καλό πρόγραμμα, θα το ανακοινώσουμε την επομένη των εκλογών.
1: Μπράβο.
0: Ο πρώτος που το είχε κάνει αυτό το πράγμα εδώ πέρα ήταν το ποτάμι. Ο Σταύρος Θοδωράκης, ο φίλος μου.
1: Ναι.
0: Καλημέρα, παιδιά από το Βόλο. Ο Δημήτρης. Σκεφτείτε να ονομάσει και την τεκίλα σε Τραμπ. Πάει το τραγούδι. Και το, και το ποτό πάει. Θα κόψουμε τη Μαργαρίτα. Άμα ονομάσει την τεκίλα. Ευτυχώς που βγάζουν τεκίλα διάφοροι καλλιτέχνες που τους συμπαθούμε.
1: Ναι.
0: Έτσι, και βγάζουν τις δικές τους τεκίλες. Βγάζουν και τζιν που εμένα δεν μ' αρέσει το τζιν.
1: Μ' αρέσει το τζιν.
0: Εμένα δεν μ' αρέσει καθόλου. Καλημέρα στον Αλέξανδρο.
1: Ναι.
0: Να φέρει πίσω την Τζαπανίδου, λέει. Η καινούργια δεν έχει ατάκες. Ναι.
1: Λοιπόν,
0: εγώ περίμενα να ακούσω το πρόεδρο, έλα με φόρα. Αλλά δεν. Ναι.
1: Πώς θα το πει αυτό, αφού δεν ήταν υπόπικη.
0: Ναι, αφού δεν ήταν.
1: Γεια σας, παιδιά.
0: Καλημέρα, τι κάνετε.
2: Μην διακόπτουμε, συνεχίστε τη λέγαμε.
1: Όχι, λέγαμε τίποτα. Για τον κύριο Τσίπρα.
0: Είναι ένας φίλος ακροατής εδώ πέρα, ο κύριος Αλέξανδρος, που του λείπει ότι δεν είδε την κυρία Τσαπανίδου να λέει αλάτε με φόρα. Αυτό.
2: Αυτό είναι last year που λέμε, εντάξει.
0: Ναι, εντάξει.
2: Πάει αυτό.
3: Ναι,
2: αυτό πάει.
3: Ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ, ρε παιδιά, άλλαξε κόμμα.
0: Τώρα είναι ΣΥΡΙΖΑ 2.0. Ναι.
1: Πάντως, εγώ αυτό που δεν είπα, γιατί το σχολιάζαμε τώρα, συζητάγαμε εδώ και δεν ξέρω αν συμφωνείτε κι εσείς. Όταν παρουσιάζεται ένα πρόγραμμα.
0: Ναι.
1: Και μάλιστα με ορίζονται τετραετίας από ένα κόμμα που φιλοδοξεί να κυβερνήσει κιόλας, όπως λέει. Και μέχρι αργά το βράδυ όλοι ασχολούνται με την κυρία που προλόγησε τον άνθρωπο που με το πρόγραμμα. Υπάρχει θέμα.
2: Εντάξει.
3: Ναι, εντάξει, ασχολήθηκαν μετά
0: όλα μετράνε.
3: Όλα μετράνε και η επικοινωνία πετρέπεται.
0: Όχι, παιδιά, όλοι ασχολήθηκαν. Εδώ βγήκανε κόμματα, ας πούμε, και βγάλανε.
1: Κάνανε απολογισμό.
0: Κάνανε, ξέρω εγώ, το Υπουργείο Οικονομικών. Πηγές κτλ. Άρα υπήρχε και ένα τέτοιο ενδιαφέρον.
1: Λέω ότι έκανε εντύπωση στον κόσμο. Α, ποια είναι αυτή η κοπέλα που προλόγησε τον Τσίπρα.
2: Αλλά το γεγονός ότι μετράμε, εγώ θεωρώ ότι η πιο σημαντική κατάκτηση ότι μετράμε. Δηλαδή, απάντηση του Υπουργείου Οικονομικών. Θα απαντήσει, φαντάζομαι, και ο Αλέξης Τσίπρας. Ότι μετράμε πόσο κοστίζει το καθένα, το καθήκον. Δεν το κάναμε αυτό ποτέ στη χώρα. Ποτέ. Δηλαδή, όχι, δεν μετράγαμε τα λεφτά. Μέχρι το 2010.
1: Έλεγε ο καθένας ότι τουρκόταν. Ναι.
2: Δηλαδή, μετράγαμε τους δημοσίους υπαλλήλους. Μου έλεγε τότε φίλος στην Κομισιόν, εντάξει, πάση κρίση, τότε που ήμασταν όλοι με μαύρες πλερέζες με αυτό που μας είχε βρει, ότι μου λέει, το ξέρεις, μου λέει, ότι Έλληνας στην Κομισιόν, ότι μέχρι πέρυσι, μου λέει, το 9, όλα τα κράτη-μέλη έστελναν στην Κομισιόν, άμεσα τα υπόλοιπα στοιχεία, αριθμό δημοσίων υπαλλήλων. Η Ελλάδα, μου λέει, ήταν η μόνη η οποία το έστελε με ένα.
1: Εδώ συναντούσε υπουργός, ας πούμε, κυβέρνησης.
0: Πρώτος,
1: και έγραφε σε χαρτοπετσέτα, ας πούμε, τα στοιχεία.
0: Η πρώτη απογραφή που. Και σε χαρτοπετσέτα έκανε τα σχεδιάκια στην Κριστίν Λαγκάρντ μπροστά τώρα. Όχι σε κανέναν τυχαίο, ας πούμε. Λοιπόν, ο πρώτος απολογισμός έγινε το 2010-2011 των δημοσίων υπαλλήλων που υπάρχουν στην Ελλάδα. Η πρώτη καταγραφή, όχι απολογισμός, η πρώτη καταγραφή. Τότε έγινε, 2010-2011. Τι να λέμε τώρα. Εντάξει,
3: το θέμα βέβαια είναι να μετράμε, αλλά να μετράμε και σωστά.
0: Δεν μετράμε τα ίδια, όχι, δεν μετράμε τα ίδια.
3: Αυτό είναι το θέμα, ρε παιδιά, γιατί μετά γίνεται ένας πόλεμος με τα νούμερα.
0: Όχι, μόνο δεν γίνεται ήδη. Ο ένας λέει κοστίζουν 7, ο άλλος λέει κοστίζουν 13.
3: Ναι, πώς θα καταλάβει ο κόσμος τώρα, ποιο είναι το. Πού πρέπει να κλείνει. Δεν πρέπει κάποιος να μετρήσει σωστά.
2: Κάποια δεν μπορεί να επιδέχονται αμφισβήτηση. Δηλαδή, για παράδειγμα, άμα λέει θα δώσω 300 ευρώ παραπάνω σε εκπαιδευτικούς. Μα λέει απλά. Εδώ είναι πώς το κάνει ο Βέγκος.
1: Πολλαπλασιασμό κάνει. Με
2: 20 καθ' αυτά θα σα κάνω Βασίλισσα. Είναι τόσοι είναι οι χιλιάδες εκπαιδευτικοί, επί 300 ευρώ ίσον τόσο. Επί 12 μήνες ίσον τόσο το. Βγαίνει.
1: Δεν
2: τα αμφισβητεί κανείς.
0: Σε αυτά δεν είναι εύκολο να αμφισβητηθούν θεωρητικά. Ακόμα και αυτά βέβαια.
1: Γιατί ρε παιδιά, δεν γίνεται να αμφισβητηθούν αυτό το πράγμα. Δεν μπορώ να καταλάβω.
0: Ας κάνουν αυτό, να βγάζει έναν απολογισμό κάποια αρχή, ρε παιδί μου.
3: Στο γενικό. ψυχολογική.
1: Αφού είπανε, παιδί μου.
3: Θα τα στέλνουν.
2: Σε εκλογές αυτά, όχι.
1: Όχι, τώρα το πάνε στο.
3: Θα τα στέλνουν και πριν από τις εκλογές. Κάποιος να μετράει αξιόπιστο.
1: Το Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο.
0: Κάποιος. Μια αρχή που θα την αποδέχονται όλοι, γιατί έχουμε περάσει αυτή τη χώρα και τα Greek statistics, έτσι. Το έχουμε ζήσει και αυτό. Τα στοιχεία που στέλναμε έξω και μετά λέγανε ότι δεν είχαν καμία σχέση τα μένα με τα δε. Ή τον άλλον τον άνθρωπο που είχε αποκαλύψει πώς ήταν τα πραγματικά στοιχεία, τον τρέχανε στα δικαστήρια, τον τρέχουν ακόμα κάποιοι. Μεταξύ των οποίων και ο κύριος Τσίπρας. Αλλά τέλος πάντων.
3: Ναι, κάπως το λέγανε.
0: Διάφορα τέτοια πράγματα.
3: Ναι, αυτό λέω. Τουλάχιστον να βρούμε νούμερα που να ισχύουν για όλους. Και για μέσα και για έξω.
0: Καλό θα ήταν. Ήθε. Μια ευχή. Ναι.
2: Μα, τότε, συγγνώμη, ναι, τώρα με φορτώνει, δεν θυμάμαι εκείνη την περίοδο.
0: Τέτοιο
2: συγγνώμη.
0: Είναι, ναι.
2: Αλλά ναι.
0: Η δουλειά μου,
2: λοιπόν, τότε ναι, σχεδόν, ευτυχώς όλο το σύμπαν όλα τη αντιπολίτευση και του πολιτικού κόσμου και του δημοσιογραφικού και τι άλλο έλεγε ότι το έλλειμμα ήταν φτιαχτό το 2010, ναι, δεν είναι 15,6. Ναι. Όλα είναι ψέματα, είναι κατασκευές, είναι οι Ανουνάκοι που έχουν έρθει, οι Ιλουμινάτοι, ναι, ναι, όλοι μαζί και τα έχουν φτιάξει. Μάλιστα. Ποτέ. Κανείς δεν μας είπε πόσο ήταν το πραγματικό έλλειμμα. Δεν 15,6. Πόσο είναι? Δεν το είπε κανείς. Δηλαδή, εγώ οι υπολογισμοί σου είναι λάθος. Γιατί είναι λάθος? Γιατί δική μου είναι σωστή. Ποιοι είναι δική σου?
1: Δεν σου πω.
0: Επειδή εγώ δεν θέλω να σε φορτώσω παραπάνω, όλα αυτά έχουν λυθεί με τη βούλα του και του Ευρωκοινοβουλίου. Έτσι, για το πόσο ήταν, τι λαθροκυρίες είχαν γίνει κτλ. Κτλ. Εγώ έχω άλλη απορία. Πώς κανένας δεν βρήκε το θάρρος. Το θάρρος να βγει σε αυτόν τον άνθρωπο, ας πούμε, που είχε αποκαλύψει όσο είναι, να βγει και να πει συγγνώμη. Και να πάμε παρακάτω.
1: Πότε έχει ζητήσει κανείς συγγνώμη σε αυτή τη χώρα, ρε παιδί?
0: Ναι, δεν έχω ακούσει.
3: Κάποιο συγγνώμη. Ένα μέα κούλπα παλιά και εκείνο ήταν εντάξει, για τελείωσε.
0: Για άλλα πράγματα. Υπέθετα όμως ότι λίγο θα αλλάζαμε μυαλό. Αλλά δεν είναι νοοτροπία. Λίγο.
1: Παιδιά, έχουν σύρει ανθρώπου στα δικαστήρια, του έχουν λιδωρήσει, του έχουν χάσει τι δουλειέ του. Διαχρονικά τώρα γίνονται αυτά, έτσι.
0: Καταλαβαίνετε ότι με τέτοια και με εκείνα τα λέω όλα αυτά τα πράγματα για να μην συζητήσετε, μην αρχίσετε με τη Μέγκαν Μάρκελ και τον Τραμπ. Έτσι, γι' αυτό τα λέω.
1: Γιορτάζει το Πασόκ.
2: Καλά,
1: είναι
2: 3 του Σεπτέμβρη. Καλά, ο Τραμπ.
3: Είναι 3 του Σεπτέμβρη.
1: Ναι, γιορτάζει το Πασόκ.
3: Βάλατε κανένα τραγουδάκι.
0: Εννοείται.
1: Και τα δύο.
0: Εννοείται. Και Κάρμινα Μπουράνα και τον ήλιο και τα πάντα όλα.
1: Εντάξει, άμα δεν βάλουμε εμεί.
0: Και θα έχουμε σύνδεση στη συνέχεια με το Ηράκλειο που θα έχει σήμερα τα ραντατζούμ και τα λοιπά. Χθε είχε δείπνο.
3: Α, είχε δείπνο ο Νίκος Ανδρουλάκης.
0: Ναι, στους βουλευτές και σε άλλα στελέχη του κόμματος.
3: Ένα που λέγεται, λέει, ψυχρό που είναι στο
1: λαό. Παιδιά, είναι πολύ ωραία, αν δεν έχετε πάει.
0: Με αντικριστό και με τέτοια. Ναι, ήταν ωραία. Λέει.
1: Πολύ ωραία. Και είχε φτιάξει και τα τυροπιτάκια η μαμά του κυρίου Ανδρουλάκη με τυροπιτάκια με μυζήθρα και μέλι. Λέει πολύ ωραία. Και καλυτσούνια
3: είχε. Δεν είδα
2: πρωί τώρα με όλα αυτά.
1: Το ξέρω.
0: Σε θυμώνουμε.
1: Έχω ζητήσει από τον Παπαδάκη να μας πει το μενού μετά όλο.
2: Ναι.
1: Ναι, γιατί δεν γίνεται διαφορετικά, παιδιά. Εντάξει, να σου πω κάτι. Σκεφτόμουν τον Παπαδάκη, τον έβλεπα χτες που βγαίνε στο Earth News από εκεί. Και είχε πίσω του άλλους οι οποίοι καθόταν στο τραπέζι και τρώγανε. Και έλεγε: ναι, τρώνε μυζιθροπιτά. Εντάξει, εσύ. Πηγαίνετε το ανθρώπου ένα πιάτο.
0: Στέλλα, μιλάνε αυτοί οι δύο οι οποίοι πηγαίνουν στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Και έχουν ραντεβού ήδη από τώρα προκαθορισμένο για τα καναπεδάκια. Να πάνε να φάνε καναπεδάκια.
2: Δεν είμαι τώρα καναπεδάκια.
1: Για καναπεδάκια. Δεν τρώμε καναπεδάκια.
0: Αφού δίνετε ραντεβού κάθε χρόνο στην ΔΕΘ για να πάτε.
1: Δεν τρώμε καναπεδάκια στην ΔΕΘ. Δεν μας βγάζουν καναπεδάκια στην ΔΕΘ. Έξω πάμε και τρώμε, παιδάκι μου.
2: Στη ΔΕΘ πρέπει να σου πω ούτε καφέ πλέον δεν σερβίρουν.
1: Τίποτα. Ούτε ένα νερό δεν. Όχι, το νερό με το ζόρι. Έχει ένα νερό την ώρα που κάνουμε ερωτήσει εκεί στη συνέντευξη τύπου. Το οποίο μικραίνει κάθε χρόνο το μπουκαλάκι. Πέρυσι ήταν τόσο.
2: Θα είσαι κυριακή στην τύπου.
1: Βέβαια δεν θα είμαι.
2: Εγώ θα πάρω πουλόβερ φέτος.
1: Ναι, γιατί κάνει ψόφο παιδιά.
3: Ναι. Πού έχει κρύο?
1: Μέσα εκεί κάνει μπέλε. Νομίζω θα βγει κάποιο και τσιγκέλι και θα κρεμαστεί.
2: Ρε παιδί μου, επειδή εκεί προσκάδεις, είναι πρωθυπουργός και είναι 3 ώρες η συνέντευξη τύπου, έτσι.
3: Ναι.
2: Οπότε πρέπει να είσαι, πώς το πάνε 3 ώρες, εναργής, να σου το πω,
1: ναι.
2: Οπότε δεν μπορεί να έχει ζέστη, πρέπει να έχει ένα κρύο για να τσιτώνεις, πώς το λέμε.
3: Λογικό είναι.
2: Αλλά λογικό είναι μέχρι εκεί. Εμείς έχουμε παγώσει. Είμαστε από κάτω. Εγώ κάποια στιγμή, όχι πέρυσι, πρόπερσι είχα πάρει τα μέτρα μου. Είχε πάει η ώρα και λέω: να σκοτώ να φύγω διακριτικά, θα με καταλάβει κανείς. Όταν δεν με δείχνει κάμερα, να φύγω. Δεν αντέχω.
0: Σου έχω ιδέα. Βάλε μέσα από το πουκάμισο, δεν φαίνεται, ισοθερμικό. Θα κρατιέσαι μια χαρά.
2: Ισοθερμικό είναι για να πάτε
0: στην Ισλανδία. Για οπουδήποτε είναι το ισοθερμικό, βρε παιδάκι μου. Ισοθερμικά φοράνε και αυτοί που κάνουν ποδήλατο μέσα τον Αύγουστο.
2: Εντάξει, σωστό.
0: Αυτό σου λέω. Βάλε ένα γυλεκάκι από μέσα ισοθερμικό και το έχει λύσει το πρόβλημα.
1: Εγώ δεν ξέρω, Στέλλα μου, πώς γίνεται. Όχι, δεν πάει, δεν πάει ο Διονύσης. Ο Διονύσης περιμένει εδώ για να του φέρω τα αγγλικά. Δεν ξέρω πώς γίνεται κάθε χρόνο και μου φορτώνει ο Παπακλιμίτζος. Δύο κουτιά τουλάχιστον. Λοιπόν, βρήκα έναν τρόπο να φύγω. Και μου λέει, θα φύγω με ένα αυτοκίνητο που βρήκα, μια παρέα, και να γυρίσω νωρίτερα. Πήγαινε πάρε μου, σε παρακαλώ. Δύο κουτιά τριγώνα πανοράματος. Αλλά τα φέρνει για την εκπομπή, για τα παιδιά. Δεν μπορώ να πω.
2: Τα άλλα δύο τα παίρνω για μένα.
1: Εγώ πέρσι αγόρασα backpack ξεχωριστό για να μπορέσω να κουβαλήσω πίσω τα γλυκά, παιδιά. Δεν έχει πάει.
3: Αυτά διατηρούνται δηλαδή έτσι.
1: Όχι τα τρίγωνα, δεν πήρα τρίγωνα εγώ.
0: Τα τρίγωνα στο ψυγείο γιατί έχουν κρέμα. Υπάρχουν άλλα που δεν θέλουν ψυγείο και δεν έχουν κρέμα. Π.χ. τα τουλουμπάκια ή τα κουρκουμπίνια. Αυτά δεν χρειάζονται ψυγείο. Πού θα πάμε
2: το μεσημέρι, εγώ θέλω να πάω στη Μοντιάνο να δω πώ την καινούργια.
0: Άνοιξαν οι πύλες, προχθές ή χθες, πότε.
1: Νομίζω ότι θα πάω αύριο, μόλις θα φτάσω στη Θεσσαλονίκη, το πρώτο πράγμα που θα κάνω θα είναι.
2: Ναι,
1: γιατί μετά δεν θα έχουμε χρόνο.
2: Ναι, θα πάμε στο τέτοιο. Στο Ηλέκτρα. Πώς το λένε. Άρα, Σάββατο μεσημέρι, αν θες, λέω να πάω στη Χασαποταβέρνα, τη Μοντιάνο.
1: Ωραία.
2: Εντάξει.
1: Θα είμαι εκεί.
3: Το κλείσαμε. Κυριακή έχει συνέντευξη τύπου, πάντως μην το ξεχάσετε.
1: Όχι, δεν ξεχάσετε.
3: Σε καμιά ταβέρνα.
2: Όχι, όχι, όχι.
3: Ξεχάσετε να πάτε, γιατί γι' αυτό πάτε.
1: Όχι.
0: Γι' αυτό πάνε.
3: Ναι. Λοιπόν, για τον Κώστα το λέω.
0: Την όχι, όχι, μας. Για την ταβέρνα πάνε. Αύριο, αλλά, ναι.
2: Αύριο θα πούμε τα πολιτικά τη ΔΕΦ, έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Τι θα πούμε αύριο.
1: Τα πολιτικά.
2: Τα πολιτικά, ρε παιδιά.
0: Ναι.
2: Τα πολιτικά, τα οικονομικά.
0: Βέβαια, να τα πούμε.
1: Βέβαια.
0: Θα ετοιμαστώ.
3: Καλημέρα
0: σας. Καλημέρα.
1: Λοιπόν, τι έχουν έρθει μηνύματα.
0: Αυτό που έζησε χθες η Αθήνα με τα σβησμένα φανάρια το ζει κάθε καλοκαίρι η Σαντορίνη που δεν έχει ούτε φανάρι στα κεντρικά του σημεία. Ήταν ένα μεγάλο μέρος της πόλης που είχε πέσει τάση και επειδή είχε πέσει τάση είχαν σβήσει τα φανάρια. Σε μεγάλο μέρος της πόλης.
1: Αλήθεια.
0: Ναι, αλήθεια. Ναι. Μας λέει η Βασιλική ότι ήταν και λόγω της φωτιάς στη Θήβα που έπεσε η τάση και τέτοια πράγματα. Γιατί είχαν κλείσει κάποιους σταθμούς. Εν πάση περιπτώσει, ναι, ήταν ένα από τα αξιοπερίεργα. Καλημέρα από το Ηράκλειο Κρήτης. Θαυμάσια μέρα. Καλό φθινόπωρο. Μας λέει η Ελένη και ο Θανάσης και η Αργυρό. Η Ελένη, ο Θανάσης και η Αργυρό. Καλημέρα και στην ποθητή τη φίλη μας από τη Σαντορίνη. Καλημέρα να έχετε. Θα βγούμε από το στούντιο τώρα.
1: Θα βγούμε.
0: Πρέπει να πάμε σε δελτίο ειδήσεων.
1: Ναι, Διονυσάκο, να βγούμε και θα επιστρέψουμε αμέσως μετά, παιδιά, γιατί έχουμε πολλούς προσκεκλημένους σήμερα.
0: Πάμε.

Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8.

0: Ευρωπαϊκής Ένωσης, τονίζοντας ότι θα βρεθούν σε δυσμενέστερη θέση εάν δεν καταφέρουν να συμφωνήσουν στην επιβολή νέων φόρων σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τη χρηματοδότηση του επόμενου επταετούς προϋπολογισμού της Ένωσης. Οι Ευρωπαίοι Υπουργοί θα συζητήσουν το ζήτημα των νέων φόρων σε συνεδρίαση στις Βρυξέλλες στις 22 Σεπτεμβρίου. Σήμερα και αύριο εξάλλου πραγματοποιείται στο Δουβλίνο άτυπη σύνοδος του Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επιτάπητο στο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2028-2034, η διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η ενίσχυση της δημοκρατικής ανθεκτικότητας της κοινότητας. Ανεβαίνει το πολιτικό θερμόμετρο εν ώψη Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Το σχέδιό του για τη διακυβέρνηση της χώρας ανέπτυξε ο Αλέξης Τσίπρας μιλώντας στη Θεσσαλονίκη. Διαιώνιση της διαφθοράς ή κυβερνητική αλλαγή. Το δίλημα της κάλπης, όπως ανέφερε ο Πρόεδρος της Ελλάς, εξήγηλε μια σειρά μέτρων όπως πατριωτική εισφορά 1%, μείωση ΦΠΑ, κατάργηση πανελλαδικών, 500 ευρώ σε φοιτητές επαρχίας, 1.000 ευρώ κατώτατος μισθός και 1.800 ευρώ μέσος μισθός. Όσο και αν προσπαθεί ο κύριος Τσίπρας να επανασυσταθεί ως κάτι νέο, σε κάθε του εμφάνιση αποδεικνύει ότι παραμένει ίδιος και απαράλλακτος, αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, τονίζοντας μεταξύ άλλων ότι προσέθεσε στο λογαριασμό 13 δισεκατομμύρια, τεινάζοντας την πάνκα στον αέρα. Ο κύριος Τσίπρας επέστρεψε στον τόπο του εγκλήματος με νέες αυταπάτες, σχολίασε το Πασόκ. Προφυλακισμένο παραμένει το ζευγάρι από την Κυψέλη που κρατούσε στην κατάψυξη το δολοφονημένο μωρό του και ο 27χρονος σύντροφος της ανήλικης κόρης τους. Οι δύο γονείς κατηγορούνται πλέον και για ανθρωποκτονία από πρόθεση. Το πρωί και οι τρεις κατηγορούμενοι αναμένεται να οδηγηθούν εκ νέου στον ανακριτή. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η επιχείρηση της πυροσβεστικής για την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε σε δασική περιοχή στην Κρυσταλλοπηγή στη Φλόρινα. Ο στρατός του Κουβέιτ δήλωσε σήμερα ότι αναχέτησε επίθεση με πυράβλους και μη επανδρομένα αεροσκάφη από το Ιράν, καθώς η Τεχεράνη στοχεύει συμμάχους των Ηνωμένων Πολιτείων στη Μέση Ανατολή. Οι νέες συγκρούσεις με το Ιράν δεν θα διαρκέσουν για πολύ, δήλωσε χθες ο Αμερικανός πρόεδρος, απειλώντας με σφόδρα πλήγματα ανά πάσα στιγμή, ενώ κατηγόρησε την Τεχεράνη ότι προσπάθησε να κατασκευάσει πύραυλο που ρίχνει νάρκες, διαβεβαιώνοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες τον κατέστρεψαν. Παράλληλα, πρότεινε να μετονομαστούν τα στενά του Ορμούς σε στενά Τραμπ. Ο Υπουργός Υγείας του Ιράν είπε χθες ότι 18 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 108 τραυματίστηκαν στα πλήγματα των Ηνωμένων Πολιτειών το βράδυ της Τρίτης σε όλη την επικράτεια. Στην Ουκρανία τουλάχιστον 8 άνθρωποι τραυματίστηκαν τα ξημερώματα από νέα ρωσική αεροπορική επίθεση σε πολυόροφο κτίριο κατοικιών στην Οδυσσό. Εκρήξεις και στο Κίεβο.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος ο καιρός με τοπικές βροχές στα υπηρετικά και κυρίως στα ορεινά με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βορεί, τοπικά στο βόρειο Ιόνιο 6 μποφόρ και τοπικά στο Αιγαίο 7 μποφόρ. Από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, από 22 έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 8. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Ξέρεις τι μου θυμίζει αυτό το τραγούδι? Όταν τελείωσαν οι Ολυμπιακοί αγώνες στο Παρίσι,
1: ναι,
0: που πήρε τη σκυτάλη, πήραν τη σκυτάλη οι Ηνωμένες Πολιτείες,
1: ναι,
0: που ήταν ο Τόμ Κρούζ που έκανε όλα αυτά τα,
1: ναι, ναι, ναι,
0: εκεί που έτρεχε μέσα στο πλήθος, δηλαδή ανέβηκε στη μηχανή και έκανε τα δικά του, εν πάση περιπτώσει. Από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού και καλά, περίμεναν την Δάδα και τον Τόμ Κρούζ οι Red Hot Chili Peppers κάπου στο Los Angeles, ξέρω εγώ, στην Καλιφόρνια, δεν ξέρω πού ακριβώς. Και αν θυμάμαι καλά, λέγανε αυτό το τραγούδι. Και μου έχει μείνει.
1: Αυτό
0: από
1: είχαν...
0: την τελετή λήξης των Ολυμπιακών Αγώνων του Παρισιού.
1: Αυτό είχαν πει.
0: Αν θυμάμαι καλά, αυτό είχαν πει. Μπορεί να κάνω λάθος.
1: Ωραίο, ωραίο είναι.
0: Ναι. Καλημέρα. Κυρίες και κύριοι, στο Earth News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι. Και πολύ καλά κάνετε. Απλά να σας το πούμε κι αυτό.
1: Ε? Ναι, βέβαια. Πολύ καλά. Πολύ σοφά το είπες. Πολύ καλά κάνετε και να μην αλλάξετε συχνότητα. Γιατί.
0: Το καλό που σας θέλω.
1: Ξέρετε τι σας περιμένει.
0: Αυτό.
1: Ναι, βέβαια, βέβαια.
0: Δεν έχω δει πόσο έχουν πάει τα καύσιμα, αν πήραν κι άλλο.
1: Σε λίγο θα βγούνε.
0: Ναι.
1: Σε λίγο θα βγούνε τα πετρέλαια και τα. Πόσο είναι. Να, λοιπόν, το Brent πάνω από τα 95 δολάρια.
0: Πάνω από τα 95, ωραία.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ωραία.
1: Ναι,
0: πάρα πολύ ωραία.
1: Ναι.
0: Είχε πάει και στα 103 στις αρχές όταν ξεκίνησε. Αν θυμάμαι καλά, 103.
1: Εντάξει, καλά είμαστε.
0: Αλλά, οπότε εντάξει, πάλι καλά.
1: Ναι.
0: Να λες.
1: Τα επίσημα στοιχεία των Ηνωμένων Πολιτειών έδειξαν ότι τα αποθέματα αργού πετρελαίου μειώθηκαν κατά 4,5 εκατομμύρια βαρέλια την περασμένη εβδομάδα. Με πτώση για πρώτη φορά από τα τέλη Ιουλίου.
0: Μα χθες δεν μας έλεγε η Πινελόπη ότι το κύριο θέμα αυτήν την περίοδο ή μάλλον ένας από τους βασικούς παράγοντες της αύξησης των τιμών είναι γιατί τόσο οι Ηνωμένες Πολιτείες αλλά κυρίως η Ευρώπη κάνουν την αποθεματοποίηση, την λεγόμενη,
1: ναι,
0: δηλαδή γεμίζουν τους ταμιευτήρες, ναι, για να έχουν κατά τη διάρκεια του χειμώνα, ναι, και γεμίζουν με φυσικό αέριο και καύσιμα κτλ. Και, και έτσι υπάρχει τεράστια ζήτηση, γιατί υπάρχουν και νόμοι ανά κράτος ή σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης που πρέπει να έχουν να έχεις απόθεμα ασφαλείας τόσο τις 100, ξέρω εγώ, 70% κάποιες χώρες, κάποιες άλλες παραπάνω. Και αυτό το πράγμα δημιουργεί μεγάλη ζήτηση και ανάγκη για αυτά, ενώ ταυτόχρονα έχουν εκλείψει οι πηγές. Μ' αρέσει που άκουγα χθες τον Υπουργό Οικονομικών των Ηνωμένων Πολιτειών, τον κύριο Μπέσετ, ο οποίος έλεγε ότι τα καύσιμα ανεβαίνουν γιατί η Ουκρανία έχει αποφασίσει να βομβαρδίζει τους πλουτοπαραγωγικούς παράγοντες της Ρωσίας, δηλαδή τα διελιστήρια.
1: Πες το
0: ότι γι' αυτό ανεβαίνουνε. Όχι γιατί ξεκίνησε στις 28 Φεβρουαρίου πόλεμος, ας πούμε, στα στενά του Ορμούς και οι μισές χώρες από εκεί πέρα
1: έχουν
0: κλείσει το κάνιστρο, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Πες ότι φταίει, ας πούμε, η Ουκρανία η οποία βομβαρδίζει την καημένη τη Ρωσία.
1: Και ψάχναμε να βρούμε,
0: ναι,
1: γιατί τόσο καιρό.
0: Δεν το ξέραμε, βρε.
1: Λοιπόν, στα δικά μας,
0: ναι,
1: εκτός ότι έριξε αρκετό νερό στη Θεσσαλονίκη και επίσης έβλεπα τώρα νωρίτερα που ήταν η Λία Χριστάρα σε ζωντανή σύνδεση με τα παιδιά με τις συνδέσεις και έλεγε ότι δεν λειτουργούν τα φανάρια στην
0: 26
1: Οκτωβρίου. Όχι,
0: Ο
1: κεντρικός δρόμος,
0: ναι,
1: της Θεσσαλονίκης έχει πρόβλημα με τα φανάρια.
0: Ναι.
1: Να σας πούμε ότι τώρα δεν βρέχει στη Θεσσαλονίκη. Έτσι, έχετε γνώση. Δεν αυτό. Είχε μια και έχει μια μεγάλη φωτιά. Σε πολύ δύσβατο σημείο, στην Κρυσταλλοπηγή στη Φλόρινα, όλο το βράδυ έδιναν μάχη οι πυροσβέστες με τις φλόγες. Έγινε και εκένωση το βράδυ αργά της περιοχής και είναι πολύ ισχυρές δυνάμεις εκεί στην περιοχή και προσπαθούν να σβήσουν αυτή τη φωτιά η οποία καίει. Να σας το πούμε και αυτό, να το ξέρετε.
0: Καλημέρα στον Γιάννη το φίλο μας που μας στέλνει από το Μεσολόγγι ένα σκίτσο, ένα βαρκάκι. Έχω την απορία, Γιάννη, επειδή κάθε μέρα μας στέλνεις από ένα σκίτσο, τα έχεις έτοιμα ή τα φτιάχνεις εκείνη την ώρα? Δηλαδή, κάθεσαι, ακούς,
1: ρεμβάζεις.
0: Γι' αυτό ρωτάω, ρε,
1: ναι,
0: παιδί μου. Ρεμβάζει, μπορεί να πιάνει το. Δεν είναι. Μπορεί να ο άνθρωπος είναι, το κάνει εύκολα και γρήγορα.
1: Όχι σαν και εμένα, που δεν μπορώ να τραβήξω μια ίσια γραμμή.
0: Ναι.
1: Μια ίσια γραμμή, ρε, παιδί μου.
0: Είχαμε παιδιά, θυμάμαι το όνομά του. Ελπίζω ο άνθρωπος να είναι εν ζωή. Ο κύριος Μαυρίκης. Τον είχα καθηγητή στο Λύκειο. Ο οποίος ανέβαινε και έκανε έναν κύκλο. Έκανε έναν κύκλο
1: στον πίνακα,
0: στον πίνακα και μετά μας έβαζε να πάρουμε το διαβήτη και να τσεκάρουμε αν είναι σωστός. Και ήταν ολόσωστος. Με το χέρι, χωρίς τίποτα. Καθόταν έτσι και έκανε μία έτσι το χέρι του και έκανε ένα κύκλο. Ο οποίος ήταν τέλειος. Τέλειος. Να είναι καλά.
1: Νέα ελληνική επιτυχία.
0: Ναι.
1: Διεθνής. Η Ναΐμα Γερασοπούλου.
0: Ναι.
1: Ελληνίδα χορεύτρια. Με τον Αργεντίνο παρτενέρ της, τον Λούκας Γκάουτο.
0: Ναι.
1: Αναδείχθηκαν παγκόσμιοι πρωταθλητές στο τάγκο.
0: Μπράβο.
1: Στο Buenos Aires.
0: Μπράβο.
1: Στην πατρίδα του τάγκου.
0: Πού θα γινόταν αυτό.
1: Ναι. Είναι ιστορική νίκη για την Ελλάδα.
0: Αλήθεια. Ναι.
1: Μ' αρέσει το τάγκο.
0: Αυτή ζει εδώ, στην Ελλάδα, ή ζει
1: δεν
0: εκεί.
1: Δεν ξέρω, αλλά.
0: Μπράβο τη. Πάντω
1: το κορίτσι.
0: Ναι.
1: Πάντω. Να σου πω κάτι.
0: Είναι ωραίο χώρο.
1: Είναι πολύ ερωτικό. Και, και εντυπωσιακό, επειδή όταν κάνουν αυτέ τι φιγούρε, τα έτσι, τα αλλιώ.
0: Ναι.
1: Και μ' αρέσει και το τάγκο.
0: Θέλει φοβερό συγχρονισμό, ναι, του ζευγαριού, έτσι. Δηλαδή, ναι, δεν πρέπει να ξέρουν, ναι, και οι δύο καλά, δεν είναι.
1: Και μ' αρέσουν πάρα πολύ. Και μ' αρέσει και το φλαμέγκο.
0: Και το φλαμέγκο είναι ωραίο.
1: Ναι.
0: Καλημέρα στο φίλο μα το Μάκη. Λέει, επιτέλου βρέθηκε η σωτηρία των Ελλήνων.
1: Τι.
0: Μοίρασε χρήμα, απλώνεται.
1: Έχετε ακόμα παιδιά, έχουν να μοιράσουν ακόμα.
0: Κι όμως υπάρχουν κάποιοι που χειροκροτούν, λέει. Εντάξει.
1: Εντάξει, παιδιά. Έτσι γίνονται αυτές, σε αυτές τις περιπτώσεις, ναι, τα πράγματα. Πώς να το κάνουμε, δηλαδή. Ναι. Δεν γίνεται διαφορετικά.
0: Ο κύριος Αλέξανδρος μου λέει ότι όποιος κάνει τον κύκλο, χωρίς όργανα κτλ., έχει κάποια θέματα. Δεν το ξέρω αν έχει κάποια θέματα, ούτε ξέρω αν ο άνθρωπος είχε κάποια θέματα. Εμάς που ήταν καθηγητής, μια χαρά καθηγητής ήταν. Δεν δείχνει κάτι να έχει κάποιο θέμα. Μπορεί ο άνθρωπος τα ισόψει κάτι να έχει άλλα θέματα. Δεν το ξέρω αυτό.
1: Ναι.
0: Ναι. Έτσι μου είπε, έτσι μου γράφει πάντως ο Αλέξανδρος, ναι, ότι όποιος κάνει κύκλο έτσι, ναι, απλά με το χέρι, έχει θέμα.
1: Ναι. Λοιπόν,
0: δεν το ξέρω.
1: Επειδή δεν είπαμε, γιατί κάναμε αναφορά νωρίτερα στη σύνδεση που κάναμε τον Παπαχλημίτζο και την Παπαμιχαήλ, για την κυρία που προλόγησε τον κύριο Τσίπρα χθες πριν την παρουσίαση του προγράμματος στη Θεσσαλονίκη. Τη Θεσσαλονίκη, ναι. Είχε αποκτήσει κακή κονοτασιόν αυτό. Άμα λες το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης,
0: ναι, κατευθείαν.
1: Ναι, τέλος πάντων. Είναι η κυρία Κιβέλη Μάρδα.
0: Ναι.
1: Είναι γιατρός. Είναι κόρη του Δημήτρη Μάρδα, του Υφυπουργού Οικονομικών. Που...
0: Αυτός που μια φορά ήταν που πήγαινε
1: που το
0: από
1: σταματούσα
0: το. Που το σταματούσα... Εκτός από το σταματούσαν στον δρόμο, εκτός, ναι, το ότι νόμιζε ότι οι μετανάστες τότε έλεγε ότι μπορεί ανάμεσά τους να είναι και επενδυτές.
1: Μπράβο.
0: Μα, είχε
1: μπράβο
0: και, αυτό.
1: Ναι.
0: Και επίσης ήταν που είχαν στερέψει τα ταμεία τότε που είχαν κλείσει διάφορα και οι κρουνοί κτλ. Και από το, να πάει από το σπίτι στο γραφείο βρήκε 400 εκατομμύρια.
1: Μπράβο, στον,
0: ναι,
1: δρόμο.
0: Αυτό,
1: ναι. Ναι. Και είναι και παντρεμένοι. Mm. Με τον Δημήτρη Πέλκα.
0: Πολύ ωραία.
1: Τον ποδοσφαιριστή του ΠΑΟΚ.
0: Χαίρομαι πάρα πολύ.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, ο Γιάννης μας απαντάει. Τι? Τα φτιάχνω πολύ γρήγορα, λέει, τα σκιτσάκια.
1: Τόσο καλό.
0: Ναι. Μπορεί να υπάρχουν έως και 5 επιμέρους θέματα, ας πούμε, σε μια σελίδα. Επιλέγω ένα να σας στείλω, τσακ τσακ το κάνω, το φτιάχνεις στη στιγμή.
1: Τι λες, παιδί μου.
0: Ταλέντο αυτό. Είναι ταλέντο.
1: Όπω, παιδιά, εγώ, ναι, δεν.
0: Ταλέντο.
1: Ναι. Του θαυμάζω εγώ αυτού του ανθρώπου.
0: Ναι.
1: Όλου
0: του ταλαντούχου του θαυμάζουμε με τον άλλο τρόπο.
1: Ναι. Εγώ γράφω στίχους, δεν με θαυμάζεις.
0: Πώς, αλίμονο. Σκαρώνεις δύστιχα ή τετράστιχα σε χρόνο τετέ.
1: Βέβαια,
0: ναι,
1: καιρό έχω αυτό.
0: Τώρα που τα λέμε έτσι και είμαστε μια παρέα. Παιδιά, έρχονται δύο κυκλώνες και μια τροπική καταιγίδα στον Ειρηνικό.
1: Όλα
0: αυτά είναι απότοκο του Ελνίνιο,
1: ναι.
0: Και θα γίνει, λέει, οι επιστήμονες οι επιστήμονες του συγκεκριμένου χώρου είναι πρώτη φορά που τους βλέπω και τους διαβάζω. Όχι, τους βλέπω, τους διαβάζω. Mm. Είναι τρομαγμένοι. Γιατί λένε ότι η Ελνίνιο είχαμε και άλλες φορές, πολλές φορές, αλλά αυτό που θα δούμε, λέει, φέτος δεν έχει γίνει ποτέ ξανά στην ιστορία.
1: Μεγάλο
0: στα χρονικά
1: το
0: όλου του πλανήτη,
1: είναι
0: ας πούμε.
1: Πια.
0: Ναι,
1: ναι.
0: Δεν. Απλά σας το λέμε. Μπορεί να έχει κάποιος κανονίσει από τους φίλους ακροατές να πάει ένα ταξίδι στο Ειρηνικό, ρε παιδί μου. Να πάει κάπου.
1: Πού?
0: Κατάλαβες. Προς τα Καραϊβική, ξέρω εγώ, κάπου. Οπουδήποτε. Να ξέρει ότι μπορεί να συναντήσει προβλήματα. Ναι. Να μην το ξέρει. Να είναι ενημερωμένο.
1: Είναι στον Ειρηνικό.
0: Μπορεί. Ναι. Τέτοια πράγματα.
1: Εντάξει, τέλος πάντων.
0: Επειδή πριν σας είπα για τον Μπέσετ και σας είπα και για την Ουκρανία, που αυτή φταίει που ανεβαίνουν τιμές των καυσίμων κατά τον Υπουργό Οικονομικών των Ηνωμένων Πολιτειών. Άλλη μία πολυκατοικία στην Οδυσσό δέχτηκε βαλιστικό πύραυλο κατά τη διάρκεια της νύχτας. Δεν είναι η μόνη, δεν έχει γίνει ακόμα ο απολογισμός, φαντάζομαι. Θα γίνει αργότερα στη διάρκεια της ημέρας. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, μία πολυκατοικία, επαναλαμβάνω. Μία πολυκατοικία, όχι στρατιωτικό στόχο ή κάτι άλλο, μία αποθήκη καυσίμων ή πυρομαχικών που ήταν, για παράδειγμα, προχθές στο Κίεβο. μια πολυκατοικία δέχτηκε βαλιστικό πύραυλο. Αυτό.
1: Ο Ντόναλντ Τραμπ ασχολήθηκε και με τη βασιλική οικογένεια.
0: Ναι.
1: Χτες, γιατί δεν το είπαμε αυτό, ή το είπαμε σε τίτλο. Το είπαμε. Λοιπόν, είναι πολύ χαρούμενος που ο Τραμπ και που ο Χάρη και η Μέγαν έφυγαν από τις Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Και μόνο αυτό το γεγονός έχει κάνει την, τον, πώς τον λένε, και την Μέγαν ακόμη πιο συμπαθή σε μένα.
1: Ναι, τώρα έχει γίνονται και εμένα. Λοιπόν, για να καταλάβει. Ναι, είπε ότι δεν φέρθηκαν καλά στο βασιλιά. Δεν είναι θαυμαστής τους ο Τραμπ, αλλά αν ήμουν η βασιλική οικογένεια δεν θα τους δεχόμουν πίσω. Α, είναι έτσι παραδοσιακός.
0: Αν ήταν ο Τραμπ η βασιλική οικογένεια.
1: Ναι, ρε, αν ήταν κάποιο μέλος, αν ήταν ο πατέρας τους, ας πούμε, ο πατέρας του Χάρη, θα του λέγε, α, δεν θέλω να γυρίσω πίσω. Ναι, ναι.
0: Εντάξει.
1: Στήριξε τον Tiger Woods.
0: Τι είναι ο Tiger Woods?
1: Ο γκόλφερ.
0: Ο οποίος, γιατί το στήριξε, γιατί χρειάζεται στήριξη? Πες τον κόσμο που δεν ξέρει.
1: Αυτός είχε κάνει ένα τροχαίο.
0: Ναι.
1: Και με...
0: Το είχε προκαλέσει ο ίδιος.
1: Το είχε προκαλέσει αυτός. Ναι. Και του πήραν το δίπλωμα.
0: Οδήγησης.
1: Ναι, θα το δώσει πίσω, δεν υπάρχει περίπτωση. Και είπε ότι υποφέρει γιατί έχει πόνους πάρα πολλούς. Πολύ σοβαρά προβλήματα υγείας έχει. Τον στηρίζω, αλλά του είπε μην ξαναοδηγήσει καλύτερα.
0: Ναι.
1: Μέχρι και ο Τραμπ το
0: συγγνώμη, δεν υπάρχει. Υπάρχει μια δικαστική απόφαση που τον έχει καταδικάσει. Δεν έχει σημασία.
1: Τι σημασία έχει?
0: Τραμπ είναι αυτό.
1: Δεν συγγνώμη. Δηλαδή, γιατί, ναι. Τι θα λέμε αυτά τα πράγματα τώρα. Ναι. Εντάξει. Δηλαδή.
0: Βλέπω εντωμεταξύ στη γύρα, επειδή λέγαμε πριν για το πρόγραμμα του κυρίου Τσίπρα,
1: ναι,
0: και τα όσα ανακοίνωσε. Βλέπω στη γύρα, ας πούμε,
1: ναι,
0: ότι έρχονται τώρα ανακοινώσεις εδώ πέρα, διπλή αύξηση κατώτα του μισθού, μποναμά στους συνταξιούχους, έρχονται μέτρα κι άλλα. Τι γίνεται κάθε δέθρε, παιδί μου? Χάνεις το λογαριασμό. Βρέχει εκατομμύρια, ή δισεκατομμύρια.
1: Εντάξει.
0: Ναι.
1: Πάντα γίνεται αυτό το πράγμα. Παράδοση, μια παράδοση. Να,
0: γιατί το κρατάνε για τη ΔΕΘ και δεν το διαχέουν στο χρόνο, ρε παιδί μου?
1: Αφού από εκεί βγαίνει και κάνει ο Πρωθυπουργός με οικονομικές εξαγγελίες, δεν θα κάνουν και οι υπόλοιποι.
0: Είναι η παράδοση, θες να πεις. Αυτό.
1: Ναι.
0: Λόγω παράδοση.
1: Βέβαια. Ναι. Βέβαια, κάποιες παραδόσεις έχουν σπάσει, αλλά δεν έχει
0: κάθε
1: να κάνει.
0: Κάθε Σεπτέμβριο. Ναι.
1: Ναι. Δεν έχει να
0: ανοίγει
1: κάνει.
0: Ανοίγει το ταμείο, το πουγγί. Ναι. Πολύ ωραία.
1: Σου στέλνει την καλημέρα του ο Βαγγέλης.
0: Γεια σου, Βαγγέλη.
1: Ξέρεις ποιος Βαγγέλης?
0: Όχι.
1: Ο δάσκαλος.
0: Α, ο δάσκαλος, ο φίλος,
1: ναι,
0: μας. Ο Βαγγέλης.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Ναι. Καλημέρες ψυχούλες μου και στον Ξινούλη.
0: Γιατί είμαι Ξινούλης εγώ? Γιατί με λέει έτσι?
1: Τ' αρέσεις. Γλυκά το λέει.
0: Γλυκά το λέει αυτός.
1: Γλυκά πονούσε το μαχαίρι.
0: Γλυκά λέει ότι είμαι ξινός. Δηλαδή. Καταλαβαίνετε. Ναι. Ορίστε. Ο Γιώργος που, ναι, κάθε πρωί είναι μόνος στο εργαστήριο τέτοια ώρα. Ζαχαροπλάστης ο Γιώργος, έτσι. Του φτιάχνουμε την ημέρα για την υπόλοιπη. Ξεκινάει ωραία ημέρα τώρα, παιδί
1: τι
0: μου.
1: Τι φτιάχνεις τώρα, Γιώργο, για πες.
0: Τι φτιάχνει? Φτιάχνει μπαμπά.
1: Αυτό,
0: μπαμπά
1: το, αυτό το τι φτιάχνεις.
0: Ναι.
1: Τι φτιάχνεις, Γιώργο, που λες στου ζαχαροπλάστες. Είναι σαν αυτούς που λένε και πες μου τι φοράς.
0: Ναι.
1: Είναι εντελώς ερωτικό είναι το ότι φτιάχνεις. Να πεις, να λες ένα ζαχαροπλάστη, πες μου τι φτιάχνεις, και σου φτιάχνω κλεράκια.
0: Και, τι ερωτικό είναι αυτό?
1: Δεν είναι ερωτικό το κλεράκι?
0: Το
1: κοκάκι δεν είναι ερωτικό?
0: Το κοκάκι είναι.
1: Το σουδάκι δεν είναι ερωτικό? Θες να αρχίσω να ρίξω το κουτάκι τώρα?
0: Εξαρτάται. Με το σουδάκι, εξαρτάται.
1: Το σουδάκι είναι ωραία.
0: Ναι, εξαρτάται αν έχεις θέμα με τα δόντια. Αν δεν έχεις θέμα με τα δόντια είναι τέλειο. Αν έχεις θέμα με τα δόντια όμως, εκεί η καραμέλα είναι λίγο θέμα. Πρόβλημα. Είναι λίγο πρόβλημα.
1: Τι ωραία πράγματα.
0: Τέλος πάντων, ναι, ναι. Λοιπόν, σε λίγο θα μιλήσουμε για να έχετε μια εικόνα. Θα μιλήσουμε με την Αίγυπτο, γιατί χθες είχε ένα φοβερό τροχαίο. Πολύ νεκρό τροχαίο στην Αίγυπτο. Θα μιλήσουμε λίγο θα πάμε μια βόλτα στη Γερμανία, η οποία Γερμανία έχει βρεθεί το συνηθίζουμε να το λέμε στο μάτι του κυκλώνα. Δεν σημαίνει αυτό το μάτι του κυκλώνα,
1: είναι ακριβώς
0: αντίθετο, αλλά τέλος πάντων. Με την ιστορία με τη Ρωσία, γιατί χθες είχαμε μια εξέλιξη. Σας τα λέγαμε και χθες ότι πλέον χαρακτήρισαν την Ρωσία ως υπαίτια για την παρουσία ενός, για την απόπειρα επίθεσης με ένα ντρόουν σε ένα αεροπλάνο στην Λειψία, ουκρανικό αεροπλάνο. Αλλά χθες, λέει, αναγνώρισαν και τους ταυτοποίησαν τους δράστες. Δύο από τους δράστες, δεν ξέρουμε αν είναι περισσότεροι. Θα μάθουμε λίγο λεπτομέρειες στην συνέχεια, γιατί η Γερμανία φαίνεται, βαδίζοντας και σε προεκλογική περίοδο, το έχει πάρει πολύ σοβαρά το θέμα, και αυτό αφορά όλη την Ευρώπη. Υπενθυμίζουμε ότι αν όντως είναι επίθεση ή απόπειρα επίθεσης σε αεροδρόμιο της Ευρώπης, είναι επίθεση στην Ευρώπη και στο ΝΑΤΟ. Έτσι, έχει μια σημασία αυτό που σας λέμε. Έχει μια σημασία αυτό που σας λέμε.
1: Αυτό ήταν ένα
0: γι' αυτό και λίγο επιμένουμε στο θέμα.
1: Βέβαια. Να σας πούμε επίσης.
0: Θα πάμε και Κρήτη.
1: Ότι
0: μετά.
1: Θα πάμε βέβαια Κρήτη για να μάθουμε τι φάγανε καταρχήν και τι είπαν στο.
0: Όχι, ρε παιδί μου, τι θα κάνουν σήμερα, τι φάγανε χθες.
1: Όχι, το χθεσινό θα πούμε ρε.
0: Τι
1: σήμερα
0: έξτρο,
1: τι θα πει σήμερα. Τι θα πει σήμερα, θα μας τα δούμε, τα ακούσουμε ο Ανδρουλάκης. Αλλά επέτειο είναι.
0: Έχει ένα καημό μόνιμο η Σερέτη, τι φάγανε.
1: Γιατί να σου πω κάτι.
0: Υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι κάνουν ολόκληρη. Στις τηλεοπτικές σειρές, who done it. Ποιος το έκανε, το έγκλημα, ας πούμε. Ναι. Η Σερέτη είναι.
1: Τι φάγανε.
0: Τι φάγανε.
1: Να σου πω κάτι.
0: Ναι.
1: Έγινε ολόκληρο τραπέζωμα στην Κρήτη.
0: Ναι.
1: Αυτό και μόνο έχει ενδιαφέρον.
0: Από μόνο του είναι είδηση.
1: Από μόνο του είναι είδηση αυτό το πράγμα.
0: Αυτό είναι ένας πολύ καλός τίτλος.
1: Είναι ένας καμβάς.
0: Τραπέζι στην Κρήτη. Αυτό είναι ένας καμβάς ολόκληρο. Όπως το λες.
1: Ναι. Και σκέψου τώρα. Και να έχει φτιάξει πράγματα και η μαμά του Πρόεδρου.
0: Ναι.
1: Γιατί λένε ότι μαγειρεύει πολύ ωραία. Έτσι λένε.
0: Δεν το ξέρω.
1: Τέλος πάντων, έτσι λένε αυτοί που ξέρουν.
0: Ναι.
1: Που έχουν δοκιμάσει προφανώς. Χθες είχαμε και μια εξέλιξη πολύ σημαντική από το State Department για το θέμα της μονής της Αγίας Εκατερίνης του Σινά. Ένα θέμα το οποίο μπορεί να έχουμε ξεχάσει. Ρωτήθηκαν λοιπόν, ρωτήθηκε ο εκπρόσωπος του Αμερικανικού Υπουργείου Εξωτερικών από το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, από τον συνάδελφο. Και είπε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες αναγνωρίζουν την ιστορική και θρησκευτική σημασία της μονής της Αγίας Εκατερίνης του Σινά, του αρχαιότερου μοναστηριού στον κόσμο, που λειτουργεί αδιάλειπτα και επιδιώκουν να την προστατεύσουν. Είναι σημαντικό αυτό. Παραμένει ανοιχτό το ζήτημα του νομικού και ιδιοκτησιακού καθεστώτος και των εκτάσεων και των ακινήτων που συνδέονται με τη μονή. Σας θυμίζω ότι όλα αυτά γίνανε το Μάιο του 25, έτσι, πριν από ένα χρόνο και κάτι. Λοιπόν, και το State Department λέει ότι έχει προσωπικό ενδιαφέρον ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών. Αυτό δεν ξέρω τώρα. Για τη διατήρηση του ιστορικού του status quo της μόνης.
0: Τώρα είναι με τον τρόπο έρχεται.
1: Ναι.
0: Να δούμε την εξέλιξη.
1: Ναι.
0: Καλημέρα κύριε Τιμολέοντα. Φαλτσαμάτα Κεφαλονιάς έχει 22 βαθμούς Κελσίου.
1: 22, ε.
0: Αυτή την ώρα, ναι.
1: Εντάξει. Πάντως, χθες το βράδυ, το έλεγα και στα παιδιά έξω,
0: ναι.
1: Στο 11 παρά το βράδυ στο Φάληρο, στο παλαιό Φάληρο, είχε 32 βαθμούς. 32 βαθμούς. Εγώ σου λέω ότι έδειχνε λάθος το θερμόμετρο του αυτοκινήτου μου. Να ήταν 30. Λίγο είναι.
0: Όχι βέβαια. Είναι ορισμός του καύσωνα. Αν δεν πέφτει κάτω από 28 το βράδυ, είναι καύσωνα.
1: Γεια σου.
0: Κρατώσω λίγο πιο χαμηλά.
1: Ναι, ναι.
0: Κάτσε λίγο, Nick Cave.
1: Ναι,
0: Nick Cave είναι αυτό. Ναι. Ο Nick Cave είναι ιδιαίτερα αγαπητός στην Ελλάδα. Καταρχήν έρχεται κάθε χρόνο.
1: Sold out είναι πάντα.
0: Και στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη.
1: Ναι, μου αρέσει πάρα πολύ. Πάρα
0: πολύ ωραίος.

0: Και η Άλεξη φίλη μας.
1: Ναι.
0: Guten Morgen.
1: Guten Morgen.
0: Αχ, πρωί-πρωί με βάζετε πάλι στα δύσκολα τώρα που προσπαθώ να ελαττώσω τη ζάχαρη. Ερωτικό γλυκό για μένα, ποιο είναι? Ένα. Μους ο σοκολά. Ναι.
1: Πολύ ερωτικό. Θα σας πω και ένα άλλο, παιδιά. Σουφλέ σοκολάτα.
0: Ναι. Το σοφλέ σοκολάτα. Είναι και η υφή, είναι
1: το
0: και η διαδικασία.
1: Είναι πολύ ωραίο.
0: Όλο αυτό
1: η ναι. Σοκολατόπιτα δεν μ' αρέσει. Με πηγώνει.
0: Όχι, δεν είναι ερωτικό. Η σοκολατόπιτα καθόλου.
1: Με πηγώνει πολύ.
0: Η μουσ, ναι.

0: και το σουφλέ. Ναι. Ναι, ναι, πάρα πολύ ωραία.
1: Είσαστε στο ειδησιογραφικό.
0: Όταν είχε 31 βαθμού χθε το βράδυ.
1: Το ξέρω εγώ, μα δεν τα ξέρω εγώ αυτά.
0: Που, όταν είχε 32 βαθμού.
1: Κάτι μα κρύβουνε.
0: Ναι, δεν ξέρω, ρε παιδιά. Ναι. Ναι. Εσεί που είστε καλοκαλοκαιράκιδε. Να τα βλέπετε αυτά. Κύριε
1: δεν
0: Παύλο.
1: Έχει να κάνει,
0: ναι,
1: αυτό.
0: Όχι, λέω. Λέω.
1: Δεν έχει να κάνει.
0: Είναι αυτό, λίγο να δροσίσει. Ναι. Θα μου πει, άμα έχει παιδιά στι 6.30 το πρωί 22 βαθμού στην Ελασσόνα, α πούμε. Ναι. 600 υψόμετρο. Ναι, Ελασσόνα, ναι, 600 ναι, ναι, υψόμετρο.
1: Βλέπω τώρα στο Earth News τον κύριο Ηλιάδη, που είναι γνωστός εντατικολόγος και διευθυντής της ΜΕΘΗΣ Παιδιατρικής στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ρίου. Εκεί τον μάθαμε. Στη Μαραθιά Ηλίας και μιλάει για. Το θυμάμαι.
0: Δεν το θυμάμαι.
1: Το θυμάμαι, το θυμάμαι.
0: Γιατί είχε δεχτεί.
1: Από τους αντιεμβολιαστές και τους διάφορους.
0: Ναι. Αφού τα
1: εμβόλια. Όπως πολλοί επιστήμονες.
0: Αφού τα εμβόλια αυτά είναι για όλα.
1: Όπως πολλοί επιστήμονες.
0: Δεν το έχεις καταλάβει.
1: Θα το ξαναπώ εδώ μεταξύ πηγαίνοντας προς τους τίτλους των ειδήσεων.
0: Ποιο?
1: Όλοι εσείς που βρίζατε τα εμβόλια και δεν είναι δοκιμασμένα και πώς τα κάνετε και τι κάνετε κτλ. Με το που βγήκαν οι ενέσεις για να δυνατήσετε. Ουρά κάνετε.
0: Γιατί,
1: ουρά.
0: Μην το λες, δεν το ξέρεις.
1: Έλα τώρα.
0: Πού το ξέρεις, παιδί μου, έξι πράγμα.
1: Πάμε, Διονύση.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ενώπιον του ανακριτή εκ νέου σήμερα το ζευγάρι από την Κυψέλη που κρατούσε στην κατάψυξη το δολοφονημένο μωρό του και ο 27χρονος σύντροφος της ανήλικης κόρης τους. Σε εξέλιξη πυρκαγιά σε δασική περιοχή στην Κρυσταλλοπηγή στη Φλόρινα, ολονύχτια η μάχη με τις φλόγες, ενεργοποιήθηκε τα ξημερώματα το 112. Η ενίσχυση της ευρωπαϊκής οικονομίας, η εξελίου στο Μέγαρο Μαξίμου.

0: Και αύριο η άτυπη σύνοδος του Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το πολίτας της κοινότητας θα τεθούν επιτάπητος. ΦΠΑ 6% στα βασικά αγαθά, 1.800 ευρώ μέσο μισθό στο τέλος της τετραετίας. Είναι μερικά από τα μέτρα του οικονομικού προγράμματος της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης που παρουσίασε στη Θεσσαλονίκη χθες ο Αλέξης Τσίπρας. Σε κάθε του εμφάνιση αποδεικνύει ότι παραμένει ίδιος και απαράλλακτος, είπε ο Παύλος Μαρινάκης. Οι νέες συγκρούσεις με το Ιράν δεν θα διαρκέσουν για πολύ, δήλωσε χθες ο Αμερικανός Πρόεδρος. Η Τεχεράνη βομβαρδίζει αμερικανικές βάσεις στο Κουβέιτ. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα έως 3 ημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
1: Φεστιβάλ Ρεματιάς Νύχτες Αλληλεγγύης 31 Αυγούστου έως 6 Σεπτεμβρίου. Παιδική παράσταση Μπερδεύω-ξεμπερδεμένη, κόκκινη κλωστιδεμένη σε σκηνοθεσία Διονύσου Τσαφταρίδη. Το Guitar Ensemble συνοδεύει τη βοβή ταινία του Στέλιου Τατασόπουλου Κοινωνική Σαπίλα. Το Σφάλμεξ Ράιμπο Η Τζαμάικα των Βαλκανίων. Γλέντι με το συγκρότημα Κουμπάρες. Μουσική παράσταση Πετροκάραβα με τη Μάρθα Φριτζίλα. Ρωμαίο και η Ιουλιέτα του Μπος με την Ηρώ Μανέ και τον Άκη Σακελαρίου. Φεστιβάλ Ρεματιάς Νύχτες Αλληλεγγύης. Η τέχνη μας στηρίζει. Στηρίζουμε την τέχνη και τους ανθρώπους της.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: Ωραία εκτέλεση. Πολύ ωραία εκτέλεση.
1: Την Άλεξ την έχουμε κάνει να τρέχει σαν παλαβή. Γιατί πριν άκουσα το τραγούδι των Cars που είχαμε πριν τους τίτλους. Και το έχει βάλει γι' αυτό έχω κλείσει σε φίλο της και νόμιζε ότι χτυπούσε το κινητό της. Πάλι έτρεχε. Τις προάλλες πάλι. Αυτό με κρατάτε σε εγρήγορση λέει. Καλημέρα και στον φίλο μας τον Λευτέρη που μας στείλει μια φωτογραφία από το νέο αερολιμένα Ηρακλείου. Αν θυμάμαι καλά, διάβαζα ότι είναι 60-70% έτοιμο. Τώρα μας δείχνει, είναι και ένας γερανός στη φωτογραφία που μας στέλνει. Είναι εκεί που κατασκευάζεται ο πύργος ελέγχου, φαντάζομαι, του αεροδρομίου. Καλημέρα και στον κύριο Γιάννη. Λένε ότι θα είναι από τα καλύτερα, αν όχι το καλύτερο της Ευρώπης. Έτσι λένε, δεν ξέρω, να το δούμε. Καλημέρα και στον Γιάννη στις Σέρες, 21 βαθμούς σήμερα το πρωί, με καταιγίδα χθες το βράδυ. Και ο Γιώργος.
0: Πάμε Βερολίνο.
1: Τώρα θα πάμε, πηγαίνει Ξάνθη. Έχει μέτρια κίνηση. Χθες έβρεξε στην Ξάνθη Μπόλικο. Πάμε.
0: Λοιπόν, πάμε στο Βερολίνο να συναντήσουμε τον ανταποκριτή μας, τον Γιώργο τον Παπά, τον οποίο ευχαριστούμε που σηκώθηκε τόσο νωρίς. Είναι και μια ώρα πίσω οι άνθρωποι.
1: Ναι.
0: Είναι και μια... ναι. Έχει εξελίξει, έχει γεγονότα. Έχει με πολύ μεγάλη ένταση. Η Ευρώπη ολόκληρη είναι σε εγρήγορση μετά από.
1: Με επίκεντρο τη Γερμανία.
0: Με επίκεντρο τη Λειψία κιόλας.
1: Με επίκεντρο τη Λειψία, το αεροδρόμιο τη Λειψία, το οποίο είχε βρεθεί εκείνο εκεί το drone, το οποίο είχε εκρηκτικά και φέρεται πλέον ότι ήταν απόπειρα επίθεση εναντίον αεροσκάφου στο αεροδρόμιο τη Λειψία. Να μα τα πει ο Γιώργο όμω. Γιώργο, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα Κατερίνα Διονύση, καλημέρα, καλημέρα σε ακροάτριες και σε ακροατές. Ναι, είναι ήταν μια υπόθεση που έχει ένα μήνα τώρα. Στις 4 Αυγούστου είχε εντοπιστεί αυτό το παγιδευμένο με εκρηκτικά ντρόν ανάμεσα σε 4 αεροσκάφη μεταγωγικά ουκρανικά στο αεροδρόμιο της Λειψίας και μάλιστα στην περιοχή ασφαλείας του αεροδρομίου, και βέβαια γλίτωσε τότε το αεροδρόμιο μια καταστροφή.

0: Διότι δεν έγινε έκρηξη και δεν έγινε η έκρηξη επειδή υπήρχε τεχνικό πρόβλημα, δεν ήταν καλά συνδεδεμένος ο πυροκροητής με το...
1: Ναι. Με την εκρηκτική ύλη, ναι.
0: Με την εκρηκτική ύλη και έτσι γλίτωσε το αεροδρόμιο τότε μια καταστροφή, αλλά ούτως ή άλλως όμως μόνο και μόνο αυτή η απόπειρα ήταν, αν θέλετε, η μεγαλύτερη και πιο σημαντική υβριδική επίθεση που δέχτηκε η Γερμανία όλα αυτά τα χρόνια από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία. Δεν ήταν η μόνη, αλλά ήταν η πιο σημαντική. Ναι. Και βεβαίως από την αρχή υπήρχαν υπόνοιες ότι πίσω από αυτή την επίθεση βρίσκεται η Μόσχα. Ένα μήνα κράτησαν οι έρευνες και των γερμανικών αρχών και των αρχών των εταίρων, των ευρωπαίων εταίρων των Γερμανών.
1: Έχουν βγει, να προσθέσω, έχουν βγει και οι αμερικανικές μυστικές υπηρεσίες, οι οποίες επίσης έχουν πει ότι δείχνει το όλο στήσιμο δείχνει Μόσχα. Ακόμα και οι αμερικανικές μυστικές υπηρεσίες το έχουν αυτό υπονοήσει, όπως έχουν γράψει οι συνάδελφοί μας στις Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Ναι, ναι. Υπάρχει πολύ στενή συνεργασία των υπηρεσιών και των μυστικών υπηρεσιών, αλλά και των υπολείπων υπηρεσιών ασφαλείας σε όλα αυτά τα θέματα. Και λέω ότι πέρασε ένας μήνας, γιατί δεν ήταν βεβαιασμένη η απόφαση, δεν ήταν βασισμένη η απόφαση σε υπόνοιες, σε εικασίες, σε υποθέσεις κτλ. Αλλά σε ένα μήνα μάζεψαν οι αρχές, συγγνώμη, ό,τι στοιχεία βρήκαν. Και κατέληξαν τελικά στο πόρισμα ότι πίσω από αυτή την υπόθεση, πίσω από αυτή την επίθεση ήταν ρωσική εμπλοκή, ήταν η Μόσχα.
1: Χθες διαβάσαμε ότι βρέθηκε μέχρι και DNA βρέθηκε από έναν από τους...
0: Ναι. Ναι, διότι στην αρχή είχαν όλα τα τεχνικά χαρακτηριστικά, την εκρηκτική ύλη, όλα αυτά οδηγούσαν σε όλα αυτά ήταν γνωστά από τις επιθέσεις που αυτά που γίνονται στην Ουκρανία, στον πόλεμο στην Ουκρανία. Αλλά τελικά μάθαμε ότι ταυτοποιήθηκαν και οι δράστες. Οι δράστες ήταν δύο και μάλιστα ο ένας ήταν Ρώσος με διαβατήριο Λετωνίας και ο άλλος ήταν Λευκορώσος με ρωσικό διαβατήριο, αλλά είχε και φάκελο ολόκληρο. Τον ήξεραν λιγός πολύ. Ήξεραν ότι πήρε τουριστική βίζα για την Ιταλία από τη Λευκορωσία και τελικά
1: ανίχνευσαν και βρήκαν τις κινήσεις τους βήμα-βήμα τι έκανε για να έρθει στην Γερμανία και πώς έφυγε.
2: Ο κόσμος ανησυχεί, η κοινή γνώμη τι λέει, δηλαδή και στις συζητήσεις, επειδή που πας εσύ βγαίνεις έξω να κάνεις τα ψώνια σου, μιλάς με κόσμο, ο κόσμος το συζητάει αυτό ή είναι κάτι το οποίο το συζητάμε εμείς και θεωρούμε ότι απασχολεί όλη τη Γερμανία?
0: Κοιτάξτε, ότι υπάρχει ένα κλίμα ανησυχίας, υπάρχει. Και το κλίμα αυτό της ανησυχίας εξαπλώνεται, ας πούμε, και τροφοδοτείται, αν θέλετε, και από περιστατικά τα οποία μπορεί από την πρώτη ματιά να μην έχουν σχέση μεταξύ τους, αλλά κανείς δεν ξέρει αν πραγματικά έχουν σχέση ή δεν έχουν σχέση. Παράδειγμα, παράλληλα με την ανακοίνωση όλης αυτής της έρευνας για την υπόθεση της 4ης Αυγούστου, είχαν το τελευταίο 48ωρο και μάλιστα σε ένα 24ωρο είχαμε δύο ταυτόχρονες επιθέσεις σε κρίσιμες υποδομές της χώρας.
1: Ηλεκτροδότησης.
2: Ναι.
0: Μία, ας πούμε, στο Βραδεμβούργο, κοντά στα σύνορα της Γερμανίας με την Πολωνία, και μία στη Βόρεια Δυνανία Βεσφαλία, που είναι στην άλλη άκρη της Γερμανίας, στη Δυτική Γερμανία. Λοιπόν, δεν ξέρουμε εάν υπάρχει σχέση μεταξύ των δύο αυτών υποθέσεων ή αν υπάρχει σχέση των επιθέσεων στα ηλεκτρικά δίκτυα με τον υβριδικό πόλεμο της Ρωσίας. Δεν το ξέρουμε αυτό. Κατά πάσα πιθανότητα, επειδή είχε υπάρξει πέρσι, τον Ιανουάριο που μας πέρασε, έχει υπάρξει μια τέτοια επίθεση στο Βερολίνο, στο ηλεκτρικό δίκτυο του Βερολίνου, που άφησε 40.000 και πλέον άτομα μέσα στο καταχύμωνο επί ημέρες χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα. Τότε ήταν μια εξτρεμιστική ακροαριστερή οργάνωση η οποία ανέλαβε την ευθύνη. Πολλοί υποθέτουν ότι και σε αυτές τις υποθέσεις εμπλέκεται αντίστοιχη ακροαριστερή οργάνωση, αλλά κανείς δεν μπορεί να ξέρει εάν υπάρχει πίσω από όλο αυτό και ένας άλλος
1: δάσκαλος. Η χρηματοδότηση κλπ. Ναι, γιατί αυτά είναι δεδομένα. Να σε ρωτήσω όμως κάτι.
0: Όλο αυτό το κλίμα δημιουργεί αυτή την κατάσταση της ανησυχίας, ας πούμε, στον κόσμο. Και αν θέλετε, ένα χαρακτηριστικό στοιχείο του υβριδικού πολέμου είναι αυτό ακριβώς.
2: Ναι, βέβαια.
1: Αυτός είναι ο στόχος.
0: Να ενισχύει η αβεβαιότητα, να δημιουργεί αποσταθεροποίηση στη χώρα.
1: Το πολιτικό σκηνικό πώς το επηρεάζει? Το λέω αυτό γιατί, για παράδειγμα, άκουγα την επικεφαλής της ΑΕΦΔΕ, η οποία έλεγε ότι η Ρωσία, για παράδειγμα, είναι φίλη μας. Ένα από τα πρώτα πράγματα που θα κάνω εάν εκλεγώ είναι να σταματήσω οποιαδήποτε βοήθεια στην Ουκρανία και να αποκαταστήσω τις σχέσεις με τη Ρωσία.
0: Το πολιτικό σκηνικό είναι έτσι ακριβώς όπως το λες ό,τι αφορά το ακροδεξιό κόμμα του ΑΕΦΤΕ. Στο ίδιο μήκος κύματος κινείται και ένα άλλο κόμμα που βρίσκεται στο άλλο άκρο. Είναι πολύ μικρό ακόμα και δεν παίζει ιδιαίτερο ρόλο. Είναι το κόμμα που είχε δημιουργήσει η πρώην αριστερή, θα έλεγα, διότι αποχώρησε από την αριστερά η Σάρα Βάγκεκνεχτ. Λοιπόν, αυτά τα δύο κόμματα είναι τα φιλορωσικά, είναι το γνωστό φιλορωσικό φάσμα στο γερμανικό πολιτικό σύστημα. Από εκεί και πέρα όμως, σε όλο το υπόλοιπο κομμάτι υπάρχει μια συνένεση σε ό,τι αφορά την αντιμετώπιση αυτών των υβριδικών επιθέσεων. Και επειδή με ρωτήσατε για την ανησυχία στον κόσμο, νομίζω ότι έχει ενδιαφέρον παίζει σημαντικό ρόλο και η μηδιακή διαχείριση. Δηλαδή, η μηδιακή διαχείριση είναι πολύ προσεγμένη. Δεν υπάρχει η εκμετάλλευση, αν θέλετε, η μηδιακή εκμετάλλευση αυτών των υποθέσεων. Υπάρχει μια πολύ προσεγμένη, αποστασιοποιημένη.
2: Σοβαρή αντιμετώπιση,
0: Σοβαρή αντιμετώπιση, έτσι ώστε να μην δημιουργείται ο πανικός στον κόσμο. Δηλαδή, η ανησυχία υπάρχει, αλλά να μην προκαλείται ο πανικός.
1: Είναι αυτό που έλεγες, για να μην επιτύχει το στόχο του ο υβριδικός πόλεμος, μιας και ο στόχος του είναι η δημιουργία του πανικού. Και σε αυτό δεν συνηγορούν και δεν βοηθούν τα μέσα ενημέρωσης στα γερμανικά.
0: Αυτό είναι σημαντικό και για εμάς, ως, αν θέλετε, ας πούμε, ένα δίδαγμα που βγάζω εγώ από όλη αυτή την ιστορία, πέρα από το τι γίνεται ως γεγονότα και ως πάντα. Είναι η διαχείριση, η μηδιακή διαχείριση, η οποία είναι πάρα πολύ σημαντική, και βλέπουμε ότι, για παράδειγμα, τη μία ημέρα υπήρξε η πολιτική κίνηση της ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων των πορισμάτων των ερευνών, και την επόμενη μέρα είναι τα μίδια τα οποία έβγαλαν όλη την υπόθεση, ας πούμε, του ποιος είναι ο δράστης, ποιοι ήταν αυτοί οι δράστες, τι έκαναν ακριβώς κτλ. Ήταν η δημοσιογραφική έρευνα που το έβγαλε, αλλά σε επίπεδο έρευνας όμως και ανάλυσης, όχι σε επίπεδο καλλιέργειας πανικού.
1: Ναι, είναι πολύ σημαντικό.
2: Πολύ.
1: Γιώργο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά.
2: Καλημέρα.
1: Ήταν ο Γιώργος Παπάς, ο ανταποκριτής της ΕΡΤ στην Γερμανία, για αυτό το γεγονός.

0: Είναι με χαρά από Γαργανουράκη που δεχόμαστε τον Γιώργο τον Παπαδάκη. Από τον Γιώργο Παπά πάμε στον Γιώργο Παπαδάκη. Είναι εντυπωσιακό αυτό το πράγμα. Λοιπόν, αλλά είναι και μια εποχή ολόκληρη. Δεν ξέρω, αυτές τις μέρες εγώ αισθάνομαι ότι. Αισθάνομαι καταρχήν μικρότερη.
1: Γιατί?
0: Λόγω επαιτίου Πασόκ και αυτά. Και θυμάμαι Πασόκ ωραία χρόνια. Με γενέθλια σήμερα το Πασόκ. Τραπεζώματα χτες. Νομίζω ότι είμαστε δεκαετία του 80.
1: Ναι, ξέρεις πόσα χρόνια έχουν περάσει από τη δεκαετία του 80?
0: Δεν ξέρω. Δεν θέλω να ξέρω. Δεν θέλω να ξέρω, είναι σαν χτες.
1: Ναι.
0: Γιώργο Παπαδάκη, σαν χτες δεν είναι.
1: Καλημέρα.
2: Ωραία υποδοχή και συμφωνώ με την Κατέρινα Διονύση. Για να αποκαλύψω εγώ την ηλικία μου, Κατέρινα, ήταν μικρή, ήταν μικρούλα.
0: Άστα, Γιώργο, δεν ήμουνα. Άστα. Η Κρήτη είναι για πάρα πολλούς λόγους φέτος της μόδας. Δηλαδή το διαπίστωσα και εγώ, γιατί πέρασα και εγώ από το νησί στις διακοπές μου. Αλλά είχε πάρα πολύ κόσμο και ωραίο κόσμο κιόλας. Όμως τώρα, αυτές τις μέρες, είσαστε στο επίκεντρο, γιατί επελέγει η Κρήτη από το Πασόκ, από την ηγεσία του, για να γιορτάζουν τα 52.
1: Διάβαζα ότι έκανε απόβαση, ρε παιδί.
0: Απόβαση.
1: Κάνανε απόβαση, λέει, στο νησί.
2: Υπήρχε και ένα γραφικό που το έδειχνε χαριτολογώντας. Το είχε φτιάξει ήδη άνθρωπο του Πασόκ. Το έδειχνε χαριτολογώντας τα στελέχη του Πολιτικού Συμβουλίου. Γελάσαν όλοι, βέβαια. Του λέω, ρε παιδιά, έπρεπε λίγο προσοχή. Γιατί όσοι ασχολούμαστε με την ιστορία, έτσι όπως το είχα φτιάξει το γράφημα με τα αεροπλάνα που απογειωνόντουσαν από την Αθήνα και κατεβαίνανε στους τέσσερις νομούς, θύμιζα κάτι γραφήματα που είχαν κάνει οι Γερμανοί στα επίκαιρά του.
1: Ναι. Στο τεχνικό κομμάτι έπρεπε να το προσέξουν λίγο παραπάνω, λίγο κάπως.
2: Α, κάνανε με πλοίο. Πάντως ήταν όντως μια απόβαση και απόφαση προφανώς του Πολιτικού Συμβουλίου να ξεκινήσουν όντως προεκλογική εκστρατεία, γιατί αυτό είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης χθες από το Ψυχρό, από το χωριό που έκανε την συνεστίαση και για τα μέλη του Πολιτικού Συμβουλίου. Κατάγει τη μητέρα του από εκεί. Το Ψυχρό, για να πούμε έτσι και λίγο, να δώσουμε λίγο τοπογεωγραφία, ιστορία, είναι το βορειότερο και ορεινότερο χωριό του οροπεδίου του Λασιθίου. Είναι μόλις 300 μέτρα κάτω από το δικτύο Νάνδρων. Είναι εκεί που, σύμφωνα με το μύθο, γεννήθηκε ο Δίας.
0: Ο Δίας, βέβαια.
2: Γεννήθηκε στην Κρήτη, στο δικτύο Νάνδρο, τον πήρε η μαμά του για να μην τον φάει ο Κρόνος και τον πήγε στο ιδέο Νάνδρο, απέναντι στον Ψιλωρίτη, όπου τον φύλαγαν οι κουρίτες μέχρι να μεγάλωσε.
1: Μέχρι που μεγάλωσε και τον πήραμε εμείς στον Όλυμπο. Εντάξει, για να ξέρουμε και τι λέμε. Τον πήραμε εμείς μετά.
0: Αυτό το Δία μπαλάκι τον είχατε κάνει.
2: Προφανώς, αλλά δεν ξέρω ποτέ ότι είναι κρυταγενής, είναι κριτικός.
1: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά έχουμε μια γραμμή, μια νοητή γραμμή που συνδέει το ιδέο όρο με το. Με τον Όλυμπο.
0: Και μάλλον ήταν και Πασόκο Δία.
2: Πραγματικά. Κοίταξε, του άρεσε λίγο η χλυδί. Ήταν και κοινωνικός τύπος, έτσι, είχε δηλαδή ένα συνδυασμό σοσιαλιστικών στοιχείων με ένα πονδυδέρο, όμως,
1: αυτή την ανάλυση πρώτη φορά την ακούω για τον Δία.
0: Κανείς,
1: ο Γιώργος Παπαδάκης. Ναι, αυτό.
2: Και εκτιμώ επίσης, Διονύση, ότι είναι εφευρέτης του Τσίπουρου, δηλαδή είχε
1: μας τυρακή
2: από εδώ.
1: Αυτό του το έμαθε ο Θεός Διόνυσος. Άστο, αυτό είναι αλλουνού. Αλλουνού Παπά Ευαγγέλιο.
0: Παιδί του ήταν ο Διόνυσος.
1: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά αυτό του το έμαθε.
0: Άκου τώρα που ξεκινήσαμε, που καταλήξαμε. Τέλος πάντων, εγώ θέλω να σε ρωτήσω δύο πράγματα.
1: Μπορεί να τα ακούει ο Ανδρουλάκης αυτά και τα λένε. Ναι,
0: εγώ θέλω να σε ακούσω δύο πράγματα. Πρώτον, σε κεράσανε κάτι εσένα χτες, γιατί σε έβλεπα που βγαίνει στα κορίτσια, ας πούμε.
2: Όχι, όλους οι δημοσιογράφους υπήρχαν ένα τραπέζι.
0: Όλοι. Μπράβο.
2: Έτσι,
0: μπράβο.
2: Γιατί ήταν και τηλεοπτικά μέσα από την Αθήνα.
0: Γιατί έτσι εμείς στο Πασόκ είμαστε λάντς. Ναι. Λοιπόν, άρα λοιπόν είδα πάρα πολλά στελέχη στα social media τους. Έβλεπα την Άντια Γιαννακοπούλη, ας πούμε, πήγε στον Άγιο Νικόλαο. Τον σάρωσε, μοίραζε φυλάδια, μίλαγε με κόσμο.
2: Πόρτα-πόρτα, door-to-door που λέμε στο Ιγκρίτη. Μου αυτό λέει και ο συνάλλος, ο κύριος Άμας Ταυλάς, ότι το βλέπω εδώ τη Γιαννακοπούλη με τα φυλάδια στο χέρι. Παλιές καλές εποχές.
1: Αυτό θυμίζει άλλες εποχές.
0: Ναι.
2: Η αλήθεια είναι, όπως το είπατε, ότι ξεκίνησε στην ουσία, το είπε και ο κύριος Ανδρουλάκης, ξεκίνησε από εδώ η προεκλογική εκστρατεία, η οποία θα είναι μακρά βέβαια, γιατί οι εκλογές θα γίνουν την επόμενη χρονιά, όπως το έχει πει και ο Πρωθυπουργός. Έτσι. Αλλά επέλεξε την εκκίνηση από την Κρήτη, με αφορμή βεβαίως την 22η επέτειο από την ίδρυση του κινήματος από τον Ανδρέα Παπανδρέου. Γιατί είπε ο ίδιος ότι από εδώ αυτή η ιδιονομή κυρίως, αλλά δηλαδή και ο Ηράκλειο και το Λασίθι, αλλά και η άνοδος των ποσοστών υπό την ηγεσία του στο νησί επαναφέρει την Κρήτη στο σωστό τη χρώμα. Αυτή είναι η δικιά του εκφράση. Το πράσινο.
1: Ναι, γιατί χθες λέγαμε, ας πούμε, ότι κάποτε ήταν το πάλε ποτέ πράσινο νησί, το οποίο στη συνέχεια κατά πράσινο όλο και οι τέσσερις συνομείο, μετά έγινε κατά ροζ, μετά έγινε κατά μπλε. Δηλαδή, οκ.
2: Ήταν και μια επιτυχία του κ. Μητσοτάκη, πραγματικά, του κ. Κυριάκου Μητσοτάκη, του Πρωθυπουργού, να βάψει την Κρήτη μπλε. Αυτό ήταν πρωτοφανές. Δηλαδή.
0: Αφού ήταν από πάντα πράσινη, βέβαια.
2: Ναι, να εθνιδιαστούν ακόμη και οι παραδοσιακοί νεοδημοκράτες του νησιού. Έτσι. Μιλάω για τις δύο προηγούμενες εκλογικές αναμετρήσεις, τις εθνικές.
0: Στις ευρωεκλογές όμως είχε πάει καλά το Πασόκ, αν δεν κάνω λάθος.
2: Αυτό εννοούσε ακριβώς ο κύριος Ανδρουλάκης, ότι κατάφερε να επαναφέρει τουλάχιστον το μισό νησί στο φυσικό του χρώμα. Και είπε, πάει να επαναφέρει και την υπόλοιπη Ελλάδα. Αυτό είπε.
0: Επειδή σήμερα φαντάζομαι ότι θα δούμε για πρώτη φορά και, και πολύ έντονα, εγώ αυτό εικάζω, μπορεί και να πέσω έξω, ότι θα επιτεθεί σφόδρα στον κύριο Τσίπρα σήμερα ο κύριος Ανδρουλάκης από την Κρήτη. Θέλω να μας πεις τι φάγατε χθες.
1: Εκεί θα κατέληγε, απλά βρήκε άλλο τρόπο τώρα, κατάλαβες, ξέρεις.
2: Το έκανε ήδη, Κατέληνα, αναφερόμενο στα φουντς. Δεν άφησε έξω τον κύριο Τσίπρα. Έτσι. Δηλαδή, αν έχει κακούς χειρισμούς της κυβέρνησης που δεν βρίσκεται δίπλα στους δανειολήπτες, γιατί από τους δανειολήπτες ένα μεγάλο μέρος είναι άνθρωποι που πραγματικά δεν μπορούν να αποπληρώσουν, έτσι. Και τα φόντους υπερήφανοι τα έφερε ο κύριος Τσίπρας, αλλά ο κύριος Μητσοτάκης δεν τα.
1: Δεν τα εξαφάνισε. Άσβησε από το χάρτη, ναι.
2: Λοιπόν, όσον αφορά το μενού, να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, καλητσουνάκια, τα ξέρετε τα καλύτερα.
1: Εννοείται.
2: Λοιπόν, αυτά τα είχε φτιάξει η ίδια η μητέρα του κυρίου Ανδρουλάκη. Ήταν το καλωσόρισμα για τους καλεσμένους προσκεκλημένους. Τυροπιτάκια με μελί, το οποίο στην Κρήτη το έχουμε και πριν το γεύμα και μετά το γεύμα.
1: Όποτε θες, εγώ τα θυμάμαι για μετά, ρε.
0: Όποτε θες, τα
1: τελείωμα τα θυμάμαι.
0: Αυτά τρώγονται παντού.
2: Χθες τα παιδιά στην τηλεόραση. Ό,τι τα τρώμε και για πρωινό.
0: Όπου θες να τρως αυτά, να έχεις δίκιο.
2: Με μέλι γνήσιο, έτσι κριτικό.
0: Τώρα τι.
2: Μυζήθρα φρέσκια. Γραβιέρα Κρήτης βεβαίως. Έτσι, pop.
1: Αυτό,
2: άγρια χόρτα.
1: Αυτό έλειπε να ήταν από την Άξο, ξέρω.
0: Α, έχει άγρια χόρτα, ωραία.
1: Το άγρια χόρτα.
0: Πες.
1: Αδιάφορο μου φαίνεται, ναι.
2: Όχι.
1: Εμένα μου φαίνεται αδιάφορο.
0: Είναι η κριτική διατροφή στα μάτα.
2: Πρόσεξε. Διονύση, στα Μναγκάθη είναι άγριο όμως. Που έχει συλλεχθεί από, δίπλα από το γυαλό, δίπλα από τη θάλασσα.
0: Αυτό
2: είναι κάτι απίθανο.
0: Έτσι.
2: Τι άλλο πήγα να σου πω. Α, το καπρικό μας που είναι παραδοσιακό, είναι το γουρουνάκι με πατάτες στο φούρνο που ακούγεται απλό φαγητό, αλλά δεν είναι σε ό,τι και ό,τι φούρνο, στον ξυλόφουρνο.
0: Βέβαια,
2: να ψήνεται 6 ώρες. Με πολύ πιπέρι.
0: Λουκούμι γίνεται.
1: Πετσούλα έχει. Πετσούλα.
2: Ναι.
1: Τραγανή, ωραία αυτό.
0: Λουκούμι σου λέω.
2: Κόλα.
0: Ναι.
2: Όποιοι πεινάνε τώρα πρωί θα τους κάνουν δύο τα μάθα στη χαλάσματα.
0: Εντάξει,
1: δεν πειράζει.
2: Μάλιστα για τυρόπιτα. Και φυσικά και αυτό, έτσι. Α, και φασολάκια αεροπεδίου. Άλλο φοβερό έδεσμα. Είναι το πουκάκι φασολάκια. Παράγονται, τρώγονται σαν σαλάτα. Ή μπορεί και να τα μαγειρέψει κάποιο, γιατί ήταν σαν σαλάτα.
1: Μα μπορεί να τα φας και ομά. Πώς τρώνε, ναι.
2: Όχι τώρα, ομά, εντάξει.
1: Τα περνά στον αθμό, ρε παιδί μου, πώς τα περνάνε οι Ιάπωνες, ας πούμε. Ένα τέτοιο πράγμα. Ναι, αυτό.
2: Και τώρα τελευταία έχουμε αρχίσει να διαφωνίζουμε κι εμείς, να το πω έτσι.
1: Ναι, φαντάζεσαι.
0: Ωραία.
1: Ενταμάμε οροπεδίου.
0: Έχει ωραίες πατάτες το οροπεδίο, λα
2: Σιθείο. Ναι, είναι διάσημο για τις πατάτες.
1: Και το λιβάδι. Λοιπόν, άλλο ένα σημείο κοινό, ας πούμε, μεταξύ Ολύμπου και
0: οροπεδίου.
1: Οι πατάτες. Έχουμε ωραίες πατάτες.
2: Ο Δίας.
1: Αυτό βλέπεις, να τα.
2: Ο Δίας τα έκανα αυτά.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο.
0: Να είσαι καλά. Καλημέρα.
1: Καλημέρα και στον φίλο μας τον Δημήτρη από τη Μυτιλίνη, που επανέρχεται στην κουβέντα μας με τον Γιώργο τον Παπά και λέει στο άρθρο ανάρτηση της Bild σχετικά με το περιστατικό της Λειψίας, το 80% των σχολείων θεωρούσαν το γεγονός προβοκάτσια επειδή το ΣΕΝΤΕΟΥ τα πάει άσχημα στις δημοσκοπήσεις. Δημήτρη, να υπενθυμίσουμε πάντως ότι στα πάμπολα σχόλια βγαίνουν από μηχανές, από bots. Το βλέπουμε και εδώ. Στη Γερμανία πολλό δε μάλλο. Έτσι, πολλά από αυτά τα σχόλια, τα αρνητικά, τα βγάζει ένα μηχανάκι με 15 διαφορετικούς, ας πούμε, υποτίθεται αποστολής, αλλά είναι η ίδια φιλοσοφία των νοημάτων, μη πω και η ίδια ορολογία. Δηλαδή, θέλω να πω, στα σχόλια μην δίνεις τόσο μεγάλη σημασία. Φαντάζομαι το ξέρεις ενδεχομένως και καλύτερα από μένα. Δημήτρη.
0: Βέβαια.
1: Ο φίλος μας ο Δημήτρης, δεν το συζητούμε, έχουμε. Ναι.
0: Λοιπόν, είναι πάρα πολύ αυξημένη η κίνηση.
1: Κανονικά έπρεπε να ξεκινήσει τώρα. Τι κίνηση έχει στο Ηράκλειο?
0: Δεν έχει. Δεν έχει. Τι να έχει.
1: Τα
0: φάγανε, ήπιανε. Χθες τι κίνηση.
1: Ναι, τώρα κοιμούνται.
0: Τώρα νανούλια.
1: Νανούλια.
0: Λοιπόν, έχουν βαρύνει. Είναι πολύ, πάρα πολύ αυξημένη η κίνηση στην περιφερειακή. Δηλαδή, είναι όπως το βλέπουμε, το βλέπαμε τις καθημερινές πριν φύγουμε διακοπές. Έχει αυξημένη κίνηση στην εσωτερική περιφερειακή της Θεσσαλονίκης, στο ύψος του Κορδελιού. Τι είπα τώρα. Ναι. Επίσης, μία Μαρίνου Αντίπα έχει πολύ κίνηση, βλέπω.
1: Έχει κάνει τα χέρια του, δηλαδή θα ανέβει Θεσσαλονίκη.
0: Ναι.
1: Κάθε χρόνο που ανεβαίνει Θεσσαλονίκη, μαθαίνει και μια καινούρια περιοχή.
0: Η Εγνατία.
1: Γι' αυτό που τη έλεγα πριν για τη Μενεμένη.
0: Ξέρω το Κορδελιό.
1: Ναι.
0: Και τη Μενεμένη την ξέρω.
1: Το Κορδελιό το ξέρω από το Οδυσσέας Κορδελιού, από τον Χάρη Κλίν το ξέρω. Ναι. Πάμε.
0: Εγνατία, αυξημένη κίνηση. Τσιμισκή, αυξημένη κίνηση σήμερα. Η Βασιλέως Γεωργίου είναι πάρα πολύ καλή, όπως και η Όλγα σου. Η Νίκη σου, όπως κάθε πρωί, χαλαρή, πολύ ωραία. Και όπως σας είπαμε, στις 26 Οκτωβρίου δεν λειτουργούν τα φανάρια. Και έχει πρόβλημα.
1: Που δεν είναι καλό.
0: Ναι, όχι, δεν είναι καθόλου καλό. Να σας πω και Αθηνά.
1: Να πεις και Αθήνα, να ξέρουμε, θα βρούμε μπροστά μας. Τώρα που θα βγούμε.
0: Περίμενε τώρα εδώ πέρα, γιατί κάτι μου κάνει κάτι κόλπα. Να το.
1: Εμένα μου τα κάνει ο καιρός τα κόλπα αυτά. Ναι, για πες. Αθήνα.
0: Αθήνα. Έχει κίνηση, παιδιά. Επιστρέψατε, ρε παιδιά. Εντάξει, δεν είναι πολύ, πολύ χάλια.
1: Από χθες γυρίσατε. Όχι, χθες ήταν ιδιαίτερα αισθητό ότι γυρίσατε.
0: Λοιπόν, έχει κίνηση στα γνωστά σημεία. Πάμε. Στον Κηφισό έχει πολύ αυξημένη κίνηση σήμερα. Η παραλιακή είναι καλή, δεν έχει πρόβλημα. Μόνο εκεί στο ύψος του Καραϊσκάκης έχει κάποια ζητήματα. Ο κόμβος της μεταμόρφωσης, τα γνωστά σημεία. Ακόμα οι Κηφισίες και η Μεσογείο είναι καλές. Διάφορα με πολύ λίγα σημεία έχουν προβλήματα. Η Φιλολάου είναι πάντα πυγκωμένη, οπότε δεν μας κάνει διαφορά. Οπότε να ξέρετε, θα τα πούμε αύριο λίγο μετά τις 6 το πρωί. Να μείνετε εδώ στο Earth News Radio.
1: Έχει κίνηση, δεν έχει. 6 το πρωί θα είμαστε εδώ.
0: Βέβαια. Μαζί σας σε λίγο, Βασίλης Αδαμόπουλος, Μαρία Γεωργίου. Γεια σας από εμάς.

0: ανέπτυξε ο Αλέξης Τσίπρας μιλώντας στη Θεσσαλονίκη. Διαιώνιση της διαφθοράς ή κυβερνητική αλλαγή, το δίλημα της κάλπης, όπως ανέφερε ο Πρόεδρος της Ελλάς. Εξήγηλε μια σειρά μέτρων, όπως πατριωτική εισφορά 1%, μείωση ΦΠΑ, κατάργηση πανελλαδικών, 500 ευρώ σε φοιτητές επαρχίας, 1.000 ευρώ κατώτατος μισθός και 1.800 ευρώ μέσος μισθός. Όσο και αν προσπαθεί ο κύριος Τσίπρας να επανασυσταθεί ως κάτι νέο σε κάθε του εμφάνιση, αποδεικνύει ότι παραμένει ίδιος και απαράλλακτος, αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, τονίζοντας μεταξύ άλλων ότι προσέθεσε στο λογαριασμό 13 δισεκατομμύρια ευρώ, τεινάζοντας την πάνκα στον αέρα. Ο κύριος Τσίπρας επέστρεψε στον τόπο του εγκλήματος με νέες αυταπάτες, σχολίασε το Πασόκ. Η ενίσχυση της ευρωπαϊκής οικονομίας, οι εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο και τα Βαλκάνια αναμένεται να συζητηθούν στη συνάντηση που θα έχει σήμερα ο Πρωθυπουργός με τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στο Μέγαρο Μαξίμου. Ο Αντώνιο Κώστα απίφθινε νέα προειδοποίηση προς τις κυβερνήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τονίζοντας ότι θα βρεθούν σε δυσμενέστερη θέση εάν δεν καταφέρουν να συμφωνήσουν στην επιβολή νέων φόρων σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τη χρηματοδότηση του επόμενου επταετούς προϋπολογισμού της Ένωσης. Οι Ευρωπαίοι Υπουργοί θα συζητήσουν το ζήτημα των νέων φόρων σε συνεδρίαση στις Βρυξέλλες στις 22 Σεπτεμβρίου. Σήμερα και αύριο, εξάλλου, πραγματοποιείται στο Δουβλίνο η άτυπη σύνοδος του Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στον Ανακριτή οδηγούνται εκ νέου σήμερα οι τρεις κατηγορούμενοι για την υπόθεση του δολοφονημένου βρέφου στην Κυψέλη. Οι δύο γονείς κατηγορούνται πλέον για ανθρωποκτονία από πρόθεση. Συγκλονιστικά είναι όσα κατέθεσαν, καθώς δήλωσαν ότι το μωρό γεννήθηκε το 2022 και το ίδιο έτος πέθανε από παθολογικά αίτια. Αυτό δείχνει ότι επί 4 χρόνια το μετέφεραν σε ένα καταψύκτη. Μάχη με τις φλόγες δίνει ισχυρή δύναμη της πυροσβεστικής σε δασική περιοχή στην Κρύσταλλο Πηγή στη Φλόρινα. Τα ξημερώματα ήχησε το 112 για εκένωση. Ο στρατός του Κουβέιτ δήλωσε σήμερα ότι αναχέτησε επίθεση με πυράβλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη από το Ιράν, καθώς η Τεχεράνη στοχεύει συμμάχους των Ηνωμένων Πολιτειών στη Μέση Ανατολή. Οι νέες αμερικανικές επιχειρήσεις κατά του Ιράν δεν θα συνεχιστούν για πολύ, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος. Σύμφωνα με το Reuters, απείλησε με σφοδρά πλήγματα ανά πάσα στιγμή και κατηγόρησε την Τεχεράνη ότι προσπάθησε να κατασκευάσει πύραυλο που ρίχνει νάρκες, διαβεβαιώνοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες τον κατέστρεψαν. Παράλληλα, πρότεινε να μετονομαστούν τα στενά του ορμού σε στενά Τραμπ. Η νέα στρατιωτική κλιμάκωση ΗΠΑ ενισχύει τις ανησυχίες για διαταραχές στις πετρελαϊκές ροές μέσω των στενών του ορμού, οδηγώντας το Brent πάνω από τα 95 δολάρια το βαρέλι. Στην Ουκρανία, τουλάχιστον 8 άνθρωποι τραυματίστηκαν τα ξημερώματα από νέα ρωσική αεροπορική επίθεση σε πολύωρο κτίριο κατοικιών στην Οδυσσό. Εκρήξεις και στο Κίεβο.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος ο καιρός με τοπικές βροχές στα υπηρετικά και κυρίως στα ορεινά με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, τοπικά στο βόρειο Ιόνιο 6 και στο Αιγαίο 7 μποφόρ. Έως 33 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 32 στη Θεσσαλονίκη.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.
1: Αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα. Η ώρα είναι 8 και 5 πρώτα λεπτά και από την Ελληνική ραδιοφωνία και την ΕΡΤ Καλαμάτας θα ακούσετε δελτίο τοπικών ειδήσεων. Στη ρύθμιση στο ήχο είναι ο Κωνσταντίνος Νιάρχος, στο μικρόφωνο ο Κώστας Γαζούλης. Στη σύλληψη ενός 45χρονου, ο οποίος φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση μεταφοράς 10 κιλών κανάβης, προχώρησαν στην Καλαμάτα αστυνομικοί του τμήματος δίωξης ναρκωτικών. Σε βάρος του, εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης για εγκληματική οργάνωση και παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών. Σύμφωνα με την αστυνομία, φέρεται να είχε ρόλο του προμηθευτή των ναρκωτικών που εντοπίστηκαν σε 9 Αυγούστου, ύστερα από καταδίωξη αυτοκινήτου στην οδό της Μάνης. Το όχημα είχε κινητοποιηθεί στην Αγία Σιών και επιβαίνοντες είχαν συλληφθεί, ενώ ο 45χρονος είχε καταφέρει τότε να διαφύγει. Ένα νέο σύγχρονο σχολικό συγκρότημα απέκτησε κορώνη. Τα εγγένεια του νέου γυμνασίου και λυκείου πραγματοποιήθηκαν χθες, ενώ τον αγιασμό τέλεσε ο Μητροπολίτης Μεσσηνίας Χρυσόστομος. Το διόρφο συγκρότημα προσφέρει πλέον αναβαθμισμένες συνθήκες εκπαίδευσης στους μαθητές της περιοχής. Σύμφωνα με τον Δήμαρχο Πύλου Νέστρος, Παναγιώτη Καρβέλα, η αρχική σύμβαση του έργου ανερχόταν στα 3.400.000 ευρώ, ενώ με τις αναθεωρήσεις και τη συμπληρωματική σύμβαση το συνολικό κόστος έφτασε στα 4.300.000 ευρώ. Στην τελετή,

0: κατέστησαν μεταξύ άλλων οι βουλευτές Μεσσηνίας, Μίλτος Χρυσομάρης, Περικλής Μαντάς, Αλέξης Χαρίτσης, ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου Δημήτρης Πτωχός και εκπρόσωποι της αυτοδιοίκησης και της εκπαιδευτικής κοινότητας. Σε αυξημένη ετοιμότητα βρίσκονται οι κτηνιατρικές υπηρεσίες της περιφέρειας Πελοποννήσου μετά την επιβεβαίωση κρούσματος ευλογιάς εγωπροβάτων στο Κεφαλάρι Αργολίδας. Στη μονάδα βρίσκονταν 49 πρόβατα τα οποία θανατώθηκαν χθες υπό την εποπτεία των αρμόδιων υπηρεσιών. Γύρω από τη μολυσμένη εκμετάλλευση ορίστηκαν ζώνη προστασίας 5 χιλιόμετρων και ζώνη επιτήρησης 20 χιλιόμετρων, η οποία επεκτείνεται και σε περιοχές της Αρκαδίας. Σε συγκεκριμένες ζώνες ισχύουν αυξημένοι κτηνιατρικοί έλεγχοι και περιορισμοί στη μετακίνηση ζώων, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη επιδημιολογική έρευνα για αποτροπή περαιτέρω διασποράς της νόσου. Τη δημιουργία ενιαίου φορέα διαχείρισης για το Πολυλίμνιο εξετάζει η Περιφέρεια Πελοποννήσου προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα λειτουργίας και ασφάλειας του φυσικού μνημείου. Ο Αντιπεριφερειάρχης Μεσσηνίας Τάσος Αδαμόπουλος αναγνώρισε στο Περιφερειακό Συμβούλιο ότι η σημερινή κατάσταση δεν είναι ικανοποιητική και γνωστοποίησε ότι η σχετική προκατακτική έρευνα έχει παραδοθεί στο Δασαρχείο. Η Λαϊκή Συσπήρωση μέσω του Περιφερειακού Συμβούλου Νίκου Κουτουμάνου έθεσε το ζήτημα της ασφαλούς διαφυγής των επισκεπτών σε περίπτωση πυρκαγιάς και ζήτησε να προχωρήσει άμεσα η διάνοιξη δρόμου προς τον Άγιο Νικόλαο. Το ζήτημα της χρηματοδότησης των έργων αποκατάστασης του Νταΐγετο φέρνει στη Βουλή ο Αλέξης Χαρίτσης, όπως αναφέρει σε κοινοβουλευτική του ερώτηση, συνολικές ανάγκες θωράκισης του ορεινού ογκού ξεπερνούν τα 15 εκατομμύρια ευρώ, ενώ μέχρι σήμερα έχουν εξασφαλιστεί 2 εκατομμύρια. Ο βουλευτής Μεσσηνίας ζητεί να καλυφθεί το χρηματοδοτικό κοινό των περίπου 13 εκατομμυρίων ευρώ και να καταρτιστεί ολοκληρωμένο πρόγραμμα για την αποκατάσταση δρόμων, τη σταθεροποίηση πρανών, την αντιμετώπιση καθεζήσεων και την υλοποίηση αντιπλημμυρικών και αντιδιαβρωτικών έργων. Παράλληλα ζητεί συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα εν ώψη της επόμενης χειμερινής περίοδου. Στις 9 Σεπτεμβρίου αναμένεται στον Πειραιά νέο φορτίο υλικών για τον κεντρικό αγωγό υδροδότησης της Καλαμάτας από το Πίδημα. Πρόκειται για ειδικά τεμάχια που απαιτούνται για τις συνδέσεις και τις διακλαδώσεις του αγωγού. Τα διαθέσιμα υλικά καλύπτουν περίπου το μισό έργο ως το νοσοκομείο της Καλαμάτας. Παραμένει η εκκρεμότητα της παραγγελίας των σωληνών για το τμήμα από το νοσοκομείο έως τη γέφυρα της οδού Σπάρτης. Η επανεκκίνηση των εργασιών αναμένεται τις επόμενες μέρες από την Εθέα προς το αντλιοστάσιο του Πηδήματος, ενώ στόχος παραμένει η ολοκλήρωση του έργου στο τέλος του 2027. Σε εξέλιξη βρίσκονται στο μεταξύ εργασίες καθαρισμού της κήτης του Νέδοντα από συνεργεία του Δήμου Καλαμάτας. Οι παρεμβάσεις περιλαμβάνουν την απομάκρυση της αυτοφυούς βλάστησης και των απορριμμάτων τόσο από τα νυχτά όσο και από το σκεπασμένο τμήμα του ποταμού και θα συνεχιστούν και τις επόμενες ημέρες. Προσωπικές μαρτυρίες πολιτών από τον καταστροφικό σεισμό του 1986 καταγράφηκαν χθες στη κεντρική αγορά της Καλαμάτας. Στη δράση διοργάνωσαν το Γραφείο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου και το Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας με στόχο την διατήρηση της συλλογικής μνήμης. Παράλληλα, οι πολίτες συμπλήρωσαν ερωτηματολόγια με την πρωτοβουλία δεντροφύτευση μνήμης, μια συμβολική δράση που θα συνδέει την ιστορία του σεισμού με τη σημερινή εικόνα της πόλης. Στην οριστική αποχώρησή του από την Ειδική Επιτροπή για το Σχέδιο Ανασυγκρότησης του Εύρου προχώρησε ο πρώην Δήμαρχος Καλαμάτας και πρώην Βουλευτής Μεσσηνίας και Υπουργός και Πρόεδρος του Διαζώματος Σταύρος Μπαίνος. Ο κ. Μπαίνος εξεβράστηκε τη διαφωνία του για την κατεύθυνση που έχει λάβει το Master Plan Εύρος μετά προϋπολογισμού 3 δισεκατομμυρίων ευρώ. Μεταξύ άλλων, άσκησε κριτική για την απουσία του εξυγχρονισμού και της ηλεκτροκίνησης του σιδηροδρομικού δικτύου από τις άμεσες προτεραιότητες. Διευκρίνησε ότι το διάζωμα θα παραμείνει ενεργό στην περιοχή ως ανεξάρτητος φορέας. Στο Πανελλαδικό Συλλαλητήριο του Σαββάτου στη Θεσσαλονίκη, με αφορμή την έναρξη διεθνούς έκθεσης, θα συμμετάσχουν εργαζόμενοι και συνδικαλιστές από την Καλαμάτα. Το Νομαρχιακό Τμήμα Τσαδεδί οργανώνει μετακίνηση με λεωφορείο, το οποίο θα αναχωρήσει στις 5 το πρωί του Σαββάτου από το Μέγαρο Χορού. Μεταξύ των βασικών αιτημάτων είναι η επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού, οι αυξήσεις αποδοχές και η στελέχωση των δημοσίων υπηρεσιών. Εκπρόσωποι των εκπαιδευτικών αναφέρθηκαν επίσης στο υψηλό κόστος διαβίωσης και στέγασης, καθώς και στα προβλήματα των σχολικών υποδομών. Δωρεάν προληπτικές εξετάσεις σε 5 κοινότητες του Δήμου Μεσσήνης πραγματοποιούνται μέσα στο Σεπτέμβριο οι κινητές ομάδες υγείας του ΕΟΔΗ. Ύστερα από τη χθεσινή δράση στο Καλοχώρι θα ακολουθήσουν οι Ανδριανοί στις 7 Σεπτεμβρίου, το Αχλαουδοχώρι στις 10 Σεπτεμβρίου, το Καλαμάκι στις 16 και το Πανιπέρι στις 30 Σεπτεμβρίου από τις 11 το πρωί έως στις 2 μετά το μεσημέρι. Οι εξετάσεις περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων μετρήσεις πίεσης, οξυγόνου, ζαχάρου, χολυστερόλης και γλυκοζιολιωμένης αιμοσφαιρίνης. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν μαζί τους τον αριθμό ΑΜΚΑ. Για πολίτες με σοβαρά προβλήματα υγείας, η κινητικότητα προβλέπεται κατόπιν προγραμματισμού μέσω της γραμμής 1135 και κατοίκων επίσκεψη. Το πέμπτο φεστιβάλ θεατρικών μετόπρακτων έργων θα φιλοξενηθεί το Σαββατοκύριακο στο Πάρκο Βλαχέρνα στα Φιλιατρά. Συμμετέχουν 8 θεατρικές ομάδες από διαφορετικές περιοχές της χώρας, ενώ οι παραστάσεις θα αρχίζουν στις 8.30 το βράδυ με ελεύθερη είσοδο. Το πρόγραμμα του Σαββάτου περιλαμβάνει αφιέρωμα στον Νίκολα Γερόπουλο με ομιλητή τον σκηνοθέτη Θεόδωρο Μαραγκό. Διοργανωτής είναι το Τριφυλιακό Ερασιτεχνικό Θέατρο με την οικονομική υποστήριξη του Δήμου Τριφυλίας. Στα Γιαννιτσάνικα μεταφέρεται σήμερα από την ιστορική Μονή Δήμιωβα στο Ταϊγέτου η ιερέα εικόνα της Παναγίας της Ζημιοβίτισσας, η κάθοδος της εικόνας της Παναγίας Γλυκοφιλούσας, γνωστής και ως η Ελπής των Χριστιανών, πραγματοποιείται κάθε χρόνο στις 3 Σεπτεμβρίου με τη συμμετοχή κληρικών και πιστών. Η επίσημη υποδοχή θα πραγματοποιηθεί το απόγευμα στον Ιερό Ναό Γενεθλίου της Θεοτόκου στα Γιαννιτσάνικα, όπου η εικόνα θα παραμείνει για δεκαήμερο προσκύνημα. Κατά το διάστημα της παραμονής της θα τελούνται καθημερινά ιερές ακολουθίες. Η εικόνα θα αναχωρήσει στις 13 Σεπτεμβρίου για να επιστρέψει στην Ιερά Μονή της Δήμιωβας. Στα αθλητικά τώρα, την προετοιμασία της για την εκτός έδρας αναμέτρηση με τον Ατρόμητο συνεχίζει η Καλαμάτα. Ο αγώνας θα διεξαχθεί την Κυριακή στις 7 το απόγευμα στο Περιστέρι. Στη διάθεση του προπονητή της ομάδας Χριστοφιλέα θα βρίσκεται και ο Μπολίβαρ, καθώς μειώθηκε η ποινή του. Ο επιθετικός είχε αγωνιστεί άλλωστε και στο πρόσφατο παιχνίδι του κυπέλου με τον Βόλο, που μάλιστα σκόραρε προσφέροντας ακόμα μια σημαντική λύση στην επιθετική γραμμή της Μαύρης Θύελλας. Η προετοιμασία θα ολοκληρωθεί με τις τελευταίες προπονήσεις και στη συνέχεια θα ανακοινωθεί η αποστολή για την Αθήνα. Και να κλείσουμε μια πρόγνωση στο καιρό. Με ηλιοφάνεια και κατά διαστήματα ρέας νεφώσεις θα κυλήσει η σημερινή ημέρα στη Μεσσηνία. Από το μεσημέρι αναμένεται πρόσκαιρη αύξηση των νεφώσεων, κυρίως στα ορεινά και στο ιστορικό του νομού, με μικρή πιθανότητα τοπικής αστάθειας. Η θερμοκρασία θα φτάσει στην Καλαμάτα και τις παράκτιες περιοχές στους 30 με 31 βαθμούς Κελσίου και τοπικά στο εσωτερικό στους 32 με 33. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς ως μέτρη, ενώ από το βράδυ ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Αγαπητοί ακροατές, αυτές ήταν οι κυριότερες τοπικές ειδήσεις από την ΕΡΤ Καλαμάτας. Αμέσως τώρα μικρόφωνο στον Ηλία Μαραβά και την πρωινή ενημερωτική εκπομπή του σταθμού Ειδήσεις και ό,τι συμβαίνει στην περιοχή και όλο το 24ωρο και στον ιστότοπο της ΕΡΤ, ertnews.gr. Να έχετε μια όμορφη μέρα.
1: ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.

Καλώς τους, καλώς τες, καλημέρα. Καλημέρα σε όλους, καλημέρα σε όλες. ΕΡΤ Καλαμάτας, 8 και 16 λεπτά στο ρολόι του σταθμού. Ξεκινάμε την πρωινή μας περιπλάνηση στα της επικαιρότητας, τα οποία είναι και αρκετά σήμερα και εδώ τοπικά και γενικότερα. Έχουμε μπει σε ρυθμούς ΔΕΘ, έτσι, Διεθνής Ακτής Θεσσαλονίκης. Είχαμε χθες τις πρώτες τοποθετήσεις των πολιτικών αρχηγών, με τον κύριο Τσίπρα να παρουσιάζει το πρόγραμμά του, και ακολουθούν και των υπολείπων, πρωθυπουργός το Σάββατο και ούτω καθεξής. Θα δούμε τι έχουν οι προτάσεις και τα προγράμματα, μιας και είμαστε και σε προεκλογική περίοδο, είτε αυτή θα διαρκέσει μερικούς μήνες είτε λίγο παραπάνω.

Τρίτη μέρα για το Σεπτέμβρη, έχουμε και τους εορτασμούς από το ΠΑΣΟΚ για την ημερομηνία της ίδρυσής του και με τον καιρό να συνεχίζει να δείχνει όχι απλά το καλοκαιρινό πρόσωπο του, δεν μιλάμε για ένα ήπιο καλοκαίρι, μιλάμε για ζέστη, για θερμοκρασίες που και σήμερα θα ξεπεράσουν τους 37 βαθμούς Κελσίου. Η πρόγνωση που είχαμε χθες για τοπικές βροχές σήμερα το απόγευμα φαίνεται να απομακρύνεται. Πάμε για αύριο Πέμπτη, αργά το απόγευμα, κάποιες ασθενείς βροχοπτώσεις, τοπικά κυρίως στα ορεινά.

Η θερμοκρασία θα είναι λίγο χαμηλότερη, αλλά σταθερά πάνω από 35 βαθμούς Κελσίου μέχρι και την Κυριακή, τουλάχιστον αυτό λένε τα προγνωστικά, τα σημερινά. Και ευελπιστούμε ότι όλη αυτή η ζέστη, η οποία μας έχει ταλαιπωρήσει γιατί καθημερινά εδώ και περίπου 3 εβδομάδες, μετράμε σχεδόν 3 εβδομάδες, μπορεί και παραπάνω, έχουμε αυτό το σκηνικό με 38, 39, ακόμα και 40 βαθμούς καθημερινά.

Η Ρίστο εν Παρόδο, επειδή ακόμα στην παραλία υπάρχει κόσμος και αρκετός και κυρίως τις απογευματινές ώρες, είναι και η ζέστη που λέγαμε πιο πριν, που αναγκάζει αρκετούς να προσφύγουν για τις βουτιές τους. Και επειδή και τα μπάνια του Σεπτεμβρίου, όπως θα γνωρίζετε περισσότεροι και περισσότερες, προτιμώνται ιδιαίτερα, καλό θα ήταν να δει ο Δήμος Καλαμάτας για την παράταση της παρουσίας ναυαγοσωστών στα σημεία αυτά, τα οποία υπήρχαν και το καλοκαίρι ή τουλάχιστον σε κάποια από τα πιο πολυσύχναστα, όλες οι παραλίες που επιλέγονται για να τοποθετηθούν ναυαγοσώστες είναι πολυσύχναστες σύμφωνα με την νομοθεσία. Κάποια σημεία τα οποία έχουν ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση ακόμα και το Σεπτέμβρη, καλό θα ήταν να συνεχιστεί η παρουσία των ναυαγοσωστών. Να πούμε ότι ο Κωνσταντίνος Ονιάρχος είναι στη ρύθμιση του ήχου μαζί με τη Γεωργία Οικονομοπούλου και οι δυο τους στη φροντίδα επίσης της εκπομπής. Από τα FM, μάλλον στα FM μας ακούτε, 107,2 και 104,4 είναι οι συχνότητες της ΕΡΤ Καλαμάτας για την Νότια Πελοπόννησο και διαδικτυακά erteco.gr είναι η πλατφόρμα της ΕΡΤ για τη δική σας ακρόαση τόσο της ΕΡΤ Καλαμάτας όσο και των υπολείπων ραδιοφώνων μας. (2) 7 21 0 95 300 και 95 301 τα τηλέφωνα του σταθμού για τις δικές σας παρεμβάσεις και να ευχαριστήσω για τα πρώτα τηλέφωνα της ημέρας. Τώρα το συγκεκριμένο θέμα που ζήτησε ο φίλος ακροατής, μάλλον δεν είμαστε οι κατάλληλοι να το, να το αναλύσουμε και να το συζητήσουμε. Υπάρχουν πολύ καταλληλότεροι συνάδελφοι και κεντρικά της ΕΡΤ και γενικότερα, και μιλάω για το ελληνοτουρκικό ζήτημα.

Άλλωστε, είναι τόσο μπλεγμένη πλέον η κατάσταση εκεί και με την εμπλοκή του Ισραήλ στην όλη αυτή δύσκολη κατάσταση της γειτονιάς μας, που πραγματικά θέλει και αρκετές πληροφορίες και αρκετή ενασχόληση για να αποκωδικοποιήσει κάποιος το τι ακριβώς συμβαίνει στην περιοχή μας, και τα πράγματα δεν είναι και τόσο ευίωνα, με ένταση να υπάρχει και η οποία ένταση δεν φαίνεται εύκολα να καταλαγιάζει. Λοιπόν, Άννα Τελιά, να έρθουμε λίγο στα δικά μας, να πούμε ότι για τις κινητοποίησεις των κατοίκων κάτω στο Χανδρινού για τη γεώτρηση συνεχίζεται η προσπάθεια των κατοίκων να αποτραπεί η χρήση της συγκεκριμένης γεώτρησης από τον εργολάβο του οδικού άξονα Καλαμάτας Κορώνης. Έχουμε και την παρέμβαση κοινοβουλευτικά από την ομάδα των βουλευτών του Κομμουνιστικού Κόμματος, οι οποίοι με ερώτησή τους ζητούν ποια μέτρα θα πάρθουν ώστε να αποφευχθεί αυτό το οποίο φοβούνται οι κάτοικοι και έχει να κάνει με τα νερά της περιοχής. Παρέμβαση φορέα δεν υπάρχει μέχρι στιγμής. Δεν ξέρουμε ποιο θα είναι το σημείο που οι αρμόδιες κρατικές αρχές ή της αυτοδιοίκησης θα παρέμβουν για το συγκεκριμένο ζήτημα. Πρέπει όμως να το κάνουν. Τώρα, στα υπόλοιπα, να αναφερθώ λίγο και στο πρωτοσέλιδο σήμερα της Ελευθερίας, γιατί δυστυχώς απασχολεί και τη Μεσσηνία και άλλες περιοχές, ελαιοπαραγωγές περιοχές, η χαμηλή τιμή του ελαιολάδου. Έχει ανοίξει, να το πούμε έτσι, και τυπικά η φετινή αγορά, μιας και μπήκαμε στο Σεπτέμβριο και ήδη πρώτες ποικιλίες, Μαυρολίσιο κτλ. Σε λίγες ημέρες θα αρχίσουν να οδεύουν προς τα λιοτρίβια, και εκτός του ότι είναι καθισμένη η αγορά, δηλαδή γίνονται πάρα πολύ λίγες συναλλαγές, υπάρχει χαμηλή ζήτηση, διαπιστώνεται αυτό, είναι και μια στάση αναμονής λογική και πριν ανοίξει, αλλά το σημαντικότερο είναι ότι οι τιμές δεν φαίνεται να έχουν κάποια κινητικότητα, δεν φαίνεται να ξεκολλούν, και αυτή τη στιγμή είναι διαμορφωμένες κάτω από τα 4 ευρώ, και μάλιστα αρκετά κάτω από τα 4 ευρώ.

Την περσινή χρονιά είχαμε για αρκετούς μήνες κινητοποίηση των αγροτών. Υπήρξαν υποσχέσεις, υπήρξε η συζήτηση εκπροσώπων των αγροτών με τον Πρωθυπουργό της χώρας. Υπήρξαν οι διατυπώσεις και διαβεβαιώσεις ότι κάτι θα αλλάξει στον αγροτικό τομέα. Δυστυχώς και αναφορικά με τις... και σε ό,τι αφορά τέλος πάντων τις εξελίξεις με το ΝΟΠΑΚΕΠΕ και την ΑΔΕ και τον διαμοιρασμό των ενισχύσεων και σε ό,τι έχει να κάνει με τις πραγματικές συνθήκες που βιώνουν οι παραγωγοί στο χωράφι, που είναι σε δύο κατηγορίες. Η μία είναι σχετικά με την αύξηση του κόστου παραγωγής και με τις τιμές των αγροτικών προϊόντων. Η δεύτερη, βλέπουμε ότι μπαίνουμε σε μια πιο δύσκολη χρονιά από πέρυσι. Δεν αντιμετωπίστηκαν τα ζητήματα τα οποία έβαλαν οι παραγωγοί κατά τις περσινές τους κινητοποίησεις και πάμε σε μία ακόμα πολύ δύσκολη χρονιά για την αγροτική παραγωγή. Και βεβαίως χαρακτηριστικό είναι ότι παρά το... ζήτημα που προέκυψε με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, όλο αυτό το σκάνδαλο, το οποίο ήρθε και στη Βουλή μέσω εξεταστικής, για το οποίο καταναλώθηκαν χιλιάδες ώρες συζητήσεις, εντός και εκτός, με συγχωρείτε, αρμόδιου Υπουργείου. Φτάνουμε πλέον σε μια χρονιά όπου δεν ξέρουμε ακόμα πότε θα ξεκινήσει η διαδικασία των αιτήσεων. Δεν μιλάμε για διαδικασία καταβολών ή προκαταβολές ή εξοφλήσεις ή όλα αυτά. Ακόμα δεν έχουμε ξεκινήσει τη διαδικασία καταβολής των αιτήσεων, δηλαδή είμαστε ίσως και σε χειρότερο σημείο από τις προηγούμενες χρονιές.

Τώρα, στα υπόλοιπα της ημέρας, με το καλό να ξεκινήσει η σχολική χρονιά για το γυμνάσιο και λύκειο της Κορώνης. Οι μαθητές, οι μαθήτριες, οι εκπαιδευτικοί θα έχουν τη δυνατότητα πλέον να συμμετέχουν της εκπαιδευτικής διαδικασίας σε ένα καινούριο, σύγχρονο και αρκετά καλό και λειτουργικό κτίριο. Χθες έγιναν τα εγγένεια. Τώρα μύρισε και η προεκλογική περίοδος. Ήταν όλοι εκεί, οι βουλευτές εδώ οι τοπικοί, έτσι, αυτοδιοικητικοί, αρκετός κόσμος.

Στο σχολείο θα φιλοξενηθούν και οι μαθητές του Δημοτικού, μιας και υπάρχει το ζήτημα αυτό με το κτίριο στο Δημοτικό της Κορώνης, το οποίο ελπίζουμε να μπει και, να μπει στη διαδικασία της ανακαίνησής του. Έχει εξασφαλιστεί η δωρεά εκεί, έχουν ξεκινήσει και οι μελέτες. Ελπίζουμε την επόμενη χρονιά, του χρόνου δηλαδή τέτοια εποχή, να είναι έτοιμο και αυτό το σχολείο για τους μαθητές της Κορώνης. Τώρα, στα υπόλοιπα της ημέρας, να πω κάτι πρώτα για το σχολείο της Κορώνης. Υπάρχει ένα ζήτημα, επειδή θα πηγαίνουν και τα μικρότερα παιδιά φέτος, εκεί με το δρόμο πρόσβασης. Επειδή είναι ο δρόμος ο κεντρικός, με αρκετή κίνηση και ειδικά τις πρωινές ώρες, πριν ξεκινήσει χρόνια θα πρέπει να προβείς απαραίτητες ρυθμίσεις, διαβάσεις και τα λοιπά, ίσως και κάποια σαμαράκια, θα το δουν εκεί οι υπεύθυνοι του Δήμου, για να εξασφαλιστεί η ασφαλής διέλευση των μαθητών στο συγκεκριμένο σχολικό συγκρότημα. Στα υπόλοιπα για τον έδοντα, γιατί είχα και κάποια τηλεφωνήματα χθες, καθαρίζεται από τα συνεργεία του Δήμου ο έδοντας, απομακρύνονται κλαριά, γίνονται και κάποιοι άλλοι φερτά υλικά, τέλος πάντων, ό,τι έχει καταλήξει το ποτάμι. Πλην όμως υπάρχουν αρκετά σημεία τα οποία, στην Κίτη εννοώ, τα οποία θέλουν παρεμβάσεις δομικές. Δηλαδή, έχει φύγει το τσιμέντο της Κίτης, κυρίως τον πυθμένα, έχει φύγει και χρειάζεται οπωσδήποτε την αναγκαία συντήρηση για τις παρατεταμένες βροχοπτώσεις ή σε ισχυρές βροχοπτώσεις, όταν κατεβάζει δηλαδή το ποτάμι νερό, μπορεί η ζημιά αυτή να γίνει πολύ μεγαλύτερη, να αρχίσουν να παρασύρονται τα σκύρα από εκεί. Δεν ξέρω αν είναι στην αρμοδιότητα της Δημοτικής Αρχής. Στην περιφέρεια ανήκουν τα ρέματα και εντός και εκτός πόλεων. Θα πρέπει όμως όποιος είναι αρμόδιος να το δει, γιατί δεν θέλουμε σε καμία περίπτωση να δούμε κάτι το οποίο επισημαίνουν αρκετοί στην Καλαμάτα και σχετικοί κιόλας, και ειδικοί και μηχανικοί. Δεν θέλουμε να το δούμε να συμβαίνει.

0: Βγαίνοντας λίγο από τα θέματα της καθημερινότητας, πάμε σε μια πολύ ευχάριστη, για μία ακόμα φορά, για μία ακόμα χρονιά, πολύ ευχάριστη εξέλιξη, σε κάτι το οποίο εξελίσσεται δίπλα μας, και αναφέρομαι για την πόλη της Καλαμάτας, και κάθε χρόνο μας εκπλήσει πραγματικά ευχάριστα. Να καλημερίσω και να ευχαριστήσω, θα καταλάβετε αμέσως γιατί μιλάω, θα ευχαριστήσω και να καλημερίσω την επίτιμη έφορο αρχαιοτήτων Μεσσηνίας, την κυρία Ξένη Αραπογιάννη και υπεύθυνη ανασκαφών στην αρχαία Αθουρία, η οποία είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή και συμπληρώνει και φέτος μία ακόμα εξαιρετικά επιτυχημένη, θα πω και κομβική χρονιά, και θέλω να το συζητήσουμε αυτό, για το ανασκαφικό αυτό εγχείρημα. Κυρία Αραπογιάννη, καλή σας ημέρα, ευχαριστώ που είστε κοντά μας.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας και ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία.
0: Να ξεκινήσω λέγοντας ότι έχει ολοκληρωθεί η φετινή ανασκαφική διαδικασία. Τις προηγούμενες ημέρες κάνατε και τις τελευταίες παρεμβάσεις. Και να σας δώσω το λόγο να μας πείτε τι μετράμε φέτος, τι έχουμε φέτος στον απολογισμό.
1: Φέτος ήταν για μια ακόμη φορά μια εξαιρετική χρονιά, εξαιρετικά αποτελέσματα, γιατί μας φέρνουν αυτά τα αποτελέσματα συνεχώς και πιο κοντά στην αποκάλυψη της αρχαίας Αθουρίας, της πόλης της αρχαίας Αθουρίας. Φέτος, παρόλο που πέρσι είχαμε ολοκληρώσει με τις ανασκαφές του αρχαίου θεάτρου, κάναμε κάποιες δοκιμαστικές τομές και λόγω του αρχαίου θεάτρου για να επιβεβαιώσουμε κάποια δεδομένα, αλλά παράλληλα κάναμε μια πολύ μεγάλη ανασκαφή νοτίως του αρχαίου θεάτρου, όπου αποκαλύφθηκε ένα πολύ μεγάλο στίχος αναλυματικός, δηλαδή στίχος αντιστήριξης, μήκους 117 μέτρων, στο εσωτερικό του οποίου βρέθηκαν πολύ ενδιαφέροντα κτίρια, δημόσια κτίρια, όπως μια αψίδα, μια τσιδωρητής κατασκευή μέσα στην οποία τοποθετούνταν αγάλματα, ένα πολύ σημαντικό περίβολο σε σχήμα πι, μέσα στον οποίο υπήρχε ένας πολύ μεγάλος ορθογώνιος ομός και ένα πολύ μεγάλο κτίριο που το ύψος του φτάνει, όπως το έχουμε μέχρι τώρα υπολογίσει, γύρω στα 3 μέτρα. Όλα αυτά σηματοδοτούν μια πάρα πολύ σημαντική θέση που θα πρέπει να ήταν η αρχαία αγορά. Πιστεύουμε δηλαδή ότι νοτίως του θεάτρου αναπτύσσεται η αρχαία αγορά, μέρος της οποίας ήταν και το αρχαίο θέατρο. Οπότε στο μέλλον έχουμε πολλά πράγματα ακόμη να αποκαλύψουμε και να βρούμε στην αρχαία Αθουρία.
0: Άρα μιλάμε πλέον ότι έχουμε φύγει από την ανασκαφική διαδικασία του αρχαίου θεάτρου, έχει ολοκληρωθεί και πάμε και ξεκινάμε σιγά σιγά να αποκαλύπτουμε το υπόλοιπο τμήμα της πόλης που βρίσκεται στο συγκεκριμένο σημείο. Και μετράμε το πρώτο κτίριο, το δημόσιο που είναι η αρχαία αγορά. Να ρωτήσω αναφορικά με το θέατρο. Έχει ολοκληρώσει η αποκάλυψή του. Τι έχουμε να πούμε για την κατάστασή του, για την μελλοντική του από εδώ και πέρα διαδικασία αναστήλωσης ίσως.
1: Ναι. Κοιτάξτε, το αρχαίο θέατρο ολοκληρώθηκε πέρσι. Η κατάστασή του γνωρίζουμε ότι τουλάχιστον στο Κύλο είναι πολύ κατεστραμμένη. Βεβαίως σώζονται πάρα πολλά από τα εμβόλια και πολλά από τα αρχιτεκτονικά μέλη. Το υπόλοιπο αρχιτεκτόνημα είναι σε πολύ καλή κατάσταση, δηλαδή σώζονται η αναλυματική τύχη, ο βόλιος και ο νότιος, η βόρεια και η νότια πάροδος, οι άβλακες κυλήσεις της ξύλινης κινητής κινήσης, κοινοθήκη. Δηλαδή έχουμε ένα απολύτως ολοκληρωμένο αρχαίο θέατρο του 3ου με 2ου αιώνα π.Χ. Αυτό τώρα το οποίο μένει είναι να γίνει μελέτη αναστήλωσης. Ήδη έχει γίνει μελέτη αποκατάστασης και μελέτη συντήρησης του αρχαίου υλικού, δηλαδή του αρχαίου λίθου. Αυτές οι μελέτες εγκρίθηκαν από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο και μάλιστα με πολλούς επένους. Mm-hmm. Και αυτό σημαίνει ότι θα μπορέσουμε σιγά σιγά να ξεκινήσουμε με την αποκατάσταση του δομικού υλικού του θεάτρου. Η μελέτη αναστήλωσης είναι πλέον μια άλλη μελέτη, η οποία αφορά στην πλήρη αποκατάσταση του μνημείου, ώστε να γίνει χρηστικό, χρήσιμο και χρηστικό για τον κόσμο.
0: Εξαιρετικό.
1: Αυτό θέλει μια... Ναι,
0: και, μακάρι, και μακάρι πολύ σύντομα, ξέρω ότι θα το κάνετε, ότι θα γίνει, μακάρι να γίνει και πολύ σύντομα, γιατί ανυπομονούμε.
1: Μακάρι, αλλά αυτό δεν είναι μια απλή υπόθεση. Κατ'αρχήν η μελέτη είναι πάρα πολύ δύσκολη για μια αναστήλωση και κατόπιν η όλη διαδικασία της αναστήλωσης είναι επίσης χρονοβόρα και δύσκολη, αλλά χρειάζεται και πολλά χρήματα.
0: Μάλιστα. Κυρία Ραπογιάννη, δηλαδή... λίγο πιο κοντά αν θέλετε στο μικρόφωνο σας για να σας ακούμε και καλύτερα. Σας ακούμε, ναι,
1: καλύτερα.
0: Γιατί είναι και εξαιρετικά ενδιαφέροντα. Η κατάσταση του θεάτρου, ποια είναι σε σχέση με την αναστήλωσή του? Έχουμε το υλικό, έχει καταστραφεί υλικό από το θέατρο, θα το ξαναδούμε σε μια μορφή που ήταν κοντά στην αρχική του?
1: Κοιτάξτε, εδώ γίνονται αναστηλώσεις σε θέατρα τα οποία σώζονται σε πολύ χειρότερη κατάσταση. Mm-hmm. Έχουμε πάρα πολύ από το υλικό του θεάτρου. Βεβαίως έχει γίνει μια πολύ μεγάλη καταστροφή στους Βυζαντινούς χρόνους, που πολύ από το μεγάλο, πάρα πολύ μεγάλο μέρος του υλικού του θεάτρου κατακαιρματίστηκε, έγινε κομματάκια και χτίστηκαν μεταγενέστερα κτίρια επάνω μάλιστα στην ορχήστρα του αρχαίου θεάτρου. Αλλά πιστεύουμε ότι όλα αυτά είναι θέματα τα οποία μπορούν να επιληθούν προς όφελος του αρχαίου μνημείου. Επομένως δεν έχουμε πρόβλημα υλικού, το υλικό υπάρχει, είναι όμως θέμα μελέτης και χρόνου για την αναστήλωση.
0: Μάλιστα.
1: Και χρημάτων βεβαίως, πάνω απ' όλα.
0: Το κρατάμε αυτό και θα το συζητήσουμε και στο τέλος. Κάντε μου μια μικρή χάρη, να κάνουμε μια μικρή διακοπή για να σας...
1: Βεβαίως.
0: Για να αποκαταστήσουμε ένα μικρό ζήτημα που έχουμε με την επικοινωνία και αμέσως μετά σας δίνουμε το λόγο για να δούμε και τα υπόλοιπα τώρα τα ευρήματα της φετινής ανασκαφικής διαδικασίας.

0: Λοιπόν, μιλάμε με την κυρία Αραπογιάννη, την υπεύθυνη της αρχαιολογικής ανασκαφής στην Αρχαία Θουρία. Δεν ξέρω πόσο το έχουμε συνειδητοποιήσει, αλλά έχουμε μία πόλη η οποία αποκαλύπτεται χρόνο με το χρόνο, δίπλα μας, κοντά μας, θα έλεγα σχεδόν μέσα στον ευρύτερο πολεοδομικό ιστό της Καλαμάτας. Και εδώ υπάρχει και το ενδιαφέρον, το αρχαιολογικό, το επιστημονικό, το ερευνητικό, διότι για αυτή την πόλη γνωρίζουμε ελάχιστα. Οι γραπτές αναφορές, οι γραπτές πηγές είναι ελάχιστες. Άρα δεν έχουμε μόνο την αποκάλυψη των αρχαιολογικών ευρημάτων, έχουμε ταυτόχρονα να γράφεται και η ιστορία μιας πόλης η οποία ήταν ιδιαίτερα σημαντική για την περιοχή μας, για τη Μεσσηνία. Και να ξεκινήσω από αυτό, από το τελευταίο. Κυρία Αραπογιάννη, καλή σας ημέρα και πάλι.
1: Καλημέρα.
0: Η αρχαία Θουρία γιατί ήταν σημαντική ως πόλη στα μεσσηνιακά δρόμενα της εποχής της?
1: Ναι, καταρχήν για τους ιστορικούς χρόνους αν μιλήσουμε, η Θουρία ήταν μια περίοικος πόλη της Σπάρτης, δηλαδή μετά την υποδούλωση της Μεσσηνίας στους Σπαρτιάτες στις αρχές του 7ου αιώνα π.Χ., όταν όλη η Μεσσηνία και η Μεσσήνη είχαν γίνει ήλωτες, η Θουρία είχε μια ιδιαίτερη μεταχείριση ως περίοικος πόλη, δηλαδή είχε κάποια επιπλέον προνόμια. Αυτό οφείλεται στη θέση της προφανώς και στο ότι ήδη τότε ήταν μια σημαντική και ισχυρή πόλη της Μεσσηνίας. Mm-hmm. Αλλά αν ανατρέξουμε στην ιστορία της Θουρίας θα δούμε ότι είναι μια περιοχή η οποία κατοικήθηκε ήδη από την 3η χιλιετία π.Χ. και συνέχισε μετά να κατοικείται σε όλη την αρχαιότητα, ενώ στη Μυκηναϊκή εποχή είχε μια τεράστια άνθηση, ταυτίζεται μάλλον με την άνθεια του Ομήρου, την οποία είχε τάξει ο Αγαμέμνονας τον Αχιλέα προκειμένου να τον δελεάσει να λάβει και πάλι μέρος στον Τροϊκό πόλεμο. Δηλαδή μιλάμε για μια πόλη με πολύ βαθύ ιστορικό και αρχαιολογικό παρελθόν. Και στη συνέχεια αυτή η πόλη συνέχισε να κατοικείται σε όλη τη διάρκεια της αρχαιότητας μέχρι τους ύστερους βυζαντινούς χρόνους, ακόμη και επί τουρκοκρατίας. Mm-hmm. Έχουμε λοιπόν μια πόλη με πολύ βαριά ιστορία και αυτό την κάνει πάρα πάρα πολύ σημαντική.
0: Και χτισμένη σε ένα, γεωγραφικά θέλω να πω, και χτισμένη σε ένα σημείο, έτσι, αμφιθεατρικά, που αυτό σημαίνει ότι ήταν και ιδιαίτερα εντυπωσιακή πολεοδομικά. Τώρα αν βάλουμε και τα ευρήματα των ανασκαφών, ότι έχουμε τα μεγάλα αυτά κτίρια όπως το αρχαίο θέατρο, ξεχάσαμε να πούμε ότι ήταν και αρκετά μεγάλο ότι είναι και αρκετά μεγάλο το θέατρο. Χωρητικότητας.
1: Φυσικά, βέβαια. Ναι, ναι.
0: Δύο χιλιάδες.
1: Η χωρητικότητα υπολογίζεται έτσι στις 2.000 με 2.500. Που σημαίνει ότι έχουμε να κάνουμε με μια μεγάλη πόλη, εφόσον έχει ένα τόσο μεγάλο θέατρο για τόσους θεατές. Και όπως ξέρετε, οι πόλεις, οι μεγάλες και οι σημαντικές, διέθεταν θέατρο. Τα μικρά πολίσματα και οι μικρές πόλεις δεν είχαν θέατρα. Επομένως και η ύπαρξη του θέατρου είναι ακόμη ένα στοιχείο που δείχνει την σπουδαιότητα αυτής της πόλης. Αλλά εκτός από το θέατρο συνεχώς εντοπίζουμε και άλλα δημόσια οικοδομήματα πάρα πολύ σημαντικά, ενώ πολύ εντυπωσιακή είναι και η οχύρωση της αρχαίας πόλης, η οποία σώζεται και σε μεγάλο ύψος και είναι εξαιρετικά εντυπωσιακή.
0: Έχουμε βρει τμήματά της, δηλαδή.
1: Φυσικά, βεβαίως.
0: Έχετε προχωρήσει αρκετά.
1: Αυτό, κοιτάξτε, η οχύρωση, η αρχαία οχύρωση ήταν ανέκαθεν ορατή, δηλαδή από την αρχαιότητα ήταν ορατή. Απλώς εμείς προσπαθούμε να την διατηρούμε και να την καθαρίζουμε, ούτως ώστε να εξακολουθεί να την καθαρίζουμε από τη βλάστηση, δηλαδή ώστε να είναι ακόμη ορατή και να τη βλέπει ο κόσμος. Αλλά είναι και σε μήκος μεγάλη αρχαία οχύρωση και σε ύψος. Είναι πολύ εντυπωσιακή.
0: Δηλαδή μιλάμε για μια πετρίμετρος πόλης, να έχουμε και μια τάξη μεγέθους ή ακόμα
1: αυτό δεν
0: έχει προσδιοριστεί.
1: Δεν μπορώ να σας το πω ακριβώς. Μπορώ να σας πω όμως ότι η αρχαία πόλη, το κέντρο ας πούμε της αρχαίας πόλης, εκτινόταν κατά μήκος του λόφου που είναι ορατός ανατολικά της παλιάς εθνικής οδού Καλαμάτας Τρυπόλεως, σε μήκος, η κορυφή δηλαδή, ήταν μήκους χιλίων μέτρων. Εκεί εξαπλώνεται ο πυρήνας ας πούμε της αρχαίας πόλης, αλλά η πόλη εξαπλωνόταν και στις πλαγιές αυτού του λόφου και στην πεδιάδα κάτω που ονομάζεται Μακαρία. Και μόνο έτσι αν αναφέρουμε σύμφωνα με, με τις αρχαίες πηγές που έχουμε ότι η πόλη επεκτηνόταν μέχρι την Μεσίνη, μέχρι τη Μεγαλόπολη, μέχρι την θάλασσα που ονομαζόταν Θωρεατικός Κόλπος και ανατολικά συνόρευε με τη Λακωνία, καταλαβαίνουμε ότι έχουμε να κάνουμε με μια τεράστια πόλη.
0: Μάλιστα. Και ένα ισχυρό κέντρο της, της περιοχής. Τώρα δεν σας ρωτώ εάν τα ευρήματα αυτά επιβεβαιώνουν αυτή την προσέγγιση, γιατί αυτή η προσέγγιση προκύπτει από τα ίδια τα ευρήματα. Όταν έχουμε ένα, είπατε για 100 και μέτρα ενός τείχους, το οποίο φιλοξενούσε, δηλαδή οριοθετούσε μάλλον να το πω καλύτερα, δημόσια κτίρια και αναφερθήκατε στο κτίριο της αγοράς. Στην ανασκαφική διαδικασία υπάρχουν άλλες δοκιμαστικές τομές, υπάρχουν υποψίες έστω του χρόνου δηλαδή θα κινηθείτε εκτός από την περιοχή αυτή που έχουμε το αναλυματικό τείχος, θα κινηθείτε και αλλού?
1: Βεβαίως, γιατί στο πρόγραμμά μας πάντοτε συμπεριλαμβάνονται και άλλες δοκιμαστικές ανασκαφικές τομές σε άλλα σημεία της αρχαίας πόλης, όπου έχουμε ενδείξεις ότι υπάρχουν αρχαιότητες και δεν έχουμε πέσει έξω μέχρι τώρα, διότι θέλουμε όσο το δυνατόν να έρθουν στο φως περισσότερα στοιχεία της δομής, της κατοίκησης και, και γενικότερα της λειτουργίας αυτής της αρχαίας πόλης. Γι' αυτό το λόγο κάνουμε δοκιμαστικές τομές σε κάθε ανασκαφική περίοδο και φέτος είχαμε κάνει δοκιμαστικές ανασκαφικές τομές κοντά στους πρόποδες της Ακρόπολης, όπου αποκαλύφθηκε επίσης ένα μεγάλο μέρος της αρχαίας οχύρωσης και επίσης κάναμε και στο Ασκληπείο. Μην ξεχνάμε ότι το Ασκληπείο είναι ένας χώρος αρχαιολογικός που έχει έρθει στο φως από το 2009 έως το 2013 και είναι ένας εξαιρετικός χώρος. Δυτικά αυτού του Ασκληπείου λοιπόν κάναμε δοκιμαστικές τομές όπου αποκαλύφθηκε ένα δημόσιο οικοδόμημα. Δεν το έχουμε ακόμη ταυτίσει αλλά είναι πολύ εντυπωσιακό. Και σας λέω μόνο τι έχουμε εντοπίσει φέτος, γιατί κάθε χρόνο εντοπίζουμε και άλλα οικοδομήματα και άλλα κτίρια και προσπαθούμε σιγά σιγά να συμπληρώσουμε την εικόνα κομμάτι-κομμάτι αυτής της αρχαίας πόλης.
0: Μάλιστα. Το θέατρο σίγουρα είναι από τα πιο εμβληματικά κτίρια μέσα σε μια πόλη. Το επόμενο, το αμέσως επόμενο κτίριο στόχος, να το πω έτσι, είναι ίσως το δικητήριο ή κάποιο ανάκτορο.
1: Αυτό που προσπαθούμε να εντοπίσουμε είναι τα κτίρια της αρχαίας αγοράς. Γιατί όπως είπαμε αυτός ο τείχος, ο επιμήκης των 117 μέτρων, ήταν ένας τείχος ο οποίος οριοθετούσε ένα πάρα πολύ μεγάλο επίπεδο χώρο, στον οποίο θα πρέπει να υπάρχουν και άλλα κτίρια δημόσια που συνήθως βρίσκονταν στην αρχαία αγορά των αρχαίων πόλεων. Επομένως, ο στόχος μας τώρα είναι να ερευνήσουμε όλη αυτή την έκταση που μας δίνει στοιχεία ότι θα πρέπει να έχει και άλλα δημόσια οικοδομήματα, ενώ παράλληλα θα κάνουμε πάλι αυτή την εργασία των δοκιμαστικών και διερευνητικών ανασκαφικών τομών και σε άλλα σημεία της αρχαίας πόλης, όπου πιστεύουμε ότι θα βρούμε και άλλα σημαντικά ευρήματα.
0: Γι' αυτό είπα ότι είναι μια κομβική, στην αρχή της κουβέντας μας, είπα ότι είναι μια κομβική χρονιά φέτος, διότι ουσιαστικά έκλεισε το κεφάλαιο του θεάτρου, του αρχαίου θεάτρου και πλέον πάμε για να έρχεται σιγά σιγά στο φως η πόλη, να έρχονται ζωτικά σημεία της πόλης. Και από ό,τι καταλαβαίνω, Έχει αυτό ήδη ξεκινήσει να γίνεται. Ήταν η φετινή διαδικασία εύκολη, κυρία Ραπογιάννη? Εννοώ από άποψη προσωπικού, από άποψη χρηματοδοτήσεων, άλλων προβλημάτων, όπως απαλλατριώσεις εκεί στην περιοχή. Πείτε μας
1: λίγο. Ναι. Απαλλατριώσεις στο χώρο αυτό που θεωρούμε ότι πρέπει να είναι η αρχαία αγορά, είχαμε ήδη κάνει πέρσι, δηλαδή πέρσι απαλλατριώσαμε δύο μεγάλα ελαιοπερίβολα, τα οποία είναι νότια του θεάτρου και όπου πιστεύουμε ότι πρέπει να είναι τα κτίρια της αρχαίας αγοράς. Αυτά απαλλατριώθηκαν από την εταιρεία Φίλων Αρχαίας Τουρίας υπέρ του ελληνικού δημοσίου. Και έτσι έχουμε μια άνεση να κάνουμε τις ανασκαφικές μας εργασίες σε αυτό το χώρο. Αλλά και σε άλλα σημεία όπου σκοπεύουμε να κάνουμε έρευνες, έχουμε την έγγραφη σύμφωνη γνώμη των ιδιοκτητών. Τώρα, ως προς το θέμα των χρηματοδοτήσεων που είναι φλέγον, όπως καταλαβαίνετε, δεν μπορώ παρά να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου στους χορηγούς μας και κυρίως το Ίδρυμα της Γεωργίου και Βικτωρίας Καρέλια και κυρίως προς την κυρία Βίκη Καρέλια, η οποία είναι στο πλάι μας και μας υποστηρίζει ηθικά και οικονομικά με μεγάλη γενναιοδορία από όταν ξεκινήσαμε τις ανασκαφές στη Θουρία, δηλαδή από το 2007 είναι στο πλάι μας. Επίσης όμως να ευχαριστήσω πάρα πολύ το Ίδρυμα Καπετάν Βασίλη Κωνσταντακόπουλου που επίσης μας στηρίζει με χορηγίες και το Δήμο Καλαμάτας με τον οποίο έχουμε μία προγραμματική σύμβαση, αλλά και ανθρώπους απλούς οι οποίοι μόνο από αγάπη και ενδιαφέρον για την αρχαία Θουρία κάνουν δωρεές προς την εταιρεία Φίλων Αρχαίας Θουρίας και μας στηρίζουν και οικονομικά αλλά και ηθικά, κάτι που εμάς, για εμάς μετράει πάρα πολύ η ηθική υποστήριξη.
0: Για τους κατοίκους, της περιοχής εκεί αξίζει να πούμε ότι και είναι ενθουσιασμένοι, έτσι, όσοι τουλάχιστον μιλήσαμε εμείς, και δεν έχουν κανένα πρόβλημα να δεν θα αποθυσιάσουν, γιατί δεν τα θυσιάζουν τα χωράφια τους, έτσι δεν είναι αυτό. Δεν έχουν κανένα πρόβλημα να μπουν στην όποια διαδικασία για να διαθέσουν τα χωράφια τους, για να απολυτρωθούν τα χωράφια τους και να συνεχίσει η διαδικασία αυτή. Το έχει αγκαλιάσει ο τόπος εκεί. Το λέω αυτό γιατί δεν είναι αυτονόητο. Ξέρετε, πολλοί πηρείστε έτσι στις αρχαιολογικές υπηρεσίες της χώρας. Ξέρουμε τα προβλήματα που υπάρχουν μεταξύ κατοίκων και αρχαιολογικών υπηρεσιών σε άλλες περιπτώσεις. Άρα αξίζει μπράβο στους κατοίκους της περιοχής, αυτό θέλω να πω, και να συνεχίσουν να στηρίζουν αυτό το έργο. Τώρα θα ήθελα να ρωτήσω, είδαμε ο Δήμος Καλαμάτας, σας επισκέφθηκε κιόλας ο Δήμαρχος, βοηθά φαντάζομαι ο Δήμος.
1: Έχουμε μια προγραμματική σύμβαση, είχαμε μια προηγούμενη τριετή και τώρα έχουμε μια καινούργια τριετή προγραμματική σύμβαση που ελπίζω να πάνε όλα καλά.
0: Να συνεχίσει να βοηθά και άλλοι αυτοδιοικητικοί φορείς να μπουν στο παιχνίδι και να βοηθήσουν. Να ρωτήσω και κάτι άλλο. Έχουμε μόνο, και λέω μόνο γιατί είναι μικρό το χρονικό διάστημα σχετικά, την ανασκαφική περίοδο να είναι μόνο κάποιους μήνες το χρόνο. Αυτό είναι ζήτημα του Υπουργείου, να φανταστώ.
1: Ναι, βέβαια. Αυτό είναι νόμος, αρχαιολογικός νόμος. Όλες οι συστηματικές ανασκαφές, όπως και η δική μας, δεν μπορεί να διαρκέσει πάνω από 2 μήνες και επομένως είμαστε σε αυτό απόλυτα ευθυγραμμισμένοι.
0: Εδώ θα μπορούσε να γίνει κάποια βελτίωση, ειδικά για μια κατάσταση τέτοια που έχουμε ένα τόσο μεγάλο ανασκαφικό έργο να είναι μπροστά μας.
1: Κοιτάξτε, αυτό δεν το ξέρω και δεν νομίζω ότι είναι και σωστό να γίνονται εξαιρέσεις τη στιγμή που όλοι όσοι κάνουν συστηματικές ανασκαφές ακολουθούν το ίδιο πρόγραμμα, το ίδιο χρονοδιάγραμμα.
0: Ναι, το λέμε γιατί είμαστε και λίγο ανυπόμονοι, καταλαβαίνω.
1: Σύμφωνοι. Βέβαια, και εγώ το ίδιο ανυπόμονη είμαι, αλλά πρέπει να ακολουθούμε και κάποιες οδηγίες και κάποιους νόμους, έτσι δεν είναι? Εγώ θα ήθελα όμως να υπενθυμίσω ότι οι ανασκαφές στην αρχαία Θουρία διενεργούνται υπό την αιγίδα της Αθήνας Αρχαιολογικής Εταιρείας, που είναι το αρχαιότερο επιστημονικό αρχαιολογικό ίδρυμα στην Ελλάδα, με πολύ μεγάλο επιστημονικό κύρος. Mm-hmm. Και ταυτόχρονα θα ήθελα να ευχαριστήσω το Υπουργείο Πολιτισμού, γιατί βάσει των αποφάσεων του Υπουργείου Πολιτισμού προχωρούν οι ανασκαφές, και την Εφορία Αρχαιοτήτων για την συνεργασία που είχαμε μέχρι τώρα και που ελπίζω ότι θα έχουμε και στο μέλλον.
0: Λοιπόν, εμείς
1: επίσης,
0: να πούμε...
1: επιτρέψτε μου μόνο πω κάτι άλλο, ότι θέλω να ευχαριστήσω θερμότατα τους συνεργάτες μου, τόσο το επιστημονικό προσωπικό, τον αρχαιολόγο Ιωάννη Κακούρο, τον αρχιτέκτονα Γιώργο Νίνο, τον τοπογράφο Βασίλη Πάνου, αλλά και το εργατοτεχνικό προσωπικό, γιατί πραγματικά είχαμε μόνο 5 εργάτες φέτος και ήταν σαν να έχουμε 25. Μιλάμε για ένα συνεργείο το οποίο είναι έμπειρο, είναι πολλά χρόνια στις ανασκαφές και πραγματικά η συμβολή τους στο ανασκαφικό έργο είναι τεράστια.
0: Λοιπόν, ναι, εξαιρετική όλη η ομάδα που τη γνωρίσαμε.
1: Ναι, ναι.
0: Έχετε γίνει πλέον οικογένεια, κυρία Αραπογιάννη. Εγώ αυτό διαπίστωσα, αυτό
1: ναι, ναι,
0: είδα. Άλλωστε κάποια μέλη της ομάδας είναι μαζί σας και πάρα πολλά χρόνια. Και αυτό δεν είναι τυχαίο.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Από ό,τι κατάλαβα, θα θέλατε και ενίσχυση, περισσότερο προσωπικό, στο περισσότερους συνεργάτες. Αλλά ναι, λόγω της κατάστασης είναι δυσέβρετη.
1: Ακριβώς,
0: το λέμε
1: ακριβώς
0: αυτό, μήπως για του χρόνου κάποιος, έτσι αν ενδιαφερθεί ή αν θελήσει, να το δει και αυτό. Να ρωτήσω κάτι τελευταίο. Για να έχουμε το χώρο επισκέψιμο, υπάρχει κάποιο πλάνο ή είναι αυτό εφικτό, να το πω έτσι, τα επόμενα χρόνια, ή έχουμε την ανασκαφική περίοδο
1: να... η επισκεψιμότητα των χώρων είναι απόφαση του Υπουργείου Πολιτισμού και της Οικίας Εφορίας Αρχαιοτήτων. Αυτό, η επισκεψιμότητα συνεπάγεται και πάρα πολλά άλλα πράγματα, mm-hmm, όπως οργάνωση του χώρου, φύλαξη κτλ. Που καταλαβαίνετε ότι είναι πολύ δύσκολο όλα αυτά να διευθετηθούν και να λυθούν. Ο χώρος του Ασκληπιείου θεωρώ ότι θα μπορούσε να γίνει επισκέψιμος, είναι ένας χώρος οργανωμένος. Ο χώρος του θεάτρου επίσημα επισκέψιμος δεν μπορεί να γίνει ακόμη, διότι ασφαλώς χρειάζεται να γίνουν εργασίες αποκατάστασης και αναστήλωσης και για λόγους ασφάλειας των επισκεπτών. Αλλά οπωσδήποτε όλα αυτά τα μνημεία με μεγάλη ευχαρίστηση μπορώ να ξεναγήσω όσους θέλουν να έρθουν, ομάδες, σχολεία κτλ. Mm-hmm. Για να γνωρίσουν το χώρο. Αυτό γίνεται με μεγάλη ευχαρίστηση.
0: Λοιπόν, νομίζω κλείνουμε και με το καλύτερο ίσως σημείο και ευχαριστώ που το είπατε, ότι ναι. Υπάρχει η δυνατότητα, κατόπιν συνεννόησης και εφόσον το επιτρέπουν οι συνθήκες, από όσο γνωρίζω, κάποιοι να έρθουν κοντά με όλο αυτό το πραγματικά εντυπωσιακό το οποίο εξελίσσεται στην πόλη μας. Κυρία Αραπογιάννη, καλή συνέχεια, καλή επιτυχία.
1: Σας ευχαριστώ.
0: Ξέρω
1: πολύ
0: τώρα ότι η δουλειά είναι επίσης αρκετή, προκειμένου να έχουμε και την προετοιμασία για τις παρουσιάσεις του επιστημονικού σας έργου, του ανασκαφικού σας έργου. Οπότε ανυπομονούμε να δούμε και τις επίσημες αυτές παρουσιάσεις. Καλή σας ημέρα, ευχαριστώ και πάλι.
1: Καλή ημέρα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία και καλή συνέχεια.
0: Χαρά μας, να είστε καλά.
1: Γεια σας.
0: Λοιπόν, η Δόκτωρ Αραπογιάννη, υπεύθυνη της ανασκαφικής διαδικασίας στην αρχαία Θουρία, ήταν κοντά μας και πραγματικά εντυπωσιακά τα όσα εξελίσσονται εκεί. Να ευχαριστήσω τον Κωνσταντίνο το Νιάρχο και την Γεωργία Οικονομοπούλου που ήταν στη ρύθμιση του ήχου και τη φροντίδα της εκπομπής. Να πούμε ότι αύριο στις 8 και 4 θα είμαστε κοντά σας. Μέχρι τότε καλή συνέχεια, καλή ακρόαση στο σταθμό μας. Να πούμε ότι αύριο στις 8 και 4 θα είμαστε κοντά σας. Μέχρι τότε καλή συνέχεια, καλή ακρόαση στο σταθμό μας.

0: Διοργανωτής, Διεθνής Σύνδεσμος Σπάρταθλων.
1: 10 χρόνια Διεθνής Μουσικές Ημέρες Καλαμάτας. Από τις 24 Αυγούστου έως και τις 6 Σεπτέμβρη γιορτάζουμε με 12 συναυλίες από διεθνούς φήμης Έλληνες και ξένους καλλιτέχνες. Περισσότερες πληροφορίες kalamata-musicdays.com. Διοργάνωση Δημοτικό Οδείο Καλαμάτας.
2: Η απόκτηση ενός αλόγου είναι ευθύνη ζωής. Ένα άλογο χρειάζεται καθημερινά τροφή, καθαρό νερό, καθαριότητα. Ένα άλογο χρειάζεται κτηνιατρική περίθαλψη, φροντίδα οπλών, αποπαρασίτωση, εμβόλια, οδοντιατρική φροντίδα. Ένα άλογο χρειάζεται χώρο να μπορεί να τρέξει, αλλά και χώρο για να προστατευτεί από τα καιρικά φαινόμενα. Δεν μπορείς να το έχεις δεμένο σε ένα χωράφι, μόνιμα παρατημένο χωρίς επίβλεψη. Ένα άλογο έχει έξοδα. Δεν είναι παιχνίδι. Χρειάζεται γνώσεις και εμπειρία. Υιοθέτησε με υπευθυνότητα. Help Horses Ημιτός.
3: Μεταξύ των γονιών και των παιδιών μπορεί να υπάρξουν εντάσεις, χάσματα ή αδιέξοδα. Γι' αυτό υπάρχει η γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25. Μία τηλεφωνική γραμμή όπου ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί απαντούν στις ερωτήσεις γονέων, εφήβων και παιδιών για κάθε πρόβλημα που τους αφορά. Γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25.
2: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
4: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
3: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
5: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
6: Μην ξεχνάς, όλοι οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να φροντίζουν για τα αδέσποτα εντός των ορίων τους 365 μέρες τον χρόνο. Σίτηση, εμβολιασμός, στήρωση, κτηνιατρική περίθαλψη. Και δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημέρωσε άμεσα του Υπουργείου Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
7: Stop στη βία. Stop στη βία κατά των γυναικών από όπου και αν προέρχεται. Η βία τρέφεται με τη σιωπή και το φόβο. Βάλε ένα τέλος. Σπάσε τη σιωπή. Τώρα μπορείς να μιλήσεις. Τηλεφώνησε τώρα στο 15900 ή στείλε email στο sos15900@papakiisotita.gr. Δεν είσαι η μόνη, δεν είσαι μόνη.
8: Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων. Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
9: Γεια σας. Είμαι η Βούλα Κοζομπόλη, πρόεδρος του Συλλόγου Ελλήνων Ολυμπιονικών.
10: Είμαι ο Δημήτρης Μούγιος, αργυρός Ολυμπιονίκης στην Κοπηλασία.
9: Οι ανάγκες συνανθρώπων μας για αίμα είναι διαρκείς. Μην περιμένετε μια προσωπική ή οικογενειακή ανάγκη για να ενεργοποιηθείτε.
10: Στις πιο δύσκολες διαδρομές της ζωής μας, τραβώντας κουπί για την επιτυχία, συνειδητοποιήσαμε ότι το πολυτιμότερο αγαθό είναι η υγεία.
9: Γι' αυτό έχω γίνει και εγώ εθελοντής αιμοδότης για να μοιραστώ αυτό το αγαθό με όσους έχουν ανάγκη.
10: Γίνε και εσύ εθελοντής αιμοδότης. Είναι πράξη αγάπης για όλους, αλλά και για σένα.
9: Μπες στο site του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας, ekea.gr, για να ενημερωθείς αναλυτικά.
11: Ήταν ένα κοινωνικό μήνυμα του Συλλόγου Ελλήνων Ολυμπιονικών για την αναγκαιότητα της εθελοντικής αιμοδοσίας.
12: Τα παιδικά χωριά ΣΟΣ λειτουργούν δύο κέντρα στήριξης στην Καλαμάτα, με στόχο να βοηθήσουν οικογένειες και παιδιά που έχουν ανάγκη. Κέντρο στήριξης παιδιού και οικογένειας και κέντρο επαγγελματικής και οικογενειακής υποστήριξης. Για οικογένειες που χρειάζονται ψυχολογική υποστήριξη και συμβουλευτική. Για παιδιά που έχουν ανάγκη από ειδική μαθησιακή υποστήριξη, λογοθεραπεία ή ενισχυτική διδασκαλία. Για γονείς που αναζητούν εργασία ή θέλουν να βελτιώσουν τα επαγγελματικά τους προσόντα. Για πληροφορίες, καλέστε στο 27201

0: αγάπη. Live και ψήσεις, music mixes.
1: Καλαμάτας. Συντροβιά μαζί σας μέχρι τις 10. Στο μικρόφωνο είναι ο Κώστας Γαζούλης. Στη ρύθμιση του ήχου Κωνσταντίνος Νιάρχος και η Γεωργία Οικονομοπούλου. Συντροφιά λοιπόν μαζί σας μέχρι και τις 10 αυτό το πρωινό, για να ξετυλίξουμε την τοπική ειδησιογραφία. Και σήμερα γιορτάζει ο Άνθιμος, η Ανθυμία, ο Αρχοντίον, ο Αρχοντής, η Αρχοντία, ο Πούλους εορτάζοντες. Είναι η εκπομπή πρωινό στο 5300 και 2721095300, αλλά και μας βρίσκεται πολύ εύκολα και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στους λογαριασμούς στο Facebook, στο X και στο Instagram.

Ζεστός παραμένει ο καιρός, ωστόσο είναι πολύ πιθανό να έχουμε μια φθινοπορεινή παρένθεση σήμερα με μια προσωρινή έτσι πτώση της θερμοκρασίας. Η θερμοκρασία και στην περιοχή μας σήμερα θα φτάσει μέχρι και τους 35.

στη μεγάλη εικόνα, στην διεθνή επικαιρότητα, πραγματικά συνεχίζονται και τα εκατέρωθεν χτυπήματα. Τώρα διαβάζουμε ότι στη Wall Street Journal ο Τραμπ εξετάζει, λέει, το ενδεχόμενο να κηρύξει το τέλος του πολέμου στο Ιράν. Τώρα, τι τέλος πολέμου, αυτά τα διαβάζουμε. Αν παρακολουθήσει κανείς το τι έχει δηλώσει ο πλανητάρχης ο Ντόναλντ Τραμπ από την αρχή αυτής της κρίσης στη Μέση Ανατολή και τον πόλεμο εναντίον του Ιράν, πραγματικά είναι πολύ αμφίσιμες δηλώσεις και πραγματικά δεν ξέρεις, ξεκινάς το πρωί με τι καταλήγεις το βράδυ. Την ίδια στιγμή πάντως ενισχύονται οι αμερικανικές δυνάμεις στη Μέση Ανατολή. Όλα αυτά τα έχουμε πει και τις προηγούμενες μέρες, έχουν ως συνέπεια να βλέπουμε πολύ σημαντικές αυξήσεις, φωτιά κυριολεκτικά σε βενζίνη και φυσικό αέριο, που φέρνει, όπως αντιλαμβάνεστε, και νέα επιβάρηση για όλα τα νοικοκυριά. Την ίδια στιγμή με αυτές τις επιβαρύνσεις να έρχονται και να πλήττουν κυρίως στην μέση τάξη, αναμένουμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, ακόμα μεγαλύτερο ίσως, το τι θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός στην καθημερωμένη του επίσκεψη στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, που είναι προγραμματισμένη για το προσεχές Σάββατο, ενώ ταυτόχρονα και πολλοί φορείς, σωματεία, αναμένεται να βρεθούν ακόμα και από την περιοχή μας, από την Καλαμάτα, και αγρότες και ΓΕΣΕΕ και το τοπικό τμήμα της ΑΔΕΔΗ Μεσσηνίας θα βρεθούν στην Θεσσαλονίκη, και συνταξιούχοι, τα ακούσαμε τις προηγούμενες μέρες, για να διαμαρτυρηθούν απέναντι στις κυβερνητικές πολιτικές.

Στη Θεσσαλονίκη πάντως στην αρχή έκανε ο Αλέξης Τσίπρας, ο πρώην πρωθυπουργός, επικεφαλής πλέον του νέου κόμματος, του νέου πολιτικού φορέα του Ελλάς, ο οποίος βρέθηκε, παρουσίασε το δικό του πρόγραμμα για την... το οικονομικό πρόγραμμα, το ειδικό του οικονομικό πρόγραμμα για τον, το μότο που χρησιμοποίησε ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, ο πρώην πρωθυπουργός, ο Αλέξης Τσίπρας, παρουσιάζοντας το οικονομικό πρόγραμμα του κόμματός του σε ειδική εκδήλωση, το οποίο πραγματοποιήθηκε χθες στην Θεσσαλονίκη. Το Εθνικό Σχέδιο Ανασυγκρότησης για την Ελλάδα της επόμενης δεκαετίας, πιο συγκεκριμένα, είναι αυτό που παρουσίασε ο Αλέξης ο Τσίπρας. Αναμένουμε το πώς θα απαντήσει ο Πρωθυπουργός. Είπαμε, το γνωρίζουμε πολύ καλύτερα, ότι βάζει αυτές τις εκλογές μαζί με 27. Την ίδια στιγμή, σήμερα 3 του Σεπτέμβρη, φυσικά ημέρα ίδρυσης από τον Ανδρέα Παπανδρέου του ΠΑΣΟΚ το 1974, και υπάρχει μια απόβαση στην Κρήτη στελεχών του ΠΑΣΟΚ, με επετειακές εκδηλώσεις και για την ίδρυση του σοσιαλιστικού κινήματος στη χώρα μας.

Είναι δεδομένο ότι και αμέσως μετά και τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης θα έχουμε πολλά περισσότερα να πούμε. Σε κάθε περίπτωση θα αρχίσουν να πυκνώνουν και οι παρουσίες των πολιτικών και στις περιοχές τους και στον τόπο καταγωγής τους και εκεί που εκλέγονται, αλλά και όχι μόνο, και οι υπουργοί αναμένονται να βρεθούν σε κάθε περιοχή, αλλά και εκπρόσωποι όλων των κομμάτων, καθότι όπως είπαμε βρισκόμαστε σε προεκλογική περίοδο και έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να αρχίσουμε να βλέπουμε και το πώς θα διαμορφωθούν οι υποψηφιότητες σε κάθε νομό. Μεγάλο ενδιαφέρον σίγουρα παρουσιάζει και ο δικός μας νομός το πώς θα διαμορφωθεί πλέον οι υποψηφιότητες στα κόμματα εδώ στην Μεσσηνία.

Στις τοπικές ειδήσεις τώρα ξεχωρίζει μια σύλληψη ενός 45χρονου υπηκόου Αλβανίας, ο οποίος φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση μεταφοράς 10 κιλών κάναβης. Συνελήφθη λοιπόν από αστυνομικό.

στο τμήματος δίωξης ναρκωτικών. Ο συγκεκριμένος αναζητούνταν και εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης βάρος του για εγκληματική οργάνωση και παράβαση νομοθεσίας περί ναρκωτικών, καθότι στις 9 Αυγούστου, όταν οι αστυνομικοί είχαν ακινητοποιήσει ένα όχημα στην οδό Μάνης εκεί στην Αγία Σιών, τότε είχαν συλληφθεί οι επιβαίνοντες. Ο 45χρονος φέρεται να είχε διαφύγει. Είχαν εντοπιστεί 10 σακούλες σε αυτό το όχημα με 10 κιλά κάναβης. Και αυτός ο 45χρονος που συνελήφθη χθες φαίνεται να είχε το ρόλο του προμηθευτή. Τον κατάφεραν, τον εντόπισαν οι αστυνομικοί και θα οδηγηθεί και αυτός στη δικαιοσύνη. Ένα ακόμα σημαντικό θέμα που αξίζει να αναφέρουμε από την τοπική επικαιρότητα και θα το δούμε και τις επόμενες ημέρες είναι την πρόθεση για δημιουργία ενός ενίου φορέα διαχείρισης για το Πολυλίμνιο, την οποία εξετάζει η Περιφέρεια Πελοποννήσου προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα πολύ σημαντικά προβλήματα λειτουργίας και ασφάλειας του φυσικού μνημείου. Άλλωστε, είχαμε και μια διαμαρτυρία από τους κατοίκους εκεί της Χαραυγής του περασμένου μήνα. Ο Αντιπεριφερειάρχης της Μεσσηνίας, ο Τάσος Αδαμόπουλος, αναγνώρισε στο Περιφερειακό Συμβούλιο ότι η κατάσταση δεν είναι ικανοποιητική και γνωστοποίησε ότι σχετική προκατακτική έρευνα έχει παραδοθεί ήδη στο Δασαρχείο. Όλα αυτά συνέβησαν ύστερα από παρατήρηση, ύστερα από τοποθέτηση της Λαϊκής Εισπήρωσης μέσω του Περιφερειακού Συμβούλου του Νικού Τουμάνου, που έθεσε το ζήτημα της ασφαλούς διαφυγής των επισκεπτών σε περίπτωση πυρκαγιάς και ζήτησε να προχωρήσει άμεσα και διάνοιξη δρόμου προς τον Άγιο Νικόλαο. Θα δούμε στη συνέχεια της εκπομπής μας και περισσότερα, είπαμε, και σε σχέση με το πώς προετοιμάζεται και η σχολική κοινότητα και οι τοπικοί γενικότερα άρχοντες να υποδεχθούν την φετινή σχολική περίοδο. Μέχρι τότε να ρίξουμε μια ματιά στο τι έχει συμβεί μια τέτοια μέρα. 3 του Σεπτέμβρη 401 π.Χ. ο βασιλιάς των Περσών Αταξέρξης, ο δεύτερος, νικά τον αδελφό του και διεκδικητή του θρόνου Κύρος στη μάχη στα Κούναξα. Στο πλευρό του Κύρου παρατάσσεται και σώμα 100.000 μισθοφόρων, η περίφημη Μύρη που ήμνησε ο ξενοφόνος στο έργο του Κύρου Ανάβασης. 1783 και μια τέτοια μέρα, 3 του Σεπτέμβρη, υπογράφεται η Συνθήκη των Παρισίων μεταξύ της Βρετανίας και των Ηνωμένων Πολιτειών, η οποία θέτει επίσημα τέλος στον Αμερικανικό Πόλεμο της Ανεξαρτησίας, αναγνωρίζοντας τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής ως ανεξάρτητο κράτος και παραχωρώντας τους σημαντικά εδάφη στη Δύση. 1843 στην Αθήνα οι επαναστάτες με επικεφαλή στο συνταγματάρχη Καλλιέργη υποχρεώνουν τον Όθωνα να παραχωρήσει σύνταγμα. Είναι η γνωστή επανάσταση της 3ης Σεπτεμβρίου με αίτημα την παραχώρηση συντάγματος από τον βασιλιά Όθωνα, ο οποίος κυβερνούσε ως τότε απολυτερχικά. Οι στρατιωτικές δυνάμεις λοιπόν υπό τον συνταγματάρχη Δημήτρη Καλλιέργη, με τη συμμετοχή και αγωνιστή της επανάστασης του 1821 τον Ιωάννη Μακρυγιάννη και πλήθος πολιτών, συγκεντρώθηκαν μπροστά στα βασιλικά ανάκτορα. Υπό την πίεση των συγκεντρωμένων, ο Όθωνας αποδέχθηκε τα αίτηματά τους. Η εξέλιξη οδήγησε στην ψήφιση του συντάγματος του 1844 και σηματοδότησε το τέλος της απόλυτης μοναρχίας στη χώρα μας. Το 1958 τώρα, επίσης μια τέτοια μέρα, με απόφαση της κυβέρνησης Κωνσταντίνου Καραμαλή, η αστυνομία αρχίζει το κούρεμα με την ψηλή ως μέσο καταστολής για τους νεαρούς τετιμπόιδες. Έτσι είναι ο περίφημος νόμος 4.000, ήταν γνωστές και οι ταινίες που έχουν ως σημείο αναφοράς το συγκεκριμένο νόμο. 1974, τα αναφέραμε και νωρίτερα, ο Ανδρέας Παπανδρέου ιδρύει στη χώρα μας το Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα, το ΠΑΣΟΚ, που κυβέρνησε για αρκετές δεκαετίες, ειδικά την δεκαετία του 80 και στις αρχές της δεκαετίας του 90. Η τελευταία διακυβέρνηση ήταν αυτή του Γεωργίου Παπανδρέου από το 2009 μέχρι το 2012, όπου το ΠΑΣΟΚ φαίνεται ότι επηρεάστηκε όσο κανένα άλλο κόμμα από την μεγάλη οικονομική κρίση. Το 2004 τώρα, σαν σήμερα, συνέβη η τραγωδία στον Μπεσλάν της Βόρειας Οσετίας. Ρωσικές δυνάμεις ασφαλείας εισβάλλουν στο σχολείο που έχουν καταλάβει τσετσένοι αντάρτες. Τους 330 έφτασαν νεκροί, μεταξύ αυτών τα 155 να είναι παιδιά από την επιχείρηση απελευθέρωση των ομήρων, ενώ 26 μέλη της ομάδας των ενόπλων απαγωγείων σκοτώθηκαν, όπως επίσης και 10 μέλη των ειδικών ρωσικών δυνάμεων ασφαλείας. Ο πρόεδρος Πούτιν επισκέφθηκε εμφυνδιαστικά τον Μπεσλάν και έδωσε εντολή να κλείσουν τα σύνορα της Βόρειας Οσετίας και να αποκλειστεί η πόλη, ενώ κήρυξε διήμερο εθνικό πέθυνος για τα θύματα του μακελιού στο σχολείο. Το Συμβούλιο της Ευρώπης και ο Πάπας Ιωάννης Παύλος ο Δεύτερος καταδίκασαν τα αίματερα επεισόδια.
Τώρα, σαν σήμερα το 1875 γεννήθηκε ο Φέρντιναντ Πόρσε, αυστριακός κατασκευαστής αυτοκινήτων, ιδρυτής της φερόνιμης αυτοκινητοβιομηχανίας και σχεδιαστής του θρυλικού σκαραβαίου. Το 1926, σαν σήμερα, γεννήθηκε η σπουδαία Ελληνίδα ηθοποιός Ειρήνη Παπά, καλλιτεχνικό ψευδόνυμο της Ειρήνης Λελέκου. Μια ηθοποιός με διεθνή καριέρα, έφυγε από τη ζωή το Σεπτέμβριο, λίγες μέρες αργό, 14 Σεπτεμβρίου του 2022, με καταγωγή και από την Κορινθία. 1947 γεννήθηκε σαν σήμερα ο Μάριο Ντράγκη, Ιταλός οικονομολόγος και πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Επιτροπής Κεντρικής Τράπεζας. Αναφέραμε νωρίτερα την οικονομική κρίση, διατέλεσε, ήταν ένας από τους πρωταγωνιστές αυτής της περίοδου σίγουρα στη ζωή μας. Τώρα το 1983 φεύγει από τη ζωή η σπουδαία Ελληνίδα ηθοποιός, η Έλλη Λαμπέτη, καλλιτεχνικό ψευδόνυμο της Ελένης Λούκου, είχε γεννηθεί το 1926. Το 1991 φεύγει από τη ζωή ο Φρανκ Κάπρα, Ιταλοαμερικάνος σκηνοθέτης του κινηματογράφου. Και το 1994 φεύγει από τη ζωή ο Νίκος Χατζηκυριάκος Γκίκας, ένας από τους σπουδαιότερους Έλληνες ζωγράφους και γλύπτες. Αυτά τα σημαντικότερα γεγονότα που έχουν συμβεί έτσι στον κόσμο, στη χώρα αλλά και στην ευρύτερη περιοχή μας μια τέτοια μέρα, 3 του Σεπτέμβρη. Πάμε να πάρουμε μια μουσική ανάσα πριν έρθουμε σιγά σιγά στα θέματα της σημερινής μας εκπομπής.

9 και μισή η ώρα, 9 και 28 πρώτα λεπτά για την ακρίβεια. Επανερχόμαστε εδώ στη συχνότητα Τσερτ Καλαμάτας και ακούσαμε ένα εμβληματικό τραγούδι, το «Θα σε ξαναβρω στους Μπαξέδες». Είναι από τα πιο εμβληματικά τραγούδια της Μεταπολίτης. Συγγράφτηκε από τον Μάνου Ελευθερίου, μελοποιήθηκε από τον Ηλία Ανδρεόπουλο και προτερμηνεύτηκε από τον Αντώνη Καλογιάννη. Εμείς το ακούσαμε από τη φωνή της μοναδικής Άλκης Πρωτοψάλτη. Το συγκεκριμένο τραγούδι κυκλοφόρησε το

0: 1979 στο δίσκο «Γράμματα στο Μακρυγιάννη» αναφέρεται στον αγωνιστή της Επανάστασης του 1821 Ιωάννη Μακρυγιάννη και στην εξέργηση που αναφέραμε και νωρίτερα της 3ης Σεπτεμβρίου του 1843 που οδήγησε τον βασιλιά Όθωνα στην παραχώρηση συντάγματος. Η αλήθεια είναι ότι είχαμε ακούσει και μια συγκλονιστική ιστορία από την αδερφή του Μάνου Ελευθερίου, τη Λιλή Ελευθερίου, όταν βρέθηκε εδώ στην Καλαμάτα με αφορμή την συναυλία του Ορφέα με τον Μίλτο Πασχαλίδη προς τιμή του αδερφού της. Τότε μας είχε αναφέρει μερικές πληροφορίες για το πώς έγραψε ο αδερφός αυτό το τραγούδι. Συγκεκριμένα, όπως είχε πει, ότι η γιαγιά της, επειδή ήταν αγράμματη, είχε βοηθήσει ο αδερφός της να βάζει την υπογραφή της. Και αυτό το μόνο να γράφεις το όνομά σου και εκείνο το έμαθες μισό είναι μια αυτοαναφορική ουσιαστικά αναφορά στο τραγούδι από τον Μάνο Ελευθερίου. Μας το είχε μεταφέρει η ίδια η Λιλή Ελευθερίου όταν είχε βρεθεί στην Καλαμάτα πριν από περίπου 1,5 χρόνο. Ακούτε λοιπόν το πρωινό στον αέρα, ο Κωνσταντίνος Νιάρχος είναι στη ρυθμίση του ήχου, ο Κώστας Γαζούλης στο μικρόφωνο και είπαμε ότι σήμερα θα ασχοληθούμε λίγο με την σχολική περίοδο που βρίσκεται πρώτων πυλών, καθότι μένουν λίγες από μέρες για να χτυπήσει το πρώτο κουδούνι και οι προετοιμασίες και στα σχολεία του Δήμου Καλαμάτας βρίσκονται στην τελική ευθεία. Συντηρήσεις, επισκευές, καθαριότητα αλλά και ζήματα ασφάλειας προφανώς βρίσκονται στο επίκεντρο. Ενώ από τα προηγούμενα χρόνια η κατάργηση, όπως ξέρουμε, των σχολικών επιτροπών έχει δημιουργήσει και ένα πλαίσιο στη χρηματοδότηση και την κάλυψη των καθημερινών αναγκών. Είναι και σχολεία από την Καλαμάτα που έχουν μπει ενταχθεί στο πρόγραμμα Μαριέτα Γιαννάκου, αλλά και άλλες παρεμβάσεις όπως το Πολυκλαδικό. Πάμε να τα δούμε όλα αυτά με την βοήθεια του Αντιδημάρχου Καλαμάτας και αρμοδίου για τα θέματα παιδείας, του Σωτήρη Κριτσιωτάκη, που τον έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλημέρα, κύριε Κριτσιωτάκη.
1: Καλημέρα. Καλό μήνα, καλό φθινόπωρο.
0: Καλή χρονιά να πούμε για τους μαθητές.
1: Καλή σχολική χρονιά, σωστά.
0: Λίγες μέρες έτσι από το πρώτο κουδούνι είναι όλα έτοιμα στα σχολεία του Δήμου Καλαμάτας για να υποδεχθούν μαθητές και εκπαιδευτικούς.
1: Κοιτάξτε να δείτε, ακόμα τρέχουν οι εργασίες και με το πράσινο. Στην εργασία φέτος να αξίζει να σημειωθεί ότι έχουμε μια πολύ καλή άριστη συνεργασία με το πράσινο, με τις τεχνικές υπηρεσίες και με εμάς από εδώ το παιδείας για τα σχολεία μας. Με το χτύπημα του πρώτου κουδουνιού που θα είμαστε έτοιμοι να αποδεχθούμε τους μαθητές μας και τους καθηγητές εννοείται και τους δασκάλους μας. Νομίζω ότι ειδικά φέτος έχουν από τις τεχνικές υπηρεσίες βέβαια αποξίζει να σημειωθεί αυτό, έχει γίνει πολύ καλός προγραμματισμός και έχουν μπει σε αρκετά σχολεία για να φτιάχνουν για την ασφάλεια των παιδιών πάρα πολλά πράγματα. Είχαμε το ευτύχημα με το πρόγραμμα Μαριέτα Γιαννάκου που σαν Δήμος πήραμε 5 σχολεία και περιμένουμε και άλλο ένα, μάλιστα, να πάρουμε άλλο ένα. Σε όλη την περιφέρεια πήραμε τα πιο πολλά σχολεία. Πολύ σημαντικό.
0: Αυτά έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες. Είχαμε βρεθεί άλλωστε λίγο μετά το τέλος της περασμένης χρονιάς, όταν επισκέφθηκε ο αρμόδιος υπουργός, ο κ. Δήμας, την περιοχή μας. Είχαμε δει ότι βρίσκονταν οι εργασίες σε εξέλιξη. Τώρα έχουμε φτάσει, έχουν ολοκληρωθεί αυτές ή θα ολοκληρωθούν μέχρι την έναρξη της σχολικής περίοδου.
1: Θα έχουν ολοκληρωθεί μέχρι την έναρξη των σχολικής περίοδου. Από εβδομάδα μπαίνει και αξίζει εδώ και η καθαριότητα στα προάρια των σχολικών χώρων. Προχωράει και το πράσινο που έχει μπει ήδη στα σχολεία μας. Και νομίζω ότι, όχι νομίζω, είμαι σίγουρος ότι μέχρι τις 11 του μήνα θα είναι όλα έτοιμα να αποδεχθούμε τις μαθητές και τους καθηγητές.
0: Υπάρχουν κάποιες εκκρεμότητες αυτή τη στιγμή στη σχολή, οι οποίες εργασίες θα συνεχιστούν και μετά την έναρξη των μαθημάτων?
1: Κοιτάξτε να δείτε, τα προβλήματα στα σχολεία μας είναι εκατοντάδες. Έχουμε 95.
0: Μιλάμε και για παλιά σχολικά συγκροτήματα, έτσι.
1: Ναι, έτσι 95 είναι και συνέχεια δημιουργούνται νέα προβλήματα. Σε συνεργασία με τις τεχνικές υπηρεσίες που αυτοί αναλαμβάνουν τα μεγάλα έργα, δεν μπορούμε εμείς σαν παιδεία έτσι, να αναλάβουμε αυτά. Προχωράνε νομίζω δυνατά αυτά που τα έχουν βάλει κατά προτεραιότητα όσον αφορά την ασφάλεια των παιδιών. Εμείς από την πλευρά μας φέτος κοιτάμε μέσα από μια εφαρμογή που έχουμε δημιουργήσει που θα είναι online οι καθηγητές, δηλαδή οι διευθυντές με το παιδείας, το οποίο θα τους παρουσιάσουμε την άλλη εβδομάδα που θα γίνει μεγάλη συνάντηση με το Δήμαρχό μας και με τους όλους τους διευθυντές, τις πρωτοβάθμιες και τις δευτεροβάθμιες, που θα τους παρουσιαστεί αυτό, έτσι ώστε να γλιτώσουμε πολύ χρόνο από τη γραφειοκρατία με τα email, αλλά και και οι υπάλληλοι μας εδώ να έχουν περισσότερη, πιο γρήγορη πρόσβαση σε αυτά και να τους ελαφρύνουμε για τη δουλειά που κάνουν, γιατί η αλήθεια είναι ότι αξίζουν πάρα πολλά συγχαρητήρια στους υπαλλήλους που έχουμε εδώ στο τμήμα παιδείας, διότι το πρώτο κύμα που ήταν φερμπίρ με τις καθαρίστριες κλείσαν όλα ομαλά, ευτυχώς. Οπότε τώρα περιμένουμε, έχουν ξεκινήσει ήδη βέβαια τα αιτήματα με τους διευθυντές για μικροεπισκευές ή ζημίες που υπάρχουν σε κάποια σχολεία και προσπαθούμε να τα φτιάξουμε όλα όσο το δυνατόν πιο γρήγορα μπορούμε. Και εμείς αυτό που μπορούμε να βοηθήσουμε ακόμα περισσότερο, είμαστε στο πρόγραμμα που προσπαθούμε να δημιουργήσουμε ένα εξτρά συνεργείο καθημερινότητας για τα σχολεία μας, να απαλλάξουμε δηλαδή και τις τεχνικές υπηρεσίες, να πάρουν λίγο αέρα, να συνεχίσουν το έργο τους στα μεγάλα ζητήματα που υπάρχουν στα σχολεία, φτιάχνοντας ένα μικρό συνεργείο με 5 άτομα που θα είναι για μικροεπισκευές της καθημερινότητας, έτσι ώστε να ερμήσουν και οι δάσκαλοι και να ανταποκρινόμαστε άμεσα σε μικροζημίες. Νομίζω αυτό το πρόγραμμα θα λειτουργήσει και θα πάμε το 90-95% της καθημερινότητας των σχολείων.
0: Ναι, τώρα υπάρχουν ζητήματα που έχουν δημιουργηθεί. Βέβαια, εσείς είστε καινούριο στα συγκεκριμένα καθήκοντα. Ενώ είναι καινούριο, εννοώ με την έννοια ότι είναι η πρώτη σχολική χρονιά που θα έχετε αυτό το ρόλο. Ξέρετε από προκατόχους σας ίσως ότι έχουν δημιουργηθεί σημαντικά ζητήματα από την κατάργηση των σχολικών επιτροπών. Πώς θα έχετε βρει έναν τρόπο να καλύπτονται πλέον οι λειτουργικές ανάγκες των σχολείων?
1: Αυτό ήταν ένα μεγάλο ζήτημα που συνέβη στα σχολεία. Δυστυχώς μαζί με τα ξερά καίγονται και τα χλωρά. Οπότε εντάξει, αυτό το θέμα δεν είναι του Δήμου, βέβαια, έτσι ήταν από το Υπουργείο. Παρ' όλα αυτά, σαν Δήμος από πέρσι, θυμάμαι, μπορεί την πρώτη χρονιά να υπήρξαν δυσκολίες σε αυτό το κομμάτι μόλις έγινε η αλλαγή, αλλά νομίζω ότι ο Δήμος Καλαμάτας ανταπεξήλθε αρκετά πολύ καλά, σύμφωνα με αυτά που μας έχουν πει και διευθύνσεις όσον αφορά το θέμα της παγίας, για να διαχειριστούν δηλαδή αυτά τα πράγματα που τα είχε η σχολική επιτροπή. Και τώρα φέτος, από φέτος τους πάμε άλλο ένα βήμα παραπάνω με αυτό που σας ανέφερα, με την εφαρμογή που θα είναι online και την άμεση ανταπόκριση που θα υπάρχει από τους υπαλλήλους μας και από τις υπηρεσίες του Δήμου. Νομίζω ότι αυτό θα το εξαλείψουμε το πρόβλημα και θα είναι ίσως και ακόμα καλύτερα κιόλας από ό,τι ήταν και με τις σχολικές επιτροπές.
0: Να το δούμε, είναι πολύ σημαντικό αυτό που αναφέρετε, τουλάχιστον το αναγνωρίζετε και το έχετε υπόψη σας αυτό το σημαντικό ζήτημα. Τώρα έχουμε δει και από τις ομάδες, από τους συλλόγους γονέων και κηδεμόνων του Δήμου Καλαμάτας να έχουν θέσει πολύ σημαντικά ζητήματα τα τελευταία χρόνια, κύριε Κροτσοτάκη, όπως ελέγχους πυρασφάλειας, ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων και στατικής επάρκειας σε πολλά σχολικά συγκροτήματα. Μπορεί να προχωρήσει να γίνει κάτι ως προς όλα αυτά και αν έχετε συνεργασία με τους συγκεκριμένους συλλόγους?
1: Με όλους τους ανθρώπους, όχι μόνο με τους συλλόγους, με οποιοδήποτε άνθρωπο είμαστε ανοιχτοί, με συζητάμε και με τους συλλόγους εννοείται, τους ακούμε όλους, με αυτή τα αυτιά μας, έτσι, και τα μάτια μας, αυτή η σύλλογη είναι και οι καθηγητές και τα παιδιά. Είμαστε εδώ, ναι, πιέζουμε και εμείς, γιατί αυτό είναι αρμοδιό των τεχνικών υπηρεσιών, η έλεγχη της ασφάλειας και αυτά, και το θέλουμε και εμείς να υπάρχει, γιατί μην ξεχνάμε ότι πάνε τα παιδιά μας.
0: Προφανώς, είναι
1: το πρώτο από όλα που πρέπει να.
0: Είναι η ασφάλεια που φαντάζομαι και εσείς ως γονιός το πρώτο πράγμα που θέλετε είναι η ασφάλεια.
1: Βέβαια. Αλλά σε αυτό το κομμάτι κινήθηκε φέτος οι τεχνικές υπηρεσίες, μπορώ να πω. Δηλαδή κάνανε πάρα πολλές επισκευές σε σχολεία και συνεχίζουν, έτσι, δεν σταματάνε. Δηλαδή πραγματικά φέτος αξίζει να τους δώσουμε συγχαρητήρια και στον αντιδήμαρχο των τεχνικών υπηρεσιών, τον κύριο Μασταγγελόπουλο. Νομίζω ότι μπήκανε πολύ δυνατά φέτος στα σχολεία και έπειτα και συνέχεια.
0: Μάλιστα. Τώρα παρακολουθούμε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη οι εργασίες. Τα μεγαλύτερα νομίζω προβλήματα είναι στο πολυκλαδικό. Νομίζω το γνωρίζουμε όλο. Ποιο στάδιο έχετε εικόνα που βρίσκεται αυτή τη στιγμή το έργο και πώς θα επηρεαστεί η λειτουργία σχολείων που βρίσκονται εκεί?
1: Το πολυκλαδικό κοιτάξτε, είναι ένα συγκρότημα μεγάλο. Από όταν πηγαίναμε εμείς μαζί στο σχολείο, ναι, υπήρχαν τα θέματα του. Όσο πρέπει να τα πούμε, δημιουργείται κι άλλα. Εντάξει, και αυτό. Το πολυκλαδικό έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα Μαριέτα Γιαννάκου, ένα σχολείο από πάνω. Οπότε αυτό είναι μια θετική εξέλιξη που σίγουρα θα φτιάξει πάρα πολλά προβλήματα που έχει το λύκειο πάνω. Είναι και το Ενεγίλ, μην ξεχνάμε εκεί.
0: Σωστά.
1: Που πρέπει να γίνουν παρεμβάσεις και θα γίνουν άμεσα για τους ανθρώπους μας εκεί και τους μαθητές μας. Θεωρώ ότι θα βρεθεί σε ένα καλό στάδιο, γιατί είναι πολύ σημαντικό αυτό το πρόγραμμα το Μαριέτα Γιαννάκου. Πραγματικά και αυτό αξίζει και συγχαρητήρια και στο Δήμο, μπορώ να πω. Εγώ μιλάω σ' απ' έξω σε αυτήν την περίπτωση, γιατί δεν ήταν από σε αυτή τη θέση, που καταφέρανε και πήραμε τα περισσότερα σχολεία από όλη την περιφέρεια. Ναι. Και μπήκανε στο πρόγραμμα Μαριέτα Γιαννάκου.
0: Αυτό
1: θα το καταλάβουμε πόσο μεγάλο είναι σε βάθος του χρόνου.
0: Τώρα, είδαμε και μία ανακοίνωση τις προηγούμενες μέρες και από τον Δήμο. Το θέμα της καθαριότητας έχουν τοποθετηθεί όλοι οι απαραίτητοι εργαζόμενοι στα σχολεία της Καλαμάτας.
1: Ναι, η υπηρεσία μας εδώ, το Τμήμα Παιδείας, έχει ολοκληρώσει τοποθετήσει των καθαριστριών. Υπάρχει μάλιστα και παρεμβάσει σε κάποια σχολεία που είχαν κάποιες που γίνανε κάποιες κατασκευές και αυτά, επισκευές, συγγνώμη, όπου μεταφέρουμε γρήγορα το προσωπικό, έτσι ώστε να είναι όλα έτοιμα στις 11 του μήνα. Έχει τοποθετηθεί το προσωπικό, έχουν πάρει όλοι το ωράριό τους, οι βάσεις τους, και αναμένουν τους μαθητές και το χτύπημα του πρώτου κουδουνιού.
0: Πριν κλείσουμε, κύριε Κρετσοτάκη, με ποια δέσμευση προς μαθητές, εκπαιδευτικούς αλλά και γονείς θα θέλατε να ξεκινήσει ο Δήμος τη νέα σχολική χρονιά που το κουδούνι θα χτυπήσει στις 11 Σεπτεμβρίου?
1: Εμείς θα παλέψουμε με όλες μας τις δυνάμεις για να λύσουμε τα προβλήματα της καθημερινότητας των σχολείων όσο το δυνατόν και άμεσα μπορούμε, και σε αυτό το κομμάτι κινούμαστε, να έχουμε μια ομαλή σχολική χρονιά και να κάνουμε πιο εύκολο το έργο των εκπαιδευτικών για να μπορέσουν να αποδώσουν περισσότερο στα παιδιά μας, που αυτό θέλουμε, να κάνουν τα παιδιά μας στους ανθρώπους. Γιατί μην ξεχνάμε, μετά την οικογένεια είναι οι δάσκαλοι που περνάνε περισσότερες ώρες με τα παιδιά μας.
0: Κύριε Κρετσοτάκη, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Θα είμαστε προφανώς σε επικοινωνία και εσείς, άλλωστε γονιός είστε, έχετε αγωνίες για το συγκεκριμένο θέμα. Θα είμαστε επικοινωνία καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Να ευχηθούμε μια καλή χρονιά για όλους σας και για εσάς, γιατί είστε μέρος κι εσείς αυτής της πλέον ευρύτερης σχολικής κοινότητας της περιοχής μας.
1: Ναι, ναι, και εμείς καλή χρονιά και στους διευθυντές μας και στους εκπαιδευτικούς, όλους τους εκπαιδευτικούς και στα παιδιά μας, και να προσταθούν τα παιδιά μας. Να ακούνε τους δασκάλους και τους εκπαιδευτικούς.
0: Ωραία.
1: Να ακούνε οι καλύτεροι άνθρωποι.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σας. Ήταν ο αντιδήμαρχος παιδείας του Δήμου Καλαμάτας, ο Σωτήρης Κρετσοτάκης.

0: Περίπου 15 λεπτά πριν τις 10 επανερχόμαστε εδώ στη συχνότητα της ΕΡΤ Καλαμάτας. Ακούτε το πρωινό στον αέρα. Ο Κωνσταντίνος Νιάρχος είναι στη ρυθμίση του ήχου, ο Κώστας Γαζούλης στο μικρόφωνο. Στο ίδιο πλαίσιο θα παραμείνουμε. Για τα σχολεία της Καλαμάτας συζητήσαμε πριν. Τώρα θα πάμε μέχρι την Κορώνη, όπου χθες είχαμε τα εγγένεια στο γυμνάσιο Λύκειο της περιοχής και έχουμε τη χαρά να έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον Δήμαρχο Πύλου Νέστρος, τον κύριο Παναγιώτη Καρβέλα, να δούμε για τις σημαντικές παρεμβάσεις που πραγματοποιήθηκαν και έτσι τα παιδιά της Κορώνης θα έχουν πλέον ένα σύγχρονο κτηριακό συγκρότημα για να εξυπηρετούν τις ανάγκες τους. Καλημέρα, κύριε Καρβέλα.
1: Καλημέρα, καλημέρα και σε εσάς και στους ακροατές σας, κύριε.
0: Σημαντική ημέρα χθες για το Δήμο σας και για την περιοχή σας. Τι ακριβώς λοιπόν έχετε εκεί, τι έχουν τα παιδιά ουσιαστικά στο γυμνάσιο Κελίου και Κορώνης και ποιες εργασίες ήταν αυτές που πραγματοποιήθηκαν?
1: Καταρχήν ήταν το γυμνάσιο Κελίου και Κορώνης, όλο το κτίριο είναι καινούριο. Ξεκίνησε πριν μερικά χρόνια η κατασκευή του, πριν 3 χρόνια ακριβώς, και τώρα έχει ολοκληρωθεί. Ήταν ένα έργο προϋπολογισμού 6 εκατομμυρίων ευρώ. Είναι ένα κτηριακό συγκρότημα 3,5 περίπου χιλιάδων τετραγωνικών σε ένα οικόπεδο 11,5 χιλιάδων τετραγωνικών μέτρων. Πραγματικά έχει γίνει ένα στολίδι, ένα μεγάλο σύγχρονο, υπερσύγχρονο να το λέμε έτσι, διδακτήριο, το οποίο θεωρώ ότι όχι μόνο είναι το πιο σύγχρονο στην Πελοπόννησο, αλλά και ένα από τα πιο σύγχρονα της πατρίδας μας. Το οποίο είναι τιμή για εμάς και εμείς ως Δημοτική Αρχή είμαστε περήφανοι που μπορέσαμε και κατασκευάσαμε και ολοκληρώσαμε αυτό το έργο και το έχουμε κλείσει και οικονομικά, δηλαδή είναι ένας λογαριασμός που εκκρεμεί, ο οποίος θα πληρωθεί και αυτός. Οι πιστώσεις είναι εξασφαλισμένες, τόσο από το πρόγραμμα είχε ενταχθεί σε αρχικά στο πρόγραμμα Φιλόδημος, μετά μεταφέρθηκε στο πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης, μετά οι αναθεωρήσεις και όλα τα συμπληρωματικά που χρειάστηκαν πληρώθηκαν από το πρόγραμμα αυτό. Οπότε δηλαδή καταλαβαίνετε, έγινε η καλύτερη δυνατή διαχείριση και το αποτέλεσμα εχθές το είδαν όλοι κάτι της περιοχής, γιατί θα σας κρύβω, ήταν μια κόσμος ηρωή, πολλοί κόσμος, είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι γι' αυτό και ιδιαίτερα συγκινημένοι, γιατί όπως ξέρετε τα παιδιά είναι το μέλλον της περιοχής μας και εμείς επενδύουμε σε αυτές τις υποδομές που έχουν σχέση με τα παιδιά.
0: Να πούμε ότι τα εγγένεια τελέστηκαν από το Μητροπολίτη Μεσσηνίας, τον κύριο Χρυσόστομο, παρουσία και βουλευτών έτσι, του Μίλτου Χρυσομάλη, του Περικλήτου Μαντά και του Αλέξη Χαρίτση.
1: Βεβαίως ήταν εκεί και ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Μεσσηνίας ο κύριος Χρυσόστομος, καθώς επίσης και οι βουλευτές Μεσσηνίας, ο κύριος Χρυσομάλης, ο κύριος Μαντάς και ο κύριος Χαρίτσης, πρώην υπουργός, ο οποίος είχε την τιμή να έχει χρηματοδοτήσει.
0: Είχε συμβάλει την πρώτη χρηματοδότηση από το Φιλόδημος.
1: Βέβαια, από το πρόγραμμα Φιλόδημος, βεβαίως.
0: Ναι. Πολύ σημαντικό αυτό που αναφέρατε. Ευχηθούμε να το χαρούν τα παιδιά, γιατί αυτό που αναφέρατε είναι πολύ σημαντικό, ειδικά για περιοχές που δεν βρίσκονται κοντά στο κλινονάστη που λέμε στις μεγάλες πόλεις, να έχουν τόσο σύγχρονα σχολικά συγκροτήματα. Τώρα, πώς είναι η κατάσταση εν ώψη της νέας σχολικής περίοδου και στα υπόλοιπα σχολικά συγκροτήματα στην περιοχή σας, τι παρεμβάσεις έχουν γίνει, αν πρέπει να γίνουν κάποια περισσότερα πράγματα?
1: Θα σας πω κάτι το οποίο δεν είναι απλώς να λέμε ευλογά με τα γένια μας. Εμείς έχουμε έναν Δήμο που από την πρώτη στιγμή, όπως σας είπα, επενδύσαμε σε σχολικές υποδομές. Έχουμε διδακτήρια τα οποία έχουν όλα ανακοινωθεί. Εκτός από πρόσφατα εντάχθηκαν στο πρόγραμμα Μαριέτα Γιαννάκου, στο τρίτη φάση του προγράμματος. Αυτό οφείλεται αφενός στις προσπάθειες της δικής μας, εδώ της υπηρεσίας μας και της Δημοτικής Αρχής, η οποία έχει να παρουσιάσει ένα τεράστιο έργο, πραγματικά σας λέω τεράστιο έργο, και θα είμαι χαρούμενος αν μια μέρα κάνουμε ένα οδηπορικό πάνω σε αυτό το έργο που έχει γίνει. Και ταυτόχρονα δεν πρέπει να μην το αναγνωρίσω και να μην το πω και δημόσια ότι η συμβολή του Θανάση του Γιάνναρη, του Διευθύνοντα Συμβούλου των Κτηριακών Υποδομών, ήταν στα μέγιστα. Δηλαδή να ξεκινήσω από το Δημοτικό Σχολείο σε Βλαχόπουλου που έχει ανακαινιστεί εκ των βάθρων, να πάμε στο νέο γυμνάσιο, το νέο γυμνάσιο Λύκειο Χώρας που θα κατασκευαστεί, γιατί πλέον μιλάμε για μια μελέτη που συντάξαμε εμείς Την ολοκληρώσαμε, εξασφαλίσαμε όλες τις αδειοδοτήσεις και χρηματοδοτήσαμε σε συνεργασία με την περιφέρεια, δηλαδή εντάχθηκε στο επιχειρησιακό πρόγραμμα 21-27 του, με απόφαση του κυρίου Περιφερειάρχη. Έχει 7,5 εκατομμύρια ευρώ προϋπολογισμό και αναμένεται σίγουρα πολύ σύντομα η δημοπράτησή του να πάμε στα 2 δημοτικά σχολεία της

0: χώρας που το ένα εντάχθηκε στο πρόγραμμα Μαρίετα Γιαννάκου Κουτσίκου και το άλλο έχει ανακαινιστεί, να πάμε στην Πύλο, που ουσιαστικά το Δημοτικό Σχολείο και τα δύο σχολεία συγχωνεύτηκαν σε ένα, έχουν ανακαινιστεί πλήρως. Να πάμε στο Γυμνάσιο Λύκειο Πύλου, το οποίο και αυτό είχε ενταχθεί σε ένα πρόγραμμα των κτηριακών υποδομών και έχει ανακαινιστεί. Να πάμε στο Δημοτικό Σχολείο Καλλιθέας, το οποίο αυτή τη στιγμή είναι κλειστό και θα στεγάσει ένα επαγγελματικό εκπαιδευτήριο σύμφωνα με τις αποφάσεις που έχουν ληφθεί. Να πάμε στο Γυμνάσιο Λύκειο Μεθόνης, το οποίο είχε ανακαινιστεί, στο Δημοτικό Σχολείο Μεθόνης. Καταλαβαίνετε, Χαρακοπιού που εντάχθηκε και έχει συντηρηθεί και από εμάς. Άρα όλα τα συστήρια, χωρίς να είναι αυτό που λέω υπερβολή, έχουν ανακαινιστεί και έχουν βελτιώσει στα μέγιστα την υποδομές. Ταυτόχρονα έχουν εξοφληθεί όλες οι απαιτήσεις που υπήρχαν τόσο προς τα προς τις επιχειρήσεις κοινή ωφέλεια, ΔΕΗ, ΟΤΕ κτλ., καθώς και σε προμηθευτές. Και έτσι μπορούμε και συνεχίζουμε απρόσκοπα τη λειτουργία των σχολικών μας μονάδων.
1: Αυτό είναι θετικό να το ακούμε, ειδικά μετά και τα ζητήματα, κύριε Καρβέλα, που έχουν δημιουργηθεί με την κατάργηση των σχολικών επιτροπών. Τα αναφέραμε νωρίτερα εδώ και με τον αντιδήμαρχο της Καλαμάτας, αρμόδιο για συγκεκριμένα θέματα. Είναι σημαντικό λοιπόν ότι έχουν γίνει όλες αυτές τις παραβάσεις. Το ερώτημα, βέβαια, νομίζω που προκύπτει σε πολλούς όταν μιλάμε για την ελληνική περιφέρεια, την ελληνικά σχολεία, αν υπάρχουν παιδιά. Αυτό είναι το ανησυχητικό. Αυτό είναι ένα μεγάλο ερώτημα.
0: Κοιτάξτε, παιδιά δεν υπάρχουν.
1: Και διαβάζω, αν δεν κάνω λάθος και διορθώστε με, ότι φέτος θα καταργηθεί αυτό το δημογραφικό. Φέτος καταργείται και το Δημοτικό Σχολείο της Φοινικούντας, αν δεν κάνω λάθος.
0: Το Δημοτικό Σχολείο της Φοινικούντας έχει κλείσει από τα πέρυσι.
1: Από πέρυσι. Από πέρυσι.
0: Και φέτος πλέον ήρθε και η τυπική κατάργηση.
1: Μιλάμε για μηδενικές εγγραφές, έτσι, και ανεπαρκή αριθμό μαθητών που αναγκάζονται.
0: Για κτίρια τα οποία είναι υπερσύγχρονα και μένουν ξαφνικά χωρίς μαθητές.
1: Και δεν ξέρω πώς νιώθετε εσείς, ένας άνθρωπος που έχει μεγαλώσει στην περιοχή και κατάγεστε από την περιοχή της Φοινικούντας, να βλέπετε ένα σχολείο να φτάνει να μην λειτουργεί. Και να μην πάμε να δούμε πόσα σχολεία έχουμε δει.
0: Τα παιδιά από τη Φοινικούντα πηγαίνουν στη Μεθόνη, αλλά και τη Μεθόνη στο σχολείο φθήνει. Άρα δηλαδή εμείς έχουμε δει αυτό το πρόβλημα και γι' αυτό και όλας, όπως ξέρετε, μετά από μεγάλο αγώνα
1: είχατε κάνει σημαντικές παρεμβάσεις για το συγκεκριμένο θέμα.
0: Ναι, δικαιωθήκαμε και πήραμε τα χρήματα και θα δώσουμε τα χρήματα σε όλους τους νέους οι οποίοι κάνουν παιδιά. Να μου πείτε, λύνει αυτό το πρόβλημα? Μπορεί να μην το λύνει, αλλά είναι ένα κίνητρο.
1: Είναι μια κίνηση, κάτι ότι αντιλαμβάνεστε το πρόβλημα. Αυτό είναι το σημαντικότερο.
0: Και είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα. Δηλαδή, όταν βλέπεις μεγάλα χωριά αναπτυσσόμενα, όπως είπατε, το ΦΥΤΙ Φοινικούντα, να μην έχει δημοτικό σχολείο.
1: Ναι.
0: Και σε λίγο δεν θα έχει και νηπιαγωγείο ενδεχομένως, εντάξει.
1: Αυτό είναι πάρα πολύ ανησυχητικό πραγματικά και το νομίζω το καταλαβαίνουμε όλοι. Τώρα να πάμε στα πιο ευχάριστα, να αφήσουμε λίγο τα δυσάρεστα. Πώς έκλεισε και η θερινή περίοδος, βέβαια και ο Σεπτέμβριος είναι ένας πολύ όμορφος μήνας. Πώς εκτελήθηκαν τα πράγματα στην περιοχή σας, που είχατε και την τιμητική σας το φετινό καλοκαίρι με την προβολή και της ταινίας σε παγκόσμιο επίπεδο της Οδύσσειας που γυρίστηκε στα μέρη σας, κύριε Καρβέλα?
0: Κοιτάξτε, επιτρέψτε μου να σας πω ότι για εμάς η τουριστική κίνηση δεν κλείνει τώρα. Εμάς
1: κλείνει
0: το τέλος Οκτωβρίου. Πλέον είμαστε από τις περιοχές οι οποίες έχει μεγενθύνει την τουριστική περίοδο κατά πολύ μεγάλο βαθμό. Η περιοχή πραγματικά είχε και έχει ακόμη πάρα πολύ κόσμο. Μπορώ να πω τον περισσότερο κόσμο που είχε ποτέ, αβίαστα το λέω αυτό, και το λέω, θα σας πω μια παράμετρο.
1: Είστε και ένας άνθρωπος που είστε και από τουριστική περιοχή,
0: ναι,
1: και έχετε πολύ εικόνα,
0: και
1: μεγάλη εικόνα, ναι, και επαγγελματικά. Ναι. Ναι.
0: Να σας πω από τα απορρίμματα που συλλέγουμε. Εμείς φτάσαμε να μαζεύουμε πάνω από 70 τόνους την ημέρα. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε έναν πληθυσμό στην περιοχή γύρω στους 80.000. Να κάνετε μια σύγκριση, η Καλαμάτα περίπου μαζεύει 97% από ό,τι ξέρω τόνους την ημέρα. Δηλαδή φτάσαμε περίπου το 70% της Καλαμάτας. Άρα δηλαδή η περιοχή μας διαρκώς αναπτύσσεται, διαρκώς ερχόνται περισσότεροι επισκέπτες, διαρκώς αξιοποιούνται κτηριακό απόθεμα προς κατεύθυνση του τουρισμού, και αυτό σημαίνει ότι δεν είναι πλέον μόνο τα παραλιακά χωριά. μεγεθύνεται η τουριστική κίνηση και σε χωριά εσωτερικά. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, διότι το εισόδημα ενισχύεται και σε περιοχές οι οποίες δεν είναι αμυγός τουριστικές. Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι ότι πράγματι η οικονομική κρίση είχε επηρεάσει τους επισκέπτες. Γιατί παρόλο την πολύ μεγάλη αύξηση των επισκεπτών, δεν ακολουθήθηκε και η μεγάλη αύξηση του κύκλου εργασιών, των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος και όχι μόνο. Όμως μπορούμε να πούμε αβίαστα ότι όλο αυτό το σύστημα έχει ενισχυθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό. Είναι μια σεζόν που πάει πάρα πολύ δυνατά, πάρα πολύ δυνατά, και εξακολουθώ να πιστεύω ότι θα είναι η καλύτερη τουριστική χρονιά των τελευταίων 15 ετών.
1: Πρόκειται τα επόμενα χρόνια να αξιοποιήσετε λίγο τη δυναμική που σας έδωσε η Οδύσσια, δηλαδή να έχουμε κάποια σηματοδότηση?
0: Η Οδύσσια μας έχει δώσει μια πολύ μεγάλη δυναμική, αλλά όπως ξέρετε,
1: είχατε άλλωστε
0: η εικόνα της περιοχής είναι διαρκώς μέρα με την ημέρα πολύ καλύτερη. Και επίσης να σας πω και κάτι άλλο, να μην διαφεύγει ότι η περιοχή διαθέτει ένα πλούσιο πολιτιστικό απόθεμα, ένα πλούσιο, μια εξαιρετική φύση και μια εξαιρετική αυτογραμμή.
1: Ναι.
0: Επίσης διαθέτει πάρα από τα κάστρα μας και την ιστορία μας. Όλα αυτά σε συνδυασμό με την δημοσιότητα η οποία έχει πάρει η περιοχή, πιστεύω ότι την περιοχή την εκτοξεύουν. Εκείνο που πρέπει να γίνει από εμάς και γίνεται είναι διαρκώς η ενίσχυση των υποδομών, ώστε να μπορούσαμε να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις των επόμενων ημερών. Μην ξεχνάμε ότι αν ολοκληρωθεί ο δρόμος εντός, μιλώ για το δρόμο με τον
1: φυσικά, κύλο, το 28 θα έχει ολοκληρωθεί, έτσι.
0: Το 28 θα έχει, καταλαβαίνετε πόσο θα ενισχυθεί η κίνηση σε αυτές τις περιοχές τις δικές μας και πόση μεγάλη ανάπτυξη θα υπάρχει στις παραθεριστικές κατοικίες που αυτή τη στιγμή πραγματικά, όπως ξέρετε, ο Δήμος Πυλουνέστορος είναι μαζί με την Καλαμάτα, η πρώτη δήμη στη Μεσσηνία και στην Πελοπόννησο, μπορώ να πω, σε επίπεδο ανέργεσης νέων οικοδομών.
1: Είναι πολύ σημαντικό όλα αυτά που αναφέρετε. Ο δρόμος είναι ένα πραγματικά κομβικό σημείο για ολόκληρη τη Μεσσηνία, όχι μόνο για το δικό σας δήμο, πόσο μάλλον στο δικό σας που ξεκινά και καταλήγει ο συγκεκριμένος δρόμος με την Καλαμάτα. Σίγουρα δικό σας μέλημα πλέον είναι να γίνουν όλες αυτές οι απαραίτητες υποδομές, ώστε να μπορείτε να στηρίξετε όλη αυτή την κίνηση που αναμένουμε τα επόμενα χρόνια. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, Δήμαρχε, για το χρόνο σας σήμερα το πρωί.
0: Εγώ σας ευχαριστώ για την χαρά που είχα να δώσω.
1: Θα είμαστε σε επικοινωνία σε κάθε περίπτωση, όπως πάντα.
0: Και να είστε καλά.
1: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια, λοιπόν, στην τουριστική περίοδο. Είπαμε, στο τέλος Οκτώβρη θα κάνουμε ταμείο.
0: Τέλος Οκτώβρη.
1: Σωστά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και με τον Δήμαρχο Πύλου Νέστορο, τον κύριο Παναγιώτη Καρβέλα, όπου συζητήσαμε τόσο τα εγγένεια στο νέο σχολικό συγκρότημα στο Γυμνάσιο Λύκειο της Κορώνης, όσο είδαμε και μια εικόνα για το τι συνέβη φέτος το καλοκαίρι στην ευρύτερη περιοχή. Μας ανέφερε ο ίδιος το καλύτερο καλοκαίρι όλων των εποχών, σύμφωνα με τον ίδιο. Βέβαια, ταμείο, είπαμε, γίνεται στο τέλος Οκτωβρίου. Φτάνουμε εμείς σιγά-σιγά, αγαπητοί ακροατές, στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Από τη Γεωργία Οικονομοπούλου και τον Κωνσταντίνο τον Ιάρχο που βρέθηκαν στη ρύθμιση του ήχου, τον Κώστα Γαζούλη που ήταν στο μικρόφωνο, να σας ανανεώσουμε το ραντεβού από αυτή εδώ την εκπομπή για αύριο λίγο μετά τις 9 και να σας ευχηθούμε να έχετε μια όμορφη ημέρα. Να υπενθυμίσουμε μόνο ότι οι ειδήσεις όλο το 24ωρο για ό,τι συμβαίνει στον κόσμο και στην περιοχή μας και στο Earth News, δύο ειδήσεις από το Earth News Radio και αμέσως μετά δελτίο τοπικών ειδήσεων, να έχετε μια πολύ όμορφη ημέρα.

0: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Στις 11 Σεπτέμβρη επιστροφή των μαθητών στα σχολεία. Το Υπουργείο Παιδείας καλύπτει τις ανάγκες των σχολείων με 30.000 προσλήψεις αναπληρωτών για την εκπαιδευτική χρονιά, δήλωσε πριν από λίγο στο Earth News Radio 105,8 η Υπουργός Σοφία Ζαχαράκη. Όπως είπε, ως το τέλος Σεπτεμβρίου θα προσθεθούν περίπου 6.000 ακόμα αναπληρωτές, φτάνοντας συνολικά τους 45.000 κατά τη διάρκεια του έτους. Όσον αφορά τα βιβλία, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, έχουν δοθεί από το καλοκαίρι. Το πολλαπλό βιβλίο είναι ο δύσκολος στόχος της κυβέρνησης, αλλά θα βρίσκεται στα σχολεία τη νέα χρονιά, δηλαδή από το Σεπτέμβριο του 2027, ανέφερε η κυρία Ζαχαράκη. Ανησυχητικά είναι φέτος τα στοιχεία όσον αφορά τις εγγραφές στην πρώτη τάξη του Δημοτικού, καθώς καταγράφονται 30.000 λιγότερα παιδιά μέσα σε μία δεκαετία, εξέλιξη που σύμφωνα με την Υπουργό Παιδείας αποτυπώνει με χαρακτηριστικό τρόπο το δημογραφικό πρόβλημα της χώρας. Η στήριξη της μεσαίας τάξης είναι και φέτος βασική προτεραιότητα και κοινός παρονομαστής των εξαγγελιών του Κυριάκου Μητσοτάκη στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης που ανοίγει τις πύλες της το Σάββατο. Συνεχής είναι η συσκέψη στο Μέγαρο Μαξίμου. Το καλάθι των μέτρων έχει κλειδώσει στη συντριπτική του πλειοψηφίου.

Καθώς το κόμμα που ίδρυσε ο Ανδρέας Παπανδρέου κλείνει σήμερα τα 52 του χρόνια. Η ενίσχυση της ευρωπαϊκής οικονομίας, η εξελίξη στην Ανατολική Μεσόγειο και τα Βαλκάνια αναμένεται να συζητηθούν στη συνάντηση που θα έχει σήμερα ο Πρωθυπουργός με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στο Μέγαρο Μαξίμου. Ο Αντώνιο Κώστα απίθυνε νέα προειδοποίηση προς τις κυβερνήσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης, τονίζοντας ότι θα βρεθούν σε δυσμενέστερη θέση αν δεν καταφέρουν να συμφωνήσουν την επιβολή νέων φόρων σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τη χρηματοδότηση του επόμενου επταετούς προϋπολογισμού της Ένωσης. Οι Ευρωπαίοι Υπουργοί θα συζητήσουν το ζήτημα των νέων φόρων σε συνεδρίες της Βρυξέλλης στις 22 Σεπτεμβρίου. Σήμερα και αύριο εξάλλου πραγματοποιείται στο Δουβλίνο άτυπη σύνοδος του Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επιτάπητο στο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο, η διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η ενίσχυση της δημοκρατικής ανθεκτικότητας της κοινότητας. Στον ανακριτή οδηγούνται εκ νέου σήμερα οι τρεις κατηγορούμενοι για την υπόθεση του δολοφονημένου βρέφου στην Κυψέλη. Οι δύο γονείς...

0: ειδικότητας της κοινότητας. Στον ανακριτή οδηγούνται εκ νέου σήμερα οι τρεις κατηγορούμενοι για την υπόθεση του δολοφονημένου βρέφου στην Κυψέλη. Οι δύο γονείς κατηγορούνται πλέον και για ανθρωποκτονία από πρόθεση. Συγκλονιστικά είναι όσα κατέθεσαν, καθώς στη διαδρομή υπήρχε έτσι επίθεση με πυράβλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη από το Ιράν καθώς Τεχεράν. Επιχειρήσεις κατά του Ιράν δεν θα συνεχιστούν για πολύ, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος, σύμφωνα με το πρακτορείο Ρόιτερ. Πάτησε να κατασκευάσει πύραυλο που ρίχνει νάρκες, διαβεβαιώνοντας ότι οι ΗΠΑ τον κατέστρεψαν. Παράλληλα πρότεινε να μετονομαστούν τα στενά του ορμού σε στενά τραπ. Η νέα στρατιωτική κλιμάκωση Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν ενισχύει τις ανησυχίες για διαταραχές στις πετρελαϊκές ροές μέσω των στενών του ορμού, οδηγώντας τον Μπρεν πάνω από τα 95 δολάρια το βαρέλι.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος καιρός με τοπικές βροχές.
2: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγακύκλους στα FM.
3: Αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα. Η ώρα είναι 10 και 6 πρώτα λεπτά και από την Ελληνική Ραδιοφωνία και την ΕΡΤ Καλαμάτας ακούσετε δελτίο πρωινών τοπικών ειδήσεων. Στη σύλληψη ενός 45χρονου, ο οποίος φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση μεταφοράς 10 κιλών κάναβης, προχώρησαν στην Καλαμάτα αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών. Σε βάρος του, εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης για εγκληματική οργάνωση και παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών. Σύμφωνα με την αστυνομία, φέρεται να είχε το ρόλο του προμηθευτή των ναρκωτικών που εντοπίστηκαν στις 9 Αυγούστου ύστερα από καταδίωξη αυτοκινήτου στην Οδό Μάνης. Το όχημα είχε ακινητοποιηθεί στην Αγία Σιών και οι επιβαίνοντες είχαν συλληφθεί ενώ ο 45χρονος είχε καταφέρει τότε να διαφύγει. Ένα νέο σύγχρονο σχολικό συγκρότημα απέκτησε η Κορώνη. Τα εγκαίνια του νέου γυμνασίου και λυκείου πραγματοποιήθηκαν χθες, ενώ τον αγιασμό τέλεσε ο Μητροπολίτης Μεσσηνίας Χρυσόστομος. Το διόρφο συγκρότημα προσφέρει πλέον αναβαθμισμένες συνθήκες εκπαίδευσης στους μαθητές της περιοχής. Σύμφωνα με τον Δήμαρχο Πύλου Νέστορος Παναγιώτη Καρβέλα, η αρχική σύμβαση του έργου ανερχόταν στα 3.400.000 ευρώ, ενώ με τις αναθεωρήσεις και τη συμπληρωματική σύμβαση το συνολικό κόστος έφτασε στα 4.300.000 ευρώ. Στην τελετή παρέστησαν μεταξύ άλλων οι βουλευτές Μεσσηνίας, Μίλτος Χρυσομάλης, Περικλής Μαντάς και Αλέξης Χαρίτσης, ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου Δημήτρης Πτωχός και εκπρόσωποι της αυτοδιοίκησης και της εκπαιδευτικής κοινότητας. Σε αυξημένη ετοιμότητα βρίσκονται οι κτηνιατρικές υπηρεσίες της περιφέρειας Πελοποννήσου μετά την επιβεβαίωση κρούσματος ευλογιάς εγωπροβάτων στο κεφαλάρι της Αργολίδος. Στη μονάδα βρίσκονταν 49 πρόβατα, τα οποία θανατώθηκαν χθες υπό την υποπτία των αρμοδίων υπηρεσιών. Γύρω από την μολυσμένη εκμετάλλευση ορίστηκαν ζώνη προστασίας 5 χιλιόμετρων και ζώνη επιτήρησης 20 χιλιόμετρων, η οποία επεκτείνεται και σε περιοχές της Αρκαδίας. Σε συγκεκριμένες ζώνες ισχύουν αυξημένοι κτηνιατρικοί έλεγχοι και περιορισμοί στη μετακίνηση ζώων, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη επιδημιολογική έρευνα για την αποτροπή περαιτέρω διασποράς της νόσου. Τη δημιουργία ενιαίου φορέα διαχείρισης για το Πολυλίμνιο εξετάζει η Περιφέρεια Πελοποννήσου προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα λειτουργίας και ασφάλειας του φυσικού μνημείου. Ο Αντιπεριφερειάρχης Μεσσηνίας Τάσος Αδαμόπουλος αναγνώρισε στο Περιφερειακό Συμβούλιο ότι η σημερινή κατάσταση δεν είναι ικανοποιητική και γνωστοποίησε ότι η σχετική προκαταρκτική έρευνα έχει παραδοθεί στο Δασαρχείο. Η Λαϊκή Συσπήρωση μέσω του Περιφερειακού Συμβούλου Νίκου Κουτουμάνου έθεσε το ζήτημα της ασφαλούς διαφυγής των επισκεπτών σε περίπτωση πυρκαγιάς και ζήτησε να προχωρήσει άμεσα η διάνοιξη δρόμου προς τον Άγιο Νικόλαο. Το ζήτημα της χρηματοδότησης στον έργο αποκατάστασης του ΝΤΑΗ το φέρνει στη Βουλή ο Αλέξης Χαρίτσης. Όπως αναφέρει σε κοινοβουλευτική του ερώτηση, οι συνολικές ανάγκες θωράκισης του ορεινού όγκου ξεπερνούν τα 15 εκατομμύρια ευρώ, ενώ μέχρι σήμερα έχουν εξασφαλιστεί 2 εκατομμύρια. Ο βουλευτής Μεσσηνίας ζητά να καλυφθεί το χρηματοδοτικό κενό των περίπου 13 εκατομμυρίων ευρώ και να καταρτιστεί ολοκληρωμένο πρόγραμμα για την αποκατάσταση δρόμων, τη σταθεροποίηση πρανών, την αντιμετώπιση καθυστήσεων και την υλοποίηση αντιπλημμυρικών και αντιδιαβρωτικών έργων. Παράλληλα, ζητεί συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα εν ώψη της επόμενης χειμερινής περίοδου. Στις 9 Σεπτεμβρίου τώρα αναμένεται στον Πειραιά νέο φορτίο υλικών για τον κεντρικό αγωγό υδροδότησης Καλαμάτας από το πείδημα. Πρόκειται για ειδικά τεμάχια που απαιτούνται για τις διασυνδέσεις και διακλαδώσεις του αγωγού. Τα διαθέσιμα υλικά καλύπτουν περίπου το μισό έργο έως το νοσοκομείο της Καλαμάτας. Παραμένει η εκκρεμότητα της παραγγελίας των σωλήνων για το τμήμα από το νοσοκομείο ως τη γέφυρα της οδού Σπάρτης. Η επανεκκίνηση των εργασιών αναμένεται τις επόμενες ημέρες από την Εθέα προς το αντιλιοστάσιο του πηδήματος, ενώ στόχος παραμένει η ολοκλήρωση του έργου στο τέλος του 2027. Σε εξέλιξη

0: Βρίσκονται παράλληλα και οι εργασίες καθαρισμού της Κήτης του Νέδοντα από συνεργεία του Δήμου Καλαμάτας. Οι παρεμβάσεις περιλαμβάνουν την απομάκρυση της αυτοφυούς βλάστησης και των απορριμμάτων τόσο από τα ανοιχτά σημεία όσο και από το σκεπασμένο τμήμα του ποταμού και θα συνεχιστούν και τις επόμενες ημέρες. Προσωπικές μαρτυρίες πολιτών για τον καταστροφικό σεισμό του 1986 καταγράφηκαν χθες στην κεντρική αγορά της Καλαμάτας. Στη δράση διοργάνωσαν το Γραφείο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου και το Συμβούλιο Νεολαίας με στόχο τη διατήρηση της συλλογικής μνήμης. Παράλληλα, οι πολίτες συμπλήρωσαν ερωτηματολόγια για την πρωτοβουλία δεντροφύτευση μνήμης, μια συμβολική δράση που θα συνδέει την ιστορία του σεισμού με τη σημερινή εικόνα της πόλης. Στην οριστική αποχώρησή του από την Ειδική Επιτροπή για το Σχέδιο Ανασυγκρότησης του Εύρου προχώρησε ο πρώην δήμαρχος της Καλαμάτας και πρώην βουλευτής και πρόεδρος του Διαζώματος, ο Σταύρος Μπένος. Ο κ. Μπένος εξέφρασε τη διαφωνία του για την κατεύθυνση που έχει λάβει το Master Plan Εύρος μετά προϋπολογισμού 3 δισεκατομμυρίων ευρώ. Μεταξύ άλλων, άσκησε κριτική για την απουσία του εξυγχρονισμού και της ηλεκτροκίνησης του σιδηροδρομικού δικτύου από τις άμεσες προτεραιότητες. Διευκρίνησε ότι το διάζωμα θα παραμείνει ενεργό στην περιοχή ως ανεξάρτητο φορέας. Στο Πανελλαδικό Συλλαλητήριο του Σαββάτου στη Θεσσαλονίκη, με αφορμή την έναρξη της Διεθνούς Έκθεσης, θα συμμετάσχουν εργαζόμενοι και συνδικαλιστές από την Καλαμάτα. Το νομαρχιακό τμήμα της ΑΔΕΔΗ οργανώνει μετακίνηση με λεωφορείο, το οποίο θα αναχωρήσει στις 5 το πρωί του Σαββάτου από το Μέγαρο Χορού. Μεταξύ των βασικών αιτημάτων είναι η επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού, οι αυξήσεις αποδοχές και η στελέχωση των δημοσίων υπηρεσιών. Εκπρόσωποι των εκπαιδευτικών αναφέρθηκαν επίσης στο υψηλό κόστος διαβίωσης και στέγασης, καθώς και στα των σχολικών υποδομών. Δωρεάν προληπτικές εξετάσεις σε 5 κοινότητες του Δήμου Μεσίνης πραγματοποιούν μέσα στο Σεπτέμβριο οι κινητές ομάδες υγείας του ΕΟΔΗ. Μετά τη χθεσινή δράση στο Καλοχώρι θα ακολουθήσουν οι Ανδριανοί στις 7 Σεπτεμβρίου, το Αχλαβοχώρι στις 10, το Καλαμάκι στις 16 και το Πανιπέρι στις 30 Σεπτεμβρίου από τις 11 το πρωί έως τις 2 μετά το μεσημέρι. Οι εξετάσεις περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων μετρήσεις πίεσης, οξυγόνου, ζαχάρου, χοληστερόλης και οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν μαζί τους τον αριθμό ΑΜΚΑ. Για πολίτες με σοβαρά προβλήματα υγείας, η κινητικότητα προβλέπεται κατόπιν προγραμματισμού μέσω της γραμμής 1135 και κατοίκων επίσκεψη. Το 5ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Θεατρικών Μονόπρακτων Έργων θα φιλοξενηθεί το Σαββατοκύριακο στο Πάρκο Βλαχέρνα στα Φιλιατρά. Συμμετέχουν 8 θεατρικές ομάδες από διαφορετικές περιοχές της χώρας, ενώ οι παραστάσεις θα αρχίζουν στις 8.30 το βράδυ με είσοδο ελεύθερη. Το πρόγραμμα του Σαββάτου, 5 Σεπτεμβρίου, περιλαμβάνει αφιέρωμα στον Νίκο Καλαγιορόπουλο με ομιλητή τον σκηνοθέτη Θεόδωρο Μαραγκό. Οι οργανωτής είναι το Τριφυλιακό Ρασταϊκό Θέατρο με την οικονομική υποστήριξη του Δήμου Τριφυλίας. Στα Γιαννιτσάνικα τώρα μεταφέρεται σήμερα από την ιστορική μονή της Ζήμιωβας του Ταϊγέτου η ιερά εικόνα της Παναγίας της Ζημιωβίτισσας. Η κάθοδος της εικόνας της Παναγίας της Γλυκοφυλούσας, γνωστής και ως Ελπής των Χριστιανών, πραγματοποιείται κάθε χρόνο στις 3 Σεπτεμβρίου με τη συμμετοχή κληρικών και πιστών. Η επίσημη υποδοχή θα πραγματοποιηθεί το απόγευμα στον Ιερό Ναό Γενεθλίου της Θεοτόκου στα Γιαννιτσάνικα, όπου η εικόνα θα παραμείνει για δεκαήμερο προσκύνημα. Κατά το διάστημα της παραμονής της θα τελούνται καθημερινά οι ιερές ακολουθίες. Η εικόνα θα αναχωρήσει στις 13 Σεπτεμβρίου και θα επιστρέψει στην Ιερά Μονή της Ζήμιωβας. Και μια ματιά στα αθλητικά, την προετοιμασία της για την εκτός έδρας αναμέτρηση με τον Ατρόμητο συνεχίζει η Καλαμάτα. Ο αγώνας θα διεξαχθεί την Κυριακή στις 7 το απόγευμα στο Περιστέρι. Στη διάθεση του Παναγιώτη Χριστοφιλέα θα βρίσκεται και ο Μπολίβαρ, καθώς μειώθηκε η ποινή του. Ο επιθετικός είχε αγωνιστεί και στο πρόσφατο παιχνίδι του κυπέλου με τον Βόλο, όπου μάλιστα σκόραρε, προσφέροντας μία ακόμα σημαντική λύση στην επιθετική γραμμή της Μαύρης Θύελλας. Η προετοιμασία θα ολοκληρωθεί με τις τελευταίες προπονήσεις και στη συνέχεια θα ανακοινωθεί η αποστολή για την Αθήνα. Και ολοκληρώνουμε με την πρόγνωση του καιρού με ηλιοφάνεια και κατά διαστήματα ρέες νεφώσεις. Θα κυλήσει η σημερινή ημέρα στη Μεσσηνία. Από το μεσημέρι αναμένεται πρόσκαιρη αύξηση των νεφώσεων, κυρίως στα ορεινά και στο εσωτερικό του νομού, με μικρή πιθανότητα τοπικής αστάθειας. Η θερμοκρασία θα φτάσει στην Καλαμάτα και τις παράκτιες περιοχές στους 30 με 31 βαθμούς Κελσίου και στα τοπικά στο εσωτερικό τους 32 με 33. Οι άνεμοι θα βνέουν ασθενείς έως μέτριοι, ενώ από το βράδυ ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Αυτές, κυρίες και κύριοι, ήταν οι κυριότερες τοπικές ειδήσεις από την ΕΡΤ Καλαμάτας. Ο Κωνσταντίνος Νιάρχος ήταν στη ρύθμιση του ήχου, ο Κώστας Γαζούλης στο μικρόφωνο. Και αμέσως τώρα ακολουθεί το υπόλοιπο πρόγραμμα του σταθμού ειδήσεις και όλο το 24ωρο για ό,τι συμβαίνει στη χώρα, στην περιοχή αλλά και σε ολόκληρο τον κόσμο. Και στο ertnews.gr να έχετε μια όμορφη μέρα.
1: ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.
2: 26 Σεπτεμβρίου 2026, 7 το πρωί. 400 αθλητές και αθλήτριες τρέχουν 245 χιλιόμετρα από την Αθήνα στη Σπάρτη, στα βήματα του αρχαίου ημεροδρόμου Φιδιππίδη. 44ο Σπάρταθλο. 44 χρόνια διεθνής αγώνας υπεραποστάσεων. Διοργανωτής, Διεθνής Σύνδεσμος Σπάρταθλων.
3: 10 χρόνια Διεθνής Μουσικές Ημέρες Καλαμάτας. Από τις 24 Αυγούστου έως και τις 6 Σεπτέμβρη γιορτάζουμε με 12 συναυλίες από διεθνούς φήμης Έλληνες και ξένους καλλιτέχνες. Περισσότερες πληροφορίες kalamata-musicdays.com. Διοργάνωση Δημοτικό Οδείο Καλαμάτας.
4: Δεν έχει σημασία ποιος είσαι, τι δουλειά κάνεις, τι έχεις σπουδάσει. Ο καθένας μπορεί να προσφέρει λίγες ώρες από το χρόνο του και να συνεισφέρει στο έργο των φυλοζωικών σωματείων. Τα εγκαταλελειμμένα ζώα συνεχώς αυξάνονται και πλέον εκτός από σκύλους, γάτες, κουνέλια, στην Ελλάδα υπάρχουν και αδέσποτα άλογα. Ενημερώσου για το έργο των φυλοζωικών σωματείων και βοήθησε να σταματήσει το μαρτύριο αυτών των πλασμάτων. Γίνε εθελοντής ή βοήθησε να καλυφθούν οι ανάγκες σύτησης και περίθαλψης των αδέσποτων αλόγων του ημιτού και να βρεθούν κατάλληλοι κηδεμόνες για να τα υιοθετήσουν. Γιατί τα τίποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses Ημιτός. Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτάτων χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φυλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
5: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
6: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
7: Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
4: Κοινομαχίες. Από τις χειρότερες μορφές κακοποίησης ζώων στη χώρα μας. Εκατοντάδες σκυλιά εκπαιδεύονται με βασανιστικό τρόπο και συμμετέχουν παρά τη θέλησή τους σε μάχες με άλλα σκυλιά, κακοποιούνται, τραυματίζονται και θανατώνονται με σκοπό το παράνομο κέρδος. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Κηβωτός Αλεξανδρούπολης.
8: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ERT Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ERT Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Περισσότεροι από 14.000 πολίτες απέκτησαν κατοικία μέσω του προγράμματος Σπίτι Μου 2, το οποίο ολοκληρώθηκε στις 31 Αυγούστου 2026 βάσει των στοιχείων που έδωσαν στη δημοσιότητα το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Το πρόγραμμα, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα, παρήχε άτοκη δανειακή χρηματοδότηση κατά 50% από πόρους Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και κατά 50% από πόρους των συμμετοχών των πιστωτικών ιδρυμάτων. Το 37% των δανείων κατευθύνθηκε εκτός Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας. Την αυστηροποίηση των ποινών για όσους προβαίνουν σε τηλεφωνικές απάτες προανήγγειλε το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και πλέον το πλημέλημα μετατρέπεται σε κακούργημα. Ειδικότερα, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης σε πρόσφατη ραδιοφωνική συνέντευξή του ανακοίνωσε ότι η εκμετάλλευση και εξαπάτηση των ηλικιωμένων θα μετατρέπεται αυτομάτως σε κακούργημα. Την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου θα χτυπήσει φέτος το πρώτο κουδούνι σε δημοτικά γυμνάσια και λύκεια. Στη θέση τους βιβλία και εκπαιδευτική, το Υπουργείο Παιδείας καλύπτει τις ανάγκες των σχολείων με 30.000 προσλήψεις αναπληρωτών για την εκπαιδευτική χρονιά, δήλωσε το Earth News Radio 105,8 η Υπουργός Σοφία Ζαχαράκη. Όπως είπε, ως το τέλος Σεπτεμβρίου θα προσθεθούν περίπου 6.000 ακόμα αναπληρωτές, φτάνοντας συνολικά τους 45.000 κατά τη διάρκεια του έτους. Όσον αφορά τα βιβλία, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, έχουν δοθεί από το καλοκαίρι. Το πολλαπλό βιβλίο είναι ο δύσκολος στόχος της κυβέρνησης, αλλά θα βρίσκεται στα σχολεία τη νέα χρονιά, δηλαδή από το Σεπτέμβριο του 2027, ανέφερε η κυρία Ζαχαράκη. Ανησυχητικά είναι φέτος τα στοιχεία όσον αφορά τις εγγραφές στην πρώτη τάξη του Δημοτικού, καθώς καταγράφονται 30.000 λιγότερα παιδιά μέσα σε μία δεκαετία, εξέλιξη που σύμφωνα με την Υπουργό Παιδείας αποτυπώνει με χαρακτηριστικό τρόπο το δημογραφικό πρόβλημα της χώρας. Η στήριξη της μέσαιας τάξης είναι και φέτος βασική προτεραιότητα και κοινός παρονομαστής των εξαγγελιών του Κυριάκου Μητσοτάκη στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης που ανοίγει τις πύλες της το Σάββατο. Συνεχής είναι η συσκέψη στο Μέγαρο Μαξίμου. Το καλάθι των μέτρων έχει κλειδώσει στη συντριπτική του πλειοψηφία, ωστόσο μέχρι την τελευταία στιγμή θα υπάρξουν διορθώσεις όπου κρίνεται αναγκαίο. Στόχος η ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος και η μείωση

0: Υπουργός με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στο Μέγαρο Μαξίμου. Ο Αντώνιο Κώστα απίθυνε νέα προειδοποίηση προς τις κυβερνήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τονίζοντας ότι θα βρεθούν σε δυσμενέστερη θέση αν δεν καταφέρουν να συμφωνήσουν στην επιβολή νέων φόρων σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τη χρηματοδότηση του επόμενου επταετούς προϋπολογισμού της Ένωσης. Οι Ευρωπαίοι Υπουργοί θα συζητήσουν το ζήτημα των νέων φορών σε συνεδρίες της Βρυξέλλης στις 22 Σεπτεμβρίου. Σήμερα και αύριο εξάλλου πραγματοποιείται στο Δουβλίνο άτυπη σύνοδος του Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επιτάπητο στο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο η διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η ενίσχυση της δημοκρατικής ανθεκτικότητας της κοινότητας. Στον Ανακριτή οδηγούνται εκ νέου σήμερα οι τρεις κατηγορούμενοι για την υπόθεση του δολοφονημένου βρέφου στην Κυψέλη. Οι δύο γονείς κατηγορούνται πλέον και για ανθρωποκτονία από πρόθεση. Συγκλονιστικά είναι όσα κατέθεσαν, καθώς δήλωσαν ότι το μωρό γεννήθηκε το 2022 και ότι το ίδιο έτος πέθανε από παθολογικά αίτια. Αυτό δείχνει ότι επί 4 χρόνια το μετέφεραν σε έναν καταψύκτη. Φωτιά ξέσπασε νωρίς το πρωί σε χαμηλή βλάστη στην περιοχή Συνέτη της Άνδρου. Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής. Μάχη με τις φλόγες σε δασική περιοχή στην Κρυσταλλοπηγή στη Φλόρινα. Τα ξημερώματα ήχησε το 112. Επιχείρηση διάσωσε 75 μεταναστών νότια της Γάβδου, οι οποίοι επέβαιναν σε 2 διαφορετικές λέμβους. Ο στρατός του Κουβέιτ δήλωσε σήμερα ότι αναχέτησε επίθεση με πυράβλους και μη επανδρωμένο αεροσκάφη από το Ιράν, καθώς η Τεχεράνη στοχεύει συμμάχους των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή. Οι νέες αμερικανικές επιχειρήσεις κατά του Ιράν δεν θα συνεχιστούν για πολύ, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος στο πρακτορείο Reuters. Η νέα στρατιωτική κλιμάκωση ΗΠΑ-Ιράν ενισχύει τις ανησυχίες για διαταραχές στις πετρελαϊκές ροές μέσω των στενών του ορμού, οδηγώντας τον Brent πάνω από τα 95 δολάρια το βαρέλι.
1: Καιρός.
0: Υποχωρεί λίγο η θερμοκρασία, ενισχύονται τα μελτέμια στο Αιγαίο, μπόρες και καταιγίδες στα υπηρετικά και κυρίως στα ορεινά. Έως 33 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, ως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 12, όλες οι ειδήσεις και στο artnews.gr.

0: Earth Tripolis 101,5 στα FM και στους 1305 στα Μεσαία.
1: Η απόκτηση ενός αλόγου είναι ευθύνη ζωής. Ένα άλογο χρειάζεται καθημερινά τροφή, καθαρό νερό, καθαριότητα. Ένα άλογο χρειάζεται κτηνιατρική περίθαλψη, φροντίδα οπλών, αποπαρασίτωση, εμβόλια, οδοντιατρική φροντίδα. Ένα άλογο χρειάζεται χώρο να μπορεί να τρέξει, αλλά και χώρο για να προστατευτεί από τα καιρικά φαινόμενα. Δεν μπορείς να το έχεις δεμένο σε ένα χωράφι, μόνιμα παρατημένο χωρίς επίβλεψη. Ένα άλογο έχει έξοδα. Δεν είναι παιχνίδι. Χρειάζεται γνώσεις και εμπειρία. Υιοθέτησε με υπευθυνότητα. Help Horses ημιτός. Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντή στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσει και να καταλάβει πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
2: Το Earth News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. Earth News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται Earth News Radio.

μπάλα είναι και γυρίζει. Η αθλητική σας ενημέρωση με αναλύσεις, τακτικές, σχόλια και παρασκήνια καθημερινά στις 11 το πρωί στην ΕΡΤ Τρίπολης. Στο γήπεδο των Ερτζιανών για 60 λεπτά συν τις καθυστερήσεις ο Βασίλης Κούβαλης.

Φίλες και φίλοι, καλή σας μέρα. 5η 3 Σεπτεμβρίου 2026. Πέμπτη σήμερα, σαν Παρασκευή όμως για μας, γιατί θα λείπουμε αύριο. Και σας το λέμε από τώρα, γιατί υπάρχει μια υποχρέωση δική μας, ένα προγραμματισμένο ραντεβού. Σήμερα λοιπόν, 5η 3 Σεπτέμβρη, θα λειτουργήσουμε και σαν Παρασκευή. Θα σας πούμε το πρόγραμμα του Σαββατοκύριακου, τι έχουμε μπροστά μας στο Σαββατοκύριακο που έρχεται, και αύριο Παρασκευή βέβαια, αφού θα απουσιάσουμε, για να έχετε την ενημέρωσή σας την καθιερωμένη στην εκπομπή Μπάλανε και Γυρίζει που ξεκίνησε, και η ώρα είναι 11 και 15 πρώτα λεπτά, και ακούτε στην ΕΡΤ Τρίπολης και την ΕΡΤ Καλαμάτα στην αθλητική εκπομπή Μπάλανε και Γυρίζει. Μαρία Ντάντουλη και ο Παναγιώτης Μαριόλος είναι η τεχνική μας εδώ στην ΕΡΤ Τρίπολης. Γιώργος Γαλανός στις μουσικές επιλογές. Μας πήγες λίγο τζαζ, ζου, κάπως έτσι περίεργα, Γιώργο, σήμερα. Δεν ξέρω, μας έριξες, ανέβασε μας τους τόνους. Θέλω beat, δεν ακούω beat. Τι με κοιτάς? Θέλω να ανέβω λίγο. Με έριξες, εγώ ανεβασμένος είμαι. Πανέβω πάνω, πού να πάω? Δεν θα ακούγουμε. Λοιπόν, θα μας τα φτιάξει όλα ο Γιώργος αυτά που σχολιάζουμε. Είναι κορυφαία μορφή στις μουσικές, και όχι μόνο ο Γιώργος Γαλανός. Και στην ΕΡΤ Καλαμάτας βέβαια, που εκεί μας ακούτε όπως και εδώ ζωντανά, στην ΕΡΤ Καλαμάτας με τους συνάδελφους, συναδέλφους μάλλον, τεχνικούς που μας βγάζουν στον αέρα, να είναι η Γεωργία Οικονομοπούλου, ο Στέφανος Χατζάκης και ο Πάνος Κουραμπάς. Είναι καλές καιρικές συνθήκες, υπάρχει λίγη συννεφιά, η ζέστη κανονικότατη για 3 Σεπτέμβρη, και μπάνια κανονικά κάνετε όλοι, έτσι πιστεύω, δεν έχετε ακόμα αποσυρθεί, έχετε βάλει στα χειμωνιάτικα τώρα σιγά σιγά ρούχα, τις πετσέτες και τα υπόλοιπα, τα καλοκαιρινά δηλαδή, να τα αποσύρετε. Αυτά όχι ακόμα, όχι ακόμα. 107,2 και 104,4 στα FM για την ΕΡΤ Καλαμάτα, στις συχνότητες στα FM που μας ακούτε. Για την ΕΡΤ Τρίπολης 101,5. Θα δούμε λοιπόν τα του σήμερα, 5η 3 Σεπτέμβρη, και όπως είπα θα δούμε και το πρόγραμμα του Σαββατοκύριακου για τη Super League 1 και για τη Super League 2, όπου έχουμε κανονικά αγωνιστική. Ξεκινάει το πρωτάθλημα της Super League 2 με πολύ ενδιαφέροντα παιχνίδια και ένα πολύ ανταγωνιστικό πρωτάθλημα. Τι ντεμαράζ μεταγραφικό είναι αυτό, τι μεταγραφές είναι αυτές που κάνουν οι ελληνικές ομάδες, τι χρήματα πέφτουν, θα τα σχολιάσουμε εδώ, γιατί δεν ξέρω πού θα φτάσει αυτό το κομμάτι, αυτό το μεταγραφικό παζάρι που γίνεται, και μπορούμε να διαθέσουμε τόσα μεγάλα χρηματικά ποσά σε ευρώ, εκατομμύρια, για να φέρνουμε παίκτες που, εντάξει, μπορεί να είναι καλοί, αλλά μπορεί να πάρεις και με λιγότερα λεφτά ακόμα και πιο καλούς από αυτούς που πληρώνεις τόσο, λέω εγώ. Τώρα θα τα σχολιάσουμε και θα τα δούμε όλα αυτά. Τι έγινε χθες στο κύπελο, τι γίνεται με τον Αστέρα που σήμερα εκδικάζεται η Έφεση, σήμερα το απόγευμα, για την ένσταση στο παιχνίδι κυπέλου με τον Λεβαδιακό. Σήμερα γίνεται η εκδίκαση. Ο Αστέρας που υποδέχεται τον Ηρακλή τη Δευτέρα στην ολοκλήρωση της τρίτης αγωνιστικής, μια πολύ σημαντική αναμέτρηση. Θα δούμε λοιπόν τις λεπτομέρειες και για τον Αστέρα Άκτορα, όπως και για την Καλαμάτα, τα νεότερα της ομάδας της Μεσσηνίας, που έχει μπροστά της παιχνίδι με τον Ατρόμητο στο Περιστέρι για την τρίτη αγωνιστική Κυριακή. Το συνολικό πρόγραμμα βέβαια της τρίτης αγωνιστικής. Είδα κλήρωση στην ΕΠΣ Αρκαδίας εκεί για πρώτη και δεύτερη κατηγορία, φωτογραφίες εκεί. Φοβερά πράγματα, έτσι, προσωπικότητες τεράστιες. Τα είδες, Παναγιώτη, προσωπικότητες τεράστιες? Τι, πώς, 9 ομάδες, ναι, ήταν κατάμεστη η αίθουσα. Είχαμε 9 ομάδες έχουμε στην πρώτη κατηγορία. Ποιο πρωτάθλημα τώρα, τι πράγματα είναι αυτά, 9 ομάδες, δηλαδή, τι πρωτάθλημα είναι αυτό. 9 ομάδες για την πρώτη κατηγορία. Τι να πω, τέλος πάντων, το διακομωδούμε, αλλά δεν ξέρω που θα φτάσει αυτό και αν θα υπάρχουν κάποια στιγμή ομάδες γενικά, και μη μείνουν 4-5. Και Μαρία, περιμένουν τα παιδιά να παίξουν μπάλα. Περιμένουν, Μαρία. Τι, δεν περιμένουν? Θα δούμε και ποιες είναι εκεί οι κληρώσεις, ποιοι βγήκαν στα ζευγάρια της πρώτης αγωνιστικής, πρώτη και δεύτερη κατηγορία και το κύπελο, για την Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Αρκαδίας μιλάμε. Και ό,τι άλλο υπάρχει στην επικαιρότητα.

Η ώρα είναι 11:21 πρώτα λεπτά. Ξαναλέω, είναι 5η 3 Σεπτέμβρη του 2026. Είμαστε μαζί για την αθλητική ενημέρωση που ξεκινάει με τα νέα του Αστέρα Άκτορ. Να δούμε τι λέει η ομάδα της Αρκαδίας στην προετοιμασία της για το παιχνίδι με τον Ηρακλή. Ένα παιχνίδι που θα ξεκινήσει 6 ώρα τη Δευτέρα. Άρα έχουμε ακόμα χρόνο μπροστά μας για προετοιμασία. Πέμπτη σήμερα, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, 4 προπονήσεις ακόμα για να, μαζί με τη σημερινή βέβαια, για να ολοκληρωθεί η προετοιμασία του συγκεκριμένου αγώνα με τον Ηρακλή. Άρα ακόμα δεν μπορούμε να πούμε κάτι συγκεκριμένο, γιατί είναι πολλές ημέρες. Δεν ξέρουμε τι μπορεί να μας συμβεί αύριο και πριν, μετά από μία ώρα. Και θα υπολογίζουμε τώρα σε 5 μέρες τι μπορεί να συμβεί. Εντάξει, λέμε τα γενικά και τα βασικά. Πάντως, επειδή μπήκαμε έτσι στα αθλητικά μας, να πω ότι η 3η Σεπτέμβρη που βλέπω εδώ έχει και εορτή. Και μάλιστα πολλά ονόματα που εορτάζουν στο εορτολόγιο μας. Ιερομάρτυρος Άνθιμου Επισκόπου, Ιερομάρτυρος Αριστείωνος Επισκόπου, Αγίου Αρχοντίωνος Μάρτυρος, Νεομάρτυρος Πολυδόρου, Νέας Εφέσου και Οσίας Φίβης. Σήμερα λοιπόν γιορτάζει ο Άνθιμος. Οι Άνθιμοι, ο Αριστέας Αρίστη Αριστείων, Αριστείωνας, Αρχοντής Αρχοντίων Αρχοντίωνας και Αρχοντία, Αρχοντή Αρχοντούλα Αρχόντισα και Αρχόντο. Ενώ και ο Πολύδωρος γιορτάζει, ο Πόλης, η Πόλη, Πολύδωρα, Πολύδωρη και η Πόλα. Σήμερα 3 Σεπτέμβρη. Άκουσες Μαρία, έχεις καμία φίλη Πόλα, Πολυδώρα, Πολύδωρο, Αρχόντισα, ωραίο όνομα, σε λένε Αρχόντισα. Και Αρχοντούλα υπάρχει, έχεις, υπάρχει και Αρχοντούλα εδώ, και Αρχοντής και Αρχοντία. Υπάρχουν όλα αυτά. Λέγαμε για τον Αστέρα Άκτορ λοιπόν και το ότι πρέπει στο μάτς με τον Ηρακλή να πάρει 3 βαθμούς. Μην το γυρίζουμε πάλι και συνθήκες εκείνο το άλλο, δύσκολο ξεκίνημα, δύσκολη αντίπαλη. Ο Ηρακλής είναι νεοφώτιστος. Είναι ένας πύργος της Βαβέλ με ξένους, Ιταλούς, Γερμανούς, Αυστριακούς, Αργεντινούς, που ούτε ξέρουν που κάνουν προπονήσεις, πώς τους έφερε. Οι μάνατζεροι δύο, οι τεχνικοί που είχαν στην αρχή, ο Αμανατίδης και ο Μπασινάς, έφυγαν. Ο Κόντις κάνει κουμάντο, κάνει πόλεμο στο Ματσάρι. Σας τα λέω τώρα αυτά για να καταλάβετε σε τι κατάσταση είναι ο Ηρακλής. Ο Κόντις, που είναι ο τεχνικός διευθυντής, αφού έφαγε σε εισαγωγικά, έκανε πόλεμο φοβερό στον Αμανατίδη και στον Μπασινάδιο, διεθνείς ποδοσφαιριστές που πλέον έχουν άλλους ρόλους στο ποδοσφαιρικό στερέωμα. Κατάφερε ο Κόντις, ο βουλευτής, είναι βουλευτής ο Κόντις, το ξέρεις Γιώργο Σύ. Δεν είναι με το Βελόπουλο στο ένα ακόμα, είναι στη Βουλή ο Κόντις. Αμέ, ο Κόντις είναι στη Βουλή, είναι βουλευτής. Ελάβιο. Δεν ξέρω με τον Βελόπουλο, είναι κάποιον είναι. Ποιο άλλο κόμμα είναι στη Θεσσαλονίκη εκεί που έβαλε υποψήφιος και βγήκε. Ποιο, πώς το είπες, Ελληνική Λύση, πώς το λένε. Νίκη, μπορεί να είναι με τη Νίκη, ναι. Είναι πάντως. Το βρικές. Ναι, με τους Σπαρτιάτες. Είναι βουλευτής κανονικά, παιδί μου. Εντάξει, άλλο, ανεξάρτητος, αλλά είναι βουλευτής. Δηλαδή τι φοβερά πράγματα μόνο στο ποδόσφαιρο μπορούν να γίνουν αυτά. Είναι λοιπόν γελάβιος. Είναι δεξιχέρι του Μονεμβασιώτη. Κάνει πόλεμο στο Ματσάρι που τον έφερε ο Μονεμβασιώτης, μάλλον μάνατζερ. Θέλει να φέρει αυτός δικούς του προπονητές, έναν Ισπανό, γιατί είναι Ισπανό, λάτης ισπανικής κουλτούρας ο Κόντις. Θυμάσαι και στον Άρη τι έκανε. Και όλα αυτά λοιπόν γίνονται εκεί πέρα στον Ηρακλή. Δεν μπορείς να φανταστείς. Το είπα, θα το πω και στον αέρα. Γιατί σας το είπα κατηδίαν. Με πήρε άνθρωπος του Ηρακλή και μου είπε αν έχω Ιταλό διερμηνέα για το Ματσάρι. Γιώργο, το άκουσες αυτό εσύ? Το άκουσες. Όμως ο προπονητής είναι τιμωρημένος, δεν θα είναι στον πάγκο. Δεν το ήξερε ο άνθρωπος του Ηρακλή ότι είναι τιμωρημένος όταν με πήρε τηλέφωνο. Ότι δεν θα καθίσει στον πάγκο και δεν θα κάνει δηλώσεις. Και έψαχνα για Ιταλό διερμηνέα, γιατί μόνο Ιταλικά μιλάει ο Ματσάρι. Τώρα ο Μονεμβασιώτης πρέπει να μιλάει Ιταλικά. Θα κάνονται στην κερκίδα μαζί. Θα πέσει πολύ γελιο. Δηλαδή, το διακομωδούμε τον Ηρακλή, η φανέλα του είναι βαριά,
Αλλά όλα αυτά που συμβαίνουν είναι τραγικά πραγματικά. Και αυτό δυσκολεύει το έργο του Αστέρα. Τι θέλω να πω. Ο Αστέρας δεν πρέπει καν να διανοηθεί ότι μπορεί να υπάρξει άλλο αποτέλεσμα εκτός από τη νίκη με τον Ηρακλή. Και όταν λέμε για νίκη, μιλάμε για νίκη εύκολα 2-3-0. Αυτή πρέπει να είναι η κατάληξη της συγκεκριμένης αναμέτρησης. Βέβαια θα πει κάποιος, άσε ρε μεγάλε, κάθεσαι απ' έξω τώρα και λες ότι πρέπει να κερδίσεις. Έλα μέσα να δεις τι δύσκολα είναι. Ναι, οκ, ξέρω και την κατάσταση μέσα πως είναι. Ξέρω όμως πως είναι όμως προετοιμασμένος ο Αστέρας, τι συνθήκες έχει, τι παίκτες έχει, πόσα χρόνια είναι στην πρώτη κατηγορία, πώς είναι τα πράγματα και πώς μπορεί να αντιμετωπίσει μια κατάσταση που μπορεί να είναι δύσκολη αυτή τη στιγμή και μετά μπορεί να στρώσει. Άρα πρέπει να βάλουμε όλες τις συνιστώσεις μέσα, όλα τα πράγματα και τα δεδομένα, και από τη μία και από την άλλη πλευρά. Είναι χάος, χαόδη η κατάσταση και η διαφορά των δύο ομάδων. Άρα μην πει κάποιος, εντάξει και ο Ηρακλής είναι, δεν είναι τίποτα. Παίρνεις αυτό το μάτς 3 βαθμούς και ας πάει μετά να τα βρει τα θέματα του, να τα λύσει ο Ηρακλής. Ας πάει να τα λύσει μετά, όχι τώρα εδώ, γιατί αν δεν έπαιρνε βαθμό στο Βόλο θα είχε φύγει ήδη ο ματσάρι και τότε θα ήταν ακόμα πιο δύσκολο το έργο του Αστέρα Άκτορ, γιατί θα είχε έρθει με άλλο προπονητή εδώ και. Αλλά επειδή όταν τελείωσε το παιχνίδι με την ΑΕΚ ήθελαν να τον διώξουν, αλλά υπήρχε κάτι που δεν μπορούσαν να τον διώξουν, παρέμεινε ο ματσάρι και πήρε μια ισοπαλία. Τέλος πάντων, αυτά τα έξω αγωνιστικά. Τα αγωνιστικά για τον Αστέρα Άκτορ, θα δούμε ποια εντεκάδα θα ρίξει στη μάχη ο Αντωνόπουλος, που κι αυτός δεν αισθάνεται άνετα. Όσο περνούν τα παιχνίδια και δεν παίρνει βαθμούς ο Αστέρας Άκτορ, σίγουρα σφίγγει ο κλοιός, η πίεση μεγαλώνει και ο προπονητής δεν είναι και ο πιο άνετος στο να διαχειριστεί καταστάσεις. Αλλά ο προπονητής αυτό είναι. Κάθε μέρα, κάθε Κυριακή, κάθε αγωνιστική κρίνεται, βάλεται από παντού. Αυτό είναι δεδομένο, είτε πολύ καλά πάει, είτε μέτρια, είτε χάλια, θα βάλεται από παντού. Και καλά να πάει, θα λέει ο άλλος, αφού είναι ο τάδε και τον βοηθάει, κάνει εκείνο, του κάνανε το άλλο, το φτιάξανε, του πήρανε. Παντού ο προπονητής δεν κερδίζει ποτέ. Ποτέ. Δεν κερδίζει ποτέ, γι' αυτό πρέπει να έχει ήσυχη τη συνείδησή του, να κάνει αυτό που πρέπει και να προχωράει. Και αν καταφέρει σε αυτό το πλάνο που έχει επιλέξει να δικαιωθεί με πράξεις και αποτέλεσμα, τότε θα είναι και ικανοποιημένος ο ίδιος αρχικά, και μετά βέβαια αυτοί που πληρώνουν και τον επιλέγουν να τον κρατήσουν στη θέση του. Για τον κάθε προπονητή μιλάω, δεν μιλάω για τον Αστέρα Άκτο τον προπονητή μόνο. Αυτά λοιπόν, αφού δεν υπάρχει κάτι αγωνιστικό, βλέποντας εδώ και από το ρεπορτάζ, εκτός του ότι σήμερα περιμένουμε να δούμε την εκδίκαση, το είπα και πριν, σήμερα λοιπόν στις 4 η ώρα 4 η ώρα το απόγευμα θα εκδικαστεί η έφεση του Αστέρα Άκτορ για την υπόθεση αντικανονικής συμμετοχής του Μόουζες Ντέιβις Κομπνάν, παίκτη του Λεβαδιακού, στη μεταξύ τους αναμέτρηση για το κύπελο Ελλάδα Superbet. Έχει καταθέσει ένσταση για την αντικανονική συμμετοχή, την πρωτοβάθμια την έχασε, συνέχισε με τη δευτεροβάθμια ο Αστέρας, και έτσι έπρεπε να κάνει, αφού απέρριψε η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, η Πειθαρχική Επιτροπή της ΕΠΟ, το αίτημα για την ένσταση. Κατέθεσε την έφεση και περιμένει την απόφαση, όπου σήμερα θα εκδικαστεί, το διευκρινίζουμε, θα εκδικαστεί, δεν θα βγει η απόφαση, θα εκδικαστεί, αλλά πάνω στο σκεπτικό και τις αντιδράσεις θα φανεί πώς το που πάει η δουλειά σε αυτά που θα βγουν από την εκδίκαση της υπόθεσης. 4 η ώρα στην Επιτροπή Εφέσεων θα είναι η εκδίκαση της υπόθεσης με την ένσταση του Αστέρα Άκτορ. Πάμε σε μικρό διαφημιστικό διαλυματάκι και επιστρέφουμε.

0: Κοινομαχίες. Από τις χειρότερες μορφές κακοποίησης ζώων στη χώρα μας. Εκατοντάδες σκυλιά εκπαιδεύονται με βασανιστικό τρόπο και συμμετέχουν παρά τη θέλησή τους σε μάχες με άλλα σκυλιά, κακοποιούνται, τραυματίζονται και θανατώνονται με σκοπό το παράνομο κέρδος. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Κηβωτός Αλεξανδρούπολης.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα. Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. Τώρα στο ertdeco.gr και το ertdeco app. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Στο δεύτερο ημιχρόνιο παίζω καλύτερα.

Επιστρέψαμε, η ώρα είναι 11 και 34 πρώτα λεπτά, δεύτερο μέρος ημιχρόνιο της αθλητικής σας ενημέρωσης. Συνεχίζουμε μετά της Μαύρης Θύελλας, θα δούμε τι γίνεται και στην Καλαμάτα, που ψάχνει τον πρώτο βαθμό στο πρωτάθλημα ή βαθμούς. Εντάξει, δύο αγωνιστικές, μην είμαστε και αφοριστικοί, τα είπαμε και χθες. Μια χαρά είναι η Καλαμάτα, φτιάξει το αμυντικό της κομμάτι, δηλαδή την αμυντική λειτουργία, θα στρώσει. Έχει δύο παιχνίδια, μπορεί να πάρει βαθμούς με Ατρόμητο και με Βόλο. Στο Περιστέρι και τα δύο. Το ένα γηπεδούχος ο Ατρόμητος, τώρα την Κυριακή, και στο επόμενο γηπεδούχος η Καλαμάτα με τον Βόλο. Το ξέρει το Βόλο. Δύο γκολ του βάλε, του βάλει και δύο στο φιλικό, το φιλανθρωπικό τουρνουά. Κάποια στιγμή πρέπει να τον κερδίσει. Άλλο το φιλικό έτσι που τον κέρδισε. Σε επίσημο όμως ήταν 2-2 στο κύπελο. Τώρα είναι πρωτάθλημα. Το επόμενο ματς μιλάω γιατί προχωρήσαμε λίγο. Η Καλαμάτα λοιπόν, ελπίζουμε και θα δούμε στην εξέλιξη της προετοιμασίας, είναι Πέμπτη ακόμα, αύριο και μεθαύριο έχει δύο προπονήσεις και τη σημερινή Καλαμάτα για να αντιμετωπίσει τον Ατρόμητο την Κυριακή στο Περιστέρι, σε ένα μάτς που δεν τα φοβάται η Καλαμάτα τα παιχνίδια αυτά, πάει και παίζει στα ίσια όλες τις ομάδες και αυτό τους το δίνουμε, όχι μόνο εμείς, όλος ο κόσμος νομίζω, ο αθλητικός ποδοσφαιρικός κόσμος της χώρας που ασχολείται με τη Super League 1 το έχει δει ότι η Καλαμάτα μπαίνει και παίζει στα ίσια οποιαδήποτε ομάδα και αντίπαλο, και τα λάθη, η απειρία, οι λεπτομέρειες έχουν κάνει μέχρι στιγμής τη διαφορά και γύρει την πλάστιγκα στην απέναντι πλευρά και όχι στην πλευρά της Καλαμάτας. Τώρα πότε θα μάθει και αν θα μάθει γρήγορα, αν θα διορθώσει γρήγορα τα θέματα και αν καταφέρει να κρατιέται ψηλά και στο ψυχολογικό κομμάτι, γιατί αν δεν παίρνεις βαθμούς και βλέπεις ότι είσαι προς τα πίσω, αυτό σε επηρεάζει και στην ψυχολογία σου. Όμως το ποδόσφαιρο έτσι είναι, κάθε Κυριακή, κάθε Τετάρτη, κάθε Πέμπτη, ανάλογα από το είναι τα παιχνίδια, κρίνεσαι και πρέπει να σαν τον ηθοποιό που βγαίνει και μπορεί να πάει να κάνει μια παράσταση και την επόμενη παράσταση την άλλη μέρα μην είναι καλός. Να έχει κάτι ρε παιδί μου, να μην είναι καλά ο ηθοποιός. Έτσι είναι και ο ποδοσφαιριστής και η ομάδα δεν μπορεί να είναι συνέχεια καλά και πρέπει όμως να επανέρχεται οτιδήποτε πρόβλημα και να υπάρχει και να βγαίνει στη σκηνή πάνω ο ηθοποιός και οι ποδοσφαιριστές και οι ομάδες και μέσα στο γήπεδο να βγάζουν τον καλύτερο εαυτό τους. Αυτό είναι το ποδόσφαιρο, έτσι είναι ο χαρακτήρας και αυτό το συγκεκριμένο άθλημα που όλοι το λατρεύουμε, το αγαπάμε και ασχολούμαστε τόσο πολύ, έχει τη μερίδα του λέοντος. Η Καλαμάτα λοιπόν στοχεύει στο πώς θα καταφέρει να πάρει τον πρώτο ή τους πρώτους βαθμούς στο παιχνίδι με τον Ατρόμητο. Γίνεται η ανάλυση, γίνεται η προετοιμασία και περιμένουμε να δούμε τι θα υπάρξει και από τους τραυματίες. Ο Μπολίβαρ που ήταν τιμωρημένος επέστρεψε, έβαλε και γκολ. Ο Μπονέτο και αυτός δείχνει, αν και διάβασε ότι είχε κάποιο πρόβλημα και βγήκε αλλαγή στο παιχνίδι με το Βόλο, ελπίζουμε να μην είναι κάτι σοβαρό, γιατί τα προβλήματα τραυματισμού βγαίνουν συνέχεια στην Καλαμάτα και αυτό είναι ένα θεματάκι, πρέπει να το δουν και αυτό. Ο Βάργκας αυτός είναι τραυματίας, ο Κένεθ Βάργκας, δεν ξέρω αν θα προλάβει να είναι στο μάτι της Κυριακής, δεν έπαιξε στο παιχνίδι κυπέλου και άμα είναι τράβηγμα ή θλάση αυτό ξέρει θέλει λίγο χρόνο. Και έδειξε ότι έχει δέσει πολύ καλά με την Καλαμάτα. Έχει δέσει, έχει σκοράρει, είναι επικίνδυνος, μπορεί να δημιουργήσει καταστάσεις. Πάει στο ένας εναντίον ενός ο Κωσταρικανός που έχει έρθει δανεικός από τη Χάρτς και χωρίς πολλές συμμετοχές έτσι στις προηγούμενες ομάδες. Γι' αυτό σας λέμε, μην κοιτάμε τις συμμετοχές και ένα βαρύ βιογραφικό και λες εντάξει είμαι εξασφαλισμένος. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Είναι πώς θα κολλήσει ο κάθε παίκτης με κάθε ομάδα, με κάθε προπονητή, με κάποιους συμπαίκτες, με όλα τα. Το περιβάλλον, την πόλη, τα γήπεδα, όλα αυτά. Και βέβαια το πολύ σοβαρό πρόβλημα της Καλαμάτας που είναι το γηπεδικό. Ουσιαστικά δεν υπάρχει κάποιο θέμα ή κάτι συγκεκριμένο για την Καλαμάτα αυτή τη στιγμή να αναφέρουμε, που είναι για να το μάθετε κι εσείς που δεν το ξέρετε. Το ρεπορτάζ δεν έχει κάτι που είναι χωρίς να το γνωρίζετε κι εσείς, άρα πάμε στην προετοιμασία για το παιχνίδι με τον Ατρόμητο την Κυριακή για την Καλαμάτα εκτός έδρας στο Περιστέρι, ένα παιχνίδι που θα ξεκινήσει στις 7 η ώρα στο Δημοτικό Στάδιο εκεί στο Περιστέρι. Ατρόμητος Καλαμάτα 7 η ώρα την Κυριακή 6 Σεπτέμβρη.
Είπαμε για τον Αστέρα Άκτορ, είπαμε για την Καλαμάτα. Τώρα να σας δώσουμε συνολικά το πρόγραμμα, γιατί αύριο Παρασκευή 4 Σεπτέμβριο, όπως είπαμε, δεν θα είμαστε εδώ. Έχουμε ένα προγραμματισμένο ραντεβού και πρέπει να απουσιάσουμε από την εκπομπή. Άρα λοιπόν θα σας πούμε από σήμερα 5η 3 Σεπτέμβρη το πρόγραμμα Σάββατο, Κυριακή και Δευτέρα, γιατί ο Αστέρας παίζει Δευτέρα. Σε τρία μέρη θα γίνει το πρωτάθλημα της τρίτης αγωνιστικής. Το Σάββατο 5 Σεπτέμβρη μεθαύριο ο Βόλος 7 η ώρα θα υποδεχθεί τον Ολυμπιακό στο Πανθεσσαλικό. Άλλο ένα ακόμα δύσκολο παιχνίδι για το Βόλο, και βλέπω και το Βόλο να είναι στις προβληματικές ομάδες φέτος. Δύσκολος, χαμένο να το πω. Μεγάλο ντέρμπι έχουμε το Σάββατο στην ΑΕΛΕΦΣΥ Αρίνα. ΑΕΚ Άρης. Δεν θα είναι εύκολο παιχνίδι για την ΑΕΚ αυτό. Έχει το προβάδισμα, είναι το φαβορί η ΑΕΚ, αλλά δεν θα είναι εύκολο παιχνίδι για την ΑΕΚ αυτό, το ξαναλέω. Θα το δείτε αυτό. ΑΕΚ Άρης, 9 η ώρα το βράδυ του Σαββάτου. Κυριακή, Ατρόμητος Καλαμάτα 7 η ώρα. Όφη Κηφισιά 7.30 στο Παγκρίτιο. Λεβαδιακός Πανετολικός 8 η ώρα. Ο Λεβαδιακός έχει ξεκινήσει με 3, ο Πανετολικός έχει ξεκινήσει με 3, με 2 στα 2. Πάει για το 3 στα 3. Αν το κάνει και αυτό στη Λιβαδιά, εκεί που τον είχαμε τον Πανετολικό, έχει ξεγραμμένο, τελειωμένο. Λέγαμε η χειρότερη ομάδα της Super League βάσει των φιλικών και των κυπέλων είναι ο Πανετολικός. Έχει ξεκινήσει με 2 στα 2. Βλέπετε τι είναι το ποδόσφαιρο. Και σου κάνει, εγώ λέω, και ένα 3 στα 3 τώρα μες στη Λιβαδιά και άι πιάσωνε μετά. Λεβαδιακός λοιπόν Πανετολικός, και ο Λεβαδιακός με 0 βαθμούς παίζει έτσι σαν τον Αστέρα Άκτορ, οριακό παιχνίδι αυτό. Και Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ 9.30 το βράδυ της Κυριακής στο μεγάλο ντέρμπι στο ΆΚΑ. Ο Παναθηναϊκός θα υποδεχθεί τον ΠΑΟΚ. Ο Παναθηναϊκός με Ουναΐ, μεταγραφές, υψηλό ηθικό και ρόστερ φοβερό, ό,τι λένε εκεί στο Τριφύλι. Και τη Δευτέρα Αστέρας Άκτορ Ηρακλής εδώ στην Τρίπολη, την ομάδα της Θεσσαλονίκης θα την υποδεχθεί ο Αστέρας Άκτορ. Μάτς επιστροφής για τον Ηρακλή μετά από 9 χρόνια. Επιστρέφει και στην Τρίπολη. Γενικά στη Super League 1, αλλά επιστρέφει και στην Τρίπολη εδώ.

Ξεκινάει όμως και η Super League 2. Να τα πάμε με τη σειρά όπως σας είπαμε. Η Super League 1, το είπαμε το πρόγραμμα. Το Σαββατοκύριακο και τη Δευτέρα. Γιατί έχουμε και Δευτέρα παιχνίδια για την Super League 2. Θα γίνουν τα παιχνίδια της δεύτερης κατηγορίας επαγγελματικής. Παιχνίδια που έχουν ξεχωριστό ενδιαφέρον. Πραγματικά ξεχωριστό ενδιαφέρον, γιατί είναι ένα πρωτάθλημα που είναι σε έναν όμιλο πλέον. Δεν υπάρχει πρώτος και δεύτερος όμιλος, Βορράς και Νότος. Είναι όλες οι ομάδες σε έναν όμιλο και είναι πάρα πολύ καλές οι ομάδες. Θα παίξουν λοιπόν το Σάββατο, θα ανοίξει το πρόγραμμα ο Πανθρακικός με τον ΠΑΣ Πύργο στις 4 η ώρα στην Κομωτινή. Το παιχνίδι αυτό είναι ένα μάτς που θα γίνει Σάββατο, και Κυριακή θα παίξουν ο Πανιόνιος με τον Αστέρα Τρίπολης Β. Τον Αστέρα Άκτορ Β λοιπόν τον υποδέχεται ο Πανιόνιος Κυριακή 4 η ώρα στην Νέα Σμύρνη. ΑΕΛ Αναγέννηση Καρδίτσα στην ίδια μέρα και την ίδια ώρα, και την Κυριακή θα γίνει και το παιχνίδι του Νέστου Χρυσούπολης με τη Ζάκυνθο, ώρα έναρξη και αυτό του παιχνιδιού στις 4 η ώρα. Τη Δευτέρα τώρα θα παίξουν στις 4 η ώρα Μαρκό Πανσεραϊκός, μεγάλο ντέρμπι, οι ομάδες που έχουν στόχους στην άνοδο, και η μεν ομάδα της Μαρκό και ο Πανσεραϊκός βέβαια. Καλλιθέα Νίκη Βόλου και αυτό Δευτέρα 7 Σεπτέμβρη 4 η ώρα. Ελλάς Σύρου Απόλλων Πόντου 5.30 ώρα τη Δευτέρα. Και από ό,τι βλέπω εδώ, το ΠΑΟΚ Β, Ολυμπιακός Β έχει οριστεί για Τετάρτη 4 η ώρα. Αυτό θα το τσεκάρουμε και θα το δούμε, γιατί άλλαξε από ό,τι φαίνεται. Αυτό είναι το πρόγραμμα πάντως της πρώτης αγωνιστικής για την Super League 2.

Θα ξαναπάμε από την αρχή, γιατί πρέπει να σας πούμε και τις τηλεοπτικές μεταδόσεις για την Super League 2. Ο ΠΑΟΚ Β με τον Ολυμπιακό Β παίζουν Σάββατο 5 Σεπτέμβρη στην Τούμπα, 4 η ώρα, ΕΡΤ 2 Sport το παιχνίδι. Παθρακικός Πασπύργος, όπως σας είπα, την ίδια ώρα 4 στην Κομωτινή. Ενώ την Κυριακή θα παίξουν Πανιόνιος Αστέρας Β στο γήπεδο της Νέας Μύρνης 4 η ώρα, η ΑΕΛ με την Καρδίτσα 4 η ώρα και μετάδοση από την ΕΡΤ 2 Sport. Και Νέσος Χρυσούπολης Ζάκυνθος 4 η ώρα στο Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο Χρυσούπολης. Δευτέρα Μαρκό Πανσεραϊκός 4 ΕΤ 2 Σπορ. Άθενς Καλλιθέα Νίκη Βόλου 4 χωρίς τηλεοπτική μετάδοση. Και Ελλάς Ήρου Απόλλων Καλαμαριάς στις 5.30 στην Ερμούπολη στο Δημοτικό Γήπεδο της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Κυκλάδων.

χτες είχαμε το κύπελο και σήμερα θα ολοκληρωθεί η πρώτη φάση του κυπέλου Ελλάδας. Το κύπελο Ελλάδας που γίνεται όπως και πέρυσι με τον τρόπο της League Phase, μία ενιαία βαθμολογία για όλες τις ομάδες, τα παιχνίδια όπως έχουν βγει στην κλήρωση και οι βαθμοί πηγαίνουν στις ομάδες που τους παίρνουν. Θα ολοκληρωθεί λοιπόν σήμερα η πρώτη αγωνιστική με το βραδινό παιχνίδι 9 η ώρα Παναθηναϊκός Νίκη Βόλου, 9 η ώρα το μάτς αυτό, ενώ τα αποτελέσματα που είχαμε στα παιχνίδια που έγιναν για το κύπελο, το πρώτο μάτς ήταν το Βόλος Καλαμάτα 2-2, ισοπαλία στο Πανθεσσαλικό. Χρυσούπολη Νέστος ΑΕΚ 0-2, με πολύ κόσμο, χαμός έγινε εκεί στο ΔΑΚ Χρυσούπολης, πολλοί κόσμος, η ΑΕΚ κέρδισε σχετικά εύκολα τον Έστο Χρυσούπολης. Μαρκό Κηφισιά 2-2, εδώ η Μαρκό δυσκόλεψε την Κηφισιά και τελικά στο τέλος την ισοφάρισε κιόλας, που είχε προηγηθεί με 2-1 για κανένα ανατροπή. Στο 1-0 προηγήθηκε η Μαρκό, έχασε και πέναλτι του Ελαραμπή για τη Μαρκό, έχασε πέναλτι του Ελαραμπή όπως ο Ελκαμπή, έτσι το έχασε και ο Ελαραμπή. ΑΕΛ Ολυμπιακός 0-4, εύκολο πέρασμα στο LFC Arena για τον Ολυμπιακό. Πανσεραϊκός Ατρόμητος 0-1, το κατάφερε εδώ ο Ατρόμητος και πήρε το διπλό. Και το βράδυ, εχθές αργά που είδαμε υποβροχή και κακές καιρικές συνθήκες στη Θεσσαλονίκη, για τη βροχή μιλάω, 0-0. Είχε ο ΠΑΟΚ ευκαιρίες, θα μπορούσε να σκοράρει, όφι δεν είχε καμιά κλασική ευκαιρία, αλλά το 0-0 έδωσε από ένα βαθμό σε κάθε ομάδα. Σήμερα, ξαναλέω, ο Παναθηναϊκός Νίκη Βόλου 9 η ώρα στο Sky το match, εννοείται αυτό, εντάξει, εδώ δείξε τα άλλα παιχνίδια. Μάλιστα, δεν ξέρω τώρα αυτό γιατί έγινε, στο ΑΕΛ Ολυμπιακός, ο Ολυμπιακός είχε ενημερώσει πριν αρχίσει το παιχνίδι ότι δεν θα κάνει κανείς δηλώσεις στο Sky, κανείς, ούτε παίκτης ούτε προπονητής, κανένας δηλαδή, κανένας, δεν ξέρω τι σημειολογία είχε αυτό το θέμα λόγω του καναλιού, μάλλον. Δηλαδή στο Μέγκα δεν πρέπει να πηγαίνει κανένας να κάνει δηλώσεις όταν θα παίζει ο Παναθηναϊκός, αν παίξει Champions League, ας πούμε, λέω εγώ. Η βαθμολογία τώρα στο κύπελο Superbet για εμάς εδώ τη χώρα μας, κύπελο Ελλάδας. Οι ομάδες είναι 16, έτσι, δεν είναι 20 όπως ήταν πέρυσι, είναι 16, είναι πιο λίγες. Μέχρι το 12, τη 12η θέση δηλαδή, είσαι μέσα στο κύπελο, συνεχίζεις. Από το 1 ως 4, θα σας πούμε τη βαθμολογία, ένα παιχνίδι έχει γίνει εξάλλου. Από το 1 ως 4, αυτό που θα τερματίσουν οι 4 πρώτες ομάδες δεν παίζουν knockout match μετά. Περιμένουν να παίξουν knockout και να μπουν μετά στα προημιτελικά. Η πρώτη τετράδα. Άρα όλοι μάχονται να πάρουν βαθμούς, να είναι στην πρώτη τετράδα για να γλιτώσουν ένα παιχνίδι ακόμα. Από τη θέση 5 ως 12 έχουμε τώρα ο 5ος με τον 12ο, ο 6ος με τον 11ο, ο 7ος με τον 10ο, ο 8ος με τον 9ο. Έτσι θα πάει. Με knockout match. Όταν είναι η τελική βαθμολογία μιλάω. Και εκεί όποια ομάδα πάρει το εισιτήριο για να συνεχίσει, πάει στην προημιτελική φάση. Αν δεν έχουμε στην κανονική διάρκεια νικητή στο ένα μοναδικό παιχνίδι που θα παίξουν, θα πάμε σε πέναλτι, όχι παράταση, πέναλτι απευθείας. Και οι ομάδες που είναι πιο ψηλά εννοείται έχουν και το πλεονέκτημα έδρας, που είναι 5, 6, 7, 8, έχουν πλεονέκτημα για τις θέσεις 9, 10, 11 και 12. Αυτό είναι προφανές. Και οι υπόλοιπες 4 που περιμένουν. Άρα έχει suspense, έχει ενδιαφέρον και μπορεί με 3-4 παιχνίδια μετά από αυτά που θα παίξει στα αρχικά να βρεθεί στον τελικό. Ποτέ δεν ξέρεις. Και να δούμε τι θα γίνει και με τον Αστέρα. Θα είναι τώρα ο Αστέρας μέσα στις 16 ομάδες ή θα παίξει ο Λεβαδιακός τελικά στο κύπελο. Σήμερα γίνεται η εκδίκαση, το ξαναλέμε, της ένστασης που έχει κάνει στο Εφέσεων εκεί στην Έφεση, που έχει κάνει ο Αστέρας Άκτορ για την πρωτόδικη απόφαση, και περιμένουμε να δούμε την εκδίκαση αρχικά και μετά και την απόφαση.

Για τα μεταγραφικά, να πούμε λίγο τον Ντεμαράζ που υπήρχε χθες για Παναθηναϊκό, που πήρε τον Ουναΐ, 15 εκατομμύρια, 13 συν 2, 3 εκατομμύρια το χρόνο στον παίκτη για 4 χρόνια. Πάρα πολλά τα χρήματα. Πάρα πολλά για ελληνικό ποδόσφαιρο, για ελληνικές ομάδες, αλλά τα δεδομένα έχουν αλλάξει από ό,τι φαίνεται. Ο Λιόν Μπέιλι στον Ολυμπιακό, ένας τζαμαϊκανός winger από την Άστον Βίλα, έχει κάτι θεματάκια με τραυματισμούς, αλλά είναι παιχταράς αυτός. Παθαίνει θλάσεις εύκολα, τέτοιους τραυματισμούς, δεν λέμε για σοβαρότατους τραυματισμούς, αλλά και οι μικροτραυματισμοί σε αφήνουν έξω από την ομάδα για αρκετό διάστημα. Ο Νους από 1η Γενάρη θα πάει στον Ολυμπιακό, τον πήρε και τον Νους ο Ολυμπιακός, τον έχει αφήσει στον Όφι για να συμμετάσχει και στις ευρωπαϊκές παρουσίες του Όφι στο Europa League και στον Όμιλο, για να μην αποδυναμώσει την ομάδα της Κρήτης. Και βλέπουμε ότι θα γίνει μεγάλη μάχη, και φαίνεται από τα οικονομικά δεδομένα που ρίχνουν οι ομάδες στο πρωτάθλημα φέτος. Για την πρώτη τετράδα θα γίνει σφαγή. Ποιος θα βγει πρώτος, δεύτερος, τρίτος, στα τελικά μιλάμε, τελική κατάταξη. Ποιος θα πάρει το πρωτάθλημα, ποιος θα πάρει το κύπελο. Θα είναι πάρα και είναι πάρα πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα. Τι άλλο δεν είπαμε, για να πάμε σιγά σιγά προς το τέλος. Να δούμε λίγο στην κλήρωση που έγινε στην Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Αρκαδίας και του πρωταθλήματος, αλλά και του κυπέλου, ποιο είναι τα ζευγάρια τα πρώτα στην πρώτη αγωνιστική για τις ομάδες. Να δούμε λίγο τι βγήκε από την κλήρωση όσο αφορά το πρόγραμμα. Το πρόγραμμα λοιπόν της πρώτης κατηγορίας είναι για την πρώτη αγωνιστική Απόλλων Τυρού Ηρακλής Βερβαίνων, Δημητσάνα Νέοι Τρίπολης, ΑΕΚ Τρίπολης Ερμής Μελιγούς και Παναρκαδικός Λεωνίδιο, Ρεπό Ιτεγεία. 9 ομάδες, έτσι. Είναι πραγματικά λυπηρότατο αυτό, να βλέπεις 9 ομάδες στην πρώτη κατηγορία. Παλιά είχαμε και γάμα κατηγορία, αλλά άλλο παλιά, άλλο τώρα. Αυτά για την πρώτη κατηγορία. Για την β' κατηγορία, το πρόγραμμα της πρώτης αγωνιστικής, που και εδώ έχουμε 9 ομάδες: Μαντινιακός Βρασίας, Δόξα Μεγαλόπολης Νεστάνη, Ελπίδα Νικηταράς, Απόλλων Τυρού Β', έφτιαξε Β' ομάδα ο Τυρός με τον ερχομενό Λεβιδίου, και ο Πανθυρατικός Β' έχει ρεπό. Αυτές είναι και οι ομάδες της β' κατηγορίας και το πρόγραμμα της πρώτης αγωνιστικής. Στο κύπελο τώρα Αρκαδίας, να πούμε ότι έχουμε τις ομάδες να χωρίζονται σε γκρουπ δυναμικότητας ανάλογα με την βαθμολογική τους θέση στο πρωτάθλημα την προηγούμενη αγωνιστική, και μέσω κλήρωσης είχαμε 4 ομίλους από 3 ομάδες. Στον πρώτο όμιλο, τον δεύτερο, τον τρίτο και τον τέταρτο. Πρώτος όμιλος είναι Ερμής Μελιγού, Στεγία, Παναρκαδικός και Πανθυριατικός. Στο δεύτερο όμιλο είναι η Νέοι Τρίπολης, η Δημητσάνα, η ΑΕΚ Τρίπολης και το Λεωνίδιο. Τρίτος όμιλος, Λεβίδη, Τυρός, Ηρακλής Βερβαίων και Νεστάνη. Στον πρώτο όμιλο να πούμε ότι είναι ο Ερμής Μελιγούς, η Νέοι Τρίπολης και ο Ερχομενός Λεβιδίου, ένας όμιλος που θα παίξουν μεταξύ τους. Δεύτερος όμιλος που έχουν κληρωθεί οι ομάδες Τεγέα, Δημητσάνα και Απόλλων Τυρού. Τρίτος όμιλος Παναρκαδικός, ΑΕΚ Τρίπολης και Ηρακλής Βερβαίων. Τέταρτος όμιλος Πανθυριατικός, Λεωνίδιο και Νεστάνη. Στην δεύτερη φάση θα βγει ο Α1 με τον Β2, είναι οι όμιλοι και η διασταύρωση που θα γίνει ανάλογα τις ομάδες. Αλλά αφήστε το αυτό, μην σας μπερδέψουμε. Βλέποντας τα παιχνίδια, όταν θα ξεκινήσει και το κύπελο, θα σας ενημερώνουμε για το πώς έχει η κατάσταση και ποιες ομάδες συνεχίζουν. Αυτά και για σήμερα, 5η 3 Σεπτέμβρη. Φτάσαμε στο τέλος και της ενημέρωσης για τη σημερινή 5η 3 Σεπτεμβρίου. Να ευχαριστήσουμε όλους και όλους για την ακρόαση, να σας πούμε καλό μεσημέρι και ραντεβού Δευτέρα, που έχουμε και παιχνίδι Δευτέρα. Έχουμε και το Αστέρας Άκτορ Ηρακλής, κανονικά. Θα έχουμε παιχνίδι για το πρωτάθλημα. Θα σας τα πούμε φρέσκα φρέσκα τι έχει γίνει με αποστολές, με έτσι μαλλιώς, απουσίες, παρουσίες, ματσάρι, τσιγάρα, μονεβασιώτες, τσιγάρα εννοώ τα ηλεκτρονικά που καπνίζει αυτό, έτσι μην κάνουμε και εδώ καμία παρερμηνία διαφήμισης. Γιατί καπνίζει ηλεκτρονικό τσιγάρο ο ματσάρι και μας έχει κάνει εντύπωση αυτό τεράστια. Γιατί κάτσε στον πάγο και το καπνίζει, γι' αυτό, όχι ότι καλά κάνει, ο άνθρωπος δικαίωμά του είναι αυτό. Άντε, γεια σας, καλό μεσημέρι.

0: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Η στήριξη της μεσαίας τάξης είναι και φέτος βασική προτεραιότητα και κοινός παρονομαστής των εξαγγελιών του Κυριάκου Μητσοτάκη στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης που ανοίγει τις πύλες της το Σάββατο. Συνεχίσει η συσκέψη στο Μέγαρο Μαξίμου. Το καλάθι των μέτρων έχει κλειδώσει στη συντριπτική του πλειοψηφία, ωστόσο μέχρι την τελευταία στιγμή θα υπάρξουν διορθώσεις όπου κρίνεται αναγκαίο. Στόχος η ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος και η μείωση των φορολογικών βαρών για διάφορες κοινωνικές ομάδες. Ελεύθεροι επαγγελματίες, αγρότες, συνταξιούχοι, μισθωτοί βρίσκονται ψηλά στη λίστα της ατζέντας. Διήμερη επίσκεψη στο Ηράκλειο της Κρήτης θα πραγματοποιήσει σήμερα και αύριο ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κίνηματος Αλλαγής Νίκος Ανδρουλάκης. Το απόγευμα θα μιλήσει σε συγκέντρωση για την επέτειο της 3ης Σεπτέμβρη, καθώς το κόμμα που ίδρυσε ο Ανδρέας Παπανδρέου κλείνει σήμερα τα 52 του χρόνια. Η πρόταση του Αλέξη Τσίπρα για θέσπιση πατριωτικού φόρου για το ισχυρότερο 1% των Ελλήνων είναι άλλη μία αυταπάτη, σχολίασε ο Υπουργός Επικρατείας Άκης Κέρτσος, τονίζοντας πως οι αριθμοί δεν βγαίνουν. Την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου θα χτυπήσει φέτος το πρώτο κουδούνι σε δημοτικά γυμνάσια και λύκεια. Στη θέση τους βιβλία και εκπαιδευτική. Το Υπουργείο Παιδείας καλύπτει τις ανάγκες των σχολείων με 30.000 προσλήψεις αναπληρωτών, δήλωσε το Earth News Radio 105,8 Υπουργός Σοφία Ζαχαράκη. Όπως είπε, ως το τέλος Σεπτεμβρίου θα προσθεθούν περίπου 6.000 ακόμα αναπληρωτές, φτάνοντας συνολικά τους 45.000 κατά τη διάρκεια του έτους. Χαρακτήρισε τα κενά ένα πολυδιάστατο και δομικό ζήτημα. Όσον αφορά τα βιβλία, σημείωσε πως η φετινή χρονιά έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς το πολλαπλό βιβλίο είναι ο δύσκολος στόχος της κυβέρνησης, αλλά θα βρίσκεται στα σχολεία τη νέα χρονιά, δηλαδή από το Σεπτέμβριο του 2027, ανέφερε η κυρία Ζαχαράκη. Ανησυχητικά είναι φέτος τα στοιχεία όσον αφορά τις εγγραφές στην πρώτη τάξη του Δημοτικού, καθώς καταγράφονται 30.000 λιγότερα παιδιά μέσα σε μία δεκαετία, εξέλιξη που σύμφωνα με την Υπουργό Παιδείας αποτυπώνει με χαρακτηριστικό τρόπο το δημογραφικό πρόβλημα της χώρας. Η ενίσχυση της ευρωπαϊκής οικονομίας, η εξελίξη στην Ανατολική Μεσόγειο και τα Βαλκάνια αναμένεται να συζητηθούν στη συνάντηση που θα έχει το απόγευμα ο Πρωθυπουργός με τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στο Μέγαρο Μαξίμου. Ο Αντώνιο Κώστα απίφθινε νέα προειδοποίηση προς τις κυβερνήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τονίζοντας ότι θα βρεθούν σε δυσμενέστερη θέση εάν δεν καταφέρουν να συμφωνήσουν στην επιβολή νέων φόρων σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τη χρηματοδότηση του επόμενου 7ετούς προϋπολογισμού της Ένωσης. Περισσότεροι από 14.000 πολίτες απέκτησαν κατοικία μέσω του προγράμματος Σπίτι μου 2. Το πρόγραμμα το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα. 14.000 πολίτες απέκτησαν κατοικία μέσω του προγράμματος Σπίτι μου 2. Το πρόγραμμα το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή

0: των ηλικιωμένων θα μετατρέπεται αυτομάτως σε κακούργημα. Στον ανακριτή οδηγούνται εκ νέου σήμερα οι τρεις κατηγορούμενοι για την υπόθεση του δολοφονημένου βρέφου στην Κυψέλη. Οι δύο γονείς κατηγορούνται πλέον και για ανθρωποκτονία από πρόθεση. Συγκλονιστικά είναι όσα κατέθεσαν, καθώς δήλωσαν ότι το μωρό γεννήθηκε το 2022 και το ίδιο έτος πέθανε από παθολογικά αίτια. Αυτό δείχνει ότι επί 4 χρόνια το μετέφεραν σε έναν καταψύκτη. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ εξετάζει κατηδίαν το ενδεχόμενο να κηρύξει το τέλος του πολέμου με το Ιράν, παρόλο που το Πεντάγωνο επεκτείνει χωρίς τυμπανοκρουσίες στην ανάπτυξη στρατευμάτων στη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal.
1: Ο καιρός.
0: Υποχωρεί λίγο η θερμοκρασία, ενισχύονται τα μελτέμια στο Αιγαίο, άνεμοι βόρειοι τοπικά στο Βόρειο Ιόνιο 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 Μποφόρ, έως 33 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στη μία, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr, μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας, μικρόφωνο τώρα στο Γιώργο Πίκουλα.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: 5 Σεπτεμβρίου, Πανελλαδικό Παλαϊκό Συλλαλητήριο στη Θεσσαλονίκη. Στις 5.30 το απόγευμα, στην πλατεία Χάνθ. Δώστε λεφτά για μισθούς, υγεία και παιδεία. Όχι για τους πολέμους και τα κέρδη τους. 5 Σεπτεμβρίου, στις 5.30 το απόγευμα, στην πλατεία Χάνθ. Εργατικά κέντρα, ομοσπονδίες, σωματεία.
3: Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, σε συνεργασία με την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, διοργανώνει ιστορική συναυλία την 3η 15 Σεπτεμβρίου στο Καλή Μάρμαρο. Κρατάμε τη φλόγα της ειρήνης, της ελπίδας και του ανθρωπισμού αναμένη. 16 κορυφαίοι καλλιτέχνες και περισσότεροι από 1.000 χοροδοί θα δημιουργήσουν ένα μοναδικό φαντασμαγορικό υπερθέαμα για μικρούς και μεγάλους. Καλλιτεχνική διεύθυνση επιμέλεια Πασχάλης Τόνιος. Είσοδος ελεύθερη. Δωρεάν δελτία εισόδου στο more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: παρα παν πουμ τανταρουμ. Χα! Χου! Τρόμαξα, σας τρόμαξα. Να ξυπνήσουμε λίγο, 12 πήγε η ώρα. Λοιπόν, να ξυπνήσουμε λίγο, εντάξει. Όποιοι ξυπνάνε τώρα ή δουλεύαν βράδυ ή αράζουνε. Απευθυνόμαστε και στις δύο αυτές κατηγορίες. 11 λεπτά μετά τις 12, χορταστικό διοράκι σήμερα. Είχαμε κάποιες αλλαγές έκτακτες στο πρόγραμμα. Έχουμε ασθένειες, έχουμε διάφορα αυτά. Θα πάμε λοιπόν σήμερα χορταστικό διοράκι extension με την εκπομπή «Έχουμε και λέμε». Γιώργος Πίκουλας πίσω από τα μικρόφωνα του Earth News Radio 105,8, χωρίς Στέλιο Βραδέλη. Άλλες δύο μέρες, παιδιά, και θα ξανασμίξουν τα ειδόνια. Τη Δευτέρα θα μπούμε δυναμικά στον απόϊχο, τη Δευτέρα της παρουσίας του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και ό,τι αυτό θα επιφέρει από τις ανακοινώσεις και το σχεδιασμό για την επόμενη τετραετία. Όλα τα κόμματα το σχεδιασμό τους στη ΔΕΘ αναφέρονται σε πρόγραμμα της επόμενης τετραετίας. Το χορό άνοιξε χθες ο Αλέξης Τσίπρας με την ομιλία του στη Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, οι προτάσεις του για τους συνταξιούχους, για τους μισθωτούς, για μια δικαιότερη, όπως λέει ο ίδιος, κατανομή των χρημάτων αλλά και των βαρών, σε γενικές γραμμές. Η ομιλία του Αλέξη Τσίπρα ξεσήκωσε έτσι σοβαρές πολιτικές αντιδράσεις, όπως ήταν αναμενόμενο, τόσο από τη Νέα Δημοκρατία όσο και από τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης. Χάσαμε το λογαριασμό, ανέφεραν στη Νέα Δημοκρατία, ότι τίναξε την μπάνκα στον αέρα και με τις εξαγγελίες τις οποίες κοστολόγησε η κυβέρνηση. Έχει πλάκα, γιατί ό,τι πρόγραμμα υπάρχει, αμέσως σαν να υπάρχει ένας μηχανισμός κοστολόγησης ο οποίος λειτουργεί αυτόματα, και βγάλανε ένα μπιλιέτο 13 δις ευρώ τα μέτρα και οι εξαγγελίες του Αλέξη Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, ακολουθεί βέβαια το Σάββατο μεθαύριο η ομιλία του Πρωθυπουργού και η συνέντευξη τύπου την Κυριακή καθιερωμένη, και ακολουθούν τα υπόλοιπα κόμματα, ο Νίκος Ανδρουλάκης το επόμενο Σάββατο Κύριακο θα ακολουθήσει και θα παρουσιάσει το σχεδιασμό του, το σχέδιό του για την διακυβέρνηση της χώρας. Ο Νίκος Ανδρουλάκης όμως σήμερα και το ΠΑΣΟΚ γενικά έχει την τιμητική του. 3 του Σεπτέμβρη να περνάς και τσικουδιά στους καφενέδες, τα παλικάρια να κερνάς σήμερα. Έτσι, 52 χρόνια από την ίδρυση του ΠΑΣΟΚ σήμερα, με διάφορες εκδηλώσεις στην Κρήτη. Πραγματικά έτσι μια σημαντική επέτειος για το μεγάλο αυτό κόμμα, το οποίο έφαγε με πολύ μεγάλη βουτιά κατά την περίοδο των μνημονίων και της οικονομικής κρίσης, από την οποία δεν φαίνεται να έχει συνέλθει ακόμα, τουλάχιστον όσον αφορά τις καταγραφές στις δημοσκοπήσεις. Είναι μεν διψήφιο αλλά χαμηλά, μόλις διψήφιο, 12, 13, 10, 9, 14, εκεί το βρίσκουνε οι δημοσκόποι, αυτούς έχουμε, σε αυτά στηριζόμαστε, να περάσει ο καιρός, να στηριχτούμε στην κάλπη κάποια στιγμή, την άνοιξη όπως όλα δείχνουν. Και μια και συζητάμε για τα πολιτικά και για τα πεπραγμένα και για τη ΔΕΘ, πάμε να συναντήσουμε μια καλή φίλη πάνω απ' όλα, αλλά και μια εξαιρετική ρεπόρτερ, την προϊσταμένη του πολιτικού ρεπορτάζ της ΕΡΤ, την Γεωργία Τσκιτζή. Γεια σου, Γεωργίτσα μου.
1: Γεια σας, καλή σας μέρα, και πραγματικά κινούμαστε στους ρυθμούς αυτούς, δηλαδή της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, και όπως καταλαβαίνεις, τα επιτελεία όλα έχουν το βλέμμα στραμμένο σε αυτό. Ακούσαμε χθες το πρόγραμμα, το οικονομικό πρόγραμμα πλευράς του πρώην Πρωθυπουργού, του κ. Τσίπρα. Σήμερα, όπως έλεγε, στη 3η Σεπτέμβρη, με το ΠΑΣΟΚ να έχει όλες αυτές τις εκδηλώσεις και να καταλήγει με την ομιλία του κ. Ανδρουλάκη, αλλά και μετά με τους υπουργούς, τους βουλευτές και τα κομματικά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας να βρίσκονται στη Βόρεια Ελλάδα.
0: Όλοι κατά πάνω είναι, βέβαια. Τώρα είναι σημαντική, έτσι, κομβική, νομίζω, και
1: ουσιαστικά. Πριν τις εκλογές, Γιώργο.
0: Ναι, και ουσιαστικά δίνει το. Ανοίγει και επίσημα την προεκλογική περίοδο, η οποία έχει ανοίξει η Γεωργία, έτσι κι αλλιώς, και θα είναι, φαίνεται ότι θα είναι μακρύ το διάστημα.
1: Μαραθώνιος θα είναι,
0: ναι,
1: σε αυτή περίπτωση.
0: Μάλιστα.
1: Αφού, όπως σωστά είπες, ο Πρωθυπουργός επαναλαμβάνει ότι σε όλους τους τόνους ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027 και σε κάθε περίπτωση με ένα επί της ουσίας πλαίσιο πρωθυπουργικών εξαγγελιών, το οποίο όλο το προηγούμενο διάστημα έχει προετοιμαστεί από το Οικονομικό Επιτελείο και από το Επιτελείο του Πρωθυπουργού, προκειμένου επί της ουσίας να περιλαμβάνει, αυτό μας μεταφέρει και εμάς τους κυβερνητικούς ρεπόρτερ, όλες τις, να δουν δηλαδή και να ακούσουν επί της ουσίας οι πολίτες και να βρουν τον εαυτό τους μέσα στις εξαγγελίες που θα γίνουν. Δηλαδή να είναι ένα ευρύ πλαίσιο το οποίο και θα τους περιλαμβάνει, εννοώ, όπως καταλαβαίνεις, στις οικογένειες.
0: Θα τους αφορά, θα τους ανακουφίζει ή θα τους ενισχύει προφανώς.
1: Ακριβώς.
0: Μεσαία τάξη, πολύπαθη.
1: Μεσαία τάξη σε κάθε περίπτωση.
0: Που έχει φάει πολύ ξύλο, έτσι, μεσαία τάξη. Πολλά χρόνια ξύλο.
1: Η οποία σε κάθε περίπτωση, όπως σωστά λες, έχει ταλαιπωρηθεί, έχει πιεστεί και άρα η κυβέρνηση θα επιχειρήσει να δώσει μεγαλύτερες ανάσες. Mm-hmm. Ενώ και οι αγρότες θα περιλαμβάνονται. Επίσης εδώ όλο αυτό το προηγούμενο διάστημα με την υπόθεση του ΠΚΠ και με την επιχείρηση από πλευράς κυβέρνησης να υπάρχει διαφάνεια στις αγροτικές επιδοτήσεις και εδώ η λέξη κλειδί γενικά τόσο για τους αγρότες όσο και για τους ελεύθερους επαγγελματίες είναι η συνεπής, άρα η συνεπής σε κάθε περίπτωση θα επιβραβευτούν και θα το δούμε αυτό. Έτσι όλα πια είναι στραμμένα στο τι θα πει ο Πρωθυπουργός το Σάββατο στην ομιλία του από την Θεσσαλονίκη. Επί της ουσίας είναι αυτό, ότι οι κοινωνικές ομάδες θα έχουν λαμβάνει με φοροελαφρύνσεις και με επί της ουσίας παρεμβάσεις οι οποίες θα τους ανακουφίζουν, αλλά και παράλληλα, να πούμε, Γιώργο, και με μία προοπτική, καθώς ο Πρωθυπουργός αναμένεται να αναπτύξει αφενός την οικονομική του πολιτική για το 2027 και εδώ φαίνεται ότι θα υπάρχει και ένα κομμάτι το οποίο θα εφαρμοστεί και το 2026 δεδομένων και των πιέσεων και των αναταράξεων που υπάρχουν διεθνώς και βλέπουμε πόσο έχει
0: ενέργεια και τα λοιπά.
1: Ακριβώς. Mm-hmm. Άρα λοιπόν θα είναι για το 2027 αλλά και μια ευρύτερη λογική και προοπτικά με αυτό που έχει ήδη πει ο Πρωθυπουργός, δηλαδή το πώς βλέπει, πώς ο ίδιος οραματίζεται, ποιο αναπτυξιακό σχέδιο θέλει να εφαρμόσει ή να συνεχίζει να εφαρμόζει για την Ελλάδα του 2030. Μάλιστα. Άρα οι εξαγγελίες αυτές θα είναι και προοπτικά, δηλαδή θα περιλαμβάνουν
0: και προοπτικές και στοχευμένες. Ερωτήσεις γρήγορες και μπαμπαμ. Λοιπόν, πρώτη, υπάρχει κανένας μηχανισμός που μόλις εξαγγέλλονται από οποιονδήποτε κάποια μέτρα κοστολογούνται και βγαίνει μπαμ? Γιατί μου κάνει εντύπωση τα 13 δις μέσα σε λίγη ώρα πώς κοστολογήθηκαν και βγήκανε. Τι είναι έτσι, υπάρχει τέτοιο πράγμα ή το λέμε στο περίπου?
1: Αναφέρεσαι προφανώς
0: σε εξαγγελίες του Αλέξη Τσίπρα χθες.
1: Ναι. Από ό,τι γνωρίζουμε είχε γίνει μια μεγάλη επεξεργασία. Όμως να πούμε ότι ήταν άμεση και κυβερνητική αντίδραση, καθώς ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, όπως είπε ο κ. Τσίπρας, τίναξε την μπάνκα στον αέρα.
0: Ναι.
1: Το κοστολόγησε δηλαδή το πρόγραμμα.
0: Επιχειρούν να παραλληλήσουν με την του 12 την...
1: Το πρόγραμμα
0: της Θεσσαλονίκης, το περίφημο, που και εκεί είχε κατά τη Νέα Δημοκρατία και το πολιτικό αντίπαλο του Αλέξη Τσίπρα ότι είχε επίσης τα είχε δώσει όλα.
1: Ναι, και επί της ουσίας αυτό που αναφέρουν, το κατηγορώ, είναι ότι πρόκειται για υποσχέσεις, όπως λένε, που είναι κάλπικες. Mm-hmm. κάνουν και κριτική.
0: Και ότι θα οδηγήσουν σε οικονομικό εκτροχιασμό αν εφαρμοστούν κτλ.
1: Αυτό τονίζουν και θυμίζουν αυτό, ότι ξυπνούν όλα αυτά τις άσχημες μνήμες, ειδικά για τη μεσαία τάξη. Και επί της ουσίας ότι μπήκε ο κ. Τσίπρας πάλι σε μια διαδικασία του να τάζει, όπως αναφέρεται από πλευράς κυβέρνησης, ανεξαίρετα παροχές, αγνοώντας την Ευρωπαϊδο Κανόνα, τον Ευρωπαϊκό Αυτοκανόνα.
0: Άλλη ερώτηση μικρή. Αυτό που λένε και το Παξό και το Τσίπρα και το Τσίπρας για το Πασόκ, ότι ο Μητσοτάκης έχει διαλέξει αντίπαλο, το λένε για τους άλλους. Ότι τον βολεύει περισσότερο, λέει ο Ανδρουλάκης, να έχει αντίπαλο τον Τσίπρα. Και ο Τσίπρας λέει τον βολεύει περισσότερο να έχει τον Ανδρουλάκη. Έχει επιλέξει αντίπαλο η Νέα Δημοκρατία. Με την έννοια των πολιτικών επιθέσεων, αυτό εννοώ.
1: Κινείται και στα επίπεδα τα δύο αυτά που, και θα το δούμε και το επόμενο διάστημα, δηλαδή και στο να κάνει κριτική, αλλά ουσιαστική, όπως λένε, κριτική, στο τι ακριβώς ακούγεται και τα μέτρα που ήδη επί της ουσίας, για παράδειγμα τη μείωση του ΦΠΑ, όλο το πλαίσιο για την προστασία της πρώτης κατοικίας σε σχέση με το ΠΑΣΟΚ, αλλά και σε όσα ακούγονται από πλευράς της ελληνικής αριστερής, παράδειγμα, άρα εδώ επί της ουσίας, αυτό που τονίζουν από την κυβέρνηση είναι ότι δεν θα αφήνουν τίποτα που δεν θα υπάρχει απάντηση και δεν θα υπάρχει απάντηση στοιχειοθετημένη και οκοστολογημένη.
0: Καλά, Γεωργία μου, τα μέτρα ελάφρυνση έτσι κι αλλιώς είναι σαν τη μουσική. Δεν είναι τίποτα πρωτόλιο 100%. Όλα είναι.
1: Σε κάθε περίπτωση, ναι, και θα δούμε και ενδεχομένως και προτάσεις οι οποίες θα συμπίπτουν και θα συγκλίνουν.
0: Προφανώς. Και στο στόχο τους και στο μέγεθός τους. Άλλη ερώτηση. Αυτή την, να γυρίσουμε πάλι στη Θεσσαλονίκη και στη ΔΕΘ. Όλη αυτή η κουβέντα που έχει ανοίξει για την περίφημη 13η σύνταξη, που την έχουν εξαγγείλει και το ΠΑΣΟΚ και ο Αλέξης Τσίπρας, αλλά η Νέα Δημοκρατία κρατάει έτσι μικρό καλάθι σε αυτό. Έτσι, όσο και να μεγαλώνει το καλάθι της ΔΕΘ, φαίνεται ότι αυτό δεν είναι μέσα. Κάπως το ρεφάρι με κάποια άλλα, με τα επιδόματα,
1: αυτό
0: με το ένα, με το
1: άλλο. Από το ρεπορτάζ είναι ότι αυτό το 400 ευρώ που παίρνουν οι συνταξιούχοι από κάθε Νοέμβριο, αυτό θα αυξηθεί και θα αυξηθεί σημαντικά και μάλιστα παράλληλα, πάντα σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε, θα είναι και πιο η περίμετρος
0: και πιο διευρυμένο.
1: Θα είναι πιο διευρυμένο ακριβώς.
0: Με τα οικονομικά κριτήρια, λες, που είναι κόφτης. Θα μειωθούν οι κόφτες, τέλος πάντων.
1: Θα μειωθούν οι κόφτες, σωστά το λες. Άρα αυτό σημαίνει ότι θα είναι μια πολύ σημαντική, μεγαλύτερη, αν το θέλεις, ανάσα και για τους συνταξιούχους που λαμβάνουν αυτό το ποσό. Θα είναι μεγαλύτερο και θα το λαμβάνουν περισσότεροι.
0: Ωραία.
1: Αυτές είναι οι πληροφορίες που έχουμε.
0: Προφανώς θα είσαι απάνω. Και αυτό που σου εύχομαι είναι να βρεις χρόνο να κάνεις ένα ωραίο μπανάκι και να κάνεις και ένα ωραίο φαγητάκι εκτός από τη δουλειά. Αυτό μπορώ να σου ευχηθώ εγώ.
1: Ευχαριστώ πολύ, αλλά να πούμε ότι είναι τόσο μεγάλη κινητοποίηση και υπάρχουν, αν το θες, και εκεί που μαζεύονται οι μαζόψεις, που θα είναι οι γαλάζιες.
0: Έχει πηγαδάκια, έχει διάφορα.
1: Τα γαλάζια πηγαδάκια, τα οποία ξέρεις πάρα πολύ καλά ότι έχουν.
0: Βγάζουν πράγμα.
1: Αυτά είναι. Εκεί πρέπει να κινηθούμε και το
0: ρεπορτάζ. Ωραία, να σου πω, γαλάζια πηγαδάκια σε παραλία δεν έχει?
1: Δεν το βλέπω.
0: Όχι, δεν έχουν πάρει τα μπανιερά μαζί, τίποτα? Μόνο κοστούμια?
1: Θα τα δούμε, θα έχουμε δυνατότητα να τα.
0: Εντάξει. Ευχαριστούμε πολύ, Γεωργία μου. Ευχαριστούμε πολύ και πολύ χάρηκα που τα είπαμε.
1: Και εγώ ευχαριστώ.
0: Γεωργία Σκιτζή, η καλή συνάδελφος, προϊσταμένη του πολιτικού ρεπορτάζ της ΕΡΤ. Μιλήσαμε για την παρουσία και το πρόγραμμα που αναμένεται να ανακοινώσει, έτσι, και που αναμένουμε και εμείς με ενδιαφέρον, του Κυριάκου Μητσοτάκη, του Πρωθυπουργού, στη Θεσσαλονίκη το Σαββατοκύριακο.

Λοιπόν, εδώ είμαστε. Κλείνει το πρώτο μισάωρο του διόρου που θα είμαστε μαζί και θα αναλύσουμε έτσι με ψυχραιμία και νυφαλιότητα την επικαιρότητα. Να πούμε τη δυνατή μας ομάδα. Η Παναγιώτα Χρονοπούλου είναι στα κουμπιά των ήχων. Η Λουίζα Μαραβελάκη είναι στην παραγωγάρα της εκπομπής. Ο Γιώργος Πίκουλας πίσω από τα μικρόφωνα του Earth News Radio 105,8 και η Μιράντα Σκαμπαρδόνη ήρθε, αυτή η δημοσιογραφική δύναμη ήρθε να μας ενημερώσει με τους τίτλους των κυριότερων ειδήσεων. Ακούστε τους και επιστρέφουμε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε εξέλιξη πυρκαγιά στο Καλοχώρι Χαλκίδας, επί τόπου επιχειρούν 18 πυροσβέστες, ενώ ρήψη νερού από αέρος πραγματοποιούν 2 αεροσκάφη και ελικόπτερα. Οριοθετήθηκε η φωτιά στην περιοχή Συνέτη της Άνδρου, σε εξέλιξη πυρκαγιά σε δασική περιοχή στην Κρυσταλλοπηγή της Φλόρινας. Στη θέση τους βιβλία και εκπαιδευτική, από το Σεπτέμβριο του 27 το πρόγραμμα του πολλαπλού βιβλίου στα ελληνικά σχολεία, είπε στο Ed News Radio 105,8 η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη και πρόσθεσε 30.000 αναπληρωτές εκπαιδευτικοί τοποθετήθηκαν για πρώτη φορά φέτος στην αρχική φάση προσλήψεων. Η στήριξη της μεσαίας τάξης βασική προτεραιότητα των εξαγγελιών του Κυριάκου Μητσοτάκη στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Σήμερα στην Ελλάδα έχουμε κόστος ζωής Δυτικής Ευρώπης και μισθούς Βαλκανικών χωρών. Εκεί μας οδήγησε ο κύριος Μητσοτάκης, ανέφερε σε ραδιοφωνική του συνέντευξη ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής Νίκος Ανδρουλάκης, ενώ προσδιορίσε το δημογραφικό ως ένα από τα κεντρικά διακυβεύματα της παρουσίας του ΠΑΣΟΚ στη ΔΕΘ. Ενώπιον του ανακριτή εκ νέου σήμερα οι τρεις κατηγορούμενοι για την υπόθεση της Κυψέλης, οι δύο γονείς κατηγορούνται για ανθρωποκτονία από πρόθεση. Περισσότεροι από 14.000 πολίτες απέκτησαν κατοικία μέσω του προγράμματος Σπίτι μου 2 βάσει των στοιχείων του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Και ο καιρός γενικά αέθριος, ως 33 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική, ως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.

0: Λοιπόν, και επειδή σήμερα, όπως είπαμε στον πρόλογό μας, είναι μια σημαντική μέρα για το ΠΑΣΟΚ αλλά και για τη χώρα, διότι το κόμμα το συγκεκριμένο κυβέρνησε επί μακρών, έτσι, από το 1974, την 3η του Σεπτέμβρη του 1974, που ιδρύθηκε από τον μεγάλο Ανδρέα Παπανδρέου. Πάμε να μιλήσουμε γι' αυτό με τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Κώστα Τσουκαλά. Καλό μεσημέρι, τι κάνετε?
1: Καλό μεσημέρι, μόλις προσγειώθηκα στην Κρήτη.
0: Ωραία, ωραία. Σήμερα έχει events που λένε και στο χωριό μου, έχει έτσι σε πανηγυρικό τον όλο αυτό και επίκληση στο συνέστημα, να ξέρετε, είναι σημαντική υπόθεση για τον Έλληνα.
1: Το πιο σημαντικό είναι η επίκληση σε αρχές και αξίες, οι οποίες μπορούν και στο μέλλον να διαμορφώσουν τους όρους για μια Ελλάδα πιο ισχυρή, με αυτοπεποίθηση, πιο δίκαιη και μια κοινωνία ευημερίας. Και αυτό νομίζω ότι είναι το πνεύμα της 3ης του Σεπτέμβρη.
0: Επειδή το ΠΑΣΟΚ έζησε και χρόνια φοβερής ευημερίας, αλλά και χρόνια πάρα πολύ δύσκολα, και είναι ένα κόμμα το οποίο κατά γενική ομολογία είχε το μεγαλύτερο αντίκτυπο, το μεγαλύτερο πρόβλημα μετά την οικονομική κρίση, θεωρείτε ότι, σαφώς πρέπει να θεωρείτε ότι υπάρχει γυρισμός, αλλά πόσο έτσι εφικτός είναι η άμεση επαναδραστηριοποίηση του κόμματος ώστε να πρωταγωνιστήσει ξανά?
1: Νομίζω ότι η ευημερία είναι κυρίως αυτό το οποίο έζησε σε μεγάλο βαθμό και η χώρα το διάστημα των κυβερνήσεων του ΠΑΣΟ. Mm-hmm. Αυτό είναι το σημαντικό και νομίζω ότι αυτό μπορούμε να το ξανακάνουμε πράξη. Είναι απόλυτα γνωστό, γιατί ο κόσμος αντιλαμβάνεται πλέον ότι μόνο με το ΠΑΣΟ μπορεί να υπάρξει αλλαγή.
0: Υπάρχει αυτό το λαμβάνετε στις κεραίες σας, αυτό το vibe, γιατί έτσι κι αλλιώς μιλάμε για μια...
1: Νομίζω ότι σιγά σιγά το αντιλαμβάνονται όλοι και νομίζω ότι ειδικά τις τελευταίες ημέρες, όπου έχει γκρεμιστεί και πλήρως το αφήγημα ότι κάποιοι άλλοι θα κάνανε πιο δυναμική αντιπολίτευση, ενώ τελικά βλέπουμε ότι έχουν συμφωνία σε πολλά σημεία με την κυβέρνηση. Νομίζω ότι πλέον ο κόσμος αντιλαμβάνεται ότι το δίπολο είναι πολύ καθαρό. Mm-hmm. Ή θα έχουμε συνέχιση μιας πολιτικής που γεννάει ανισότητες από τη Νέα Δημοκρατία, ή θα έχουμε ανάταξη της κοινωνίας με τη στήριξη του ΠΑΣΟΚ.
0: Πάντως μέχρι στιγμής οφείλουμε να διαπιστώσουμε ότι κυριαρχεί ένας διμέτωπος αγώνας, έτσι, και προς τον...
1: Εκ μέρους μας όχι,
0: λέτε, γιατί και όχι, έχετε στο στόχαστρο και τον Αλέξη Τσίπρα και τη Νέα Δημοκρατία, όχι κατά ανάγκη με αυτή τη σειρά.
1: Όταν συμφωνούν σε πολιτικές, όπως είναι τα κόκκινα δάνεια, η εξαιρετική πολιτική, έχουμε μέτωπο με τη συντήρηση και μέτωπο και με τον νεοφιλελεύθερο αυταρχικό ελιτισμό της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και με τον απρόσημο λαϊκισμό που μπορεί να προκύπτει από άλλους χώρους. Αυτό δεν είναι, είναι οι δύο όψεις του ιδίου νομίματος, δεν είναι διμέτωπος. Mm-hmm. Η Ελλάδα δυστυχώς κάνει μονομέτωπο. Χθες είδαμε ότι είναι πια πολύ καθαρό ότι είναι ένα κόμμα το οποίο δεν βάζει το κοινωνικό ζήτημα μπροστά, δεν μιλάει για προστασία πρώτης κατοικίας, δεν μιλάει για 14ο μισθό, δεν μιλάει για συλλογική συμβάση εργασίας, δεν μιλάει τα 13η σύνταξη για ΕΚΑΣ. Έχει ένα πρόγραμμα το οποίο είναι ένα πρόγραμμα το οποίο αποδέχεται πλήρως τη δημοσιονομική λογική της Νέας Δημοκρατίας. Άρα η εκτίμησή μας είναι ότι πλέον είναι πολύ καθαρό ότι αν φέρουμε μια άλλη πολιτική και όχι απλά μια άλλη διαχείριση της ίδιας πολιτικής, η μόνη επιλογή είναι το ΠΑΣΟΚ.
0: Μάλιστα, και επειδή είναι μαραθώνιος, όπως φαίνεται, όπως όλα δείχνουν, η προεκλογική περίοδος αυτή, και δεν είναι έτσι αγώνας ταχύτητας, αν πάμε όπως όλα δείχνουν για την άνοιξη, θεωρείτε ότι οι αντοχές θα παίξουν μεγάλο ρόλο στα κόμματα? Γιατί φαίνεται...
1: Εμείς και νομίζω ότι βεβαιωνόμαστε και από τις τελευταίες δημοσκοπήσεις ότι αυτή η εικόνα που υπήρχε με τα νέα κόμματα ήταν εύλογο να υπάρχει στην αρχή, όταν είχαν μια πολύ μεγάλη επικοινωνιακή υποστήριξη, ξεφτίζει σιγά σιγά, όσο πιο γρήγορα και δημοσκοπικά φανεί το πραγματικό δίπολο που θα είναι στις εκλογές, τόσο αυξάνονται και οι πιθανότητες πράγματι να ηττηθεί η Νέα Δημοκρατία. Γιατί η Νέα Δημοκρατία χρησιμοποιεί ακριβώς τα νέα κόμματα για να κερδίσει χρόνο, ναι, και να φτάσει με καλύτερη εκκίνηση στην κάλπη απέναντι στο ΠΑΣΟΚ.
0: Στόχος?
1: Πρώτη θέση και πολιτική αλλαγή.
0: Πρώτη θέση δεν είναι λίγο έτσι δύσκολο σαν στόχος.
1: Γιατί είναι δύσκολο?
0: Με την έννοια των δημοσκοπικών...
1: Πριν δύο μήνες, μας λέγανε ότι είμαστε τέταρτοι.
0: Ισχύει.
1: Και το κόμμα που λέγανε ότι είναι τρίτο, για δημοσκοπήσεις.
0: Mm-hmm.
1: Το κόμμα που λέγανε ότι είναι τρίτο, σήμερα έχει 3%.
0: Μάλιστα.
1: Το κόμμα που λέγανε ότι θα φτάσει...
0: Για την κυρία Καριστιανού
1: λέμε. Ο άλλος πόλος, σήμερα πέφτει 2,5 μονάδες.
0: Ναι.
1: Προς το κανεβαίνει. Η Νέα Δημοκρατία, Πεκίνη είναι σε αποδρομή. Έχει το κόμμα του κυρίου Σαμαρά, σας ξαναλέω, όσο πιο γρήγορα δημιουργηθεί ένα κύμα εμπιστοσύνης απέναντι στον Πασόκ, που με συνέπεια, αξιοπιστία, είναι το κόμμα που έχει κάνει την πολυθεματική δομική αντιπολίτευση και είναι και έτοιμο για να έχει μια κυβερνητική εναλλακτική. Όσο πιο πιθανή θα είναι η νίκη. Δεν λέμε ότι είναι ένας εύκολος στόχος.
0: Ναι.
1: Δεν λέω τι απλός και εύκολος στόχος είναι.
0: Προφανώς.
1: Έχουμε επίσης ένας δύσκολος στόχος. Είναι όμως εφικτός. Κάνουμε τη δουλειά αυτή. Είδατε ότι και εμείς και μέσα στο καλοκαίρι σηκώσαμε το θέμα των συντάξεων, του ιδιωτικού χρέου, των μικρομεσαίων. Βάλαμε την ατζέντα. Είμαστε στο κόμμα που δεν ακολουθεί. Ήθελε η Νέα Δημοκρατία να μιλάμε για το αν πρέπει να ψηφιστεί η κυρία Κρήτα και να μην μιλάμε για τα κόκκινα δάνεια. Δεν την αφήσαμε.
0: Ωραία. Εύχομαι να είναι πώς το λένε, τις εκδηλώσεις να τις χαρείτε, γιατί πραγματικά είναι μια σημαντική επέτειο σήμερα από τα 52 χρόνια από την ίδρυση του κόμματος. Ευχαριστούμε πολύ για την επικοινωνία.
1: Να είστε καλά,
0: να είστε καλά. Και βέβαια αφιερωμένο με την επίκληση στο συνέστημα, ρίχτω Ηλία.

συγκίνηση. Ρίγος, πού είναι ο Βραδέλης? Αν μας ακούει ο Βραδέλης, να σταματήσει το κλάμα και να πάρει τηλέφωνο. Αλλά επειδή μιλάμε επί το ελληνικότερον και για να συγκινήσουμε ακόμα περισσότερο τον επόμενο συνομιλητή μας, ρίχτω, Ηλία.

0: Έχει συνέλθει, Ανδρέα Μαραθιά.
1: Γιώργο, χρόνια πολλά.
0: Έχει συνέλθει.
1: Ναι, έχω συνέλθει, έχω συνέλθει.
0: Λέω, από τα ακούσματα αυτά, από τα...
1: Από τα δουλέψει τα πράγματα μέσα μου πλέον, είμαι εντάξει.
0: Α, τα έχει δουλέψει. Έχει πάει σε ψυχολόγου, έχει ανοίξει τα κουτάκια. Τα...
1: Ναι.
0: Όλα, όλα,
1: ναι,
0: καλά.
1: Όλα, ναι. Αυτά, όλα.
0: Όλα στου ψυχολόγου θα τα φάμε, Ανδρέα. Εσένα σε βαφτίσανε λόγω Παπανδρέου, όχι, ε?
1: Όχι, όχι.
0: Όχι. Λόγω παππού.
1: Ήταν με τον γέρο τη Δημοκρατία, το. Το Γιώργο Παπαδρέου.
0: Μάλιστα.
1: Ναι, γιατί ο Ανδρέας Παπαδρέου θεωρεί το λίγο πει αριστερός.
0: Ναι,
1: πολύ ισχύει. Από το κεντρό της εποχής.
0: Ισχύει, ισχύει αυτό.
1: Ήτανε, ναι, ήτανε λίγο...
0: Και μετά καλυμπραρίστηκε λίγο, καλυμπραρίστηκε.
1: Ναι,
0: ήρθε
1: μετά
0: πιο...
1: όμως δεν μπορούσα να κάνω αλλιώς. Ναι. Απρόξε και την Ένωση Κέντρου Ανδρέας Παπαδρέου. Στο Πασόκ, οπότε εντάξει δεν μπορούσαν να κάνουν τίποτα άλλο. Ακολούθησαν το γιο μετά, όσοι πήγαιναν με τον πατέρα.
0: Σημαντική επέτειος σήμερα.
1: Σημαντική επέτειος.
0: Και όπως μας είπε και ο Κώστα Τσουκαλάς, είναι απολύτως έτοιμοι για το μεγάλο comeback. Έτσι, ώστε να πρωταγωνιστήσουν, γιατί μιλάμε για ένα μαραθώνιο, όπως όλα δείχνουμε εκ της εκλογής.
1: Το βλέπω λίγο χλωμό αυτό, αλλά τέλος πάντων δεν θα χαλάσω.
0: Αχ, δεν θέλω τώρα τη μέρα των γενεθλίων να έχουμε. Να έχουμε απεσιοδοξίες.
1: Κοίτα, είναι τόσο κατακαιρματισμένη και το αριστερά, να το πω έτσι.
0: Και η δεξιά όμως νομίζω το έχει αυτό.
1: Η δεξιά, ναι, φέτος παρόλο που δεν έχει αναδειχθεί το θέμα, γιατί θα υπάρχουν πολλές παραλλαγές της δεξιάς σε αυτές τις εκλογές.
0: Βέβαια. Και ειδικά με το κόμμα Σαμαρά. Δεν μιλάμε να...
1: Υπάρχει η Μαρία Καριστιανού που κάποιοι την εντάσσουν σε αυτό το χώρο, εν πάση περιπτώσει, στον κεντροδεξιό. Είναι το κόμμα Σαμαρά που αναμένουμε.
0: Τη βρίσκουν τη Μαρία Καριστιανού γενικά πλέον. Ανοιχνεύεται, λέω, πλέον. Γιατί έχει πάρει μεγάλη κατηφορά.
1: Ότι εγώ είμαι από αυτού που πιστεύω ότι θα μπει στη Βουλή η Καριστιανού.
0: Ναι.
1: Ναι, τέλος πάντων. Μπορεί να μην
0: πάντως,
1: έχει,
0: φίλε, δεν έχει.
1: Αλλά νομίζω ένα 3-4 μπορεί να το πετύχει.
0: Ναι, αλλά ξέρετε. Δεν έχει παρουσία, ρε φίλε. Αυτό,
1: Δεν έχει παρουσία, ναι. Έχει,
0: θέλω να πω ότι.
1: Είναι γεγονός.
0: Η λύθη, ξέρεις, αρχίζει να ξεχνάς πλέον ότι υπάρχει, αν δεν έχεις παρουσία, ναι, στα
1: ποντάρει,
0: μέσα εδώ.
1: Ποντάρει σε ένα κοινό που είναι στον καναπέ που λέμε, που δεν έχει ψηφίσει, που στις τελευταίες ευρωεκλογές προτίμησε να κάτσει σπίτι του.
0: Ναι, αλλά δεν είναι ούτε αντισυστημική.
1: Από τη δεξιά παράταξη τουλάχιστον 1 εκατομμύριο ψηφοφόροι.
0: Ναι, δεν είναι όμως...
1: Ποντάρει σε ένα... κοινό το οποίο θα σηκωθεί από τον καναπέ και θα πάει να ψηφίσει, εν πάση περιπτώσει, αυτή τη φορά.
0: Ναι, αλλά πρέπει να σε ακούσει κάπου. Για να...
1: ακούσει,
0: δηλαδή, θέλω να πω, έχει δώσει 1-2 συνεντεύξεις η ίδια και άλλη 1-2 η δικηγόρος που είναι συνεργάτη δάτηση άμεση, κυρία Ζάκ, πώς λέει.
1: Ναι, αυτή η οποία, η οποία λύνει και δένει.
0: Ναι, ακριβώς. Και μόνο στην επικαιρότητα υπήρχε από τις αποχωρήσεις, θέλω να πω.
1: Ναι, ακριβώς, ναι, για αρνητικό λόγο.
0: Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Πρέπει και να ακούγεσαι.
1: Να δούμε τώρα, έχουμε μπροστά μας και αρκετούς μήνες. Μην δούμε, εντάξει, σε κάποιον άλλο χώρο. Πολλά ακούγονται, ας πούμε, γενικώς, τι μπορεί να έχουμε, τι μπορούν να βγουν τα μάτια μας τους επόμενους.
0: Εκτός από το κόμμα Σαμαρά, δημοσιεύματα με την αποφυλάκηση. Αυτό, με την αποφυλάκηση Κασιδιάρη, όταν αυτή γίνει.
1: Έχουμε τη φωνή λογικής της Αφροδίτης Λατινοπούλου. Που και αυτή μέσα από τις δημοσκοπήσεις ανοιχνεύεται, θα έλεγα.
0: Ανοιχνεύεται.
1: Ενώ
0: ναι.
1: Σε κάποιες από αυτές, στην εκτίμηση ψήφου, ξεπερνάει το 3%.
0: Ναι.
1: Σε κάποιες περιπτώσεις.
0: Ναι, και έχουμε και πολύ ασανσέρ γενικώς. Είδαμε τη Ζωή Κωνσταντοπούλου να πιάνει διψήφιο και τώρα χαμηλά. Την Καριστιανού ψηλά και τώρα χαμηλά.
1: Που διάβασα ότι είναι γύρω τα 8 κόμματα τα οποία βρίσκονται στο όριο του 3%.
0: Μάλιστα. Τέλος πάντων, θα έχει τζόγο, θα έχει ενδιαφέρον.
1: Είναι ένας χειμώνας με κάρφωνα πολιτικό, νομίζω.
0: Ωραία το είπες.
1: Ναι, ναι, νομίζω.
0: Λοιπόν, στον απόϊχο τώρα της χθεσινής ψηφοφορίας και της μη εκλογής της Έλενας Ακρίτα ως 7ης αντιπροέδρου της Βουλής.
1: Εδώ πέρα, Γιώργο, φαίνεται ότι υπήρχε μια ενδεχομένως σκοπιμότητα από την πλευρά της κυβερνητικής.
0: Για τη διάσκεψη των Προέδρων, λες.
1: Ναι, ενδεχομένως για να αλλάξει ο συσχετισμός εκεί στην διάσκεψη των Προέδρων, όπου για ορισμένα θέματα απαιτείται πλειοψηφία 3/5, γιατί τώρα με τη μη εκλογή της κυρίας Ακρίτα χάνει μία έβρα η αντιπολίτευση. Ο ΣΥΡΙΖΑ δηλαδή από 2 εκπροσώπους που είχε, τον αντιπρόεδρο και τον κοινοβουλευτικό του εκπρόσωπο στη διάσκεψη των Προέδρων, πλέον παραμένει με ένα. Μειώνονται από 27 σε 26 τα μέλη της διάθεσης των Προέδρων και άρα η πλειοψηφία των τριών πέμπτων από 17 που ήταν πάει στους 16 και συνεπώς οι 15 της Νέας Δημοκρατίας μπορούν με έναν βουλευτή της αντιπολίτευσης ή τον ανεξάρτητο Παύλο Σαράκη να διαμορφώσουν αυτή την πλειοψηφία των τριών πέμπτων π.χ. για τον ορισμό των επικεφαλής στις ανεξάρτητες αρχές οι οποίες παραμένουν ακέφαλες. Το θυμίζω ο συνήγορος του πολίτη, η προστασία προσωπικών δεδομένων και το απόρριτο των επικοινωνιών, τρεις ανεξάρτητες σημαντικές αρχές, παραμένουν ακέφαλες εδώ και μήνες. Καθώς δεν έχει κατορθωθεί στη διάθεση των Προέδρων να υπάρχει αυτή η απαιτούμενη συνένεση, αυτή η λεγόμενη πλειοψηφία των τριών πέμπτων, προκειμένου να επιλεγούν οι ηγεσίες σε αυτές τις ανεξάρτητες αρχές. Κάποιοι, η αντιπολίτευση το καταγγέλει αυτό το γεγονός.
0: Ναι, δεν είναι να το καταγγέλει, ρε φίλε, γιατί αυτό είναι ένα προηγούμενο. Δηλαδή, αν θες να δημιουργήσεις μία πλειοψηφία που δεν πρέπει να υπάρχει στη διάσκεψη των Προέδρων, μπορείς να απορρίψεις ένα αντιπρόεδρο ή δύο αντιπροέδρους και να το κάνεις. Ναι. Ξέρω εγώ.
1: Πάντως, βέβαια, υπήρχαν και απορρίψεις αντιπροέδρων και από άλλα κόμματα στις τελευταίες εκλογές του 2023, με πιο ίσως. Και χαρακτηριστικό παράδειγμα, επειδή σήκωσε πολλοί κουβενταχτές και απάντησε ο Νότης Μηταράκης της Ζωή Κωνσταντοπούλου με την ίδια την πρόεδρο της Τουρέφης Ελευθερίας, η οποία είχε καταψηφίσει όλους τους αντιπροέδρους πλην του δικού της, του Γιώργου, του Μιχάλη Κουρβάκη.
0: Ωραίο και αυτό.
1: Όταν ήταν ακόμη στην κοινοβουλευτική ομάδα της Πλέσης Ελευθερίας. Πλέον είναι στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ.
0: Βέβαια, αυτό δεν προσμετρήθηκε με την έννοια ότι δεν απορρίφθηκε η θέση.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Το πρόσωπο.
1: Άλλωστε, ο κανονισμός λέει πλειοψηφία επί των παρόντων και όχι κάτω από 75 βουλευτές για την εκλογή των μελών του Προεδρείου. Οι επόμενες μέρες είναι πολύ χαλαρές, Γιώργο, όπως καταλαβαίνεις, λόγω διεθνούς
0: εξελίξεων.
1: Ίσως την επόμενη εβδομάδα να έχουμε την ψηφοφορία όχι για το Σύνταγμα αλλά για την άρση ασυλίας του Δημήτρη Αβραμόπουλου. Ακριβή τώρα μας έλεγαν σήμερα μετά τη διάσκεψη των Προέδρων ότι έχουμε οριστεί μια ημερομηνία καταρχάς για τις 11 του μήνα, δηλαδή την επόμενη Παρασκευή, 11 του μήνα, την επόμενη Παρασκευή νομίζω. Οπότε θα δούμε όμως αν θα γίνει, γιατί τότε οι περισσότεροι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ θα βρίσκονται ήδη στη Θεσσαλονίκη και την επίσκεψη του Νίκου Ανδρουλάκη, ο οποίος βέβαια, όπως είπες και εσύ, με αφορμή το θέμα που ξεκίνησες και την επέμβαση, βρίσκεται στην Κρήτη σήμερα, 7.30 ώρα. Το ΠΑΣΟΚ φιλοδοξεί στην Πλατεία Ελευθερίας, στην ιστορική Πλατεία Ελευθερίας, να κάνει ένα πολύ μεγάλο συλλαλητήριο. Κάποιοι μάλιστα από την Καριλάου Τρικούπη, για να σου πω, λένε ότι προσδοκούν να έχουν τουλάχιστον τη συγκέντρωση που είχε κάνει ο Γιώργος Γεννηματάς. Τώρα μου διαφεύγει εμένα η χρονιά τώρα. Δεν λένε για τον Ανδρέα Παπανδρέου, βέβαια, για τις συγκεντρώσεις του Ανδρέα Παπανδρέου στο Ηράκλειο.
0: Δεν πιάνονται, δεν πιάνονται αυτά τα νούμερα. Δεν πιάνονται αυτά τα νούμερα.
1: Να χτυπηθούν τα νούμερα αυτά σε εποχή εκείνη.
0: Ναι, δεν πιάνονται.
1: Νομίζω ότι ο Γιώργος Γεννηματάς πρέπει να ήταν στις τότε το λεγόμενο βρώμικο 89. Έχω αυτή την εντύπωση.
0: Μάλιστα.
1: Που είχε κάνει όντως μια πολύ μεγάλη συγκέντρωση με ομιλητή το Γεννηματά. Δεν είχε πάει ο Ανδρέας Παπανδρέου. Εκεί είχε πάει ο Γεννηματάς και είχε γίνει μια πραγματικά πολύ μεγάλη συγκέντρωση. Τότε κάποιοι την παρομοίευαν αντίστοιχη με εκείνες που έκανε ο Ανδρέας Παπανδρέου στο Πράσινο νησί, το λεγόμενο και αλλιώς.
0: Πράσινο που μπλε το έχουμε αφήσει.
1: Σε προεκλογές βέβαια οι μισοί νομοί ξαναγύρισαν στο Παστό.
0: Εγώ εννοώ για εθνικές. Αλλά είχαμε τότε. Είχαμε ΠΚΠ, είχαμε διάφορα. Λοιπόν, εντάξει. Νομίζω ότι δεν θα πλήξουμε, είναι το μόνο σίγουρο.
1: Το μόνο σίγουρο.
0: Και εμείς που κάνουμε.
1: Να τα ακούμε και να τα βλέπουμε, να τα ακούμε και να τα λέμε και να τα καταγράφουμε.
0: Και εμείς που απλά κάνουμε τη δουλειά μας και καταγράφουμε τα γεγονότα, νομίζω ότι θα περάσουμε και πολύ ωραία. Από εκεί και πέρα η αγωνία είναι για την πολιτική. Οι πολιτικοί θα έχουν την αγωνία, γιατί πρόκειται, μπαίνουμε σε μία σεζόν με πολύ πολύ έντονο πολιτικό ενδιαφέρον.
1: Την άλλη εβδομάδα αμφιβάλλω αν θα κάνεις εκπομπές. Αυτές που πάνε όλες οι ομιλίες, οι συνεντεύξεις τύπου των πολιτικών αρχηγών, όλοι οι αρχηγοί της αντιπολίτευσης την άλλη εβδομάδα θα βρίσκονται στη Θεσσαλονίκη. Κάθε μέρα και μια συνέντευξη.
0: Όχι, καλό είναι αυτό. Θα πρέπει να ακουστούν, να ξεδιπλώσουν τα προγράμματά τους για να έχει ο κόσμος. Να δει και να κρίνει.
1: Και να κάνει τις απαραίτητες συγκρίσεις και να αποφασίσει.
0: Ακριβώς, και αναμένουμε και πολύ πολύ θερμό χειμώνα, όπως το είπες και εσύ, και στη Βουλή και στα παράθυρα και παντού.
1: Ελνίνιο θα έχουμε.
0: Ελνίνιο, μ' αρέσει. Όπως και προδιαγράφεται και ωραίο πρωτάθλημα.
1: Και ωραίο πρωτάθλημα, ναι, βεβαίως.
0: Έτσι δυνάμωσαν και ο Παναθηναϊκός δυνάμωσε πολύ.
1: Ναι, δυνάμωσαν πολύ, τουλάχιστον στα χαρτιά. Να δούμε μέσα στο γήπεδο.
0: Ναι, εντάξει, ρε φίλε. Κοίτα, ό,τι πληρώνει, παίρνει γενικώς. Και επειδή έπεσαν χρήματα, ειδικά από Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό, νομίζω ότι θα γίνει.
1: Ολυμπιακός τα πήρε κιόλας και πολύ καλά.
0: Πήρε. Πούλησε κιόλας.
1: Ναι. 80 εκατομμύρια σχεδόν. Ναι.
0: Πούλησε και είναι ωραίο, ρε φίλε, τώρα Ελληνόπουλα να. Κυρίως Ελληνόπουλα να.
1: Στεναχωρηθήκαμε πολύ με τον Κωνσταντέλια, Γιώργο.
0: Κι εγώ. Δεν στο κρύβω έτσι.
1: Είχα
0: κάτι.
1: Να βλέπω Ντόρτμουντ φέτος.
0: Κι εγώ, φίλε μου, και τώρα κάπου.
1: Τζόλι στην Άρσεναλ.
0: Όμως, ναι. Όμως, να ξέρεις ότι είναι τρία-τέσσερα παιδιά. Δηλαδή ο Τζολάκης, ο Κωνσταντέλιας, ο Καρέτσας και ο Τζιόλης. Τέσσερα.
1: Τζόλης,
0: που νομίζω ότι η επόμενη μεταγραφή τους, αν όλα πάνε καλά και έχουν υγεία,
1: θα είναι
0: 50 πλάς.
1: Ναι, και, ακριβώς,
0: σε ομάδα πρώτου επίπεδου.
1: Στο μπάσκετ τι θα γίνει, δεν ξέρω. Μου φαίνεται λίγο χρονιά.
0: Χαμός. Γιατί δεν είμαστε, δεν έχουμε δυναμώσει. Δεν έχουμε δυναμώσει και εκεί, και οι δύο.
1: Έχουμε δυναμώσει, αλλά εμείς ήδη έχουμε χαμένους δύο παίκτες. Ναι. Ενώ και ο Ναν και ο.
0: Εντάξει, θα επανέλθουμε, ρε φίλε, σε ένα μήνα και αυτά.
1: Μέσα τη χρονιά. Ο Χέις Ντέιβις.
0: Ο Χέις Ντέιβις δεν είπανε 6 εβδομάδες. Δεν είπαν 6 εβδομάδες.
1: Δεν ξέρω τώρα. Θα δούμε. Τέλος πάντων.
0: Εδώ θα είμαστε, Αντρέα μου, στην ουρά των πολιτικών εξελίξεων, να συζητάμε και τα αθλητικά μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επικοινωνία.
1: Καλησπέρα.
0: Για χαρά. Καλό μεσημέρι. Λοιπόν, πάμε σε μια μουσική ανάσα, αφού κάναμε όλο το πακέτο αυτό του Πασόκ. Πάμε σε μια μουσική ανάσα και πάμε στο δελτίο των ειδήσεων στη μία και θα επανέλθουμε για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής.

0: Η ώρα είναι μία. Earth News Radio 105,8.
1: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
2: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
3: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
2: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
3: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Είστε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ 3 και τις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ.
1: Από τη Θεσσαλονίκη και την Δράμα, από το Αμίνδεο στις Έρεσπες, το Πούλμαν
0: περνούσε. Στο μικρόφωνο είναι η Ειρήνη Γκέλη, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη ο Πέτρος Παμόνης και στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Κακαρίκος. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ.

0: Στον Άγιο Νικόλαο, ο Δήμος υποστηρίζει ότι έχουν διασφαλιστεί 500.000 ευρώ που αφαιρέθηκαν από τραπεζικό του λογαριασμό. Νέο κρούσμα τηλεφωνικής απάτης στην Ηλία πήραν από ηλικιωμένη 4.000 ευρώ. Ο Δήμος Χερσονήσου στις περιοχές υψηλού κινδύνου για τον ιό του Δυτικού Νείλου. Με τρακτέρ και λεωφορεία στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης «Οι αγρότες της Μαγνησίας». Χορήγηση επιδόματος 3.000 ευρώ σε κάθε παιδί που γεννιέται από τον Δήμο Βελβεντού. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». Πάμε να ξεκινήσουμε από την Κρήτη και τον Άγιο Νικόλαο, καθώς ο Δήμος δηλώνει ότι έχουν διασφαλιστεί τα χρήματα για την υπόθεση των 500.000 ευρώ που αφαιρέθηκαν από τον τραπεζικό λογαριασμό του Δήμου με τη μέθοδο της ψηφιακής απάτης. Βέβαια, την ίδια ώρα σε εξέλιξη βρίσκεται και η έρευνα από τη Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Εγκλήματος. Πάμε στον Ιάσονα Ταυλά που μας περιμένει στη τηλεφωνική μας γραμμή από την ΕΡΤ Ηρακλείου στον Άγιο Νικόλαο. Ιάσονα, καλώς σου μεσημέρι. Απίστευτη υπόθεση όταν την ακούγαμε. Λέγαμε πώς είναι δυνατό να συνέβη κάτι τέτοιο.
1: Και όμως στην εποχή μας όλα μπορούν να συμβούν όταν όλες οι υπηρεσίες γίνονται σιγά σιγά ψηφιακές. Φαίνεται ότι κάποιοι είναι συστήματα, κατάφεραν να σπάσουν τους κωδικούς. Κατάφεραν να μπουν μέσα στους λογαριασμούς του Δήμου Αγίου Νικολάου, αφαίρεσαν τα 500.000. Η μέρα που δεν εργαζόταν ο Δήμος, Σαββατοκύριακο. Τώρα, σύμφωνα με το Δήμαρχο Αγίου Νικολάου και στελέχη με τα οποία δεν εργαζόταν ο Δήμος, Σαββατοκύριακο. Τώρα, σύμφωνα με το Δήμαρχο Αγίου Νικολάου και στελέχη με τα οποία

0: ζημία από παρόμοια ιστορία, από διαδικασία εδώ στην περιοχή της Ανατολικής Κρήτης, και είναι υπό έρευνα όλο αυτό το σύστημα το οποίο στήθηκε. Κάποιοι λοιπόν κατάφεραν να δημιουργήσουν τέτοιους λογαριασμούς της τράπεζας, όπου ο ανιτοψίαστος υπάλληλος έβαλε τους κωδικούς, νομίζοντας ότι είναι η τράπεζα με την οποία θα έπρεπε να κάνει το διακανονισμό. Περίμεναν λοιπόν το Σαββατοκύριακο, όταν κανένας δεν ήταν εκεί, έβαλαν τους κωδικούς, αφαίρεσαν τα χρήματα. Από εκεί πέρα φαίνεται, ναι, ότι κατάφερε η τράπεζα να βρει την πορεία των χρημάτων και να σταματήσει την διαδικασία. Αυτό φαίνεται μέχρι αυτή τη στιγμή, διότι επειδή είναι σε εξέλιξη η έρευνα, είναι σε εξέλιξη η υπόθεση αυτή, οπότε δεν έχουμε περισσότερες πληροφορίες για να πούμε. Το ζήτημα είναι ότι χρειάζεται προσοχή, χρειάζεται ένας άλλος μηχανισμός και πρέπει και οι τράπεζες αλλά και η αυτοδιοίκηση να λειτουργήσει διαφορετικά, προκειμένου να υπάρχει μια μεγαλύτερη διασφάλιση όσον αφορά το δημόσιο χρήμα και τις διαδικασίες των πληρωμών.
1: Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Άσονα. Τώρα όμως είχαμε και άλλο κρούσμα τηλεφωνικής απάτης. Στην Ηλία αυτή τη φορά πήραν από ηλικιωμένη 4.000 ευρώ ο Χρήστος Πλευριάς από την ΕΡΤ Πύργου, είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Χρήστο, καλό σου μεσημέρι. Δεν έχει τέλος όπως φαίνεται.
2: Έτσι είναι, είναι μία ακόμη τηλεφωνική
1: μία
2: απάτη
1: ακόμη,
2: στην Ηλία, γιατί είχαμε έξαρση και το προηγούμενο χρονικό διάστημα και μάλιστα είχε κάνει παρέμβαση και είχε μιλήσει στην ΕΡΤ ο διοικητής της ασφάλειας του πύργου, κάνοντας έκκληση σε ηλικιωμένους ανθρώπους να δίνουν ιδιαίτερη προσοχή σε κάθε τηλεφώνημα και να ενημερώνουν τους δικούς τους ανθρώπους και την αστυνομία. Όμως κάποιοι φαίνεται ότι αγνοούν αυτή τη σύσταση και κάποιοι άλλοι, παρά τις 2-3 συλλήψεις που έγιναν επίσης την περασμένη εβδομάδα, συνεχίζουν απτόητοι να εξαπατούν τον κόσμο. Αυτή τη φορά η καλωστημένη τηλεφωνική απάτη ήρθε για μια ηλικιωμένη γυναίκα στην ορεινή περιοχή του Κούμανη της αρχαίας Ολυμπίας, που είδε δυστυχώς μέσα σε λίγα λεπτά να κάνουν σερά οικονομίες της. Ο δράστης που επικοινώνησε μαζί της, της παρουσιάστηκε ως λογιστής και κατάφερε μάλιστα να την πείσει να ακολουθήσει τις οδηγίες του, χρησιμοποιώντας έναν εμφάνταστο τρόπο, ένα εμφάνταστο σενάριο,
1: ναι,
2: αφού σύμφωνα με τις πληροφορίες της αστυνομίας ζήτησε να τοποθετήσει τις οικονομίες που είχε στο σπίτι της μέσα σε μια σακούλα και μαζί με αυτές να βάλει τα κοσμήματά της, προκειμένου, όπως της είπε, να τα μετρήσει ο δορυφόρος. Και για να το κάνει αυτό ο δορυφόρος έπρεπε να τα βγάλει
1: πολύ
2: από εφάνταστη. Το σπίτι.
1: Πάρα πολύ, ναι,
2: εφάνταστη. Είναι ένα
1: πραγματικά
2: παρόμοιο τέκνασμα, ναι, που είχε χρησιμοποιήσει και ένας προηγούμενος πριν από 1-2 μήνες περίπου, όταν φόβησε τα θύματα του, λέγοντας ότι μέσω δορυφόρου καταγράφονται οι οικονομίες που έχουν και θα τους τσιμπήσει εφορία. Κάτι τέτοιο φαίνεται να συνέβη. Και τώρα η ηλικιωμένη πράγματι έβαλε σακούλα 4.000 ευρώ, τόσα είχε εκείνη την ώρα στο σπίτι. Κατάφερε να τα είχε μαζέψει από κάποιες θερήσεις με τη συνταξούλα της. Έβαλε και κάποια τιμαλφή και μια λυσίδα που έβγαλε και από το λαιμό της μάλιστα και ένα φυλακτό και τα έβαλε στη σακούλα και φυσικά, αφήνοντάς τα έξω από το σπίτι, μέσα σε λίγα λεπτά κάποιος πέρασε από εκεί, την άρπαξε τη σακούλα και εξαφανίστηκε. Και όταν το κατάλαβε ήταν πλέον αργά. Οι αστυνομικές αρχές έχουν ξεκινήσει τώρα τις έρευνες για τον εντοπισμό του δράστη ή των δράστων.
1: Μάλιστα, είναι πραγματικά διανόητα όλα αυτά που γίνονται με τις τηλεφωνικές απάτες. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρήστο. Χρειάζεται πάρα πολύ προσοχή, να έχετε το νου σας όλοι εκεί έξω. Όλοι, όλοι. Πάμε σε μια άλλη υπόθεση τώρα. Εδώ έχουμε ευχάριστα νέα. Πάμε στη Δήμητρα Αναργύρου από την ΕΡΤΑ Πάτρας. Δήμητρα, καλό σου μεσημέρι. Είναι καλά τα νέα για το 10χρονο παιδί το οποίο κινδύνευσε να πνιγεί στην Μαραθιά, καθώς φαίνεται να αποσωληνώνεται, έτσι?
3: Έτσι ακριβώς. Στη Μαραθιά Ηλίας, λοιπόν, την Παρασκευή 28 Αυγούστου έγινε αυτό το πολύ σοβαρό περιστατικό. Είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικά στα νεότερα για την κατάσταση της υγείας του παιδιού. Οι γιατροί της Μονάδας Διδακτικής Θεραπείας Παιδών του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Πατρών προχώρησαν χθες την αποσωλήνωση του παιδιού, καθώς η κλινική του εικόνα επέτρεψε ευτυχώς αυτό το πολύ σημαντικό βήμα. Η διαδικασία πραγματοποιήθηκε χθες το μεσημέρι στις 12 από τον υπεύθυνο της Μονάδας Διδακτικής Θεραπείας Παιδών, τον Ανδρέα τον Ηλιάδη, έναν άνθρωπο που έχει ζώσει πάρα πολλά παιδιά, πολλά παιδιά. Είναι ήρωας για όλους, πραγματικά αυτός ο άνθρωπος, αυτός ο γιατρός, ο οποίος εξέφρασε την ικανοποίησή του για τη θετική εξέλιξη, αναφέροντας χαρακτηριστικά

0: πως κερδίσαμε τη ζωή αλλά και το χαμόγελο. Πριν από μια εβδομάδα ο Ανδρέας Οριάδης μας έλεγε ότι ήταν πολύ βαρύ το περιστατικό, αλλά είχε ελπίδες. Όταν λέει ότι έχει ελπίδες αυτός ο γιατρός, όντως το χαμόγελο έρχεται.
1: Μάλιστα.
0: Είχε προηγηθεί λοιπόν την προηγούμενη, την πρώτη δηλαδή του Σεπτέμβρη, η διαδικασία αξιολόγησης νευρολογικής κατάστασης του παιδιού, του 10χρονου παιδιού. Η ιατρική ομάδα άνοιξε το λεγόμενο νευρολογικό παράθυρο, προκειμένου να εξετάσει τις αντιδράσεις του παιδιού, το επίπεδο συνείδησης και συνολικά τη λειτουργία του νευρικού συστήματος μετά το σοβαρό αυτό περιστατικό. Τα δεδομένα που προέκυψαν, όπως καταλαβαίνετε, έδωσαν τη δυνατότητα στους θεράποντες γιατρούς να προχωρήσουν στο επόμενο κρίσιμο στάδιο της νοσηλείας, αφαιρώντας την υποστήριξη της διασωλήνωσης. Το παιδί, βέβαια, εξακολουθεί να βρίσκεται υποστενή ιατρική παρακολούθηση στη ΜΕΘ Παίδων του νοσοκομείου του Ρίου και ευχόμαστε όλα να πάνε καλά.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δήμητρα. Τώρα, ένα σημαντικό βήμα για τη μετεγκατάσταση του σοφρονιστικού καταστήματος Ιωαννίνων έγινε χθες με την υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης για την κατασκευή νέου σύγχρονου σοφρονιστικού καταστήματος στην Κόντσικτα του Δήμου Ιωαννιτών. Η Αλεξάνδρα Αγγέλη από την ΕΡΤ Ιωαννίνων είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Αλεξάνδρα, καλό σου μεσημέρι. Εξάλλου, οι φυλακές, η αλήθεια είναι ότι είναι υπερφορτωμένες.
2: Βέβαια. Καλησπέρα σας από την ΕΡΤ εδώ Ιωαννίνων. Το νέο κατάστημα πρόκειται να κατασκευαστεί στην Κόντσικα του Δήμου Ιωαννιτών. Θα έχει χωρητικότητα 600 κρατουμένων. Θα φέρει την ονομασία Γενικό Σοφρονιστικό Κατάστημα της Περιφέρειας Ιππήρου. Η εγκατάσταση προβλέπει να αναπτυχθεί σε έκταση 100 στρεμμάτων, η οποία έχει παραχωρηθεί χωρίς αντάλλαγμα από το Δήμο Ιωαννιτών στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Σε αυτές τις νέες υποδομές θα περιλαμβάνονται και πτέρυγες κρατουμένων, διοικητικοί χώροι, υπηρεσίες πρωτοβάθμιας υγείας, καθώς και εκπαιδευτικές και αθλητικές εγκαταστάσεις. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στα 40 εκατομμύρια ευρώ και η χρηματοδότηση έχει προβλεφθεί μέσω του τομεακού προγράμματος ανάπτυξης του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη για την περίοδο 2026-2030. Με βάση όμως τη σύμβαση, το Υπερταμείο αναλαμβάνει την ορίμανση του έργου και τις διαδικασίες που θα οδηγήσουν στην επιλογή του αναδόχου, ενώ οι κτηριακές υποδομές ΑΕ θα έχει το ρόλο στον έλεγχο των μελετών και στη συνέχεια στην εποπτεία της κατασκευής μέχρι την ολοκλήρωσή της. Τη σύμβαση υπέγραψε ο Υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη Ιωάννης Λαμπρόπουλος, ο αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος του Υπερταμείου Παναγιώτης Σταμπουλίδης, αλλά και ο Διευθύνων Σύμβουλος στις κτηριακές υποδομές Αθανάσιος Γιάνναρης. Την υπογραφή παρέστησε επίσης και οι βουλευτές των Ιωαννίνων, η κυρία Μαρία Αλεξάνδρα Κεφάλα και ο κύριος Γιώργος Αμυράς, καθώς και στελέχη της Γενικής Γραμματείας Αντικλιματικής Πολιτικής.
1: Μάλιστα.
2: Από την πλευρά του, βέβαια, να σας πω κάτι τελευταίο πριν κλείσουμε. Ναι. Το Υπουργείο επισημαίνει ότι το έργο των Ιωαννίνων εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πρόγραμμα κατασκευής και αναβάθμισης των σοφρονιστικών καταστημάτων σε διάφορες περιοχές της χώρας.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αλεξάνδρα. Πάμε τώρα στο μέτωπο των πυρκαγιών και στο Μάριο Κωνσταντινίδη από την ΕΡΤ στην Καστοριά. Μάριε, καλό σου μεσημέρι. Νωρίτερα είχαμε μία φωτιά στην Κρυσταλλοπηγή. Μάλιστα, έχησε και το 112 για να απομακρυνθούν οι κάτοικοι προς τις πρέσπες. Ωστόσο, αυτή την ώρα η εικόνα είναι καλή.
3: Σημαντικά βελτιωμένη είναι η εικόνα αυτή τη στιγμή, Ειρήνη, στις δασικές πυρκαγιές που ξέσπασε χθες το απόγευμα σε δίσβατη δασική περιοχή στην Κρυσταλλοπηγή της Φλόρινας. Παρότι η φωτιά παραμένει σε εξέλιξη, η άμεση και η γαντιαία κοινοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων απέτρεψε τα χειρότερα, Ειρήνη. Κατά τη διάρκεια της νύχτας, οι κάτοικοι του οικισμού έζησαν ώρες αγωνίας, καθώς οι φλόγες πλησίασαν σε απόσταση αναπνοής, φτάνοντας μόλις στα 270 μέτρα από τις αυλές των πρώτων σπιτιών. Αργά το βράδυ ενεργοποιήθηκε όπως είπε εσύ το 112, καλώντας τους κατοίκους της Κρυσταλλοπηγής να απομακρυνθούν προληπτικά από τις πρέσπες, προς τις πρέσπες μάλλον, μέσω του παλιού οδικού δικτύου ή της Εγνατίας Οδού. Αρχικά οι κάτοικοι απομακρύνθηκαν και συγκεντρώθηκαν στην κεντρική πλατεία του χωριού, ωστόσο νωρίς το ξημέρωμα, όταν η πυρκαγιά περιορίστηκε και διαπιστώθηκε ότι δεν έχει πλέον κατεύθυνση προς τον οικισμό, επέστρεψαν με ασφάλεια στις εστίες τους. Τώρα, με το πρώτο φως της ημέρας σήμερα, η επιχείρηση κατάσβεσης πέρασε σε μια νέα φάση, με το συνδρομή των και εναέριων μέσων φυσικά, στο πεδίο να επιχειρούν πάνω από 42 πυροσβέστες με 13 οχήματα, ενώ καθοριστική είναι και η συμβολή δύο ομάδων δασοκομάντων της 8ης αμοδέα από την Κουρζάνη. Από νωρίς το πρωί, όπως έλεγα, τρία αεροσκάφη τύπου Air Tractors και ένα ελικόπτερο πραγματοποιούν συνεχείς στοχευμένες ρήψεις νερού. Αυτή τη στιγμή η πυρκαγιά και σε πολύ μικρή έκταση εντός εξαιρετικά δύσβατου και δυσπρόσιτου σημείου, γεγονός που δυσχεραίνει την προσέγγιση των επιγείων τμήματων. Ωστόσο, συνεχίζεται η ρήψη των αέριων μέσων και η παρουσία των δοσοκομάντων έχουν βελτιώσει αισθητά την κατάσταση, με τις δυνάμεις να παραμένουν σε πλήρη επιφυλακή μέχρι και τον πλήρη έλεγχο και την κατάσταση όλων των εστιών. Ειρήνη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μάριε. Πυρκαγιά όμως είχαμε και το πρωί σε χορτολιβαδική έκταση στην Άνδρο. Λίνα Θεολογίτου είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Λίνα, καλό σου μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη, κυρίες και κύριοι. Η πυρκαγιά ξέσπασε πράγματι λίγο μετά τις 7 σήμερα το πρωί στο συνετή της Άνδρου, καίγοντας κυρίως χαμηλή διάστηση. Για την κατάσβεσή της επιχείρησαν 8 πυροσβέστες, εθελοντές, 4 οχήματα και 2 ελικόπτερα, ενώ συνέδραμαν υδροφόρες του Δήμου Άνδρου και ιδιώτες. Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση του πυροσβεστικού σώματος, η πυρκαγιά οριοθετήθηκε σχετικά άμεσα με τα εναέρια μέσα να αποχωρούν από το σημείο, ενώ παραμένουν στην περιοχή για προληπτικούς λόγους σε πηγή αμέσα. Η άμεση επέμβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων και των λοιπόν φορέων συνέβαλε καθοριστικά στην ανακοπή της πυρκαγιάς και στον περιορισμό της εξάπλωσής της, παρά τους ισχυρούς βορειοανατολικούς ανέμους που έπνεαν από νωρίς το πρωί στην περιοχή. Λόγω αυτών των ισχυρών ανέμων που προβλέπεται ότι θα συνεχίσουν να επικρατούν στην ευρύτερη περιοχή και τις επόμενες ημέρες, ο εντεταλμένος Σύμβουλος Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Άνδρου έβγαλε ανακοίνωση μέσω της οποίας συνιστά στους πολίτες να παραμένουν σε παγρύπνηση, να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών και να αποφεύγουν κάθε ενέργεια που θα μπορούσε να προκαλέσει νέα αιστεία πυρκαγιάς.
1: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λίνα.

0: Πάμε τώρα στον ιό του Δυτικού Νείλου και στον Δήμο Χερσονήσου, που είναι μεταξύ των περιοχών που χαρακτηρίζονται από το νεοδίο υψηλού κινδύνου για την εμφάνιση κρούσματων. Τις τελευταίες δύο εβδομάδες καταγράφηκαν τα πρώτα εγχώρια κρούσματα στην Κρήτη, τρία στο σύνολο. Στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τη Σταυρούλα Κατσουλάκη από την ΕΡΤ Ηρακλείου. Σταυρούλα, καλό σου μεσημέρι. Ιδιαίτερα μεγάλη προσοχή στην περιοχή σας.
1: Έχουμε το Δήμο Χερσονήσου,
0: ναι,
1: ο οποίος είναι ένας από τους 14 Δήμους σε επίπεδο χώρας που με απόφαση του ΕΟΔΗ χαρακτηρίζεται πλέον υψηλού κινδύνου για την εμφάνιση κρούσματων του ιού του Δυτικού Νείλου. Να θυμίσουμε βέβαια ότι έχουν εμφανιστεί κρούσματα στο Ρέθυμνο και στο Ηράκλειο και έχουν ληφθεί μέτρα για την αντιμετώπιση του προβλήματος, όπως επισημαίνεται από τους επιστήμονες της Ομάδας Εργασίας για τον Καθορισμό Επηρεαζόμενων Περιοχών και από νοσήματα που μεταδίδονται με διαβιβαστές. Η απόφαση λήφθηκε κατόπιν συνεκτίμησης των επιδημιολογικών και γεωμορφολογικών δεδομένων. Στους Δήμους των υψηλού κινδύνου δεν έχουν καταγραφεί κρούσματα, όπως και στη Χερσόνησο, κατά την τρέχουσα περίοδο, αλλά συνδυάζονται παράγοντες κινδύνου για επικείμενη μετάδοση του ιού σε ανθρώπους και καταγραφή κρουσμάτων. Και σύμφωνα με τον Διευθυντή Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Κρήτης, τον κύριο Αντώνη Παπαδάκη, η απόφαση για το Δήμο Χερσονήσου ελήφθη μετά το τελευταίο τρίτο κρούσμα που είχαμε σε επίπεδο Κρήτης, τον 70χρονο, ο οποίος νοσηλεύεται στο Βενζέλιο Νοσοκομείο. Ο τόπος κατοικίας του άνδρα είναι στην περιοχή του Καρτερού, στο Δήμο Ηρακλείου, ο οποίος όμως γειτονεύει με το Δήμο Χερσονήσου ουσιαστικά, όπως μας ανέφερε ο κύριος Παπαδάκης, ένας δρόμος χωρίζει τους δύο Δήμους. Και γι' αυτό ελήφθη και αυτή η απόφαση για τη Χερσόνησο. Ήδη στην ευρύτερη περιοχή του Καρτερίου έχουν πολλαπλασιαστεί οι ψεκασμοί και έχουν τοποθετηθεί και παγίδες για τον εντοπισμό του ιού του κουνουπιού που ευθύνεται για την εμφάνιση της νόσου. Και να σας δώσω και μία είδηση της τελευταίας στιγμής. Ναι. Έχουμε μία φωτιά η οποία εκδηλώθηκε πριν από λίγο σε αγροτοδασική έκταση στο χωριό Πλώρα του Δήμου Βόρτινας. Έχουμε κινητοποίηση ισχυρών δυνάμεων, δηλαδή έχουν μεταβεί στο σημείο 40 πυροσβέστες οι οποίοι επιχειρούν και δύο ομάδες πεζοπόρων τμήματων της Τρίτης ΕΜΟΔΕ και έχει σηκωθεί και ένα ελικόπτερο που συμβάλλει στην κατάσβεση της πυρκαγιάς.
0: Είναι σε αγροτοδασική έκταση, δεν έχει κοντά σπίτια, δεν έχει κάτι που να κινδυνεύει.
1: Όχι, δεν κινδυνεύει ο οικισμός.
0: Ωραία. Σταυρούλα, σε ευχαριστούμε θερμά. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Φωτιά λοιπόν στο χωριό Γόρτινα, σε εξέλιξη αυτή την ώρα, και η Σταυρούλα νωρίτερα μας είπε και για το Δήμο Χερσονήσου, μια περιοχή υψηλού κινδύνου για την εμφάνιση κρουσμάτων του ιού του Δυτικού Νείλου. Πάμε όμως στη Βασιλική Μαχαίρα τώρα από την ΕΡΤ Κομωτινής. Εκεί λοιπόν η περιοχή της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης είναι πλέον καθαρή από κρούσματα. Καλό σου μεσημέρι, Βασιλική.
2: Καλό μεσημέρι και πέρσι και φέτος καθαρή από μολύνσεις σε ανθρώπους από τον ιό του Δυτικού Νείλου. Τουλάχιστον μέχρι τώρα αυτό καταγράφεται. Αυτό τον συμβλώντα στην ΕΡΤ Κομωτινής ο Αντιπεριφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας Κλιματικής Αλλαγής, Υποδομών και Έργων Κώστας Βενετίδης. Όπως εξήγησε, αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η περιφέρεια, γιατί είχαμε πρόβλημα παλιότερα, 18-19, απλά δεν είχε γίνει το, δεν είχε τόσο πολύ στη δημοσιότητα δεν ήταν. Η περιφέρεια λοιπόν κάνει ελέγχους με παγίδες για τα μολυσμένα κουνούπια που μεταδίδουν τον ιό και ανάλογα σε ποιες περιοχές υπάρχουν γίνονται ψεκασμοί.
0: Ναι.
2: Το πρόγραμμα αυτό που εφαρμόζεται από τον Μάρτιο μέχρι και τον Οκτώβριο, φέτος υπάρχει σκέψη να επεκταθεί καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς, καθώς οι ήπιοι χειμώνες δεν βοηθούν στο να εξαφανίζονται οι πληθυσμοί των κουνουπιών. Οπότε με την χρονική επέκταση του προγράμματος ευελπιστούν οι αρμόδιοι πως του χρόνου το πρόβλημα της όχλησης των κουνουπιών και της μόλυνσης με τον ιό του Δυτικού Νείλου να είναι πάρα πολύ καλύτερα. Ωστόσο, αυτό απαιτεί και τη συνεργασία των πολιτών ως προς τη συμμόρφωση με τους κανόνες για κλείσιμο βόθρων, το άδειασμα των στάσιμων νερών, ακόμα και από το πιατάκι μιας γλάστρας.
0: Να
2: ξέρετε,
0: δίκιο.
2: Το πιατάκι δίνει 100.000 κουνούπια. Ένα πιατάκι με νερό από μια γλάστρα που ποτίσαμε το απόγευμα.
0: Με το στάσιμο νερό που μένει κάτω στο πιατάκι.
2: Βεβαίως.
0: Μάλιστα. Βασιλική, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό μεσημέρι. Και από τον ιό του Δυτικού Νείλου τώρα πάμε στα κρούσματα ευλογιάς, καθώς έχουμε ένα τέτοιο κρούσμα το οποίο επιβεβαιώθηκε σε χωριό της Αργολίδας από τις αρμόδιες υπηρεσίες της περιφέρειας Πελοποννήσου. Ξεκίνησε ήδη η εφαρμογή των προβλεπόμενων μέτρων για τον περιορισμό της νόσου και την αποτροπή φυσικά εξάπλωσής της. Βασίλης Κούβαλης από την ΕΡΤ Τρίπολη στην τηλεφωνική μας γραμμή. Βασίλη, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη. Στο κεφαλάρι του Άργου, στην Αργολίδα έγινε αυτό.
0: Ναι.
3: Και θανατώθηκαν 49 ζώα. Η επιβεβαίωση μόλις έγινε από τη Διεύθυνση Κτηνιατρικού Κέντρου Αθηνών και τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας, που εξέδωσε απόφαση για λήψη μέτρων. Μεταξύ άλλων, τα μέτρα περιλαμβάνουν καταστροφή ή και κατάλληλη επεξεργασία των ζωοτροφών και των υλικών που ενδέχεται να έχουν μολυνθεί, τον καθαρισμό και την απολύμανση των εγκαταστάσεων και των χώρων, καθώς και τη διενέργεια επιδημιολογικής έρευνας. Γύρω από τη μολυσμένη εκμετάλλευση ορίστηκε ζώνη προστασίας σε ακτίνα 5 χιλιόμετρων, στην οποία περιλαμβάνονται το Κεφαλάρι, το Ελληνικό, το Σκαφιδάκι, η Νέα Κύος, η Μήλη και το νότιο τμήμα του Άργους. Παράλληλα, καθορίστηκε ζώνη επιτήρησης σε ακτίνα 20 χιλιόμετρων, η οποία εκτείνεται σε περιοχές του Δήμου Άργους Μυκηνών και Ναυτιλιαίων, αλλά και σε περιοχές της περιφερειακής ενότητας Αρκαδίας, άρα μπαίνει και στην Αρκαδία,
0: ναι,
3: η ζώνη, με την τοπική κοινότητα Ξηροπηγάδου, τα Κάτω Βέρβαινα, τα Κάτω Δολιανά, την Πλατάνα του Δήμου Βόρειας Κοινουρίας, καθώς και το τοπικό διαμέρισμα Ελαιοχωρίου του Δήμου Τρίπολης. Τις συγκεκριμένες ζώνες τίθενται σε εφαρμογή αυξημένα μέτρα επιτήρησης και ελέγχου. Στη ζώνη προστασίας προβλέπονται μεταξύ άλλων απογραφή και περιοδική κτηνιατρική επιθεώρηση των εκμεταλλεύσεων, καθώς και περιορισμοί στην κυκλοφορία και μεταφορά ζώων. Τα μέτρα διατηρούνται για 40 ημέρες μετά τη θανάτωση των ζώων και την ολοκλήρωση του καθαρισμού και της απολύμανσης. Η περιφέρεια Πελοποννήσου και οι αρμόδιες κοινιατρικές υπηρεσίες βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα με στόχο την αυστηρή εφαρμογή των προβλεπόμενων μέτρων στην προστασία του ζωικού κεφαλαίου και των περιορισμών κάθε κινδύνου περαιτέρω διασποράς της νόσου.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη. Τώρα ψηφίστηκε στη Βουλή τροπολογία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης για νέο ενισχυμένο μοντέλο επιχειρησιακού συντονισμού για την αντιμετώπιση του αυθόδους πυρετού στη Λέσβο. Αντιδράσεις είχαμε από την αντιπολίτευση για την εμπλοκή του Υπουργείου Άμυνας με τη συμμετοχή και του στρατού. Μυρσίνη Τζινέλη από την ΕΡΤΑ Βορείου Αιγαίου στη Λέσβο στην τηλεφωνική μας γραμμή. Μυρσίνη, καλό σου μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη, και σχεδόν 6 μήνες μετά από τον εντοπισμό του πρώτου κρούσματος και ενώ συνεχίζονται τα κρούσματα, διασπείρεται η ζωονόσος και 6 μήνες μετά δεν έχει ολοκληρωθεί η χνηλάτιση, ενώ θα έπρεπε να έχει γίνει μέσα στο πολύ σε ένα μήνα. Χθες ψηφίστηκε στη Βουλή, όπως πολύ σωστά είπες, η τροπολογία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, νομοσχέδιο του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης, όπου περιλαμβάνεται ένα νέο μοντέλο επιχειρησιακού συντονισμού για την αντιμετώπιση του αυθόδους πυρετού στη Λέσβο, που τι αλλάζει. Στο νέο μοντέλο που τίθεται σε εφαρμογή, το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας αναλαμβάνει το συντονισμό των δυνάμεων στο πεδίο, ενώ το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων διατηρεί τη στρατηγική και επιστημονική ευθύνη για την αντιμετώπιση της επιζωτίας. Η εξέλιξη αυτή, να θυμίσουμε, ήρθε μετά το επεισοδιακό περιφερειακό συμβούλιο που είχαμε, ναι, στη Μυτιλήνη την περασμένη εβδομάδα και είχε αποφασίσει να σταματήσει η εχνηλάτηση και η θανατώσεις των ζώων από τους κτηνιάτρους της περιφέρειας, γιατί από τους κτηνιάτρους του στρατού και του Αλγοδήμητρα η διαδικασία συνεχίζεται κανονικά. Τώρα να σου πω ότι η τροπολογία αυτή έφερε αντιδράσεις της αντιπολίτευσης κατά τη διάρκεια της συζήτησης στην Βουλή, όπου βουλευτές μίλησαν για ομολογία αποτυχίας της κυβέρνησης με την ενεργοποίηση του στρατού σε ένα θέμα που δεν έχουν καμία αρμοδιότητα οι ένοπλες δυνάμεις. Αντιδράσεις είχαμε και από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Γεωτεχνικών Δημοσίων Υπαλλήλων, που είπαν ότι είναι επικίνδυνη εκτροπή η απόφαση αυτή. Καταγγέλει την ανάθεση του συντονισμού της κρίσης και των πολιτικών κτηνιάτρων, κτηνιατρικών υπηρεσιών σε στρατιωτική διοίκηση και υποστηρίζει ότι η αντιμετώπιση μιας επιζωτίας απαιτεί εξειδικευμένη επιστημονική γνώση, κλινική εμπειρία και εφαρμογή συγκεκριμένων υγειονομικών πρωτοκόλων, αρμοδιότητες που ανήκουν στις κτηνιατρικές υπηρεσίες. Κλείνοντας,
0: ναι,
4: να σου πω, οπότε είπε ο Υφυπουργός στη Βουλή, όσον αφορά για την χνηλάτιση βρίσκεται στο 80% και το επόμενο διάστημα θα ενισχυθούν οι δυνάμεις των κτηνιάτρων, ώστε σύντομα, όσο πιο σύντομα, να ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία. Και επανέλαβε ότι επίκειται η έκδοση οικεία για να πληρωθούν οι κτηνοτρόφοι, το γάλα και τις ζωοτροφές.
0: Μίλησε η εικόνα, ναι, ποια είναι αυτή την ώρα στους κτηνοτρόφους και στους στυροκόμους?
4: Οι κτηνοτρόφοι είναι σε εκτρή οικονομική κατάσταση,
0: ναι,
4: και είναι δύο κατηγορίες κτηνοτρόφων. Από τη μία, οι άνθρωποι που τους θανατώνονται τα κοπάδια γιατί βρέθηκαν θετικά στην ζωονόσο του αυθόδους πυρετού, είναι 191 εκτροφές,
0: mm-hmm,
4: από τις οποίες έχουν πληρωθεί η μισή.
0: Ναι.
4: Και από την άλλη, έχουμε χιλιάδες, είναι πάνω από 3.500 οι αγροτικές εκμεταλλεύσεις στην Λέσβο. Έχουμε λοιπόν τους χιλιάδες κτηνοτρόφους που δεν έχουν καμία απολύτως ενίσχυση, γιατί είναι τρεις οι πηγές εισοδήματος των κτηνοτρόφων. Από το σφάξιμο των αρνιών το Πάσχα που δεν έγινε, γιατί εντοπίστηκε το κρούσμα, από την πώληση του γάλακτος που υπήρξε πρόβλημα με την επιζώτια και από επιδοτήσεις που δεν δόθηκαν. Την ίδια ώρα είναι υποχρεωμένοι να έχουν τα ζώα τους σε στάβλους, δεν επιδοτήθηκαν για τις ζωοτροφές. Οπότε καταλαβαίνεις ότι η οικονομική κατάσταση αυτή τη στιγμή των κτηνοτρόφων στη Λέσβο είναι τραγική. Όσον αφορά των ανθρώπων που τους θανατώθηκαν τα ζώα, ναι, μεν πήραν κάποια χρήματα για τα θανατωμένα ζώα και εγκρίθηκε την περασμένη εβδομάδα και ένα 300 για απώλεια εισοδήματος. Όμως τα ανοίγματα που έχουν, τα δάνεια, οι υποχρεώσεις, οι ζωοτροφές και όλα αυτά είναι τέτοιες που δεν αρκούν για να μπορέσουν να σταθούν στο χώρο, Ειρήνη, και αυτό είναι το πιο επικίνδυνο, αν θέλεις, για μένα. Εγκαταλείπουν οι κτηνοτρόφοι την κτηνοτροφία στη Λέσβο και σε 10 χρόνια από σήμερα τα χωριά μας θα είναι άδεια.
0: Δυστυχώς αυτή είναι η πραγματικότητα, Μυρξίνη. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάμε τώρα στην Τάμια Δάμο από την ΕΡΤΑ Φλόρινας, καθώς εκεί βρίσκεται ο Υπουργός Εξωτερικών, ο κύριος Γεραπετρίτης. Τάμι.
5: Αυτή την ώρα κάνει δηλώσεις ο Υπουργός Εξωτερικών, μετά και τις συναντήσεις που είχε και τις επαφές με τον Δήμαρχο, τον Αντιπεριφερειάρχη Φλόρινας, μέλη της ΔΕΕΠ, καθώς επίσης τώρα θα έχει και με την Πρόεδρο του ΕΒΕ, την κυρία Ρόζα. Αναφέρθηκε στην σημαντικότητα ύπαρξης των ακριτικών αυτών περιοχών και πόσο σημαντικό ρόλο παίζει στην εξωτερική πολιτική της χώρας και εδώ η περιοχή της Φλόρινας που βρίσκεται και σε ένα σημείο που συνδέει την χώρα μας με δύο άλλες βαλκανικές χώρες, την Βόρεια Μακεδονία και την Αλβανία. Αναφέρθηκε στο ότι θα πρέπει να τονωθεί το αίσθημα ασφάλειας των πολιτών αυτών των περιοχών των ακριτικών που βρίσκονται σε συνοριακές γραμμές και να ξέρουν ότι πάντα η ελληνική πολιτεία θα είναι δίπλα τους, ανέφερε ο κ. Γεραπετρίτης.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Τάμι.
1: Είναι ένας καθαρισμός δάσους εντός.
6: Είμαι κάλεσο, αλλά...
7: FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
0: Είχαμε ένα μικρό τεχνικό πρόβλημα, όλα καλά. Πάμε τώρα στην Ελένη Μανώλη από την ΕΡΤΑ Βόλου. Καθώς είμαστε σε απόσταση αναπνοής πριν και από τα εγγένεια της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Ελένη, καλό σου μεσημέρι, βέβαια.
8: Καλό μεσημέρι.
0: Αρχίζουν τα όργανα, η αλήθεια είναι. Από τη Μαγνησία θα μας τα μεταφέρεις εσύ. Οργανωμένα θα συμμετάσχουν οι αγρότες της Μαγνησίας στη μεγάλη κινητοποίηση του πρωτογενούς τομέα εδώ στη Θεσσαλονίκη.
8: Έτσι ακριβώς, όπως μας έλεγε σήμερα ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Μαγνησίας, ο κ. Γιωργαδάκης, στο Λευκό Πύργο έχουν δώσει ραντεβού τρακτέρ από αγροτικές περιοχές της Βόρειας Ελλάδος, ενώ αγρότες, κτηνοτρόφοι, αλείς και μελισσοκόμοι από όλη τη χώρα θα μετακινηθούν με λεωφορεία. Από τη Μαγνησία τώρα έχουν προγραμματιστεί δύο αναχωρήσεις. Το πρώτο λεωφορείο θα ξεκινήσει 9.30 το πρωί από το Δημαρχείο Ζαγοράς και το δεύτερο στις 11 από το Δημαρχείο του Βόλου. Η απόφαση για τη συμμετοχή στη διαδήλωση ελήφθη σε πανελλαδική σύσκεψη που έγινε στα Μάλγαρα και σύμφωνα με τον κύριο Γεωργαδάκη η κινητοποίηση σημαδοτεί την έναρξη ενός νέου κύκλου αγώνων, καθώς τα προβλήματα του αγροτικού κόσμου όχι μόνο δεν αντιμετωπίστηκαν αλλά συνεχώς αυξάνονται. Τίποτα υπερχαρακτηριστικά δεν έχει ικανοποιηθεί καν από τα αιτήματά μας, κυρίως αναφερόμενο στο αυξημένο κόστος παραγωγής, χαμηλές τιμές των προϊόντων και στις αποζημιώσεις που παραμένουν σε κρεμότητα. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στις αυξήσεις των λιπασμάτων, επισημένοντας ότι η ενίσχυση που είχε εξαγγελθεί δεν καλύπτει παρά ένα μικρό μέρος επιβάρυνσης. Όπως υποστήριξε, οι τιμές των λιπασμάτων έχουν αυξηθεί κατά περίπου 70% την ώρα που η κυβερνητική ενίσχυση περιορίζεται γύρω στο 15%. Ανεπαρκές επίσης χαρακτήρισε και το αγροτικό τιμολόγιο ρεύματος. Όπως είπε, η χαμηλότερη τιμή δεν εφαρμόζεται σε όλους, ενώ αγρότες που έχουν οφειλές προς τους παρόχους κινδυνεύουν να αποκλειστούν παντελώς, ακόμη και αν οι οφειλές δημιουργήθηκαν επειδή φυσικά δεν αποζημιώθηκαν για καταστροφές ή έμειναν χωρίς εισόδημα. Σοβαρή είναι η κατάσταση βέβαια και στην κτηνοτροφία, καθώς έχουμε τις επιπτώσεις από την Ευλογιά, την Πανόλη και τον Αφρόδη Πυρετό, και όπως υποστήριξε, πολλοί κτηνοτρόφοι έχουν οδηγηθεί στην κυριολεξία αξία στον αφανισμό μετά την θανάτωση των κοπαδιών τους και τις καθυστερήσεις της αποζημιώσεως, ενώ όπως ξέρετε δεν μπορεί να γίνει επανασύσταση όσο υπάρχει έστω και ένα κρούσμα, αμέσως δίνεται μια παράταση 6 μηνών για να ξεκινήσει η επανασύσταση για όλους. Στο επίκεντρο της κριτικής στο κόμμα βρέθηκαν και οι 2 αγροτών για τη συμμετοχή στους περσινές κινητοποιήσεις. Σύμφωνα με τον ίδιο, περισσότερες από 1.000 υποθέσεις βρίσκονται σε εξέλιξη σε όλη τη χώρα, ενώ από τον μπλόκο της Νίκαιας έχουν σχηματιστεί πάνω από 100 δικογραφίες. Το μόνο πράγμα λέει, που πήραμε από τους μεγάλους αγώνες ήταν δικογραφίες και διώξεις, υπογραμμίζοντας βέβαια ότι οι αποφάσεις για τις κινητοποιήσεις είχαν ληφθεί συλλογικά από τις συνελεύσεις των αγροτών. Τέλος, βέβαια, εμφανίστηκε αισιόδοξος για τη συμμετοχή στη Θεσσαλονίκη, παρά το γεγονός ότι η περίοδος είναι ιδιαίτερα απαιτητική για τους παραγωγούς.
0: Μάλιστα, ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελένη. Αλλάζουμε θέμα τώρα. Η Αλεξανδρούπολη γίνεται πλέον ενεργειακός κόμβος της χώρας. Από αύριο η Βόρεια Μακεδονία και η Σερβία υπογράφουν σχετικό μνημόνιο συνεργασίας. Αυτά δήλωσε σήμερα το πρωί από τον Εύρο στο πλαίσιο επίσκεψής του ο Υπουργός Περιβάλλοντος, ο κύριος Σταύρος Παπασταύρου. Πάμε στη Μαρία Μανάκα από την ΕΡΤ Ορεστιάδας. Μαρία, καλό σου μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι και από τον Εύρο, από την Ορεστιάδα, όπου πριν από λίγο ολοκλήρωσε την επίσκεψή του στον Εύρο Υπουργός Περιβάλλοντος με επιθεωρήσεις των έργων Αντινέρο στις περιοχές Άβατα και Δαδιάς που επλήγησαν σοβαρά από την πυρκαγιά του 2023, όπως επίσης και το παρατηρητήριο αρπακτικών πουλιών επισκέφθηκε ο κ. Παπασταύρου. Τώρα το πρωί σε δηλώσεις του επισήμανε ότι ο Εύρος και η Αλεξανδρούπολη γίνεται πλέον ενεργειακός κόμβος που θα τροφοδοτεί και άλλες χώρες, και ότι η Ελλάδα αλλάζει σελίδα. Να πούμε ότι ο κύριος Παπασταύρου συμμετείχε σε σύσκεψη περίπου στις 8 αρμοδίων φορέων και εκπροσώπων που συμμετείχαν σήμερα το πρωί στο Νομαρχείο Αλεξανδρούπολης, παρουσία του Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Επισήμανε τη διεύρυνση του κύκλου αυτού με την επιθυμία που εκφράζουν και άλλες χώρες να παίρνουν φυσικό αέριο από τη χώρα μας μέσω της Αλεξανδρούπολης. Κάτι που αποτελεί διεθνή αναγνώριση αυτής της νέας ενεργειακής πολιτικής. Να σημειωθεί ότι αύριο, όπως ενημέρωσε, είναι μια σημαντική μέρα, διότι στον κύκλο αυτό μπαίνουν και άλλα 2 κράτη, της Βόρειας Μακεδονίας και της Σερβίας, με την υπογραφή μνημονίου συνεργασίας στη Θεσσαλονίκη. Ήδη σήμερα, στα πλαίσια της επίσκεψης του, ο κ. Παπασταύρου είχε ενημερωτική συνάντηση της αποθήκης της Gas Trade με τους 11 διαχειριστές από 9 κράτη, τα οποία ήδη είναι ενταγμένα στον κύκλο διαχείρισης φυσικού αερίου μέσω του Ενεργειακού Κόμβου της Αλεξανδρούπολης, κάτι που ενισχύει τη διεθνή δυναμική της.
0: Μάλιστα, ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία. Πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα που είναι πολύ σημαντικό. Έχουμε χορήγηση επιδόματος 3.000 ευρώ σε κάθε παιδί που γεννιέται στον Δήμο Βέλβετου. Αυτό τουλάχιστον αποφάσισε το Δημοτικό Συμβούλιο και όπως καταλαβαίνουμε στόχος είναι να συμβάλλει στην αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος σε έναν Δήμο όπου στο πρώτο εξάμηνο του έτους υπήρξαν μόνο 2 γεννήσεις. Περικλής Καραφιλίδης από την ΕΡΤ Κοζάνης. Περικλή, καλώς μεσημέρι. Είναι αρκετά δύσκολα τα πράγματα, όχι μόνο στο Δήμο Βέλβεντου, αλλά και σε άλλες περιοχές, γιατί βλέπουμε και σχολεία να κλείνουν.
10: Γενικότερα σε όλη τη χώρα το δημογραφικό είναι μεγάλο πρόβλημα, ειδικά στην περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας πιο έντονο θα λέγαμε αυτό το πρόβλημα με τη συρρήκνωση του πληθυσμού λόγω της μείωσης των γεννήσεων αλλά και λόγω ότι οι νέοι αναζητούν εργασία εκτός της περιφέρειας. Έτσι στην στήριξη των νέων οικογενειών και στην αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος στρέφεται και ο Δήμος Βελβεντού, αξιοποιώντας τη δυνατότητα που θεσπίζει και ο νέος Δημοτικός Κώδικας. Έτσι, το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε τη χορήγηση εφάπαξ βοηθήματος 3.000 ευρώ για κάθε νέα γέννηση από το πρώτο παιδί και χωρίς εισοδηματικά κριτήρια. Αυτό πρόκειται να εφαρμοστεί άμεσα σε πρώτη φάση. Η απόφαση θα επαναξιολογηθεί πριν το τέλος της τρέχουσας δημοτικής περίοδου. Το θέμα συζητήθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο με τον Δήμαρχο Μανώλη Στεριού να χαρακτηρίζει ιδιαίτερα ανησυχητική τη μείωση των γεννήσεων. Μέσα στο 2026 έχουν καταγραφεί μέχρι σήμερα μόλις 2 γεννήσεις από μόνιμους κατοίκους και δημότες Βελβεντού. Ενώ χαρακτηριστική είναι και η εικόνα στον παιδικό σταθμό, που οι εγγραφές από 20 παιδιά το 2021 μειώθηκαν φέτος τα 8. Έτσι, το ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο συμφώνησε στη χορήγηση των 3.000 ευρώ χωρίς εισοδηματικά κριτήρια. Υπήρξαν από την αντιπολίτευση εκπαίδευση προτάσεις για προϋποθέσεις όπως τα παιδιά να φοιτούν στις σχολικές δομές του Πελβεντού από τον παιδικό σταθμό έως την πρώτη δημοτικού. Διαφώνησε ο Δήμαρχος, επισημένοντας ότι κατά τη γέννηση δεν μπορεί να προβλεφθεί εάν η οικογένεια εξακολουθεί να κατοικεί στην περιοχή μετά από 6 ή 7 χρόνια. Έτσι, η πρόταση του Δημάρχου πέρασε από το Δημοτικό Συμβούλιο και το μέτρο θα χρηματοδοτηθεί από ίδιους πόρους του Δήμου. Να υπενθυμίσω εδώ, Ειρήνη, ότι ο γειτονικός Δήμος Σερβιών πρόσφατα, πριν από περίπου 2 μήνες, αποφάσισε την οικονομική ενίσχυση νέων ζευγαριών που επιλέγουν να εγκατασταθούν και να δημιουργήσουν την οικογένειά τους στην περιοχή. Το πρόγραμμα προβλέπει παροχές μέχρι και 5.000 ευρώ για δικαιούχους με εισοδηματικά κριτήρια. Επίσης, ειδικά για τη δημοτική κοινότητα Ελάτης Σερβίων και με έσοδα από την εκμετάλλευση του δημοτικού δάσους Ελάτης, εφαρμόζεται ήδη από πέρυσι πρόγραμμα οικονομικής στήριξης ύψους 10.000 ευρώ για κάθε νέα γέννηση παιδιού. Η οικονομική στήριξη θα δίνεται τμηματικά 1.000 ευρώ κάθε χρόνο για τα 10 πρώτα χρόνια ζωής του παιδιού. Στην Ελλάδα, να πω, είχε να γεννηθεί παιδί εδώ και 10 χρόνια και το πρώτο παιδί που γεννήθηκε, που ήρθε στη ζωή μετά από αυτό το διάστημα, ήδη δόθηκε και η σχετική ενίσχυση.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Περικλή. Πάμε τώρα στην τηλεφωνική μας γραμμή που έχουμε τον Δήμαρχο Κίθνου, τον κύριο Σταμάτη Γαρδέρη. Κύριε Γαρδέρη, καλό σας μεσημέρι και σας ευχαριστούμε θέρμα. Τώρα έχουμε πάει στην Κίθνο.
11: Και τους ακροατές σας.
0: Ευχαριστούμε. Έχουμε πάει στην Κίθνο λοιπόν, σε αυτό το πανέμορφο νησί. Γιατί αποφασίσατε να δώσετε ένα εφάπαξ επίδομα σε αναπληρωτές εκπαιδευτικούς που έρχονται στο νησί σας.
11: Καταρχάς να πω ότι δεν είναι η αφορμή για να έρθει στο νησί μας μόνο το επίδομα. Η αφορμή είναι και όλα τα υπόλοιπα, έτσι σαν προορισμός που είμαστε σαν νησί. Βέβαια αυτό που αναφέρεται αφορά ως επιτοπλίστων μια περίοδο χειμερινή όσον αφορά τους καθηγητές και δασκάλους, ιδίως τους αναπληρωματικούς τους, οι οποίοι θα έρθουν στο νησί μας. Υπάρχει μια δυσκολία, ξέρετε, στο να έρθει κάποιος, γιατί μέσα στα προβλήματα της νησιωτικότητας είναι και ο βιοπορισμός των ανθρώπων αυτών επάνω στο νησί. Οπότε για να ενισχύσουμε το κίνητρο του καθενός από αυτούς για να μπορέσει να επιλέξει την Κίθνο, είναι καθιερώσαμε και το επίδομα αυτό των 300 ευρώ μηνιαίο.
0: Μάλιστα. Πάρα πολύ απίστευτη πρωτοβουλία και πολύ σημαντική, ξέρετε, γιατί είναι για κάθε μήνα. Είναι πολύ σημαντικό βοήθημα για αυτούς τους ανθρώπους που πρέπει να πληρώνουν το ενοικιό τους, πρέπει να βρουν στέγη. Δεν ξέρω πόσο εύκολο είναι να βρουν στέγη σε εσάς. Βοηθάτε, τους βοηθάτε.
11: Φροντίζουμε και εμείς γι' αυτό. Με το τέλος της καλοκαιρινής περίοδου απευθυνόμαστε στους ιδιοκτήτες να δηλώσουν όσοι έχουν διαθέσιμα καταλήμματα για τους εκπαιδευτικούς.
0: Ναι, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Προφανώς αντιμετωπίζατε προβλήματα για να φτάσετε σε αυτό το σημείο.
11: Σίγουρα,
0: στο να έρθει κάποιος.
11: Σίγουρα υπάρχουν προβλήματα. Καταλαβαίνετε τώρα για να επιλέξει κάποιος ένα νησί το χειμώνα ιδίως είναι λίγο δύσκολο. Είναι τα θέματα μετακίνησης, με τα πλοία, είναι και αυτό που λέτε ότι τα τουριστικά νησιά αυτά που τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει προορισμοί, υπάρχει μια δυσκολία εξέβρεσης στέγης στο οποίο διευκολύνουμε, αλλά και κυρίως είναι και το οικονομικό στο να μπορέσει να βιοπορήσει κάποιος την καθημερινότητά του. Οπότε φροντίσαμε μιας και το οικονομικό είναι ένα κίνητρο βασικό. Θεωρήσαμε ότι θα έπρεπε και σε αυτό το τομέα να ενισχύσουμε για να μπορέσουμε να έχουμε πληρότητα όσον αφορά τις θέσεις αυτές.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε θερμά, Δήμαρχε.
11: Σημειωτέω να πω ότι εδώ και χρόνια δίνουμε επιδόματα στους αγροτικούς ιατρούς και τώρα και στους γιατρούς ειδικότητας. 500 ευρώ στους αγροτικούς μηνιαίως και 1.000 στους γιατρούς ειδικότητας.
0: Πάρα πολύ σημαντικό. Έχετε γιατρούς, μιας και μιλάμε για γιατρούς.
11: Ευέδωσε μετά από πάρα πολλά χρόνια να έχουμε πλέον μόνιμο παιδίατρο εδώ, μιας και το επικοινωνήσαμε το θέμα του επιδόματος.
0: Ναι.
11: Και αναμένουμε και για το γενικό ιατρό που θα γίνει προκήρυξη, επαναπροκήρυξη πάλι τώρα.
0: Πολύ σημαντικό. Ευχόμαστε να πάνε όλα καλά. Σας ευχαριστούμε θερμά, Δήμαρχε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
11: Και εγώ ευχαριστώ για την προσοχή.

0: Πάμε τώρα στην Λάρισα, όπου έχουμε εντατικές προετοιμασίες για την έναρξη της σχολικής χρονιάς. Στις 11 του μηνός ανοίγουν τα σχολεία. Ο Δήμαρχος της Λάρισας επιθεώρησε και τις εργασίες έργων που εντάσσονται στα προγράμματα Μαριέτα Γιαννάκου. Μίνα Μαυρογιάννη από την ΕΡΤ Λάρισα στην τηλεφωνική μας γραμμή. Μίνα, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη, κυρίες και κύριοι. 6 σχολικές μονάδες ανακαινίζονται και θα είναι έτοιμες με την έναρξη της σχολικής χρονιάς μέσω του προγράμματος Μαριέτα Γιαννάκου στον Δήμο Λαρισαίων. Παράλληλα, την φετινή σχολική χρονιά έχουμε την ανακαίνιση του ειδικού δημοτικού και νηπιαγωγείου ειδικής αγωγής στη Γιάννουλη μέσω δωρεάς της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος. Τις εργασίες λοιπόν στα σχολικά αυτά συγκροτήματα επιθεώρησε ο Δήμαρχος Λαρισαίων, καθώς όπως τόνισε, η ασφάλεια των μαθητών είναι το πρώτιστο και με την έναρξη της σχολικής χρονιάς. Βέβαια, όπως είπε, έχουμε κάνει αρκετά, όμως είναι ακόμη πολλά να κάνουμε και θα συνεχίσουμε, γιατί η φροντίδα των σχολείων μας είναι μια διαρκή υποχρέωση απέναντι στα παιδιά και τις οικογένειες της Λάρισας. Να πω ότι ο προϋπολογισμός για την αναβάθμιση των 6 σχολικών μονάδων μέσω του προγράμματος Μαριέτα Γιαννάκου ξεπερνά τα 2 εκατομμύρια ευρώ. Ενώ με την δωρεά ύψους 500.000 ευρώ της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών έχουμε, όπως σας είπαμε, την αναβάθμιση στο ειδικό νηπιαγωγείο και δημοτικό και το ΤΕΕ ειδικής αγωγής στην Γιάννουλη. Παράλληλα, να σας πω, με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς ανοίγει τις πύλες του και το κοινωνικό φροντιστήριο. Οι κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου και οι ιδιοκτήτες των φροντιστήριων, ιδιωτικών φροντιστήριων, συνεργάζονται αρμονικά και φέτος προκειμένου να προσφέρουν δωρεάν διδακτική στήριξη υψηλού επίπεδου με απόλυτο σεβασμό σε μαθητές και μαθήτριες των οποίων οι οικογένειες αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μίνα. Και μιας και μιλάμε για έναρξη σχολικής χρονιάς με προβλήματα, κάποια προβλήματα, θα ξεκινήσει η μεταφορά μαθητών στην αρχή της σχολικής χρονιάς στοιχείο λόγω των άγωνων διαγωνισμών και της έλλειψης προσφορών από τους επαγγελματίες του χώρου. Συγκεκριμένα περίπου 208 μαθητές από το σύνολο των 2.000 μαθητών περίπου που μετακινούνται με λεωφορεία θα αντιμετωπίσουν μια μικρή καθυστέρηση στην έναρξη της μεταφοράς τους. Θοδωρής Πιλιώτης από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στοιχείο στην τηλεφωνική μας γραμμή. Θοδωρή, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Ο στόχος είναι μέχρι τέλη του Σεπτεμβρίου να έχει ολοκληρωθεί, να έχουν γίνει ξανά οι διαγωνισμοί και να έχει βρεθεί τρόπος έτσι ώστε και αυτοί οι 208 μαθητές που κυρίως βρίσκονται στο νότιο-ανατολικό τμήμα του νησιού, δηλαδή Δημοτική Ενότητα Αγίου Μινά και Δημοτική Ενότητα Ιωνίας, να μπορέσουν να ξεπεραστούν και εκεί τα προβλήματα. Το κύριο θέμα, μιλώντας χθες κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, ο υπεύθυνος από την Περιφέρεια για τα μαθητικά δρομολόγια, σύμβουλος του Περιφερειάρχου, ο κύριος Έλιος Καμπούρης, σημείωσε ότι υπήρξαν δρομολόγια που δεν εκδηλώθηκε ενδιαφέρον. Στην ουσία βρίσκουν το ότι το αντίτιμο για τα χιλιόμετρα στα οποία κινούνται είναι πολύ μικρό, με αποτέλεσμα να μην εκδηλώνουν και ενδιαφέρον. Έχουμε σε διάφορες περιοχές, όπως της Δημοτικής Ανώτατης Αγίου Μινά, όπως τις περιοχές Αγία Ερμιώνη, Καρφάλη, Κονιά, Κοντάρη και Βάγια, από 2 μέχρι και 7 παιδιά μαθητές που είναι στην περιοχή και θα διευκολύνονταν το λεωφορείο για να φτάσουν στο κοντινότερο κέντρο, είτε γυμνάσιο λύκειο είτε δημοτικό. Ενώ εφαρμόζεται για φέτος πρώτη φορά τα μαθητικά δελτία σε έναν περίπου αριθμό 400 μαθητών που με αυτόν τον τρόπο θα έχουν τη συνεργασία η περιφέρεια με το αστικό κτέλ. Αναμένεται να γίνουν τις επόμενες ημέρες πάλι οι διαγωνισμοί έτσι ώστε να λυθούν αυτά τα ζητήματα, ενώ δίνοντας την εικόνα και για τους υπόλοιπους νομούς της περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, σημείωσε ότι σε ό,τι αφορά Λίμνο, Σάμμο και Ικαρία, τα προβλήματα είναι πολύ λίγα. Ίσως η Ικαρία αντιμετωπίζει και τα πιο σοβαρά σε ορισμένες απομακρυσμένες περιοχές. Όπως επίσης στη Λέσβο, το 90% του μαθητικού δυναμικού σύμφωνα με τον κύριο Καμπούρη θα ξεκινήσει κανονικά τη μεταφορά από τις 11 Σεπτεμβρίου. Ελπίζουμε να ανταποκριθούν και οι άλλοι επαγγελματίες. Διαφορετικά, βέβαια, η τελευταία λύση που υπάρχει είναι οι ίδιοι γονείς να λαμβάνουν την αποζημίωση και να μετακινούν τα παιδιά τους από το σχολείο και πάλι επιστροφή.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Θοδωρή. Πάμε τώρα σε μία είδηση και πάλι που μας έρχεται από τα Γιάννενα και στην Αλεξάνδρα Αγγέλη, καθώς τρία ανήλικα παιδιά φιλοξενούνται στο νοσοκομείο της Πρέβεζας μετά από εισαγγελική εντολή, Αλεξάνδρα.
3: Καλησπέρα σας. Στο νοσοκομείο της Πρέβεζας βρίσκονται από την Τρίτη τρία ανήλικα παιδιά από το χωριό Ζερβό του Δήμου Ζηρού, έπειτα από σχετική εισαγγελική εντολή. Πρόκειται για δύο αγόρια ηλικίας 13 και 7 ετών και ένα κορίτσι 8 ετών. Σύμφωνα με τις νεότερες πληροφορίες, τα παιδιά δεν αντιμετωπίζουν πρόβλημα υποσιτισμού, ενώ η υπόθεση εξετάζεται από τις αρμόδιες αρχές και τις κοινωνικές υπηρεσίες. Αυτή τη στιγμή κοντά τους είναι και δύο κοινωνικοί λειτουργοί. Η μητέρα των παιδιών έχει αποχωρήσει από το σπίτι, ενώ ο πατέρας τους εργάζεται ως κτηνοτρόφος. Στο νοσοκομείο της Πρέβεζας βρίσκονται αστυνομικοί, ενώ την υπόθεση παρακολουθούν και οι δύο κοινωνικοί λειτουργοί, όπως σας ανέφερα. Πρόκειται να αξιολογηθεί συνολικά η κατάσταση και να αποφασιστούν τα επόμενα βήματα για τη φροντίδα των ανηλίκων. Οι αρμόδιες υπηρεσίες βρίσκονται σε συνεργασία με προτεραιότητα την προστασία και την ασφάλεια των τριών παιδιών.
0: Μάλιστα, απίστευτο. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την αμεσότητα, Αλεξάνδρα.

0: Πάμε στην Κρήτη και πάλι στην Κατερίνα Πολύζου αυτή τη φορά, καθώς έχουμε κινητοποίηση ιδιοκτητών τουριστικών λεωφορείων. Καλό μεσημέρι, Κατερίνα.
1: Καλό μεσημέρι. Είναι μια συλλογική κινητοποίηση 10 και 11 Σεπτεμβρίου στην έδρα της Περιφέρειας Κρήτης, στο Ηράκλειο. Οι επιχειρηματίες του κλάδου επισημαίνουν σε ανακοίνωσή τους ότι η κινητοποίηση αποτελεί αποτέλεσμα της συνεχώς επιδεινούμενης κατάστασης που βιώνει ο κλάδος των τουριστικών μεταφορών και της αδυναμίας να δοθούν μέχρι σήμερα μόνιμες και ουσιαστικές λύσεις τα πολλά προβλήματα που αντιμετωπίζουν. Κορυφαίο το κόστος καυσίμων σε συνδυασμό με τη συνολική αύξηση του λειτουργικού κόστους που έχει δημιουργήσει αστικές συνθήκες για εκατοντάδες επιχειρήσεις του κλάδου. Θα πρέπει να πούμε ότι καλούν και τους τουριστικούς παράκτορες να βελτιώσουν τα πακέτα με τις προσφορές εκτός από την πολιτεία προκειμένου να το βγάλουν πέρα. Η κινητοποίηση θα ξεκινήσει στις 10 Σεπτεμβρίου το πρωί από το αεροδρόμιο Ηρακλείου, όπου θα παραμείνουν για λίγη ώρα. Στη συνέχεια θα κάνουν μηχανοκίνητη πορεία προς την πλατεία Ελευθερία στα γραφεία της Περιφέρειας, όπου θα επιδώσουν και ψήφισμα τον Περιφερειάρχη Κρήτης, τον κύριο Ναοτάκη, και θα επιστρέψουν στο αεροδρόμιο διαμαρτυρόμενοι για την κατάσταση, το δυσβάστακτο κόστος και για το γεγονός παρά ότι έχει ενημερωθεί και το αρμόδιο Υπουργείο και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, κανείς δεν τους έχει απαντήσει.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κατερίνα.

0: Πάμε τώρα στη Σάμο, όπου εκεί επικρατεί έντονη ανησυχία για την κατάσταση και το μέλλον του Κέντρου Φυσικής και Ιατρικής Αποκατάστασης. Τουλάχιστον αυτό λένε φορείς και κάτοικοι του νησιού, με αφορμή την υποστελέχωση της δομής και τις συζητήσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη για τη χρήση των εγκαταστάσεών της. Στη τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε το Χάρη Ζαβουδάκη. Χάρη, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι από τη Σάμο. Σύμφωνα με τα όσα καταγγέλλονται μετά την πρόσφατη παρέτηση της μοναδικής κοινωνικής λειτουργού του ΚΙΦΕΑΠ, λειτουργεί πλέον με δύο φυσικοθεραπευτές, ενώ εδώ και χρόνια υπάρχουν σημαντικές ελλείψεις σε βασικές ιδιότητες. Παράλληλα, γίνεται αναφορά στην απουσία μόνιμης παιδιατρικής κάλυψης, ενώ η παιδίατρος που είχε υπηρετήσει στη δομή είχε αποσπαστεί στο Γενικό Νοσοκομείο Σάμο. Ιδιαίτερη, βέβαια, αναφορά γίνεται και στη χρήση των εγκαταστάσεων, όπως είπες και εσύ προηγουμένως. Όπως υποστηρίζει, τα προηγούμενα χρόνια τμήματα του κτηρίου παραχωρήθηκαν για στέγαση στο ειδικό σχολείο και τώρα εξετάζεται από τη διοίκηση του νοσοκομείου να παραχωριστεί στον Δήμο Ανατολικής Σάμου για τον ίδιο σκοπό. Τώρα, οι φορείς που προχωρούν στην συλλογή υπογραφών ζητούν την πλήρη στελέχωση του ΚΕΦΕΑΠ με μόνιμο προσωπικό στη δομή να μπορεί να παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες. Παράλληλα, ζητείται η ανακαίνιση και ο εξυγχρονισμός των εγκαταστάσεων, καθώς και η εξασφάλιση επαρκούς κρατικής χρηματοδότηση για τη λειτουργία της δομής. Τέλος, να σας πω ότι θα βρίσκονται όλοι στο Παλαϊκό Συλλαλητήριο που γίνεται για τα θέματα υγείας. Το διοργανώνει το Εργατικό Κέντρο μαζί με τους φορείς και θα βρίσκεται εκεί, όπως είπαμε, και το ΚΙΦΕΑΠ. Ταυτόχρονα υπάρχει και από το Σύλλογο των Εργαζομένων του Νοσοκομείου η συλλογή των υπογραφών που θα γίνει κατά τη διάρκεια του συλλαλητηρίου.
0: Μάλιστα, ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χάρη. Αλλάζουμε κλίμα τώρα και πάμε στη Ρένα Πανταζόγλου από την ΕΡΤ Καβάλας. Ρένα, καλό σου μεσημέρι. Τα νέα που έρχονται από εσένα είναι καλά, καθώς έχουμε ρεκόρ τριετίας τον Αύγουστο στην πορθμιακή γραμμή κεραμωτής Θάσου, από την οποία διακινήθηκαν πάνω από 615.000 επιβάτες.
2: Ναι, η επιβατική κίνηση σε σχέση με τον Αύγουστο του 2015 ήταν αυξημένη σχεδόν κατά 6%. Σύμφωνα με τα στοιχεία που δόθηκαν στη δημοσιότητα, η πορθμιακή γραμμή της κεραμωτής Θάσου κατέγραψε ρεκόρ τα τρία τελευταία χρόνια τον Αύγουστο. Όπως είπες, διακινήθηκαν συνολικά 615.000 επιβάτες έναντι 580 τον αντίστοιχο μήνα του 2025 και λιγότεροι το 2024. Βλέπουμε ότι προοδευτικά ο Αύγουστος τα τελευταία χρόνια δείχνει αύξηση στην επιβατική κίνηση από το συγκεκριμένο πορθμίο της κεραμωτής, το οποίο οφείλουμε να αναφέρουμε ότι προτιμάται λόγω της μικρής απόστασης και των πολύ συχνών δρομολογίων ανάμεσα ροές 45 λεπτά που ξεκινούν από τις 5 το πρωί και σταματούν τα μεσάνυχτα. Διαφορετική είναι η εικόνα στην πορθμιακή γραμμή Καβάλα Πρίνος, αλλά εκεί είναι και λιγότερα τα δρομολόγια σε σχέση με πέρυσι, όπου η συνολική επιβατική κίνηση τον Αύγουστο του 2026 διαμορφώθηκε στους 46.000 επιβάτες. Και έχουμε και μία μικρή υποχώρηση σε σχέση με το 2025 χρονιά ρεκόρ για την κίνηση από το λιμάνι Απόστολος Παύλου στις Καβάλες προς τα νησιά του Βόρειο Ανατολικού Αιγαίου. Ναι. Πάντως, αν προσταθούν οι τρεις γραμμές που περιλαμβάνονται στα στοιχεία του Κεντρικού Λιμεναρχείου Καβάλες, η συνολική διακίνηση επιβατών τον Αύγουστο του 2026 από το Κεντρικό Λιμάνι και την Κεραμωτή φτάνει συνολικά τους 725.600 επιβάτες.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ρένα. Και από το ρεκόρ τριετίας που είχαμε στην πορθμιακή γραμμή κεραμωτής Θάσου, πάμε στην Κέρκυρα, όπου ήταν μειωμένος ο φετινός τζίρος κατά την περίοδο των εκπτώσεων στο 60% των επιχειρήσεων της Κέρκυρας, σύμφωνα με τον Εμπορικό Σύλλογο. Μάλιστα, σύμφωνα με τα στοιχεία που δόθηκαν στη δημοσιότητα, μόνο το 6% των τοπικών επιχειρήσεων αύξησε το τζίρο του σε σχέση με την περσινή χρονιά. Μαρίνα Μοσχάτ από την ΕΡΤ Κέρκυρα στη τηλεφωνική μας γραμμή. Μαρίνα, καλό σου μεσημέρι και μιλάμε για ένα νησί που έχει πάρα πολύ κόσμο.
3: Καλό μεσημέρι. Ναι, πραγματικά έχουμε πάρα πολύ κόσμο. Ωστόσο, οι καταστηματάρχες εμφανίζονται δυσαρεστημένοι από την κίνηση και την περίοδο του καλοκαιριού και την περίοδο των εκτόσεων που τελειώσαν πριν από λίγες μέρες. Καθώς αυτό που επισημαίνουν είναι ότι η αριθμητική αύξηση των τουριστών που μας δίνει και το αεροδρόμιο αλλά και το λιμάνι δεν αντιστοιχεί σε ανάλογη αύξηση στους τζίρους των επιχειρήσεων. Σύμφωνα λοιπόν με τον Εμπορικό Σύλλογο της Κέρκυρας, το 60% των επιχειρήσεων βρίσκονται κάτω από τους περσινούς τζίρους, 30% βρίσκεται στα ίδια με την περσινή χρονιά και μόνο ένα 9% των καταστημάτων παρουσιάζει μια αύξηση του τζίρου τους. Αυτό οφείλεται, σύμφωνα με τον Εμπορικό Σύλλογο, στη χαμηλή αγοραστική ικανότητα των τουριστών που επισκέπτονται το νησί, ενώ μια σημαντική ανάσα πραγματικά για τα καταστήματα έδωσε η αύξηση της κρουαζιέρας φέτος, με χιλιάδες επισκέπτες να βρίσκονται καθημερινά στην πόλη της Κέρκυρας. Ακόμα όμως και αυτός ο κόσμος μπορεί να μπαίνει στα μαγαζιά και να ψωνίζει, αλλά τα ποσά που δαπανά είναι πολύ περιορισμένα σε σχέση με την περσινή περίοδο, καθώς επιλέγουν κυρίως αντικείμενα χαμηλής αξίας. Παράλληλα, ένα άλλο σοβαρό πρόβλημα που έχει αντίκτυπο στην οικονομία του νησιού, σύμφωνα με τον Εμπορικό Σύλλογο, είναι και το κυκλοφοριακό της πόλης, που αποτρέπει πολλούς τουρίστες να την επισκεφθούν και να κάνουν τα ψώνια τους. Οι τουρίστες, αλλά και οι μόνιμοι κάτοικοι, αδυνατούν πολλές φορές να προσεγγίσουν την πόλη της Κέρκυρας λόγω της αυξημένης κίνησης, με αποτέλεσμα να επιλέγουν και τη λύση των ηλεκτρονικών αγορών.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρίνα. Να πούμε ότι νωρίτερα είχαμε ένα σεισμό μεγέθους 3,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ στη Μυτιλίνη, μικρό το μέγεθος βέβαια, αλλά είχε εστιακό βάθος στα 10 χιλιόμετρα και έγινε αισθητός στο νησί. Τη δημιουργία νέου φορέα διαχείριση για το Πολυλίμνιο εξετάζει τώρα η περιφέρεια Πελοποννήσου προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα λειτουργία και ασφάλεια του φυσικού μνημείου. Κώστας Γαζούλης από την ΕΡΤ Καλαμάτα στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κώστα, καλό σου μεσημέρι.
4: Ειρήνη, πρόκειται για ένα τοπίο πανέμορφο που κάθε χρόνο, και ειδικά την θερινή περίοδο, συγκεντρώνει χιλιάδες επισκέπτες, αντιμετωπίζει αρκετά προβλήματα και την πρόθεση λοιπόν ώστε να δημιουργηθεί ένας ενιαίος φορέας που έχει τη διαχείρισή του, γνωστοποίησε ότι η Περιφερειάρχη της Μεσσηνίας, Τάος Αδαμόπουλος, κατά την τελευταία συνεδρία του Περιφερειακού Συμβουλίου, απαντώντας σε σχετική επερώτηση της Λαϊκής Εσπείρωσης. Ο κ. Αδαμόπουλος παραδέχτηκε ότι η σημερινή κατάσταση στο Πολυλίμνιο δεν είναι ικανοποιητική, ενώ ανέφερε ότι η προκαταρκτική έρευνα που έχει πραγματοποιηθεί έχει ήδη παραδοθεί στο Δασαρχείο. Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκε και η ανάγκη διάνοιξης αγωγικού δρόμου, ώστε να εξασφαλιστεί μια εναλλακτική οδός για φυγή σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Ενώ σύμφωνα με τον Αντιπεριφερειάρχη, το ζήτημα ανήκει στις αρμοδιότητες του Δασαρχείου και της προσωπικής υπηρεσίας. Διευκρίνησε ωστόσο ότι η Περιφέρεια είναι έτοιμη να συνδράμει εφόσον τη ζητηθεί. Τώρα, από την πλευρά της Λαϊκής Εσπείρωσης, ο Περιφερειακός Σύμβουλος, ο κ. Κουντουμάνος, μετέφερε έντονες ανησυχίες των κατοίκων και αναφέρθηκε στις πρόσφατες κινητοποιήσεις του πολιτιστικού συλλόγου και της κοινότητας, κάνοντας λόγο για εικόνα εγκατάλειψης. Έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στα ζητήματα πολιτικής προστασίας, προειδοποιώντας για τον κίνδυνο εγκλωβισμού εκατοντάδων επισκεπτών σε περίπτωση εκδήλωση δασικής πυρκαγιάς, ενώ ζήτησε τέλος να προχωρήσουν άμεσα οι απαραίτητες παρεμβάσεις για την ασφαλή πρόσβαση και διαφυγή από το Πολυλίμνιο, χωρίς αλληλεκαθυστέρηση και χωρίς μεταφορά ευθυνών μεταξύ των εμπλεκόμενων υπηρεσιών. Ειρήνη.
0: Μάλιστα, ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Πάμε τώρα και στον πολιτισμό μας με την ημερίδα Πρωτοπόρες Διαδρομές και τα Τραγούδια του Πελάγου. Συνεχίζεται σήμερα το Φεστιβάλ Χίου. Φωτεινή Μπαλογιάννη στην τηλεφωνική μας γραμμή. Φωτεινή, καλό σου μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη. Στην επιστήμη, στην καινοτομία, στην ναυτική ταυτότητα και στον πολιτισμό της Χίου είναι αφιερωμένη η σημερινή ημέρα του 5ου Επετειακού The Chios Festival. Το πρόγραμμα αρχίζει στο Εκθεσιακό Κέντρο Γεώργιος Καλουτάς με την ημερίδα Πρωτοπόρες Διαδρομές, στην οποία συμμετέχουν προσωπικότητες από το χώρο της επιστήμης, της υγείας, της κοινωνικής προσφοράς, της δημιουργικής οικονομίας και της επιχειρηματικότητας. Η μέρα θα ολοκληρωθεί σήμερα με τη μουσική εκδήλωση «Τα τραγούδια του Πελάγους», όπου ο Εσμής Μιχαήλ Αθανασόπουλος και η Δωροθέα Μουντέ θα παρουσιάσουν μια βραδιά λυρικού τραγουδίου εμπνευσμένη από τη σχέση του ανθρώπου με τη θάλασσα. Και η αυλαία του φετινού φεστιβάλ πέφτει αύριο στις 8 στο ιστορικό οικισμό της Αναβάτου, όπου η Κατερίνα Διδασκάλου παρουσιάζει τον μονόλογο της Κλιτεμνίστρας, της Μαργκερίτ Γιουρσενάρ, μαζί με τη χιώτησα ηθοποιό Αναστασία Γαλερού Βλάση. Ειρήνη.
0: Μάλιστα, ευχαριστούμε πάρα πολύ, Φωτεινή. Και πριν κλείσουμε μια ματιά στον καιρό για αύριο, λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες προβλέπονται. Αρχικά στα ανατολικά ηπειρωτικά και βαθμία τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, στα βόρεια ηπειρωτικά με τοπικές βροχοπτώσεις, στην Ανατολική Μακεδονία και την Πελοπόννησο. Εκεί αναμένονται και μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά έθριος. Ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102FM της ΕΡΤ3. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, τη στήριξη της εκπομπής είχε ο Πέτρος Παμόνης και στην τεχνική επιμέλεια ήταν ο Νίκος Κακαρίκος. Μείνετε συντονισμένοι στον 102FM της ΕΡΤ3 και τις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, στη 1 μετά το μεσημέρι. Καλό υπόλοιπο ημέρα σε όλους σας.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8.
1: Φωτιά ή τιμές στο σούπερ μάρκετ και στο βενζινάδικο.
2: Δεν έχω χρόνο για τα παιδιά μου.
1: Ο μισθός δεν φτάνει.
2: Απλησίαστα τα ενίκια.
1: Ανασφάλεια και μπούλινγκ στη δουλειά. Φτάνει πια. Παλεύουμε για συλλογικές συμβάσεις παντού. Περισσότερο χρόνο ξεκούρασης. Μέτρα για την ακρίβεια, τη στεγαστική και την ενεργειακή κρίση.
2: Όλοι στο συλλαλητήριο της ΓΕΣΕ στη ΔΕΘ, Σάββατο 5 Ενάτου, 6 το απόγευμα στο άγαλμα Βενζέλου.
3: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
4: 5 Σεπτεμβρίου, Πανελλαδικό Παλαϊκό Συλλαλητήριο στη Θεσσαλονίκη. Στις 5.30 το απόγευμα, στην πλατεία Χάνθ. Δώστε λεφτά για μισθούς, υγεία και παιδεία. Όχι για τους πολέμους και τα κέρδη τους. 5 Σεπτεμβρίου, στις 5.30 το απόγευμα, στην πλατεία Χάνθ. Εργατικά κέντρα, ομοσπονδίες, σωματεία.
5: Στον αιώνα του Μίμι Πλέσσα. Ένα αφιέρωμα στον αξεπέραστο δημιουργό. Στο Κήπο Θέατρο Παπάγου. Ερμηνεύουν ο Στέλιος Διονυσίου και η Μαντώ. Special guest Πασχάλης. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στο Κηποθέατρο Παπάγου. Στέλιος Διονυσίου, Μαντώ, Πασχάλης και η Ορχήστρα Μνήμης Πλέσας.
0: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
6: Η αντίστροφη μέτρηση έχει αρχίσει όχι μόνο για τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, αλλά και για το πρώτο κουδούνι της νέας σχολικής χρονιάς. Στη Θεσσαλονίκη μετρώνται πλέον τα μέτρα και οι παροχές που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός, ενώ η οικονομία βρίσκεται στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης. Με φώτο τη ΔΕΘ, το ΠΑΣΟΚ επιλέγει σήμερα την Κρήτη για να στείλει το δικό του μήνυμα πολιτικής αλλαγής, σαν ημέρα της 3ης του Σεπτέμβρη, με τον Νικό Ανδρουλάκη να μιλά από το Ηράκλειο. Την ίδια ώρα στην πρώτη γραμμή της αντιπαράθεσης βρίσκεται και η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα μετά την παρουσίαση του οικονομικού προγράμματος και τις έντονες αντιδράσεις κυβέρνησης και ΠΑΣΟΚ. Και από την πολιτική αντιπαράθεση παίρναμε ξανά στην καθημερινότητα, και τη νέα σχολική χρονιά είναι πρώτο πυλών με τα σχολεία να ετοιμάζονται να υποδεχθούν μαθητές και εκπαιδευτικούς. Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι 5η 3 Σεπτεμβρίου και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από το erteco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή η Σοφία Γιαννοπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Ψωμιάδης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Τσκαλδιρανιάν, στο μικρόφωνο η Ντοναδρούτσα. Και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Η στήριξη της μεσαίας τάξης βρίσκεται στον πυρήνα των εξαγγελιών που ετοιμάζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα της ΔΕΘ. Στο Μέγαρο Μαξίμου οι συσκέψεις συνεχίζονται με τις τελευταίες λεπτομέρειες του οικονομικού πακέτου να μπαίνουν στο τραπέζι. Διήμερη επίσκεψη στο Ηράκλειο Κρήτης θα πραγματοποιήσει σήμερα και αύριο Νίκος Ανδρουλάκης για την επέτειο της ίδρυσης του ΠΑΣΟΚ. Μιλώντας σήμερα στο Earth News Radio, εκπρόσωπος τύπου του κόμματος Κώστας Τσουκαλάς, μεταξύ άλλων, είπε ότι επί κυβερνήσεων ΠΑΣΟΚ επήλθε ευημερία στον τόπο, κάτι που μπορούμε να ξανακάνουμε πράξη. Αντιδράσεις και σχόλια στην παρουσίαση του οικονομικού προγράμματος Τσίπρα από τη Θεσσαλονίκη, τα βασικά σημεία του προγράμματος. Στη θέση τους βιβλία και εκπαιδευτική. Από το Σεπτέμβριο του 27 το πρόγραμμα του πολλαπλού βιβλίου στα ελληνικά σχολεία, είπε στο Air News Radio 105,8 Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη, και πρόσθεσε ότι 30.000 αναπληρωτές εκπαιδευτικοί τοποθετήθηκαν για πρώτη φορά φέτος στην αρχική φάση προσλήψεων. Για τα 3 μη κρατικά πανεπιστήμια σημείωσε ότι δεν θα χαθεί η χρονιά. Και αύριο θα βρεθούν ενώπιον του ανακριτή 3 κατηγορούμενοι για την υπόθεση της Κυψέλης. Οι 2 γονείς κατηγορούνται και για ανθρωποκτονία από πρόθεση. Η δίκη του 43χρονου ταυτόφορο αναφορικά για τα δικήματα της απίθειας και της βίας λόγω καυγά που είχε στα κρατητήρια αναβλήθηκε για τις 5 Οκτωβρίου. Θα τα δούμε όλα αναλυτικά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων του Earth News και του Earth News Radio 105,8. Όπως είπαμε και στην εισαγωγή, η αντίστροφη μέτρηση για τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη. Δημοσιογράφων του Earth News και του Earth News Radio 105,8. Όπως είπαμε και στην εισαγωγή, η αντίστροφη μέτρηση για τη Διεθνή Έκθεση.

0: φορές της αγοράς εν ώψη της ΔΕΘ και πάμε πλέον στην τελική ευθεία. Μπαίνουν οι τελευταίες, θα έλεγα, πινελές στη δέσμη των μέτρων που θα παρουσιάσει ο Πρωθυπουργός. Μιλάμε για τη στήριξη των ευάλωτων οικονομικά κοινωνικών ομάδων, την ενίσχυση της αγοραστικής δύναμης μισθωτών και συνταξιούχων, τους ελεύθερους επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενους, τους αγρότες, το στεγαστικό, μεγάλο θέμα, τη στήριξη της παραγωγής και την πρόοδηση των επενδύσεων και για όλα αυτά, σύμφωνα με πληροφορίες, Δόνα, θα διατεθούν πόροι πάνω από 1,7 δις ευρώ, ποσό αντίστοιχο δηλαδή με αυτό που διατέθηκε πέρσι. Θυμίζω 1,7 δις πέρσι ανακοινώθηκαν από το βήμα της ΔΕΘ. Τώρα, στο επίκεντρο θα βρεθούν ελεύθεροι επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενοι, συνταξιούχοι, φυσικά οι μισθωτοί. Ειδικά για τους αυτοαπασχολούμενους πρέπει να πούμε ότι περισσότεροι από 400.000 με ετήσια καθαρά εισοδήματα μεγαλύτερα από 10.000 ευρώ, εκτός από τα ωφέλη που θα έχουν το 2027 από την ήδη ψηφιστήσα από πέρσι, θυμίζω, μείωση των συντελεστών φόρου εισοδήματος, θα ακούσουν από τον Πρωθυπουργό για νέες διορθωτικές παρεμβάσεις στο σύστημα του τεκμαρτού προσδιορισμού των φορολογητών εισοδημάτων τους και μείωση της προκαταβολής φόρου εισοδήματος. Ένα αίτημα που το έχουν όλες οι ομάδες, θα έλεγα, της αγοράς, όχι μόνο οι ελεύθεροι επαγγελματίες, και το οποίο έχει τεθεί στο οικονομικό επιτελείο. Βασικό πυλώνα τώρα του νέου μοντέλου φορολόγησης των ελεύθερων επαγγελματιών και αυτοαπασχολουμένων πρόκειται να αποτελέσει η φορολογική συνέπεια. Δηλαδή, το μπόνους που θα κερδίζουν οι συνεπείς φορολογικά ελεύθεροι επαγγελματίες θα αποτελούν ουσιαστικά την επιβράβευση για τη συμμόρφωση με τα My Data της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, τα POS, την ηλεκτρονική τιμολόγηση και τα ψηφιακά δελτία αποστολής, την εμπρόθεσμη καταβολή ή ρύθμιση φορολογικών και ασφαλιστικών οφειλών, αλλά και την έκταση των ηλεκτρονικών συναλλαγών. Οι συγκεκριμένοι οικονομικοί δείκτες, Δόνα, και ένας τυπικός αλγόριθμος θα μετρούν τον βαθμό συμμόρφωσης και θα μπορούν να οδηγούν σε σταδιακή μείωση ακόμη και σε μία εφαρμογή του τεκμαρτού εισοδήματος για επαγγελματίες ή κλάδους που εμφανίζουν σταθερά υψηλή φορολογική και ασφαλιστική συνέπεια. Τώρα, για τους συνταξιούχους, σύμφωνα με πληροφορίες, πετήσω επίδομα των 250 ευρώ που τους καταβάλλεται κάθε Νοέμβριο, δεν θα αυξηθεί στα 300 ευρώ όπως είχε. Όπως λέγαν οι αρχικές πληροφορίες,
1: αλλά θα λέγαμε ακόμη παραπάνω.
0: Δεν αποκλείεται να δούμε να πηγαίνει κοντά στα επίπεδα της εθνικής σύνταξης, δηλαδή στα 446 ευρώ. Μάλιστα, έχει ήδη αποφασιστεί και η διεύρυνση της περιμέτρου των δικαιούχων, να μπουν περισσότεροι συνταξιούχοι δηλαδή να το δικαιούνται, με την αναπροσαρμογή εισοδηματικών και περιουσιακών κριτηρίων. Και βέβαια υπάρχει και έτσι κι αλλιώς η αύξηση που θα δοθεί από την 1η του 2027, τώρα θα είναι γύρω στο 2,6 με 2,8. Το ποσοστό, θυμίζω, βγαίνει ως αποτέλεσμα του ΑΕΠ και του πληθωρισμού. Προστίθεται αυτά τα δύο και γίνεται διαίρεση και βγαίνει το ποσοστό. Για τους μισθωτούς τώρα πρόκειται να ανακοινωθεί αύξηση 40 με 50 ευρώ στο κατώτατο μισθό από την άνοιξη του 2027, μια αύξηση που θα πάρουν και οι δημόσιοι υπάλληλοι. Συμβαδίζουν πλέον οι αυξήσεις που δίνονται, που ανακοινώνει η κυβέρνηση για τον ιδιωτικό τομέα, συμβαδίζουν και με το δημόσιο. Δηλαδή, ο νέος βασικός μισθός θα φτάσει την άνοιξη τουλάχιστον στα 960 ευρώ, σύμφωνα πάντα με τις πληροφορίες
1: που αυτό
0: τώρα
1: σημαίνει, Κώστα, ότι θα συμπαρασύρει και δεκάδες κοινωνικά επιδόματα.
0: Ακριβώς. Και τα διάφορα κοινωνικά επιδόματα. Σε καμιά περίπτωση, το έχει πει επανειλημμένως η κυβέρνηση, δεν συζητά επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού στο δημόσιο. Άλλωστε, πριν λίγες μέρες, το Συμβούλιο της Επικρατείας με απόφασή του έκλεισε οριστικά αυτό το ζήτημα. Αλλά για τους δημοσίους υπαλλήλους δεν αποκλείεται να ακούσουμε και για ένα νέο σύστημα κινήτρων επίτευξης στόχων. Θα δείτε δηλαδή μπόνους και αναπροσαρμογή των ειδικών μισθολογίων. Αυτό το λέμε με επιφύλαξη. Η κυβέρνηση βέβαια σχεδιάζει και κατάργηση της προσωπικής διαφοράς και μείωση της φοράς αλληλεγγύης συνταξιούχων, μείωση των ασφαλιστικών κρατήσεων από τις δύο πλευρές, μισή μονάδα από την εργοδοσία, από τους εργοδότες, μισή μονάδα για τους εργαζόμενους. Η κάρτα σύντησης εδώ

0: αποκλείεται να ανακοινωθεί αύξηση, είναι 6 ευρώ εδώ και 20 χρόνια, ημερησίως, 6 ευρώ ημερησίως, να πάει στα 8 ευρώ, τουλάχιστον στα 8 ευρώ.
1: Ναι.
0: Να αποκλείεται να πάει και λίγο παραπάνω. Εννοείται επιδόματα σε οικογένειες με παιδιά, φτηνά δάνεια για αγρότες και επιχειρήσεις, είναι θέματα που βρίσκονται στην ατζέντα.
1: Βέβαια. Και μέτρα και για το στεγαστικό, πολύ σημαντικό ζήτημα. Θα τα ακούσουμε όλα αυτά, ναι.
0: Για τις επιχειρήσεις συνολικά, έτσι να δούμε λίγο συνολικά τις επιχειρήσεις, μικρές και μεγάλες, θα έχουμε και μέτρα που θα συμπληρώσουν αυτά που είπαμε, δηλαδή την οριστική κατάργηση του τέλους επιδιδεύματος στα νομικά πρόσωπα. Είναι 400 με 1000 ευρώ το χρόνο ανά επιχείρηση και ως 600 ευρώ για κάθε υποκατάστημα.
1: Μάλιστα.
0: Είναι η μεταφορά φορολογικών ζημιών προς απόσβεση για μια δεκαετία αντί πενταετίας που ισχύει σήμερα, και φτηνότερος δανεισμός για τους μικρομεσαίους από την Ελληνική Τράπεζα Επενδύσεων, δάνεια συνολικού ύψους έως και 5 δις προγραμματίζεται να δοθούν, καθώς ολοκληρώνονται τα προγράμματα του Ταμείου Ανάκαμψης. Ήδη έκλεισε τέλος Αυγούστου το Ταμείο Ανάκαμψης. Και να πούμε για τους αγρότες, επιμέρους για τους αγρότες, ότι ίσως να ακούσουμε για ένα νέο σύστημα πληρωμών, τακτικές καταβολές, ταχύτερη εκταμίευση επιδοτήσεων για όσους πέφτουν να υποβάλουν την ενιαία της πληρωμής νωρίτερα από την καταληκτική διορία. Σίγουρα θα ακούσουμε για μέτρα αντιμετώπισης του αυξημένου κόστους παραγωγής, για να ενισχυθεί ο πρωτογενής τομέας γενικότερα. Για τα δανειακά βάρη κάποιες ελαφρύνσεις. Και θα έχουμε και ανακοινώσεις για ένα νέο ταμείο αγροτευτικής επιχειρηματικότητας. Τώρα, πάντα περιμένουμε κάποιες εκπλήξεις από τον Πρωθυπουργό. Κάθε χρόνο ακούμε κάτι καινούργιο που δεν το έχουμε ως πληροφορία. Εδώ δεν αποκλείεται να έχουμε κάποιο μέτρο έκπληξη για οικογένειες με παιδιά, όπως η εκ νέου χορήγηση έκτακτου επιδόματος τα 150 ευρώ, θυμίζω, για κάθε παιδί που δόθηκε τον Ιούλιο. Και ίσως κάποιες μια αναμόρφωση, κάποιες αναπροσαρμογές στα κριτήρια για το επίδομα του παιδιού και γενικότερα για τα κοινωνικά.
1: Άρα οι εκπλήξεις θα αφορούν τις οικογένειες με παιδιά. Θα τα δούμε τώρα, μετράμε ήδη αντίστροφα, είμαστε πέμπτη, το Σάββατο το βράδυ.
0: Πρέπει να κρατάμε βέβαια και τις επιφυλάξεις μας για κάποια πράγματα.
1: Βέβαια, αυτά είναι σύμφωνα με το δικό σου ρεπορτάζ.
0: Είναι ανοιχτό ακόμα, είναι ανοιχτή.
1: Άλλωστε, σβήνουν και γράφουν ακόμα, όπως είπαμε και τις τελευταίες λεπτομέρειες. Κώστα Τσάβαλε, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για τις πληροφορίες. Με έμφαση λοιπόν, όπως ακούσαμε από τον Κώστα, στη μεσαία τάξη, στους συνταξιούχους αλλά και σε άλλες ομάδες, η κυβέρνηση ετοιμάζει ένα πακέτο που, σύμφωνα πάντα με πληροφορίες, βασικό στόχο έχει την ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος αλλά και τη μείωση των φορολογικών βαρών. Γιατί Μίλτο Σακελάρη, οι εξαγγελίες αναμένεται να δώσουν και το πολιτικό στίγμα της κυβέρνησης για την επόμενη περίοδο, με ορίζοντα το 2030. Δεν ξέρω να μας πεις τις δικές σου πληροφορίες για το τι θα περιλαμβάνει τελικά το πακέτο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Παρακολούθησες νωρίτερα και την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο. Δεν ξέρω αν μας αποκάλυψε κάτι. Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Οι πληροφορίες δικές μου αναφέρουν πως το πακέτο το οποίο θα ανακοινώσει ο κύριος Μητσοτάκης αφορά τα χρήματα τα οποία είναι διαθέσιμα από φέτος, όσα έχουν περισσέψει από το 2026, και από εκεί πέρα θα δούμε και άλλες παρεμβάσεις. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως θα είναι οριζόντιες παρεμβάσεις, θα υπάρξουν δηλαδή και οριζόντιες παρεμβάσεις υπέρ κοινωνικών ομάδων, και αυτές θα έχουν μόνιμο χαρακτήρα, δηλαδή δεν θα είναι επιδοματικού τύπου, θα είναι μόνιμη παρέμβαση. Από εκεί και πέρα, στην κυβέρνηση επικεντρώνονται στη στήριξη της μεσαίας τάξης και των ελεύθερων επαγγελματιών, με τις πληροφορίες να λένε πως η λέξη κλειδί είναι η λέξη συνέπεια. Οι συνεπείς ελεύθεροι επαγγελματίες θα δουν μεγαλύτερο όφελος από εδώ και πέρα. Και όπως έλεγε και νωρίτερα ο συνάδελφος, το οικονομικό επιτελείο σβήνουν και γράφουν. Είχαν αλλεπάλληλες σκέψεις τις τελευταίες ημέρες, όπως επίσης και στο Μέγαρο Μαξίμου, για να κλειδώσουν αυτό το πακέτο, το οποίο δεν αφορά μόνο τους ελεύθερους επαγγελματίες και τη μεσαία τάξη, θα αφορά και τις οικογένειες με παιδιά, θα αφορά και τους ιδιωτικούς και τους δημόσιους υπαλλήλους στην κυβέρνηση. Από εκεί και πέρα απαντούν για την κοστολόγηση των προγραμμάτων. Τονίζουν μεταξύ άλλων πως η κυβέρνηση και ο Κυριάκος Μητσοτάκης προσωπικά έχει κερδίσει αυτό το διαβατήριο αξιοπιστίας στη σχέση που έχει αναπτύξει από την πρώτη στιγμή που εξελέγει πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας και στη συνέχεια έγινε πρωθυπουργός με τους πολίτες. Αυτό το διαβατήριο αξιοπιστίας τι σημαίνει? Σημαίνει πως όσα θα εξαγγείλει ο πρωθυπουργός θα ισχύσουν κανονικά και όλα όσα θα εξαγγείλει θα είναι. Στην Ηρώδο Αττικού 19 στρέφουν τα βέλη τους κατά της αντιπολίτευσης.
1: Ρώτησες και εσύ, μίλητε τον κύριο Μαρινάκη, γιατί ακούσαμε και τις προηγούμενες ώρες αιχμηρή κριτική από τα κυβερνητικά στελέχη όσον αφορά τις εξαγγελίες του κύριου Τσίπρα.
2: Ναι, και το ερώτημα που έθεσε το Earth News ήταν για ποιο λόγο η κυβέρνηση αντιδράει από τη στιγμή που ο κύριος Τσίπρας παρουσιάζει ένα κοστολογημένο, όπως λέει ο ίδιος, πρόγραμμα. Τόνισε μεταξύ άλλων πως σε ετήσια βάση οι χθεσινές εξαγγελίες του κύριου Τσίπρα φτάνουν τα 13 δισεκατομμύρια ευρώ. Εμφανίστηκε ξανά, είπε ο κύριος Μαρινάκης απαντώντας στο Earth News, και σκόρπισε υποσχέσεις στους πολίτες, μοίρασε λεφτά, δεν είπε που θα τα βρει, δεν εμφάνισε κοστολόγηση. Μάλιστα έκανε και ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα για το μέτρο που προτείνει ο κύριος Τσίπρας για τις 50.000 κατοικίες. Πήρε ο κύριος Μαρινάκης και έκανε μπροστά μας εκείνη την ώρα και τους υπολογισμούς. Έβγαλε το κάθε σπίτι στα 160.000 ευρώ, ένα χαμηλό κόστος. Αυτό το μέτρο, όπως είπε, θα κοστίζει συνολικά μόνο αυτό το μέτρο 8 δις. Δεν χρειάζεται και πολλή ανάλυση, είπε μεταξύ άλλων, για να καταλάβει κάποιος το μέγεθος της κοροϊδίας. Ιδιαίτερα δεικτικός ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κατά του Άλεξ Τσίπρα.
1: Μίλτο, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ και εσένα για τις πληροφορίες και το ρεπορτάζ. Να περάσουμε όμως και στο μέτωπο τώρα της αντιπολίτευσης. Γιατί το Πασόκ επιχείρει τη δική του δυναμική επανεκκίνηση, με τον Νίκο Ανδρουλάκη να δίνει απόψε το στίγμα του από την Κρήτη, ανήμερα της 3ης του Σεπτέμβρη. Στη Χαριλά όμως τρικού επιστρέφουν πλέον το βάρος και στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, όπου και το Πασόκ θα παρουσιάσει τις προγραμματικές του θέσεις. Παράλληλα όμως, ανεβάζει και τους τόνους απέναντι στην κυβέρνηση αλλά και στον Αλέξη Τσίπρα, αμφισβητώντας στην αξιοπιστία και τις προτάσεις του. Η Λίνα Μπεθάνη έχει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Λίνα. Καθώς βρισκόμαστε σε μια συγκυρία όπου η μάχη της ΔΕΘ ουσιαστικά αναμένεται να δοκιμάσει και τους συσχετισμούς στην αντιπολίτευση.
3: Ναι, βεβαίως, και σήμερα είναι μια ιδιαίτερη μέρα για το ΠΑΣΟΚ, καθώς συμπληρώνονται 52 χρόνια από την ίδρυσή του. Μια ιστορική στιγμή για τη μεταπολίτευση, όταν ο Ανδρέας Παπανδρέου παρουσίασε την ιδρυτική διακήρυξη της 3ης του Σεπτέμβρη και γεννήθηκε το ΠΑΣΟΚ. Ο Νίκος Ανδρουλάκης ορίζει την σημερινή επέτειο ως αφετηρία για την πολιτική αντεπίθεση του κόμματος. 3 Σεπτέμβρη, ξεκίνημα νίκης, είναι και το κεντρικό σύνθημα της απόψινής εκδήλωσης. Θα μιλήσει στην Κρήτη ο Νίκος Ανδρουλάκης στην πλατεία Ελευθερίας στο Ηράκλειο. Μπορούμε να ξανακάνουμε, λέει ο κύριος Ανδρουλάκης, στην Ελλάδα πιο δίκαιη, και το επόμενο Σαββατοκύριακο θα παρουσιάσει, όπως είπε σήμερα στη συνέντευξή του, το κυβερνητικό πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ. Έδωσε και το περίγραμμα για το τι θα κάνουν τις πρώτες μέρες διακυβέρνησης. Μίλησε για πολιτικές με άξονα το κοινωνικό κράτος, επίκεντρο το δημογραφικό, που όπως τονίζει είναι εθνικό ζήτημα. Φορολογικά κίνητρα, λέει ο κ. Ανδρουλάκης, να στηριχθεί η ύπαιθρο. Στεγαστικό πρόγραμμα, να πέσουν τα ενίκια. Και αυτό που τονίζει είναι ότι ό,τι λέει το ΠΑΣΟΚ μπορεί και θα το κάνει πράξη, γιατί όπως σημείωσε, δεν έχει εξαρτήσεις, δεν έχει δεσμεύσεις. Το ΠΑΣΟΚ, και εγώ είπε χαρακτηριστικά, περιοδεύοντας σήμερα στο Ηράκλειο, στο κέντρο του Ηρακλείου, δεν έχουμε συμφέροντα, δεν έχουμε δεσμεύσεις και εξαπέλυσε βόλες. Τόσο στον κύριο Μητσοτάκη όσο και στον κύριο Τσίπρα.
1: Λίνα, να βάλουμε μια ανωτελεία. Ναι, να βάλουμε μια ανωτελεία. Να ακούσουμε ένα μικρό απόσπασμα από το TikTok που ανέβασε ο κύριος Ανδρουλάκης, περιγράφοντας αυτό το πανηγυρικό κλίμα, όπως μας είπες και εσύ στην Κρήτη, και να επιστρέψουμε πάλι σε σένα, γιατί το ΠΑΣΟΚ ανεβάζει και τους τόνους όσον αφορά και τα οικονομικά προγράμματα, με αφορμή και όλα στις εξαγγελίες του κύριου Τσίπρα χθες.
4: Πρόεδρε, γιατί αφορά η 3η Σεπτέμβρη έναν νέο άνθρωπο σήμερα?
5: Γιατί την επόμενη πολιτική αλλαγή θα την κάνουμε μαζί. Με το ΠΑΣΟΚ και τον Ανδρέα Παπανδρέου, η Ελλάδα έζησε μια μεγάλη αλλαγή. Είμαστε εδώ για να προετοιμάσουμε την επόμενη. Για να μπορέσει η δική μου γενιά, αλλά πάνω απ' όλα οι νεότερες, να ζήσουν σε μια καλύτερη Ελλάδα. Γι' αυτό η 3η Σεπτέμβρη αφορά και σένα.
1: Και μπορεί το κλίμα στην Κρήτη να είναι πανηγυρικό, με αφορμή και όλα στην σημερινή ομιλία του κυρίου Ανδρουλάκη, οπότε και κορυφώνονται οι εκδηλώσεις με αφορμή την επέτειο. Ωστόσο παραμένει πολεμικό όσον αφορά την πολιτική αντιπαράθεση, και στο ΠΑΣΟΚ στρέφουν τα βέλη τους κατά του κυρίου Τσίπρα.
3: Ναι, και ήταν έντονη η αντίδραση του Πασόκ για τα όσα είπε χθες από τη Θεσσαλονίκη ο Αλέξης Τσίπρας. Από τη Χαριλάου Τρικούπη τόνισαν πως επέστρεψε στο χώρο του εγκλήματος με νέες αυταπάτες. Οι πολίτες όμως δεν δεχνούν τον ομό εκμπεγμό και την αναξιοπιστία. Υπόσχεται, λένε, καλύτερες μέρες στους συνταξιούχους. Ο πολιτικός αρχηγός που κατάργησε το ΕΚΑΣ θέσπισε τις περικοπές του νόμου Κατρούγκαλου, αφαίρεσε την προστασία της πρώτης κατοικίας και έφερε τα φαντς στη χώρα μας για να λαιλατίσουν τις περιουσίες των Ελλήνων. Και ότι υπόσχεται ένα νέο όραμα για την χώρα, εκείνος που υποθήκευσε, όπως αναφέρουν, για 99 χρόνια τη δημόσια περιουσία στους δανειστές. Από το Πασόκ λένε, κατηγορούν τον κύριο Τσίπρα ότι έκανε copy-paste στο 80% του προγράμματος του Πασόκ, στο οποίο επιτίθεται, όπως αναφέρουν, με μανία. Οι πολίτες τονίζουν, γνωρίζουν πλέον ποιος έχει το πρόγραμμα και τα στελέχη για μια άλλη πολιτική με μοναδική εξάρτηση τα συμφέροντα του λαού και ποιος ψαρεύει σε θολά νερά.
1: Λίνα Μπεθάνη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ και να πάμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα είπε σήμερα σε συνέντευξή του στο Ράδιο Κρήτη ο κύριος Ανδρουλάκης.
6: Εμείς βάζουμε τον πύχη ψηλά. Εμείς είμαστε παρέα. Το Πασόκ δεν είναι η παρέα του Νίκου Ανδρουλάκη. Εμείς είμαστε παράταξη με ιστορία, με πρόγραμμα και στελέχη. Πολιτική αλλαγή σημαίνει η δημοκρατική παράταξη να υλοποιήσει το πρόγραμμά της που έχουμε παρουσιάσει πολλές φορές και θα παρουσιάσουμε ξανά σε μία εβδομάδα σχεδόν από σήμερα στην Θεσσαλονίκη. Πολιτικό προσωπικό που θα το υλοποιήσει ανανεωμένο.
1: Το πολιτικό και οικονομικό του σχέδιο λοιπόν παρουσίασε από τη Θεσσαλονίκη χθες ο Αλέξης Τσίπρας, θέτοντας παράλληλα και το δίλημα των επόμενων εκλογών με τη φράση «διαφθορά ή εντιμότητα». Στις βασικές του προτάσεις περιλαμβάνονται ο κατώτατος μισθός στα 1.000 ευρώ, αυξήσει αποδοχές γιατρών και εκπαιδευτικών, φορολογικές ελαφρύνσεις, στήραξη συνταξιούχων. Αλλά πάμε με την βοήθεια του πολιτικού μας συντάκτη, του Βαγγέλη Παπαδημητρίου, να δούμε τα βασικά σημεία των εξαγγελιών και αν υπάρχει και αντίδραση από το κόμμα του κυρίου Τσίπρα όσον αφορά την κριτική που ακούσαμε νωρίτερα από κυβέρνηση και Πασόκ. Καλό μεσημέρι, Βαγγέλη.
7: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Τώρα μιλήσαμε λοιπόν με τα στελέχη της Ελλάς πριν από λίγη ώρα. Υπάρχει, ναι, μία πρώτη αντίδραση στις κατηγορίες της κυβέρνησης, στις τοποθετήσεις της κυβερνήσεως απέναντι στο οικονομικό πρόγραμμα που κατέθεσε χθες ο Αλέξης Τσίπρας. Απαντώντας λοιπόν στις κατηγορίες, στις δύο συνεργάτες του Αλέξη Τσίπρα μας είπαν, έκαναν λόγο για ένα αυστηρά σχεδιασμένο και μελετημένο πρόγραμμα που εδράζεται στο διαθέσιμο δημοσιονομικό χώρο με βάση τα σημερινά δεδομένα. Σύμφωνα, λένε, με τις επίσημες προβλέψεις, υπολογίζεται σε βάθος τετραετίας γύρω στα 5,6 δις που προκύπτει από το μεσοπρόθεσμο. Μας είπανε μάλιστα ότι η κατηγορία της κυβέρνησης για όριστες υποσχέσεις καταρρύπτεται για δύο λόγους, όπως τουλάχιστον υποστηρίζουν τα στελέχη της Ελλάς. Ο πρώτος είναι πως στηριχτήκαμε στα επίσημα στοιχεία που υπάρχουν και σε αυτά προσθέσαμε 2 δις ευρώ που θα προκύψουν από μία σειρά φορολογικών μέτρων στις μεγάλες περιουσίες και στα υψηλά εισοδήματα. Σύμφωνα μάλιστα με πληροφορίες, την αμέσως επόμενη χρονική περίοδο θα σταλεί το σύνολο του προγράμματος που δημοσιοποίησε χθες ο Αλέξης Τσίπρας στο Δημοσιονομικό Συμβούλιο για κοστολόγηση. Μας είπανε, όταν τους ρωτήσαμε γιατί δεν εστάλει μέχρι τώρα, μας απάντησαν ότι δεν εστάλει προς ώρας, διότι όπως λένε, πρώτα δημοσιοποιείται το πρόγραμμα και μετά αποστέλλεται. Εξάλλου μας είπαν ότι το Δημοσιονομικό Συμβούλιο θα συνεδριάσει μετά την 1η Νοεμβρίου για να εξετάσει την κοστολόγηση των προγραμμάτων όλων των κομμάτων. Τώρα, όσον αφορά το Εθνικό Συμβούλιο, το Εθνικό Ταμείο Σύγκλησης, μας είπαν ότι αυτό είναι, ο στόχος είναι πρωτογενή κεφάλαια 12 δις σε 4 χρόνια, 1,5 δις ετησίως από το Εθνικό Σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, 1 δις ετησίως από την ανακατεύθυνση του επενδυτικού κινήτρου διαμονής από την αγορά έτοιμων ακινήτων, δηλαδή το Golden Visa, και 500 εκατομμύρια ετησίως από εθελοντική συμμετοχή μεγάλων ελληνικών επιχειρήσεων. Η πρώτη πρόσκληση θα απευθυνθεί ενδεικτικά στις 30 εταιρείες της κύριας αγοράς του χρηματιστηρίου Αθηνών, με τη μεγαλύτερη κεφαλαιοποίηση που αντιστοιχεί αθλητικά πιάνω το 90% της συνολικής κεφαλαιοποίησης του χρηματιστηρίου Αθηνών με αξία περίπου 173 δις. Όσον αφορά το Πατριωτικό Ταμείο, ναι, μας είπαν ότι ήδη έχει αρχίσει να αναπτύσσεται μια συνολική κριτική. Απαντούν λοιπόν πως η πρόταση για πατριωτική εισφορά αφορά σε εφαρμογή στελεστή 1% για το ανώτερο, 1% σε όρους καθαρού πλούτου πληθυσμού, οδηγώντας σε δυνητικά έξοδα 2,2 δις ευρώ. Mm-hmm. Έτσι ώστε το 1% των πιο ισχυρών να αναλάβει όπως αναλογεί στη δύναμή του περισσότερο βάρος στην εθνική προσπάθεια για τη σύγκληση με την Ευρώπη.
1: Και σε δηλώσεις του Βαγγέλη, ο αναπληρωτής τομεάρχης οικονομικών, ο κύριος Γιώργος Παπάς, είπε ότι σε αυτό που μας λες τώρα, ότι θα καταγράφεται το σύνολο της περιουσίας, ακόμα και αντικείμενα αξία σε τραπεζικές θηρίδες.
7: Ναι, υπάρχει και αυτό το σκέλος. Περιμένουμε την λεπτομερή ανάλυση όλων των εξαγγελιών χθες του Αλέξη Τσίπρα από τους αρμόδιους του προγράμματος, του οικονομικού προγράμματος, καταρχάς από τον κύριο Φραγκίσκο Κουτεντάκη, και τις επεξηγήσεις ουσιαστικά θα τις δώσει ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας στην καθιερωμένη συνέντευξη τύπου στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης την επόμενη εβδομάδα στις 9 του μηνός.
1: Mm-hmm. Πάντως εχθές με αφορμή τις εξαγγελίες δέχθηκε σφοδρά πειρά ο κύριος Τσίπρας.
7: Σφοδρά πειρά και από το ΣΥΡΙΖΑ θα έλεγα. Mm-hmm. Χθες το βράδυ για παράδειγμα στην εκπομπή μας στο Off the Record ο κύριος Μπουλέκος είπε ότι για να είναι κυβερνός αριστερά θα πρέπει καταρχάς να είναι αριστερά, ασκώντας μια σκληρή κριτική απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα, διότι όπως είπε δεν μίλησε ούτε για τα funds των τραπεζών, ούτε για την υψηλή φορολόγηση των τραπεζών, ούτε για ένα εθνικό σύστημα διαφορετικό από ό,τι υπάρχει τώρα. Υπάρχουν βεβαίως κριτικές και είναι σίγουρο ότι οι κριτικές αυτές θα συνεχιστούν και τις αμέσως επόμενες ημέρες.
1: Βαγγέλη Παπαδημητρίου, να σε ευχαριστήσουμε και εσένα για όλες τις πληροφορίες. Ακούσαμε νωρίτερα και από το Μήτρο Σακελάριο ότι στο στόχαστρο της κυβέρνησης μπήκε το οικονομικό πρόγραμμα του Αλέξη Τσίπρα, με το Μέγαρο Μαξίμου να μιλά για εξαγγελίες δισεκατομμυρίων, να θέτει ευθέως θέμα χρηματοδότησης. Μάλιστα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κύριος Μαρινάκης, στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών νωρίτερα, έκανε λόγο για υποσχέσεις δισεκατομμυρίων χωρίς συγκεκριμένη κοστολόγηση, ανεβάζοντας ακόμα περισσότερο του τόνου της πολιτικής αντιπαράθεσης.
8: Χθες ο κύριος Τσίπρας, σαν να μην πέρασε μία μέρα από το 2012, από το 2014, από το 2023, πολύ περισσότερο όμως από εκείνο το φοβερό πρόγραμμα Θεσσαλονίκης του 2014, εμφανίστηκε ξανά και σκόρπισε υποσχέσεις στους πολίτες. Μοίρασε λεφτά τα οποία ούτε είπε από πού θα τα βρει, καμία συγκεκριμένη κοστολόγηση δεν εμφάνισε και μπήκαμε στη διαδικασία με τη συνδρομή του οικονομικού επιτελείου να κοστολογήσουμε μόνο τις χθεσινές εξαγγελίες του κ. Τσίπρα, οι οποίες σε ετήσια βάση, δηλαδή κατά το έτος εφαρμογής τους, φτάνουν τα 13 δισεκατομμύρια ευρώ. Άρα το πρώτο δεδομένο το οποίο προκύπτει και από τη χθεσινή ομιλία του κ. Τσίπρα είναι ότι δεν έχει αλλάξει τίποτα για εκείνον και συνεχίζει και μοιράζει ό,τι μπορεί να μοιράσει σε επίπεδο παροχών, χωρίς να τον ενδιαφέρει η στοιχειώδης αξιοπιστία όσων λέει. Δηλαδή, δεν χρειάζεται πολλή ανάλυση για να καταλάβει κάποιος.
1: Τη δική της απάντηση στην κριτική που δέχεται έδωσε και η Ελλάς, τονίζοντας ότι ο λογαριασμός βγαίνει, η κυβερνητική αριθμητική όχι, σκληρή επίθεση όμως τον Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε όπως ακούσαμε και το ΠΑΣΟΚ, κατηγορώντας τον ότι επέστρεψε στον τόπο του εγκλήματος με νέες αυταπάτες. Ο κύριος Κώστας Τσουκαλάς, εκπρόσωπος τύπου του κόμματος, μίλησε νωρίτερα στο σταθμό μας, σημειώνοντας ότι το πρόγραμμα της Ελλάς δεν συνιστά ουσιαστική εναλλακτική πρόταση και σε κρίσιμα ζητήματα κινείται στην ίδια δημοσιονομική λογική με την κυβέρνηση.
9: Το πιο σημαντικό είναι η επίκληση σε αρχές και αξίες, οι οποίες μπορούν και στο μέλλον να διαμορφώσουν τους όρους για μια Ελλάδα πιο ισχυρή, με αυτοπεποίθηση, πιο δίκαιη και μια κοινωνία ευημερίας. Και αυτό νομίζω ότι είναι το πνεύμα της 3ης του Σεπτέμβρη. Νομίζω ότι σιγά σιγά το αντιλαμβάνονται όλοι και νομίζω ότι ειδικά τις τελευταίες ημέρες, όπου έχει γκρεμιστεί και πλήρως το αφήγημα, ότι κάποιοι άλλοι θα κάνανε πιο δυναμική αντιπολίτευση. Ενώ τελικά βλέπουμε ότι έχουν συμφωνία σε πολλά σημεία με την κυβέρνηση. Mm-hmm. Η Ελλάδα δυστυχώς κάνει μονομέτωπο. Χθες είδαμε ότι είναι πια πολύ καθαρό ότι είναι ένα κόμμα το οποίο δεν βάζει το κοινωνικό ζήτημα μπροστά, δεν μιλάει για προστασία πρώτης κατοικίας, δεν μιλάει για 13ο μισθό, δεν μιλάει για συλλογική συμβάση εργασίας.
10: δεν μιλάει τα 10 σύνταξη για ΕΚΑΣ. Έχει ένα πρόγραμμα το οποίο είναι ένα πρόγραμμα το οποίο αποδέχεται πλήρως τη δημοσιονομική λογική της Νέας Δημοκρατίας. Άρα η εκτίμησή μας είναι ότι πλέον είναι πολύ καθαρό ότι αν φέρουμε μια άλλη πολιτική και όχι απλά μια άλλη διαχείριση της ίδιας πολιτικής, η μόνη επιλογή είναι το ΠΑΣΟΚ.
1: Λοιπόν, να πάμε να δούμε όμως και τα ευρήματα της δημοσκόπησης της Interview για λογαριασμό της εφημερίδας Political, σύμφωνα με την οποία η διαφορά φτάνει τις 12,6 μονάδες στην πρόθεση ψήφου μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Συγκεκριμένα, η Νέα Δημοκρατία καταγράφει ποσοστό 26,3%, με την Ελλάδα στη δεύτερη θέση με 13,7%, το ΠΑΣΟΚ να ακολουθεί με 11,9%, στο 9,2% η Ελληνική Λύση, το ΚΚΕ βρίσκεται στο 6,3%. Η Ελπίδα για τη Δημοκρατία συγκεντρώνει 4%. Η Φωνή της Λογικής καταγράφει 3,2%. Πλεύση Ελευθερίας και Μέρα 25 καταγράφουν 2,8%. Ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ κινείται στο 2,2%. Οι Δημοκράτες στο 1,5%. Ενώ τα ποσοστά της Νίκης κινούνται στο 0,6%. Και η Νέα Αριστερά στο 0,4%. Είστε συντονισμένοι στο Air News Radio 105,8 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από το erteco.gr. Και όπως είπαμε, η αντίστροφη μέτρηση δεν αφορά μόνο την Θεσσαλονίκη, αλλά και το πρώτο κουδούνι στα σχολεία. Την Παρασκευή, λοιπόν, 11 Σεπτεμβρίου, θα χτυπήσει το πρώτο κουδούνι για τη νέα σχολική χρονιά σε δημοτικά, γυμνάσια και λύκεια. Στόχος του Υπουργείου Παιδείας είναι τα σχολεία να ανοίξουν χωρίς σημαντικές ελλείψεις εκπαιδευτικούς, με τις προσλήψεις αναπληρωτών να συνεχίζονται. Ήδη έχουν προσληφθεί 30.000 αναπληρωτές. Αυτό δήλωσε εδώ στο Air News Radio Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη.
11: Τα τελευταία χρόνια πράγματι παραδίδονται εγκαίρως, έχουν δηλαδή πάει μέσα στο καλοκαίρι, δεν υπάρχει κανένα ζήτημα προς τα βιβλία. Εδώ πρέπει να σημειώσω ότι είναι η τελευταία χρονιά για πολλά από τα βιβλία τα οποία έχουμε στην ελληνική τάξη. Από το Σεπτέμβριο του 27, μια νέα πραγματικότητα στα βιβλία από την πρώτη δημοτικού έως την πρώτη λυκείου εγκαθίσταται και με το πολλαπλό βιβλίο που έχει επιτευχθεί, αλλά σίγουρα
12: αυτό,
11: με καινούργια
12: εγχειρήματα.
11: Φέτος έχουμε μια πραγματικότητα ότι στους 145.000 εκπαιδευτικούς μας που είναι μόνιμοι, προσετέθησαν το καλοκαίρι και πάνω από 5.200 εκπαιδευτικοί. Ο αρχικός στόχος ήταν 5.500, αλλά κάποιοι εκπαιδευτικοί δεν βρέθηκαν στον πίνακα κάποιες ειδικότητες, οπότε πήγαμε στους 5.260 στο σύνολο. Και μόλις προχθές, 1 Σεπτέμβρη, προσελήφθησαν νωρίτερα από την προηγούμενη χρονιά 30.000 αναπληρωτές. Πρέπει να σας πω είναι ότι είναι ο μεγαλύτερος αριθμός αναπληρωτών που προσελήφθηκαν με την πρώτη φάση προσλήψεων.
1: Η Υπουργός Παιδείας, μιλώντας στο Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου, αναφέρθηκε μεταξύ άλλων και στην πορεία των μη κρατικών πανεπιστημίων μετά και τις εξελίξεις που είχαμε με τις αδειοδοτήσεις και τα προγράμματα σπουδών. Να δούμε τι θα γίνει τελικά με τους φοιτητές, αν αυτοί θα χάσουν τη νέα χρονιά. Και σε αυτό το ερώτημα απάντησε η κυρία Ζαχαράκη.
11: Ο οποίος ήδη έχει προχωρήσει στην θεραπεία των ζητημάτων που ετέθησαν για το York και το Kiel, με αποτέλεσμα να έχουμε την υπουργική απόφαση για την επανάκτηση των αδειών των δύο πανεπιστημίων μέσα στις ημέρες. Άρα είναι ένα θέμα δηλαδή το οποίο ήδη έχει θεραπευτεί. Και το δεύτερο ζήτημα για την ΕΘΑΕ με το Ανατόλια, για το μέλος του Συμβουλίου, δηλαδή ήταν τεχνικά ζητήματα τα οποία ανέδειξαν οι αποφάσεις, έχει ήδη και αυτό προχωρήσει και αναμένουμε λύση. Αν όχι μέχρι τη Δευτέρα, Τρίτη, σίγουρα θα έχει ξανά την άδειά του και το Ανατόλια. Τι λύνει αυτό το ζήτημα? Λύνει το ζήτημα της επανάκτησης των αδειών. Τι έχουμε όμως μετά ως μεγάλη επόμενη, θα έλεγα, επόμενο κεφάλαιο? Είναι το να μπορέσουν να αξιολογηθούν ξανά τα προγράμματα σπουδών. Το ανέδειξε αυτό η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας με μια νέα κανονιστική. Αυτή θα την εγκρίνει η ΕΘΑΕ. Και αυτό θα γίνει μέσα στην εβδομάδα. Και αναμένουμε ούτως ή άλλως, σύμφωνα με αυτό το οποίο θα αποφασίσει η ΕΘΑΕ, να επαναξιολογήσει τα προγράμματα. Πέραν της τεχνοκρατικής συζήτησης, υπάρχει μια ουσιαστική συζήτηση και έχει δύο βασικούς πυλώνες, αν με ρωτήσετε. Πρώτον, ότι είναι μια μεταρρύθμιση η οποία αξίζει πραγματικά να προχωρήσει στην Ελλάδα. Προφανώς με τη βελτίωση και την, αν θέλετε, και τις διευκρινήσεις που χρειάζονται. Είναι μια ευκαιρία που η Ελλάδα μας χρειάζεται και μπορεί να γίνει περιφερειακός κόμπος εκπαίδευσης και θα δείτε ότι θα γίνει τα επόμενα χρόνια, όσο και αν κάποιοι μπορεί να είναι αντίθετοι σε αυτή την εξέλιξη. Και δεύτερον, ότι σίγουρα πρέπει να εξαντληθούν τα μέσα και θα εξαντληθούν για να μην χαθεί ο χρόνος που έχει διανυθεί ακαδημαϊκά για τα παιδιά που εμπιστεύτηκαν αυτή τη μεταρρύθμιση και τις οικογένειές τους που μάλιστα μπήκαν και σε ένα έξοδο.
1: Ανοιχτή συζήτηση παραμένει και για το περιεχόμενο των σχολικών βιβλίων. Με αφορμή τις αντιδράσεις που έχουν καταγραφεί για ζητήματα που χαρακτηρίζονται ως woke, η Σοφία Ζαχαράκη εξηγεί ποια είναι η διαδικασία ελέγχου των βιβλίων και ποιος είναι και ο ρόλος του Υπουργείου.
11: Το Υπουργείο δεν είναι αυτό που συνέγραψε τα βιβλία. Δεν είναι ο συγγραφέας των βιβλίων. Το Υπουργείο, ως εποπτεύων φορέας του ΙΕΠ, που είναι το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, και έτσι είχε προβλεφθεί να ανατεθεί σε ομάδες συγγραφέων, να ελεγχθεί από ανεξάρτητες επιτροπές. Αυτές οι επιτροπές να εγκρίνουν τα βιβλία και αυτά τα βιβλία να επιλεγούν εν τέλει τους εκπαιδευτικούς, είναι μια διαδικασία η οποία έχει διαμορφωθεί. Την παραλάβω με αυτή τη διαδικασία. Αυτό το οποίο εγώ έχω πει στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής και έχει ήδη γίνει, είναι να κάνουμε μια πλατφόρμα καταγραφής και διαπιστώσεων λαθών. Μπορεί να είναι λεκτικά, μπορεί να είναι κάποια ιστορικά στοιχεία, μπορεί να είναι ακόμα και ένας υπολογισμός, ένα μαθηματικό πρόβλημα. Αλλά ακόμα και ζητήματα τα οποία μπορεί να έχουν μέσα, ξέρετε, αποτύπωση αξιακών θεμάτων. Παραλαμβάνω όμως, συλλέγω αυτά τα στοιχεία όλα. Ναι. Δεν έχω αυτή τη στιγμή δικαίωμα να κάνω παρέμβαση στο περιεχόμενο των βιβλίων. Όταν υπάρχει ή και κάποιο λάθος ουσίας περιεχομένου, αλλά ίσως και αν θέλετε διαδικασίες που πρέπει να βελτιωθεί, είμαι διατεθειμένη να την κάνω. Θέλω να μας εμπιστεύονται έτσι οι Έλληνες πολίτες. Γιατί αν τη μία εβδομάδα κάποιος μας κατηγορεί για γούκα τζέντα και την προηγούμενη εβδομάδα να μας έχει κατηγορήσει για σκοταδισμό, αντιλαμβάνεστε ότι.
1: Να μείνουμε τώρα στα θέματα της παιδείας. Τις ευχαριστίες του προς τον Πρωθυπουργό εξέφρασε ο μαθητής Παναγιώτης Παπαδόπουλος αναφορικά με την ολοκλήρωση των εργασιών ανακαίνησης και αναβάθμισης στο ειδικό σχολείο της Ηλιούπολης. Το εν λόγω βίντεο αναρτήθηκε από το ηλιούπολινews.gr. Για να πάμε να το ακούσουμε.
12: Γεια σας, είμαι ο Παναγιώτης Παπαδόπουλος, ο μαθητής που έστειλε την επιστολή στον Πρωθυπουργό και χάρη στην οποία έγιναν αλλαγές στο σχολείο μου, το ειδικό σχολείο Ηλιούπολης.
13: Γεια σας, κύριε Πρωθυπουργέ. Καλά είμαι.
14: Με συγκίνησε πάρα πολύ αυτή η επιστολή. Ήταν γραμμένη έτσι πολύ με πόνο, αλλά και με προσμονή. Με πόνο και με προσμονή για αυτά τα οποία μπορούμε να κάνουμε. Οπότε ήθελα να σας πω ότι αποφασίσαμε να εντάξουμε το ειδικό σχολείο στο πρόγραμμα Μαριέτα Ιεννάκου για να το ξαναφτιάξουμε, να το κάνουμε καινούργιο.
12: Έχουν γίνει πολλές αλλαγές από τις αίθουσες και τις τουαλέτες μέχρι το προάβλιο που μπορούμε να παίζουμε. Κύριε Πρωθυπουργέ, αν βλέπετε αυτό το βίντεο, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω μέσα από την καρδιά μου που μας ακούσατε και δεν μας αφήσατε στη δίκη μας.
1: Πάμε να αλλάξουμε θέμα στο δελτίο μας, να περάσουμε τώρα στα ελληνοτουρκικά. Αυστηρή είναι η απάντηση της Αθήνας στις νέες τουρκικές προκλήσεις, με τον Υπουργό Εξωτερικών να διαμηνεί ότι η Ελλάδα δεν υποχωρεί από τα κυριαρχικά της δικαιώματα και παραμένει σταθερά προσιλωμένη στο διεθνές δίκαιο. Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, υπενθυμίζουμε ότι επανέφερε τις τουρκικές αιτιάσεις περί αποστρατικοποίησης των ελληνικών νησιών, με τις δηλώσεις του να βρίσκονται στο επίκεντρο και των τουρκικών μέσων ενημέρωσης. Η διπλωματική μας συντάκτρια Κατερίνα Φρίσα έχει όλες τις τελευταίες εξελίξεις. Κατερίνα, καλό μεσημέρι.
15: Καλό σας μεσημέρι. Η Αθήνα έστειλε το μήνυμα ότι δεν συζητά εθνικά κυριαρχικά δικαιώματα. Θέλει μια λειτουργική σχέση με την Τουρκία. Ωστόσο, το μόνο θέμα, η μόνη διαφορά που χωρίζει τις δύο χώρες είναι η οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας της ΑΟΣ των θαλασσίων ζωνών. Ο Γιώργος Γεραπετρίτης, χθες στην άτυπη σύνοδο των Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενημέρωσε για όλες τις παράνομες τουρκικές ενέργειες τόσο στο Αιγαίο με τα θαλάσσια πάρκα, όσο και την πρόθεση της Τουρκίας να προχωρήσει στο νομοσχέδιο σύμφωνα με πληροφορίες στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα της γαλάζιας πατρίδας που δημιουργεί επιπλέον προβλήματα και βεβαίως τα ευρωτουρκικά, τα ελληνοτουρκικά είναι κορυφαία στην ατζέντα. Επίσης υπήρξε η στήριξη της Ελλάδος στα θέματα της προκλητικότητας της Τουρκίας, ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι διεμηνήθηκε προς όλες τις πλευρές ότι θα πρέπει να υπάρχει σεβασμός στις σχέσεις καλής γειτονίας, στις σχέσεις του σεβασμού του διεθνούς δικαίου, ενώ θα πρέπει να σας πω ότι η Αθήνα, ο Υπουργός Εξωτερικών, επεσήμανε ότι η Ελλάδα είναι στο πλευρό του κάθε αμυνόμενου, στο πλευρό του διεθνούς δικαίου, μιλώντας για την παραβατικότητα και τις προκλητικές ενέργειες της Μόσχας πριν από λίγο καιρό και τη συνεχιζόμενη επιθετικότητα για τον πόλεμο στην Ουκρανία, παράλληλα φέρνοντας την προθέματιση του αναθεωρητισμού και της προκλητικότητας σε όλες τις περιοχές και ουσιαστικά δείχνοντας και την Τουρκία.
1: Κατερίνα Φρύσα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, διπλωματική μας συντάκτρια. Μιλώντας τώρα στο Air News Radio 105,8, Γιώργος Τζογκόπουλος, επιστημονικός συνεργάτης του ΕΛΙΑΜΕΠ και λέκτορας στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο της Νίκαιας της Γαλλίας, ανέλησε τι σημαίνουν οι νέες δηλώσεις Ερντογάν και ποια μπορεί να είναι η επόμενη μέρα στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Ας τον ακούσουμε.
16: Είναι αρκετά τα περιστατικά των τελευταίων ημερών και εβδομάδων που δείχνουν ότι έχει τελειώσει η περίοδος της σχετικής σταθερότητας μεταξύ των δύο χωρών. Αυτό όμως τώρα που η άλλη πλευρά βλέπει με πολύ μεγάλη καχυποψία είναι η ελληνο-ισραηλινή αμυντική συνεργασία. Και το βλέπει με πολύ μεγάλη καχυποψία γιατί προφανώς η στρατηγική συνεργασία της Ελλάδας με το Ισραήλ ισχυροποιεί την Ελλάδα. Δεν σημαίνει ότι το Ισραήλ θα πάρει το μέρος της Ελλάδας στα ελληνοτουρκικά. Σημαίνει όμως ότι η Ελλάδα αποκτάει πρόσβαση σε ξένα τμήμα της τεχνογνωσίας του Ισραήλ που όλοι γνωρίζουμε πόσο σημαντική είναι για αμυντικά θέματα. Αυτό βλέπει η άλλη πλευρά και προφανώς αυτό της δημιουργεί πάρα πολύ μεγάλη ανησυχία. Νομίζω ότι βρισκόμαστε σε μια περίοδο που κυρίως με ευθύνη του Προέδρου Τραμπ υπάρχει μια γενική αδιαφορία για το διεθνές δίκαιο και την πολυμέρεια. Αυτό προσπαθεί να το εκμεταλλευτεί η τουρκική πλευρά έτσι ώστε να φέρει στο τραπέζι τις πάγιες θέσεις της για τις οποίες η Ελλάδα προφανώς γνωρίζει εδώ και δεκαετίες. Αυτό δηλαδή που πρέπει να μας απασχολεί περισσότερο είναι γιατί το κάνει τώρα η Τουρκία και όχι η στρατηγική της που είναι η ίδια.
1: Να περάσουμε και στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Σε νέα εκτόξευση πυράβλων και ντρόουν προχώρησε το Ιράν κατά του Κουβέιτ. Την ώρα που Έλενα Λεβίζου, ο Αμερικανός πρόεδρος, προειδοποιεί την Τεχεράνη με πλήγματα ανά πάσα στιγμή και επιμένει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ελέγχουν τα στενά του Ορμούζ. Καλό μεσημέρι.
17: Καλό μεσημέρι, Ντόνα. Ακριβώς το Ιράν ανακοίνωσε, το Κουβέιτ ανακοίνωσε σήμερα, με συγχωρείτε, ότι αναχέτησε πυράβλους και ντρόουν από το Ιράν, το οποίο ο Ιράν υποστηρίζει ότι έπληξε βάση όπου σταθμεύουν αμερικανικά στρατεύματα στο Κουβέιτ, αλλά και στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, χωρίς να έχει επιβεβαιωθεί αν έχουν πληγεί αυτές οι βάσεις, αν έχουν υπάρξει ζημιές. Την ίδια ώρα, ο Αμερικανός πρόεδρος προειδοποίησε με νέα πλήγματα, ανά πάσα στιγμή, όπως είπε, λέγοντας παρόλα αυτά και επιμένοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ελέγχουν τα στενά του Ορμούζ. Να θυμίσουμε ότι χθες ο Αμερικανός πρόεδρος είχε κάνει αναρτήσεις σύμφωνα με τις οποίες καθημερινά οι Ηνωμένες Πολιτείες βοηθούν να περάσουν τις τελευταίες ημέρες γύρω στα 30 πλοία από τα στενά του Ορμούζ. Σύμφωνα με αποκλειστικό δημοσίευμα του CNN, το οποίο επικαλείται δύο Αμερικανούς αξιωματούχους, την ώρα των Αμερικανικών επιθέσεων το βράδυ της Τρίτης στο Ιράν γύρω από τα στενά του Ορμούζ, οι Αμερικανικές δυνάμεις βοήθησαν να περάσουν 40 εμπορικά πλοία και τάνκερ από τα στενά του Ορμούζ. Μάλιστα, οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι αυτά μετέφεραν 18 εκατομμύρια βαρέλια. Τώρα, σύμφωνα με τη Wall Street Journal, ο Αμερικανός πρόεδρος σκέφτεται επίσης, μετά από εισηγήσεις συμβούλων του, να κηρύξει το τέλος του πολέμου και να επιμείνει με τις οικονομικές, μεγάλες οικονομικές κυρώσεις, πιέζοντας έτσι την ηγεσία του Ιράν, που πάντως επιμένει από την πλευρά της και εκείνη ότι ελέγχει τα στενά του Ορμούζ και επιπλέον παραμένει μεγάλη οργή στην Τεχεράνη για το πλήγμα στην πόλη Σιρίκ κατά τη διάρκεια γαμήλιας τελετής. Οι φρουροί της Επανάστασης υποστηρίζουν ότι εκεί από τα αμερικανικά πλήγματα σκοτώθηκαν τουλάχιστον 4 άνθρωποι, ανάμεσα τους ένα 4χρονο αγόρι, και τραυματίστηκαν δεκάδες. Κλείνοντας, να σου πω, Ντόνα, ότι ο Αμερικανός πρόεδρος, απαντώντας σε ερώτηση αν όντως σκοπεύει να μετονομάσει τον πευσικό κόλπο σε κόλπο Τραμπ, είπε ότι απλώς είναι κάτι το οποίο ανέφερε, αλλά δεν σκοπεύει επί της ουσίας να το κάνει, ενώ αναφερόμενος στο πώς παίρνει τις αποφάσεις του για το μέλλον των εξέλιξεων στο Ιράν, είπε ότι δεν πρόκειται να επηρεαστεί από τις επερχόμενες ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου, γιατί όπως είπε δεν είναι υποψήφιος ο ίδιος.
1: Έλενα, να σε ευχαριστήσουμε προς τον παρόν πολύ. Τώρα το κόστος των καυσίμων αποτελεί πλέον και από τις σημαντικότερες δαπάνες για τα ελληνικά νοικοκυριά. Καταλαβαίνουμε ότι οι τιμές διαμορφώνονται με βάση τις γεωπολιτικές εξελίξεις μας όπως περιέγραψε νωρίτερα και η Έλενα Αλεβίζου. Ενδεικτική είναι και η εικόνα στην Αγγλία, όπου η τιμή της αμόλυβδης βενζίνης κινείται σταθερά πλέον πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο. Ενώ άνοδος θα προκύψει και για το Σεπτέμβριο στις τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος. Πινελόπη Μητρούλια, οι καταναλωτές ωστόσο έχουν την ευκαιρία να κλειδώσουν, όπως λέγαμε και χθες, σταθερή χρέωση στην κατανάλωσή τους για ένα χρόνο, επιλέγοντας τα λεγόμενα μπλε τιμολόγια. Καλό μεσημέρι.
18: Καλό μεσημέρι, Ντόνα. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Ντόνα, να ξεκινήσω από μια θετική είδηση. Το γεγονός ότι πριν λίγο έκλεισε το Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας για την αυριανή ημέρα και έχει μια μείωση της τάξης του 17,27%. Έκλεισε στα 159 ευρώ ανά μεγαβατόρα έναντι 192,88 ευρώ ανά μεγαβατόρα χθες, που σημαίνει ότι μάλλον οι βελτίωση των καιρικών συνθήκων συνέβαλαν στη μείωση της τιμής. Έχουμε επίσης μια πολύ μεγάλη άνοδο στη χρήση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Συμμετείχαν στο μείγμα με ποσοστό 59%, ενώ έχει μειωθεί η συμμετοχή του φυσικού αερίου στο 23,97%. Και αναφέρομαι στο φυσικό αέριο, γιατί αυτό είναι η βασική αιτία της ανόδου των τιμών στην ηλεκτρική ενέργεια. Το φυσικό αέριο, το οποίο πωλείται αυτή την ώρα, μάλλον διαμορφώνει τη τιμή του στο Διεθνές Χρηματιστήριο της Ολλανδίας στα 72,6 ευρώ ανά μεγαβατόρα, με πολύ μεγάλη άνοδο σε σχέση με πέρσι, που φτάνει και το 150%. Τώρα, σε ό,τι αφορά τις τιμές, να συνεχίσω λίγο στον ηλεκτρισμό. Λέγοντας ότι πράγματι, όπως αναφέρθηκε, στα μπλε τιμολόγια, μάλλον τα σταθερά τιμολόγια τα οποία ανακοίνωσε η ΔΕΗ προχθές, φαίνεται ότι είναι μια ασπίδα προστασίας του καταναλωτή, καθώς είναι μειωμένα και διαμορφώνονται στα 11,5 λεπτά ανά κιλοβατόρα για τους επόμενους 12 μήνες, με πάγιο 3,5 ευρώ το μήνα, που είναι σημαντικά μειωμένο σε σχέση με τις προσφορές των άλλων παρόχων. Mm-hmm. Και να πούμε ότι το μπλε σταθερό τιμολόγιο είναι πολύ φθηνότερο σε σχέση με το κειμενόμενο πράσινο, στο οποίο πολλοί καταναλωτές, ειδικά της ΔΕΗ, περίπου το 60% των καταναλωτών της ΔΕΗ βρίσκονται ακόμα στο πράσινο τιμολόγιο, το οποίο όμως είναι κατά πολύ ακριβότερο σε σχέση με το σταθερό. Mm-hmm. Στα τιμολόγια της ΔΕΗ, και ειδικά στο σταθερό τιμολόγιο, αναφέρθηκε και ο Πρωθυπουργός με βίντεο που ανήρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, σημειώνοντας ότι η ΔΕΗ είναι μια κρατική εταιρεία που είναι οικονομικά ισχυρή, και αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο μπορεί να προσφέρει, να αποτελεί ασπίδα για τον καταναλωτή έναντι των αυξημένων τιμών. Όπως είπε η ΔΕΗ, από τα πρόθυρα της χρεοκοπίας το 2019, σήμερα λειτουργεί ως ασπίδα προστασίας για κάθε ελληνικό νοικοκυριό. Mm-hmm.
1: Να περάσουμε λίγο τώρα και στα της αγοράς, Πινελόπη, γιατί υπήρξαν κάποιες αναφορές όσον αφορά αναφορές σχετικά με τις τιμές, ότι σε κάποια προϊόντα αυξήθηκε πριν από την εφαρμογή της Εθνικής Πρωτοβουλίας για τη μείωση των τιμών, ώστε μετά την εφαρμογή της να εμφανίζονται μειωμένες. Η διοικήτρια της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή, η κυρία Δέσποινα Τσαγκάρη, φιλοξενήθηκε εδώ στο Air News Radio και έδωσε απάντηση σε όλα αυτά που έχουν.
18: Πράγματι, η κυρία Τσαγκάρη, η οποία μίλησε σήμερα στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές του Air News με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου, διευκρίνησε πως οι εκπτώσεις που θα δουν οι καταναλωτές σε συγκεκριμένα προϊόντα με βάση την πρωτοβουλία της μείωσης στα 1.740 προϊόντα είναι στη βασική τιμή και θα έχουν διάρκεια τουλάχιστον 2 μηνών. Στο θέμα που αναφέρεσαι, αναφέρθηκε νωρίτερα στη συνέντευξή του και ο κ. Θοδωρικάκος, το οποίο είπε ότι αφορά περίπου 30 κωδικούς στους οποίους τα σούπερ μάρκετ είχαν κάνει ολιγοήμερες προσφορές. Η κυρία Τσαγκάρη στις δηλώσεις της στο Air News διευκρίνησε καταρχήν ότι οι εκπτώσεις που έχουν συμφωνηθεί καταρχήν έχουν διάρκεια οπωσδήποτε 2 μηνών και κάποιες από αυτές φτάνουν στο τέλος του χρόνου. Είπε επίσης ότι στην έκπτωση στη βασική τιμή που έχει ανακοινωθεί από τα σούπερ μάρκετ προς το Υπουργείο μπορούν επιπλέον να προστίθενται προσφορές, και τόνισε ότι όλα αυτά όσα γράφτηκαν και υπόθηκαν τις προηγούμενες ημέρες σε σχέση με τις ενδεχόμενες, μάλλον με αυξήσεις προκειμένου να γίνει αντίστοιχη και αμείωση και να ενταχθούν τα προϊόντα στην πρωτοβουλία. Τόνισε λοιπόν η κυρία Τζαγκάρη ότι στην ανεξάρτητη αρχή για την προστασία του καταναλωτή, τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, δεν υποβλήθηκε καμία δήλωση ανατίμησης από εταιρείες επώνυμων προϊόντων που συμμετέχουν στην πρωτοβουλία μείωση τιμής. Και η μόνη ανατίμηση αφορά μια εταιρεία η οποία δεν συμμετέχει στην πρωτοβουλία. Με άλλα λόγια, αυτά που λέγονται δεν έχουν σχέση με την πραγματικότητα. Αυτό τονίζεται με κάθε τόνο από το Υπουργείο Ανάπτυξης.
1: Πινελόπη Μητρούλια, να σε ευχαριστήσουμε για το ρεπορτάζ και όλα τα στοιχεία που μας έδωσες και πάμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τα όσα είπε η κυρία Τσαγκάρη εδώ στο σταθμό μας.
19: Πήρα το μέσο όρο των μηνιαίων πωλήσεων όλων των κωδικών που συμμετέχουν από την εταιρεία Συρκάνα, δηλαδή ακριβώς τις μηνιαίες πωλήσεις, πλην των σχολικών που δεν κατάφερα να βρω μηνιαίες πωλήσεις. Στα υπόλοιπα έχουμε υπολογίσει ότι το μηνιαίο έφολος για ένα νοικοκυριό ανεβαίνει στα 39 ευρώ.
20: Εάν είναι ευρώ, σε τι ποσό? Στα 500 ευρώ 39, στα 200.
19: Ναι, δεν την έχω κάνει την άσκηση. Τι εννοώ έτσι? Εγώ λέω πόσο πουλάνε αυτά τα προϊόντα κατά μέσο όρο το μήνα. Ούτε θεωρώ ότι θα πάρουν παραπάνω από αυτά, που εγώ θεωρώ ότι θα πάρουν παραπάνω από αυτά.
21: Όχι, μια στιγμή, 39 ευρώ σε τι? Δηλαδή τι ποσό πρέπει να πληρώσεις για να κερδίσεις 39 ευρώ?
19: Να αγοράσεις ό,τι αγόρασες από αυτά τα προϊόντα, να τα αγοράσεις ξανά για ένα μήνα.
21: Κυρία Τσαγκάρη, εάν διαπιστώσετε στους ελέγχους ότι δεν έχει γίνει μια μείωση από αυτές που έχουν δεσμευτεί εταιρείες, τι κάνετε?
19: Να είστε σίγουρες ότι θα παρέμβω.
21: Θα τους βάλετε πρόστιμο δηλαδή, αυτό ρωτώ.
19: Πρόστιμο δεν ξέρω αν έχω το.
21: Γιατί δεν μπορεί να μπει. Ναι.
19: Γιατί ξέρετε, η Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμής δεν είναι κάτι που νομοθετικά...
21: Ακριβώς, είναι συμφωνία κυρίων.
19: Μπράβο, είναι συμφωνία κυρίων και εθελοντική πρωτοβουλία.
21: Άρα τι γίνεται?
19: Υπάρχουν τρόποι να παρεύουμε, μάλιστα, αλλά με πρόστιμο σίγουρα όχι.
21: Μάλιστα.
19: Έτσι, το πρόστιμο προϋποθέτει νόμο. Δεν έχουμε νόμο. Μάλιστα.
1: Να περάσουμε και στις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας και στην υπόθεση με το νεκρό βρέφος στην Κυψέλη. Αναβολή για τις 5 Οκτωβρίου πήρε ο 43χρονος που εμπλέκεται στην υπόθεση για τη δικογραφία που έχει σηματιστεί κατά την πρώτη μεταγωγή του στα δικαστήρια και αφορά τα δικήματα της απόπειρας απλής σωματικής βλάβης κατά συρροή, εξύβρισης απειλής, φθοράς ξένης ιδιοκτησίας, βίας κατά υπαλλήλων και απόπειρας απόδρασης κρατουμένου. Ο 43χρονος, καθώς και οι δύο συγκατηγορούμενοι του, 38χρονη σύντροφός του αλλά και ο 26χρονος Αφγανός για την υπόθεση της Κυψέλης, αναμένεται τελικά να περάσουν αύριο Παρασκευή, το κατόφλι του ανακριτή, προκειμένου να λάβουν προθεσμία για να απολογηθούν για τη θανάτωση του βρέφους που βρέθηκε στο διαμέρισμα, αλλά και για γενετήσεις πράξη βάρος της 15χρονης κόρης του ζευγαριού. Νέα στοιχεία πάντως βλέπουν το φως της δημοσιότητας για τα όσα συνέβησαν στο σπίτι της Φρίκης στην Κυψέλη, με τις αρχές πλέον να καλούνται να απαντήσουν και στο ερώτημα ποιος τελικά σκότωσε το μωρό. Πάντως, οι καταθέσεις τόσο της 38χρονης όσο και του 43χρονου πέφτουν σε συνεχείς αντιφάσεις σχετικά με το θάνατο του βρέφους. Το ρεπορτάζ έχει ο Κώστας Στάμου.
22: Οι αστυνομικοί λοιπόν που χειρίζονται τη συγκεκριμένη υπόθεση προσπαθούν να εξακριβώσουν ποιος με ποιο κίνητρο και πότε δολοφόνησε το βρέφος το οποίο βρέθηκε νεκρό μέσα στο διαμέρισμα της Κυψέλης, μέσα από τις καταθέσεις των γονέων κυρίως, οι οποίες ωστόσο έχουν κάποιες αντιφάσεις, οι οποίες έχουν υποπέσει τόσο ο 43χρονος όσο και 38χρονος και μοιάζουν να είναι αντικρώμενες. Υπάρχουν ωστόσο και οι καταθέσεις που έδωσαν χθες τα τρία ανήλικα παιδιά, οι δύο 9χρονοι γη του ζευγαριού, ο 9χρονος και ο 12χρονος, καθώς και 15χρονη κοπέλα, γη κόρη τους, οι οποίοι κατέθεσαν πως γνώριζαν πως το παιδί είχε πεθάνει και πως το έκρυβαν μέσα στην κατάψυξη. Δεν μπόρεσαν να βοηθήσουν στις αρχές για τις συνθήκες θανάτου του παιδιού. Γνώριζαν μόνο ότι το παιδί βρισκόταν κατεψυγμένο και νεκρό μέσα στην κατάψυξη. Φυσικά υπάρχουν, όπως είπαμε, αντιφάσεις στις οποίες έχουν υποπέσει δύο φερόμενοι ως γονείς. Και οι δύο, στο μόνο που συμφωνούν είναι ο χρόνος θανάτου. Καθώς, όπως λένε, το αγοράκι γεννήθηκε το 2022, πέθανε το ίδιο έτος από παθολογικά αίτια, χωρίς ωστόσο να ομολογούν ότι έχουν κάνει κάποια πράξη που να οδήγησε στο θάνατό του. Η 38χρονη Γερμανίδα, σύμφωνα με πληροφορίες, κατέθεσε πως γέννησε το παιδί σε νοσοκομείο της Αθήνας. είναι και η πρώτη αντίφαση. Ωστόσο, αστυνομικοί της ασφάλειας, οι οποίοι έκαναν έρευνα σε δύο δημόσια μαιευτήρια στην πρωτεύουσα, διαπίστωσαν από δεν υπάρχει πως δεν προκύπτουν κάποια στοιχεία τα οποία να συνδέουν τον ντοκετό με το μωρό και το χρόνο που έχει δηλώσει η 38χρονη φερόμενη ως μετέρα. Αντιφάσεις υπάρχουν όπως και στις ακριβείς συνθήκες του θανάτου του παιδιού, καθώς ο 43χρονος υποστήριξε ότι το παιδί πέθανε ενώ βρισκόταν μέσα στο σπίτι παρουσία όλων των μελών της οικογένειας. Αντιθέτως, η 38χρονη υποστηρίζει στους αστυνομικούς ότι η ίδια απουσίαζε από το σπίτι όταν το παιδί κατέληξε, είχε πάει με την ανήλικη κόρη του σούπερ μάρκετ και μόλις επέστρεψαν αντίκρισαν νεκρό το βρέφος. Υπάρχει επίσης και μια λεπτομέρεια που έχει δώσει ο πατέρας, είναι η μόνη λεπτομέρεια που έχει δώσει για τις συνθήκες θανάτου του παιδιού. Έχει περιγράψει δηλαδή ότι ελάχιστα δευτερόλεπτα πρωτού αφήσει την τελευταία του πνοή, είχε παρουσιάσει ένα έντονο πρίξιμο στην κοιλιά, το οποίο ενδεχομένως κατ' εκτίμηση δική του και κατά όσα υποστηρίζει να οδήγησε στο θάνατό του.
1: Όλο ένα τώρα αυξάνονται τα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου στη χώρα μας. Σύμφωνα με τον ΕΟΔΗ, την τελευταία εβδομάδα διαγνώστηκαν 58 νέα κρούσματα. Είχαμε και νέους θανάτους, ανεβάζοντας τον αριθμό των θυμάτων συνολικά στους 24. Η Ειρήνη Κυρίτσα θα μας δώσει περισσότερες λεπτομέρειες. Ειρήνη.
0: Καλό μεσημέρι. 58 είναι τα νέα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου που διαγνώστηκαν την τελευταία εβδομάδα. Σύμφωνα με τον ΕΟΔΗ, ανεβάζοντας έτσι τον συνολικό αριθμό στα 290. Τα 2/3 των ασθενών εκδήλωσαν βαριά νόσομα συμπτώματα από το κεντρικό νευρικό σύστημα, να σου πω ότι η συντριπτική πλειονότητα των πασχόντων, ποσοστό που δυστυχώς ήταν 93%, χρειάστηκαν νοσηλεία σε νοσοκομείο. Συγκεκριμένα νοσηλεύονται 63 άνθρωποι, 32 από αυτούς στη μονάδα εντατικής θεραπείας. 5 ακόμη άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, με τον αριθμό των θυμάτων να ανέρχεται πλέον στους 24. Τώρα, αξίζει να σημειώσουμε ότι πάνω από τα μισά κρούσματα φέτος έχουν καταγραφεί στην Αττική και συγκεκριμένα 166. Τα περισσότερα από αυτά στην Ανατολική Αττική και τα Βόρεια Προάστια. Με βάση βέβαια τα δεδομένα που έχουμε στη διάθεσή μας από τον ΕΟΔΗ, τα κρούσματα φέτος σε σχέση με πέρυσι είναι τριπλάσια. Το 2025 είχαμε 96 κρούσματα και 9 θανάτους. Επίσης, να πούμε ότι ο ιός του Δυτικού Νείλου προκάλεσε κρούσματα σε 8 νέους δήμους της χώρας που έως την προηγούμενη εβδομάδα δεν είχαν, όπως τον Δήμο Ροπού, Γαλατσίου, Αγιάς, Κορδελιού, Έδεσας, Ρεθύμνου, Αρχανών και Ηρακλείου.
1: Ειρήνη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Επιστρέφουμε τώρα και στο διεθνή χώρο. Στον πόλεμο της Ουκρανίας, ο Ρώσος πρόεδρος δήλωσε σήμερα ότι υπάρχει ευκαιρία για μια ειρηνευτική συμφωνία. Την ώρα, ωστόσο, που συνεχίζονται τις σφοδρές ρωσικές επιθέσεις στη χώρα, ενώ εντείνεται, Έλενα Λεβίζου, και η αντιπαράθεση της Μόσχας με την Ευρώπη. Καλό μεσημέρι και πάλι.
2: Καλό μεσημέρι και πάλι. Ο Ρώσος πρόεδρος λοιπόν από Οικονομικό Φόρουμ στο Βλαδιβοστόκ δήλωσε σήμερα ότι υπάρχει μια ευκαιρία για ειρηνευτική συμφωνία. Καλωσόρισε τις προσπάθειες της μεσολάβησης από χώρες όπως οι ΗΠΑ και η Κίνα, αλλά όπως είπε, η συμφωνία θα πρέπει να υπάρξει πρώτα ανάμεσα στις δύο εμπλεκόμενες χώρες, δηλαδή τη Ρωσία και την Ουκρανία, αλλά επανέλαβε τις κατηγορίες του για κρατική τρομοκρατία όσον αφορά τις δηλώσεις του πρόεδρου Ζελένσκι για το ότι ο ενέργειος χώρος της Ρωσίας είναι πολύ επικίνδυνος για τα αεροσκάφη λόγω των ουκρανικών drones. Τώρα, να πούμε επίσης ότι όσον αφορά την αντιπαράθεση, την κλιμακούμενη αντιπαράθεση Ρωσίας-Ευρώπης, είχαμε την κατάσχεση ρωσικού πλοίου από την Νορβηγία μετά από αίτημα, όπως λέει, νομικό αίτημα, όπως λέει η Νορβηγία, από την Ουκρανική Ναυτογκάζ λόγω των κατασχεμένων στοιχείων, της περιουσιακών στοιχείων της από τη Ρωσία στην Κρυμαία. Αλλά η Ρωσία κάνει λόγο για πειρατεία, ενώ ο Σεργέι Λαυρόφ, ο Υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας, ανακοίνωσε ότι η Ρωσία πρόκειται να κλείσει Ινστιτούτα Γκέτε στην χώρα σε αντίπεινα για το κλείσιμο του πολιτιστικού κέντρου της Ρωσίας στο Βερολίνο, αλλά και του προξενείου της χώρας στη Βόνη, ενώ σκέφτεται να κλείσει και το γερμανικό προξενείο στην Αγία Πετρούπολη. Κλείνοντας, να περάσω στο προηγούμενο θέμα, δηλαδή στη Μέση Ανατολή, καθώς πριν από λίγο υπήρξαν δηλώσεις του Ισραηλινού Υπουργού Άμυνας, Ισραήλ Κάτς,
17: με νέες απειλές κατά της Τεχεράνης, κλιμακώνει τη ρητορική λέγοντας ότι το Ισραήλ θα επιτεθεί σε ενεργειακές και πολιτικές υποδομές του Ιράν αν το Ιράν πλήξει το Ισραήλ. Είπε χαρακτηριστικά, θα σακατέψουμε το Ιράν και θα το επιστρέψουμε στην λύσινη εποχή και στο σκοτάδι.
1: Έλενα Λεβίζου, να σε ευχαριστήσουμε και για τις τελευταίες πληροφορίες για τη Μέση Ανατολή.
3: Ο καιρός.
1: Και να κλείσουμε το δελτίο μας με λίγα λόγια για τον αυριανό καιρό. Ακούμε τη μετεωρολόγο μας Όλγα Παπαυγούλη.
4: Την Παρασκευή περιμένουμε γενικά αρκετή ηλιοφάνεια με λίγες μπόρες στη Μακεδονία, τη Στερεά και την Πελοπόννησο. Οι άνεμοι βοριάδες στο Αιγαίο έως 7 και πιθανώς έως 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει το μεσημέρι στα περισσότερα υπηρετικά, τους 30 με 35 βαθμούς. Στην Αττική θα επικρατήσει γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι βοριάδες έως 6 μποφόρ και στα ανατολικά έως 7. Η θερμοκρασία από 25 έως 32 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται τοπικές νεφώσεις με πιθανές λίγες μπόρες στα ανατολικά. Η άνεμη μεταβλητή έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 23 έως 33 βαθμούς.
1: Και εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου Νίκος Ψωμιάδης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Τασκαλδυρανιάν, στο μικρόφωνο τον Αδρούτσα, όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο airnews.gr. Σοφία Γιαννοπούλου για τη συνέχεια, για το δελτίο ειδήσεων στις 3 και αμέσως μετά, συνεπώς με τον Αλέξανδρο Λιζάρδο.

0: ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.
1: 26 Σεπτεμβρίου 2026, 7 το πρωί. 400 αθλητές και αθλήτριες τρέχουν 245 χιλιόμετρα από την Αθήνα στη Σπάρτη, στα βήματα του αρχαίου ημεροδρόμου Φιδιππίδη. 44ο Σπάρταθλο. 44 χρόνια διεθνής αγώνας υπεραποστάσεων.
2: Φύγαμε, μέσα.
1: Διοργανωτής, Διεθνής Σύνδεσμος Σπάρταθλων.
3: 10 χρόνια Διεθνής Μουσικές Ημέρες Καλαμάτας. Από τις 24 Αυγούστου έως και τις 6 Σεπτέμβρη γιορτάζουμε με 12 συναυλίες από διεθνούς φήμης Έλληνες και ξένους καλλιτέχνες. Περισσότερες πληροφορίες kalamata-musicdays.com. Διοργάνωση Δημοτικό Οδείο Καλαμάτας.
4: Δεν έχει σημασία ποιος είσαι, τι δουλειά κάνεις, τι έχεις σπουδάσει. Ο καθένας μπορεί να προσφέρει λίγες ώρες από το χρόνο του και να συνεισφέρει στο έργο των φιλοζωικών σωματείων. Τα εγκαταλελειμμένα ζώα συνεχώς αυξάνονται και πλέον εκτός από σκύλους, γάτες, κουνέλια, στην Ελλάδα υπάρχουν και αδέσποτα άλογα. Ενημερώσου για το έργο των φιλοζωικών σωματείων και βοήθησε να σταματήσει το μαρτύριο αυτών των πλασμάτων. Γίνε εθελοντής ή βοήθησε να καλυφθούν οι ανάγκες σύντησης και περίθαλψης των αδέσποτων αλόγων του ημιτού και να βρεθούν κατάλληλοι κηδεμόνες για να τα υιοθετήσουν. Γιατί τα δέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses Ημιτός. Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτάτων χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
5: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
6: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
7: Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
4: Κοινομαχίες. Από τις χειρότερες μορφές κακοποίησης ζώων στη χώρα μας. Εκατοντάδες σκυλιά εκπαιδεύονται με βασανιστικό τρόπο και συμμετέχουν παρά τη θέλησή τους σε μάχες με άλλα σκυλιά, κακοποιούνται, τραυματίζονται και θανατώνονται με σκοπό το παράνομο κέρδος. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
8: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: just a bum.
1: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Στον σταθμό Ασπροπύργου ακινητοποιήθηκε λόγω τεχνικής βλάβης αμαξοστοιχεία της Hellenic Train που εκτελούσε το δρομολόγιο Κιάτο Πειραιάς με 170 επιβάτες. Για τη μεταφορά τους δρομολογήθηκαν λεωφορεία, ενώ σύμφωνα με την εταιρεία ενδέχεται να υπάρξουν καθυστερήσεις και τροποποιήσεις και σε άλλα δρομολόγια του προαστιακού της Αθήνας. Φωτιά ξέσπασε σε αγροτική έκταση στον Αχινό στη Λίδας. Από αέρος κινητοποιήθηκαν 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα και 20 πυροσβέστες με 9 οχήματα, ενώ στο έργο της κατάσβεσης συνδράμει ο Δήμος στη Λίδας με υδροφόρες. Πυρκαγιά έχει ξεσπάσει και στο Πετροχώρι Ξάνθης. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις που επιχειρούν με 7 εναέρια μέσα, 32 πυροσβέστες, 2 πεζοπόρα τμήματα και 8 οχήματα. Στη ΔΕΘ στρέφεται η πολιτική αντιπαράθεση 2-24 ώρα πριν από τις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού. Στο επίκεντρο του κυβερνητικού πακέτου αναμένεται να βρεθούν η μεσαία τάξη, οι ελεύθεροι επαγγελματίες, οι συνταξιούχοι και το στεγαστικό. Μεταξύ των παρεμβάσεων που εξετάζονται είναι η μείωση της προκαταβολής φόρου για επιχειρήσεις και επαγγελματίες, αλλαγές στην προσωπική διαφορά των συνταξιούχων και νέο στεγαστικό πρόγραμμα με χαμηλότερα επιτόκια. Ο Νίκος Ανδρουλάκης θα παρουσιάσει από το βήμα της ΔΕΘ το κυβερνητικό σχέδιο του ΠΑΣΟΚ με έμφαση στο κοινωνικό κράτος, το δημογραφικό και τη στέγαση, κατηγορώντας την κυβέρνηση για το υψηλό κόστος ζωής. Το ΚΚΕ απορρίπτει το κυβερνητικό σχέδιο για την Ελλάδα του 2030, ενώ ο Δημήτρης Κουτσούμπας θα συμμετάσχει το Σάββατο στο συλλαλητήριο έξω από το Βελίδιο. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα δώσει επίσης το παρόν στη συγκέντρωση και θα παρουσιάσει τις θέσεις του στις 10 και 11 Σεπτεμβρίου. Ο Κυριάκος Βελόπουλος ανακοίνωσε ότι δεν θα παραστεί στη ΔΕΘ, ενώ η Ζωή Κωνσταντοπούλου επαναφέρει το αίτημα για 12μηνη απασχόληση των εποχικών πυροσβεστών. Πολιτικές αντιδράσεις προκάλεσαν οι χθεσινές εξαγγελίες του Αλέξη Τσίπρα, που από τη Θεσσαλονίκη παρουσίασε το οικονομικό πρόγραμμα της Ελλάς. Πηγές του Υπουργείου Οικονομικών υπολόγισαν το ετήσιο κόστος των μέτρων σε περίπου 13 δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης κατηγόρησε τον κύριο Τσίπρα ότι σκόρπισε υποσχέσεις χωρίς να παρουσιάσει κοστολόγηση. Το ΠΑΣΟ κατηγόρησε τον πρώην Πρωθυπουργό ότι αντέγραψε μεγάλο μέρος του προγράμματός του, ενώ το ΚΚΕ σχολίασε ότι η Νέα Δημοκρατία, Τσίπρας και ΠΑΣΟΚ μοιράζονται τον ίδιο δρόμο. Στο ίδιο έργο θεατές σχολίασε μεταξύ άλλων ο Αντώνης Σαμαράς. Στις εξελίξεις γύρω από τα μη κρατικά πανεπιστήμια και στην έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς αναφέρθηκε η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη μιλώντας στο Earth News Radio. Όπως ανακοίνωσε, εντός των επόμενων ημερών αναμένεται η υπουργική απόφαση για την επανάκτηση των αδειών για τα πανεπιστήμια York και Kiel, ενώ για το Ανατόλια εκτίμησε ότι θα υπάρξει λύση ως τις αρχές της επόμενης εβδομάδας. Θα ακολουθήσει επαναξιολόγηση των προγραμμάτων σπουδών με στόχο να μην χάσουν οι φοιτητές τον ακαδημαϊκό χρόνο που έχουν διανύσει. Για τη νέα σχολική χρονιά διαβεβαίωσε ότι τα βιβλία έχουν ήδη παραδοθεί, ενώ από τον Σεπτέμβριο του 2027 θα εφαρμοστεί το πολλαπλό βιβλίο από την πρώτη δημοτικού έως την πρώτη λυκείου. Παράλληλα ανέφερε ότι προσλήφθηκαν 30.000 αναπληρωτές και θα ακολουθήσει δεύτερη φάση περίπου 6.000 προσλήψεων. Τέλος ανακοίνωσε τη διεύρυνση του ψηφιακού φροντιστηρίου και στην πρώτη και τη δευτέρα λυκείου. Ενώπιον του ανακριτή οδηγούνται αύριο οι τρεις κατηγορούμενοι για την υπόθεση της Κυψέλης, οι οποίοι έχουν ήδη προφυλακιστεί για διακίνηση ναρκωτικών. Ο 43χρονος και η 38χρονη σύντροφός του κατηγορούνται πλέον για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συναυτουργία του λίγων μηνών βρέφους, ισορρός του οποίου εντοπίστηκε σε κατάσταση ψύξης στο διαμέρισμα. Ο 26χρονος κατηγορείται για γεννητήσιες πράξεις σε βάρος ανήλικης. Παράλληλα, ο 43χρονος θα δικαστεί στις 5 Οκτωβρίου στο Αυτόφορο για επεισόδιο στα κρατητήρια, αντιμετωπίζοντας μεταξύ άλλων κατηγορίες για βία κατά υπαλλήλων και απόπειρα απόδρασης. Δραματική προειδοποίηση απευθύνει ο ΟΗΕ για το φαινόμενο Ελνίνιο, το οποίο σύμφωνα με τις τελευταίες προβλέψεις ενδέχεται να εξελιχθεί στο ισχυρότερο των τελευταίων 1000 ετών. Η περαιτέρω άνοδος της θερμοκρασίας αναμένεται να ενισχύσει τα ακραία καιρικά φαινόμενα από πυρκαγιές και ξηρασίες έως πλημμύρες, ενώ το 2027 εκτιμάται ότι μπορεί να καταρρύψει το παγκόσμιο ρεκόρ θερμοκρασίας. Το Ελνίνιο γιγαντώνεται μπροστά στα μάτια μας, προειδοποίησε ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντώνιο Γκουτέρες, τονίζοντας ότι ο πλανήτης βρίσκεται πλέον σε αχαρτογράφητα νερά.
1: Ο καιρός.
2: Νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες αύριο με τοπικές βροχές κυρίως στα ορεινά της Κεντρικής και Ανατολικής Μακεδονίας, της Κεντρικής Θερεάς και της Πελοποννήσου, με μονωμένες καταιγίδες μέχρι αργά το απόγευμα. Βελτίωση του καιρού αναμένεται από το βράδυ. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 33 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση στις 5, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr. Σε λίγο μαζί σας ο Γιάννης Πετρίδης.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
0: Earth Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.
3: 26 Σεπτεμβρίου 2026, 7 το πρωί. 400 αθλητές και αθλήτριες τρέχουν 245 χιλιόμετρα από την Αθήνα στη Σπάρτη, στα βήματα του αρχαίου ημεροδρόμου Φιδιππίδη. 44ο Σπάρταθλον. 44 χρόνια διεθνής αγώνας υπεραποστάσεων. Διοργανωτής, Διεθνής Σύνδεσμος Σπάρταθλον.
4: 10 χρόνια Διεθνής Μουσικές Ημέρες Καλαμάτας. Από τις 24 Αυγούστου έως και τις 6 Σεπτέμβρη. 10 χρόνια Διεθνής Μουσικές Ημέρες Καλαμάτας. Από τις 24 Αυγούστου έως και

0: καλυφθούν οι ανάγκες σύντησης και περίθαλψης των αδέσποτων αλόγων του ημιτού και να βρεθούν κατάλληλοι κηδεμόνες για να τα υιοθετήσουν. Γιατί τα αδέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses ημιτός. Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
1: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
2: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
3: Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
0: Κοινομαχίες. Από τις χειρότερες μορφές κακοποίησης ζώων στη χώρα μας. Εκατοντάδες σκυλιά εκπαιδεύονται με βασανιστικό τρόπο και συμμετέχουν παρά τη θέλησή τους σε μάχες με άλλα σκυλιά, κακοποιούνται, τραυματίζονται και θανατώνονται με σκοπό το παράνομο κέρδος. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
4: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: 4:13 πρώτα λεπτά η ώρα, εδώ παρέα στη δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής. Μας ακούτε πάντα μέσα από τις συχνότητες της ΕΡΤ Καλαμάτας στους 107,2 και 104,4 στα FM και μέσα από το διαδίκτυο μπορείτε να μας ακούτε από το live radio της ΕΡΤ Καλαμάτας και την εφαρμογή erteco.gr. Δεύτερη ώρα λοιπόν, μέχρι τις 5 παρέα, αυτή την Πέμπτη, στις αρχές του Σεπτεμβρίου, Πέμπτη σήμερα, 3 Σεπτεμβρίου του 2026. Και σε αυτή τη δεύτερη ώρα έχω και παρέα εδώ στο στούντιο για να μιλήσουμε για μια παρουσίαση που πρόκειται να γίνει, μια παρουσίαση βιβλίου που πρόκειται να γίνει τις επόμενες ημέρες, και για το βιβλίο και για τον συγγραφέα. Θα τα κάνουμε όλα σιγά σιγά. Εγώ αρχικά θέλω να καλησπερίσω και να καλωσορίσω τον κύριο Γιώργο Κουτσουμπό που βρίσκεται εδώ μαζί μας στο στούντιο. Είναι μαθηματικός με ειδίκευση στην ιστορία και στην διδακτική των μαθηματικών. Αγαπητέ Γιώργο, καλώς ήρθες. Δεν σου άρεσε ο πρόλογος, θα το πεις εσύ όπως θέλεις, με δικά σου λόγια.
1: Καλησπέρα και από μένα, καθηγητής μαθηματικών.
0: Απλά. Με αγάπη σίγουρα στο αντικείμενο.

0: Ναι, με αγάπη και...
1: Με αγάπη και στην έρευνα,
0: με αγάπη και για το αντικείμενο αυτό που μιλάμε, για τη μαθηματική λογοτεχνία. Δηλαδή τη λογοτεχνία που σχετίζεται με τα μαθηματικά, ή να μην λέμε μόνο μαθηματικά, να λέμε και τις φυσικές επιστήμες.
1: Πριν λίγο στα παρασκήνια στην αρχή της εκπομπής έλεγα ότι είναι και λίγο, ήταν κάποιος που ασχολείται με αυτά τα δύο, ήταν καλός και στα μαθηματικά και στα λογοτεχνικά, φιλολογικά στο σχολείο.
0: Ναι.
1: Συνήθως αγαπούσες το ένα από τα δύο, γι' αυτό το λέω.
0: Ναι, εγώ ασχολήθηκα με αυτόν τον κλάδο γιατί συνήθως στο σχολείο το περιεχόμενο της λογοτεχνίας δεν μου άρεσε. Δηλαδή εγώ ήθελα να διαβάζω ιστορίες για επιστήμονες, για πούμε την αλήθεια, η μαθηματική λογοτεχνία, η Αλήξη στη χώρα των θαυμάτων, είναι βιβλίο μαθηματικής λογοτεχνίας. Δηλαδή ο Λούις Κάρολ ήταν μαθηματικός και έγραψε ένα βιβλίο για τα παιδιά, για να απασχολήσει τα παιδιά του καθηγητή του. Ή ας πούμε για παράδειγμα τα ταξίδια του Γκιούλιβερ είναι μαθηματική λογοτεχνία. Δηλαδή ο Σουίφτ γράφει ένα βιβλίο για να καυτηριάσει το επιστημονικό κατεστημένο της εποχής του. Δηλαδή υπάρχουν από παλιά. Απλώς αυτό που ορίζουμε τώρα σαν μαθηματική λογοτεχνία έχει ξεκινήσει περίπου το 1989 και τα δύο πιο εμβληματικά βιβλία είναι το «Ο Θείος Πέτρος Ιασία» του Γκόλμπαχ, του Απόστολου Δοξιάδη, και το «Θεώρημα του Παπαγάλου», που αυτό είναι και το πρώτο βιβλίο που μεταφράζει ο Τεύχρος.
1: Mm-hmm.
0: Δηλαδή το «Θεώρημα του Παπαγάλου» είναι ένα βιβλίο του Ντενί Γκέτς, γαλλικό, το οποίο το κάνει ο Τεύχρος, και νομίζω ότι είναι το βιβλίο, όπως λέει και αυτός, που ξεκίνησε όλη αυτή την περιπέτεια, στην αρχή με τις μεταφράσεις και μετά με τη συγγραφή δικών του βιβλίου.
1: Να σε βάλω μια άλλη τελεία, θα συνεχίσεις να μας λες πράγματα που έχουν πάρα πολύ ενδιαφέρον. Να πω ότι αφορμή για τη σημερινή κουβέντα εδώ είναι, όπως είπα και λίγο νωρίτερα, μια παρουσίαση βιβλίου που θα γίνει στην Καρδαμίλη, στο βιβλιοπωλείο Equinox, όπου εκεί θα γίνει η παρουσίαση του νέου βιβλίου του Τεύχρου Μιχαηλίδη, «Το καρέ με τις δάμες», στο πέντε από το χώρο του βιβλιοπωλείου. Εκεί άμα πάτε θα το βρείτε.
0: Θα δείτε στο βιβλιοπωλείο, ναι, και θα σας πάμε σε ένα χώρο έκπληξη. Σας το κρατάμε για έκπληξη αυτό.
1: Ωραία,
0: ναι,
1: εκεί
0: πολύ όμορφο.
1: Το Σάββατο λοιπόν, μεθαύριο,
0: το Σάββατο ναι.
1: 5 Σεπτεμβρίου του 2026 θα γίνει εκεί η παρουσίαση. Βόλτα Καρδαμίλη, κάνετε πάρα πολύ. Να και κάτι πολύ ενδιαφέρον, να μιλήσετε και με αυτούς τους ανθρώπους που πάρα πολλά θα κάνουν και την παρουσίαση, και με τον συγγραφέα, και να δείτε αυτό το βιβλίο που τα συνδυάζει όλα, θα έλεγα, και την φαντασία και το μυστήριο, και αν θέλετε και το στοχασμό, να αναρωτηθείτε, να έχει και τα μηνύματά του, δεν είναι απλά μια δράση αστυνομική.
0: Ακριβώς.
1: Άλλωστε έχει περάσει νομίζω αυτό το καθαρό φόνο της αστυνομικής.
0: Αυτό το βιβλίο είναι η αστυνομική πλευρά του Τεύχρου. Ναι. Βέβαια η αστυνομική ιστορία είναι αφορμή μάλλον για να μιλήσει και για άλλα πράγματα, όπως θα σας πει και ο ίδιος, ας πούμε.
1: Βέβαια, θα μιλήσουμε και με τον κύριο Μιχαηλίδη λίγο αργότερα τηλεφωνικά. Να πω εγώ εδώ ότι είναι μαθηματικός, συγγραφέας και μεταφραστής, με μια μεγάλη παρουσία στον χώρο της μαθηματικής μυθοπλασίας και της εκλαΐκευσης της επιστήμης. Και αυτή είναι πάλι είναι ένα θέμα για συζήτηση αυτό εδώ,
0: ναι.
1: Έτσι. Τώρα δούμε τι θα το πιάσουμε εδώ,
0: ναι,
1: στην κοίταξε, ώρα που έχουμε.
0: Αυτό που είπες τώρα για την εκλαΐκευση επιστήμης, ο Τεύχρος πριν ένα χρόνο κυκλοφόρησε ένα πολύ σημαντικό βιβλίο από τις Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, το οποίο λέγεται «Πίσω από το πέπλο», και το οποίο μιλάει για τους μαθηματικούς του 20ου αιώνα. Δηλαδή αυτό είναι επίσης ένα εξαιρετικό βιβλίο για τα παιδιά που θέλουν να ασχοληθούν με τα μαθηματικά ή θέλουν να σπουδάσουν μαθηματικά. Δεν είναι λογοτεχνία, αλλά έχει μελετήσει πάρα πολύ για να το κάνει. Νομίζω από ό,τι μου έλεγε σχεδόν μια βιβλιοθήκη ολόκληρη διάβασα, και έχει φτιάξει ένα βιβλίο το οποίο σου δείχνει ακριβώς την επανάσταση που έγινε στα μαθηματικά από το 1900 και μετά, και σου δείχνει τα διάφορα μαθηματικά ρεύματα. Επομένως νομίζω ότι αυτό είναι πολύ σημαντικό βιβλίο για τα παιδιά που θέλουν να
1: γίνουν
0: η μελλοντική μαθηματική. Mm-hmm. Ναι.
1: Ακριβώς λοιπόν, έχει μεταφράσει και όλα σε πολλές γλώσσες βιβλία, έχει μεταφράσει και ελληνικά βιβλία σε άλλες γλώσσες και βιβλία, ναι, από άλλες γλώσσες ελληνικά, και επίσης είναι ιδρυτικό μέλος της ομάδας Θαλής και Φίλοι,
0: ναι,
1: όλη παρέα οι φίλοι εκεί. Πόσοι φίλοι είστε?
0: Το Θαλής και Φίλοι είναι μια ομάδα,
1: ναι,
0: που

0: Κίνησε με τα ιδρυτικά μέλη το Ντεύχρο Μιχαηλίδη, τον Απόστολο Δοξιάδη και τον Πέτρο Δελαπόρτα που είναι καθηγητής στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο, και το οποίο είχε να κάνει με το πώς να φωτίσουμε αυτό που λέμε βιβλία μαθηματικής λογοτεχνίας. Δημιούργησε λέσχες ανάγνωσης μαθηματικής λογοτεχνίας σε σχολεία και σε ομάδες ενηλίκων. Και έκανε και κάποια σεμινάρια για καθηγητές για το πώς μπορείς να δημιουργήσεις μια λέσχη ανάγνωσης με υλικό για βιβλία, και από αυτά τα σεμινάρια έχει παραχθεί ένα πολύ σημαντικό υλικό το οποίο υπάρχει στο διαδίκτυο και μπορούν να το χρησιμοποιήσουν οι εκπαιδευτικοί.
1: Πολύ ωραία. Να έρθω πάλι στην παρουσίαση για να πω ότι το βράδυ της παρουσίασης με το συγγραφέα θα συνομιλήσουν η Μάιρα Παπαθανασοπούλου, συγγραφέας, ο Παναγιώτης Γιαννουλέας, επίσης συγγραφέας, και θα είσαι και εσύ εκεί.
0: Θα είμαι και εγώ, ναι, στην παρουσίαση.
1: Στο πάνελ που λένε.
0: Εγώ θα μιλήσω για τον Ντεύχρο και για τα βιβλία του Ντεύχρου.
1: Και εδώ θα μας πεις διάφορα, και θα υπάρχει και μουσική από την κυρία Γεωργία Ραντέλοβα με γιθάρα και τραγούδι που θα πλαισιώσει όλη τη διαδικασία αυτή της παρουσίασης μέσα σε όλα τα άλλα που θα ακουστούν και θα υποθούν. Λοιπόν, τελευταία του λοιπόν έκδοση, το Καρέ με τις Δάμες, ένα βιβλίο που έχει κάποιους φόνους, να πω εγώ, κάποιες δολοφονίες, ναι, κάποια πτώματα, δεν ξέρω, να μην πούμε και πολλά.
0: Να πούμε το εξής, να πούμε ότι ο Ντεύχρος στο κομμάτι αυτό της αστυνομικής λογοτεχνίας που έχει μια συγκεκριμένη αστυνομικό, την Όλγα Πετροπούλου.
1: Έχει ένα χαρακτήρα, μια πρωταγωνίστρια.
0: Η αστυνομικός του λοιπόν που κάνει τις εξιχνιάσεις των εγκλημάτων και αυτά είναι η Όλγα Πετροπούλου. Η Όλγα Πετροπούλου ονομάζεται έτσι από δύο μαθήτρες που είχε ο Ντεύχρος όταν ήταν καθηγητής. Και η μία λεγόταν Όλγα και η άλλη λεγόταν Πετροπούλου. Έτσι έφτιαξε λοιπόν την Όλγα Πετροπούλου, την οποία την έβαλε να έχει καταγωγή από τη Μάνη. Mm-hmm. Και μάλλον επειδή του αρέσει πολύ η Μάνη και η περιοχή μας, το τελευταίο βιβλίο το τοποθέτησε στη Μάνη. Γι' αυτό είπαμε να κάνουμε και την παρουσίαση στην Καρδαμίλη, δηλαδή να κάνουμε μια παρουσίαση στη Μάνη.
1: Mm-hmm. Πολύ σωστά. Να πω εδώ ότι είναι από την Κύπρο, το όνομά του άλλωστε, ναι, είναι έτσι χαρακτηριστικό, και εγώ σωστά, πέρα από την Ιλιάδα δεν ξέρω να το έχω ξανασυναντήσει. Κάπου εκεί στον Τροϊκό Πόλεμο.
0: Υπάρχει μια πολύ αστεία ιστορία με το όνομα του Ντεύχρου. Mm-hmm. Είναι όντως από την Κύπρο. Mm-hmm. Και όταν ο εκδότης που είχε πάρει το βιβλίο, το θεώρημα του Παπαγάλου του Γκέτς, είχε πάρει τα δικαιώματα για να κάνει τη μετάφραση, όταν το έφερε λοιπόν στους μεταφραστές του εδώ, του είπανε ότι εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε αυτή τη μετάφραση γιατί έχει μαθηματικά και δεν είμαστε μαθηματικοί. Και κάποιος από τους μεταφραστές του είπε ότι υπάρχει ένας μαθηματικός στο κολέγιο, τον οποίο το λένε Ντεύχρο, δεν ξέρω το επώνυμό του, πάντως το λένε Ντεύχρο. Αυτός λοιπόν, επειδή ακριβώς τον λέγανε Ντεύχρο, τον βρήκε πολύ εύκολα. Αν ας πούμε τον λέγανε Γιάννη ή Βασίλη, ναι, δεν θα τον έβρισκε ποτέ.
1: Έτσι, αυτά είναι, άμα είσαι λίγο σπάνιο όνομα, ναι, είσαι πιο...
0: Και νομίζω ότι αυτό ήταν το βιβλίο κλειδί που ξεκλείδωσε όλη αυτή την ιστορία με τις μεταφράσεις, για τη μετέφραση σχεδόν όλα τα βιβλία του Γκέτς. Και σιγά σιγά από τις μεταφράσεις μεταπίδησε στο να γράφει δικά του βιβλία και όλα αυτά. Επομένως, αυτή είναι μια πολύ σημαντική έτσι ιστορία για τον Ντεύχρο.
1: Είσαστε χρόνια γνωστοί λόγω μέσω μαθηματικών.
0: Εγώ να σου πω την αλήθεια, ναι, τον γνώρισα μέσω του Θαλής και Φίλη, σχεδόν με την ίδρυσή του, δηλαδή ένα χρόνο μετά την ίδρυσή του. Και τον ήξερα από πριν από τα βιβλία, είχα διαβάσει τα βιβλία, τις μεταφράσεις του Γκέτς και όλα αυτά. Αλλά και μάλιστα πίστευα ότι, ρε παιδί μου, ο Ντεύχρος είναι ένας άνθρωπος ο οποίος, εντάξει, είναι στο κολέγιο που ήτανε, αλλά γενικά δεν πολύ ασχολείται με την εκπαίδευση, ότι απλώς είναι στο κολέγιο και κάνει τις μεταφράσεις. Και όταν τον είχα γνωρίσει, του λέω, να σας ρωτήσω κάτι, του λέω, κάνετε και μάθημα? Και μου λέει, τι λέτε καλέ, εσείς πόσες ώρες μάθημα κάνετε? Του λέω, 22. Και εγώ, μου λέει, 22 ώρες κάνω. Μη σας πω και κάνω και παραπάνω. Και λέω, καλά, εντάξει, κάνετε τόσο μάθημα και προλαβαίνετε και κάνετε και τις μεταφράσεις και όλα αυτά. Ναι, λέει, προλαβαίνω. Και μου είχε κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση τότε. Δηλαδή, πώς προλάβαινε
1: να κάνει όλα αυτά.
0: Δηλαδή, να κάνει τις μεταφράσεις, να είναι μάχημος εκπαιδευτικός. Ήταν μάχημος εκπαιδευτικός μέχρι το 2021. Δηλαδή, από το 80 μέχρι το 2021. Mm. Μου είχε κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση. Λέω, μπράβο, εμείς δεν προλαβαίνουμε να διαβάσουμε τις μεταφράσεις. Προλαβαίνετε να τις κάνετε κιόλας.
1: Νομίζω ότι ξεκινάει από την αγάπη στο αντικείμενο. Δεν ξέρω αν.
0: Ναι, ναι, έχει πολύ μεγάλη αγάπη.
1: Και την αγάπη όχι μόνο για προσωπική ευχαρίστηση, για να τη μεταδώσεις κιόλας και ειδικά στα νέα παιδιά.
0: Κοίταξε, ο Τεύκρος έχει ένα φοβερό τρόπο να μεταδίδει πράγματα και να μετασχηματίζει τα μαθηματικά σε ιστορίες και να σου λέει ιστορίες. Δηλαδή, νομίζω ότι θα μπορούσε να ήταν κάλλιστα και ένας μαθηματικός παραμυθάς. Γι' αυτό και έχει κάνει και τη σειρά στην ΕΡΤ που ήταν ο γύρος του κόσμου σε 80 ημέρες που παρουσιάζανε βιβλία. Αυτό είναι χάρισμα που έχει ο Τεύχορος. Δηλαδή, και δεν είναι και στο δίνει απλόχερα. Δηλαδή, πολλές φορές που μας έκανε μια παρουσίαση, μετά έλεγα εγώ που τι ωραία παρουσίαση. Μου λέγε τι θέλεις, πάρτι. Θες κι άλλο. Δηλαδή, δεν είναι ας πούμε άνθρωπος.
1: Που
0: είναι
1: πέτυχα άνθρωπος, κάτι, το κρατάω.
0: Ναι, ότι έφτιαξα κάτι και το έχω μόνο για μένα. Τα δίνει όλα. Είναι πολύ δοτικός, ας πούμε.
1: Τα μοιράζεται και νομίζω ότι αυτό είναι κάτι που επιστρέφει με κάποιο τρόπο και σε ανάλογους ανθρώπους, δηλαδή με το ότι και άλλοι άνθρωποι θα ασχοληθούν με το αντικείμενο και θα πείτε σε αυτά τα καλά λόγια τώρα εδώ, άλλοι που τον έχουμε ακούσει θα πούνε το ίδιο πράγμα.
0: Ναι.
1: Και κάτι που λέγαμε και στο σχολείο απλά για κάποιους καθηγητές μας, ότι αυτός ο καθηγητής με έκανε να αγαπήσω το χι, το ψι μάθημα. Ναι.
0: Είναι αυτό που λέει, ο Τεύχρος λέει ένα πολύ ωραίο για τα μαθηματικά, λέει ότι τα μαθηματικά είναι ένας πολύ ωραίος κόσμος, αλλά πρέπει κάποιος να σου ανοίξει την πόρτα.
1: Ναι.
0: Ή μπορεί κάποιος να σου κλείσει πίσω στη μούρη την πόρτα και να μην μπορείς να μπεις σε αυτόν τον κόσμο. Επομένως, νομίζω ότι αυτός είναι και ο ρόλος της ομάδας Σταλής και Φίλη και αυτό που τόσα χρόνια κάνει ο Τεύχρος μέσα από τα σεμινάρια, με τις ομιλίες και όλα αυτά. Δηλαδή, βοηθάει πολλούς καθηγητές και πολλά παιδιά στο να ανοίξεις μια πόρτα. Γιατί όταν ανοίξεις την πόρτα στον άλλο, μετά μπαίνοντας σε αυτόν τον κόσμο.
1: Είναι αυτό το πρώτο βήμα που στο συγκεκριμένο μάθημα είναι λίγο να ξεκλειδώσει. Μπράβο, ακριβώς αυτή είναι η λέξη. Να αρχίσεις να βάζεις τα πράγματα σε κάποια θέση. Και εκεί ανοίγει άλλος κόσμος.
0: Σου ανοίγεται ένα πεδίο μετά που γι' αυτό.
1: Η δικιά σου σχέση με τα μαθηματικά, μας και σε έχω εδώ έτσι να πούμε δύο κουβέντες.
0: Ναι, εγώ σπούδασα μαθηματικά.
1: Έγινε πώς, υπήρχε μια ευκολία από το σχολείο, υπήρχε κάποιοι καθηγητές που...
0: Θα σου πω, από μικρός αγαπούσα τα μαθηματικά, γιατί ήταν το μάθημα το οποίο το καταλάβαινα πολύ εύκολα, δηλαδή το καταλάβαινα και χρειαζόταν τη λιγότερη προσπάθεια. Επομένως, επειδή ήμουν λίγο τεμπελόσκυλο, γι' αυτό,
1: τυχερό όμως.
0: Ναι, γι' αυτό τα μαθηματικά μου ήταν το εύκολο κομμάτι, ας πούμε. Δηλαδή μπορούσα να τα δουλεύω με το μυαλό μου και όλα αυτά. Επομένως γι' αυτό ασχολήθηκα με τα μαθηματικά.
1: Ωραία. Στη συνέχεια όμως θα έλεγα ότι έχεις ασχοληθεί περισσότερο από την απλή, εισαγωγικά απλή διαδικασία ενός. Ναι. Δεν μπορεί να είναι απλή η διαδικασία, η δουλειά ενός εκπαιδευτικού.
0: Δεν είναι.
1: Απλά σεμινάρια, έρευνα, γνωριμίες, διάβασμα ανθρώπων, βιβλίων άλλων.
0: Αυτό, κοίταξε, όλη αυτή η έρευνα και όλη αυτή η ενασχόληση και η επαφή με το Θαλής και Φίλη βοηθάει πάρα πολύ, γιατί σου αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο κάνεις κάθε μέρα μάθημα. Δηλαδή, επειδή τα μαθηματικά είναι ένα σκληρό αντικείμενο, πρέπει να μπορέσεις να το διανθίσεις με κάποια πράγματα, έτσι ώστε να μπορέσεις να κεντρήσεις το ενδιαφέρον των παιδιών. Επομένως, όλο αυτό το πράγμα που κάνει η ομάδα Θαλής και Φίλη και που όλο αυτό το υλικό και όλα αυτά τα βιβλία που λέμε μαθηματικής λογοτεχνίας βοηθάνε στο να μπορούμε να αλλάξουμε λίγο τον τρόπο που κάνουμε μάθημα. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Επίσης, όπως εγώ ήμουν, σου είπα, ένα παιδί που δεν διάβαζε γιατί δεν τον ενδιέφερε η λογοτεχνία, στα χρόνια αυτά έχουν βρεθεί παιδιά τα οποία αρχίσαν να διαβάζουν γιατί σου λέει ότι αυτό το είδος μου αρέσει. Ή υπήρχαν παιδιά, ας πούμε, που παρακολουθούσαν τη λέσχη ανάγνωσης χωρίς να είναι καλά στα μαθηματικά. Και τους έλεγα, καλά ρε παιδί μου, εντάξει, έρχεσαι στη λέσχη μαθηματικής λογοτεχνίας, ενώ δεν σ' αρέσουν τα μαθηματικά. Και μου λέγε, ναι κύριε, μου αρέσει γιατί λέμε ιστορίες.
1: Ναι.
0: Μου αρέσει να λέμε ιστορίες.
1: Ναι. Μπορεί να ήταν και ο δικός τους τρόπος να κατανοήσουν τα πράγματα. Ναι. Και άλλοι έχουν λίγο πιο. Δεν ξέρω πώς. Λειτουργούν με αυτόν τον τρόπο, μέσα από τα λόγια, τις ιστορίες και όχι με τα νούμερα, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Okay. Ωραία. Και να δούμε λίγο. Θα ήθελα έτσι να μου πεις λίγο την άποψή σου για νέα τεχνολογία, AI, βιβλία, ναι, μεν μιλήσαμε για βιβλία. Λίγο τα βιβλία έχουν περάσει σαν οι παλιοί μας φίλοι, λίγο θα τους χαρακτήριζα. Ναι. Χωρίς να σημαίνει ότι θα έπρεπε να είναι έτσι. Γιατί είναι πολύ ωραία να κρατάς ένα βιβλίο, να διαβάζεις μέχρι κάπου, να βάζεις το σελιδοδείχτη σου, να συνεχίζεις μετά, να είναι εκεί κάπου δίπλα να σε περιμένει. Έχουμε μπει στην εποχή των κομπιούτερ, των τάμπλετ, των οτιδήποτε.
0: Ναι, κοίταξε.
1: Πώς σε βοηθάει αυτό, κανένα.
0: Αυτό βοηθάει, αλλά δεν υποκαθιστά τα βιβλία. Γιατί τα βιβλία έχουν τις ιστορίες.
1: Όσο αφορά και τη σχέση με τα μαθηματικά όμως.
0: Δεν είναι σίγουρο ότι μπορεί να βρει, δηλαδή πρέπει να το κατευθύνεις για να βρει τις ιστορίες και όλα αυτά. Επομένως πάντα θα υπάρχει ο ρόλος των, δεν χάνεται ποτέ ο ρόλος των βιβλίων και πάντα θα υπάρχει ανάγκη να διαβάζουμε βιβλία. Το AI ας πούμε μπορεί να το χρησιμοποιήσουμε για να δημιουργήσουμε μια παρουσίαση ή για να φτιάξουμε κάποιες εικόνες. Κάτι, αλλά το βασικό είναι ο πυρήνας. Ο πυρήνας είναι η ιστορία. Mm-hmm. Ο πυρήνας είναι τα μαθηματικά. Επομένως, γι' αυτό πρέπει πάντα να υπάρχει αυτό που λέμε κάπου που να μπορείς να ανατρέχεις, να βρίσκεις βιβλία, να κάνεις. Και το άλλο πρόβλημα που υπάρχει στη σύγχρονη εποχή είναι ότι πολλά βιβλία καταλήγουν, εκδίδονται και καταλήγουν κατευθείαν, πάνε σε χαρτοπολτό, χωρίς κανένας να πάρει χαμπάρι τι γίνεται. Γιατί υπάρχει πολύ μεγάλη πληθώρα εκδοτικών τίτλων. Επομένως, το να υπάρχει ένας πυλώνας, ας πούμε, αυτό που λέμε Θαλής και Φίλοι, είναι πολύ σημαντικό, γιατί εκεί ένας κόσμος που μπορεί να ενδιαφέρεται, μπορεί να βρει κάτι το οποίο θα του κεντρήσει το ενδιαφέρον και μετά μπορεί να χρησιμοποιήσει το AI για να κάνει κάτι άλλο.
1: Ναι, την έρευνά του, οτιδήποτε. Ναι. Όσο αφορά την τεχνολογία, βοηθάει την εξέλιξη των μαθηματικών, των καθαρά μαθηματικών, ναι, σήμερα. Ίσως επειδή κάπως αυτά σχετίζονται λίγο, μιλάμε για τέτοιου είδους διαδικασίες όπως, ναι, τα μαθηματικά.
0: Η τεχνολογία προφανώς βοηθάει την εξέλιξη των μαθηματικών και μερικούς κλάδους των μαθηματικών.
1: Ναι. Και βλέπουμε που θα φτάσουμε.
0: Και βλέπουμε, ναι, βλέπουμε. Ήδη έχουν αρχίσει και υπάρχουν αποδείξεις που γίνονται με τη χρήση AI και αυτά. Το AI είναι ένα εργαλείο.
1: Ναι, ναι.
0: Όπως παλιά χρησιμοποιούσαμε, ας πούμε, τις μηχανές αναζήτησης για να βρίσκουμε πιο πολλά πράγματα, απλώς είναι, το θέμα είναι πώς θα εξελιχθεί και πώς εμείς θα το χρησιμοποιήσουμε.
1: Ναι. Και πόσα στοιχεία θα έχει, γιατί πάντα είναι και θα του φορτώσει πάνω, έτσι δεν είναι? Ναι. Δηλαδή, αν παραλείψει κάτι, θα βγει ένα.
0: Ακριβώς.
1: Πάλι θα έχει.
0: Ακριβώς.
1: Ένα...
0: Πάντα πρέπει, υπάρχει ο έλεγχος αυτού που ζητάει, ναι, το πράγμα για να καταλάβει, να ξέρει τι είναι αυτό που του έβγαλε. Ναι.
1: Πάντα πρέπει να διατηρήσει την αντίληψή σου, δηλαδή, στα πράγματα και γνώσεις, βέβαια. Ναι. Ωραία. Να ακούσουμε λίγη μουσική και ίσως σιγά σιγά να βάλουμε έτσι την κουβέντα μας και τον κύριο Μιχαλίδη, να, ωραία, τα λέμε, ωραία, και οι τρεις.
0: Ναι, ναι.

0: Εδώ παρέα με την ΕΡΤ Καλαμάτας και τις σημερινές μας περιπλανήσεις, οι οποίες είναι λογοτεχνικές και μαθηματικές, μπορώ να πω. Σε αυτή την δεύτερη ώρα έχουμε παρέα εδώ στο στούντιο τον μαθηματικό, τον κύριο Γιώργο Κούτσουμπο, και με αφορμή αυτό η κουβέντα όλη έχει γίνει με αφορμή την παρουσίαση που θα γίνει στην Καρδαμίλη, στο βιβλιοπωλείο Equinox, μια παρουσίαση του νέου βιβλίου του Τεύκρου Μιχαλίδη, το Καρέ με τις Ντάμες, το Σάββατο που μας έρχεται, 5 Σεπτεμβρίου. Εκεί δίπλα στο χώρο αυτό συγκεκριμένα, εκεί στο βιβλιοπωλείο θα πάτε για την παρουσίαση και θα τα βρείτε όλα. Θα παρουσιαστεί το βιβλίο και θα μιλήσουν με το συγγραφέα. Θα είναι εκεί και η Μάιρα Παπαθανοσούπουλου και ο Παναγιώτης Γιαννουλέας, συγγραφείς και οι δύο, και ο Γιώργος Κούτσουμπος, μαθηματικός. Ενώ θα υπάρχει και μουσική στην εκδήλωση από την Γεωργία Ραντέλοβα. Στην τηλεφωνική μας γραμμή τώρα έχουμε τον κύριο Τεύκρο Μιχαλίδη, να τον καλησπερίσουμε, να τον καλωσορίσουμε τηλεφωνικά στην εκπομπή μας. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Είναι πολύ μεγάλη χαρά μου να μιλώ μαζί σας και με τους ακροατές.
0: Και εμείς σας ευχαριστούμε, έστω και έτσι. Δυστυχώς δεν μας βγήκε η αυριανή ημέρα που θα μπορεί να είστε πιο κοντά στην περιοχή. Αλλά όπως και να έχει, θα κάνουμε μια μικρή κουβέντα. Και βασικά θα είναι ένας μικρός πρόλογος, γιατί ο σκοπός είναι να έρθουν οι άνθρωποι στην παρουσίαση, να σας γνωρίσουν. Πιστεύω θα αξίζει τον κόπο να ακούσουν και για το βιβλίο και να το διαβάσουν, βέβαια, ιδιαίτερα αυτοί που τους αρέσουν τα αστυνομικά μυστήρια και η λογοτεχνία αυτού του είδους. Και αν θέλετε να μας πείτε κάποια λόγια για αυτό το Καρέ με τις Ντάμες, για την Όλγα Πετροπούλου, για τις περιπέτειές της.
1: Ναι, είναι μια ιστορία, το δεύτερο μυθιστόρημα με κεντρική ηρωίδα την Όλγα Πετροπούλου. Υπάρχουν και καμιά δεκαπενταριά διηγήματα δημοσιευμένα σε διάφορους χώρους, πάντα με ηρωίδα την Όλγα Πετροπούλου. Αυτό που αποκαλύπτεται σε αυτό το δεύτερο μυθιστόρημα είναι η καταγωγή της Όλγας Πετροπούλου. Εκ μητρός κατάγεται από τη μάνη, και αυτό είναι η αφορμή για το ξεκίνημα του βιβλίου. Η θεία της, πεθαίνοντας, της άφησε ένα πυργόσπιτο. Και η Όλγα Πετροπούλου, που είναι στο τμήμα διώξεως εγκλημάτων καταζωής στην Γαδά στην Αθήνα, βρίσκεται στη Μάνη ακριβώς για να παραλάβει το σπίτι της θείας της. Και εκεί πέρα ο αστυνομικός διευθυντής, ένας αστυνομικός διευθυντής της περιοχής, παλιός συμφοιτητής της από τη Σχολή Αστυνομικών, την καλεί επιγόντως χαράματα, λέγοντάς της: «Βρε Όλγα μου, μια και είσαι εδώ και έχεις πιο πολύ πείρα, έχουμε μια δολοφονία και δεν ξέρω τι να κάνω, γιατί εγώ ασχολούμαι με άλλου είδους εγκλήματα, καυγάδες, διενέξεις, ανθρωποκτονία πρώτη φορά μου τυχαίνει». Και έτσι η Όλγα βρίσκεται εμπλεγμένη σε μια ανθρωποκτονία. Δεν μπορώ να αποκαλύψω τι άλλο έγινε σε αυτή την πρώτη ιστορία, αλλά στην εξέλιξη της ιστορίας ακολουθούν διαδοχικές αυτοανθρωποκτονίες, όλες με υπογραφή, βιολογική υπογραφή εννοώ, γυναικών, γυναίκες που δεν έχουν διωχθεί ποτέ, οπότε δεν υπάρχουν στο αρχείο το DNA τους ή κάτι τέτοιο. Γυναίκες που μοιάζουν διαφορετικές, 4 γυναίκες, εξού και το Καρέ με τις Ντάμες. Και η Όλγα Πετροπούλου προσπαθεί να ξεμπλέξει τα νήματα όλων αυτών των ιστοριών. Η θεματολογία που αγγίζουν όλα αυτά τα εγκλήματα είναι πρώτα-πρώτα η διαφθορά, τα προβλήματα με τη δικαιοσύνη, ο βιασμός του περιβάλλοντος και οι συνέπειές του, τι παθαίνουν όποιοι αντιτίθενται σε αυτόν τον βιασμό, και βεβαίως το σοβαρότατο και κεντρικότατο και τραγικότατο θέμα της εποχής μας στην Ελλάδα, που είναι η γυναικοκτονία. Νομίζω ότι δεν μπορώ να πω πιο πολλά.
0: Όχι, δεν θα πρέπει να πούμε κάτι.
1: Δεν θέλω να χαλάσω την ιστορία.
0: Άλλωστε, το μυστήριο πρέπει να μείνει.
1: Να πω και κάτι ακόμα, αν επιτρέπετε. Είμαι ιδιαίτερα ευτυχής για την παρουσίαση του Σαββάτου, γιατί θα είναι παρέα μου εκπρόσωποι των δύο βασικών συλλογικοτήτων στις οποίες έχω αφιερώσει τον χρόνο μου και τη ζωή μου. Από τη μια μεριά ο αγαπημένος φίλος και συνάδελφος ο Γιώργος Κουτσουμπός, όχι απλώς ένας πολύ σημαντικός δάσκαλος των μαθηματικών που πονάει και το αντικείμενό του και τον μαθητή του, αλλά και ένα πολύ δραστήριο μέλος της ομάδας Θελής και Φίλοι, που προσπαθεί να γεφυρώσει κατά κάποιο τρόπο το χάσμα ανάμεσα στα μαθηματικά και στον πολιτισμό. Και από την άλλη μεριά, η Μάιρα Παπαθανασοπούλου και ο Παναγιώτης Γιαννουλέας, συνιδρυτές μαζί με εμένα και με άλλους φίλους της Ελληνικής Λέσχης Συγγραφέα Αστυνομικής Λογοτεχνίας, που είναι το άλλο μισό της δουλειάς και της προσπάθειάς μου η συμμετοχή σε αυτό το πράγμα. Βεβαίως όλη αυτή την εκδήλωση θα ομορφύνει η μουσική και το τραγούδι της κυρίας Ρεντέλοβα και ελπίζω να περάσουμε όλοι πάρα πολύ καλά.
0: Πολύ ωραία. Να σας ρωτήσω, θέλω για τη Μάνη, τη σχέση σας. Αν υπήρχε κάποιος λόγος που προέκυψε, την έχετε επισκεφτεί και σας άρεσε, πώς έγινε αυτό?
1: Ναι.
0: Και βάλατε τώρα καταγωγή στην πρωταγωνίστριά σας από εκεί.
1: Ναι, είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον στη λογοτεχνία, γίνονται αυτά τα πράγματα.
0: Ναι.
1: Ενώ η Όλγα Πετροπούλου έχει εμφανιστεί εδώ και σχεδόν 20 χρόνια στην λογοτεχνία, μόλις τώρα αποφασίστηκε να βρεθεί μία από τις γενιές της, η μητρός γενιά της. Ναι, όπως ακριβώς το φανταστήκατε, βρέθηκα στην Μάνη για διακοπές. Αλλά ξέρετε, το μάτι κοιτάει και άμα βλέπει η ομορφιά και μάλιστα άγρια ομορφιά, αυτή την καταπληκτική αντίθεση βουνό, τοπίο, θάλασσα, ξερά ύλα, ξερά χώματα, βράχια, όλα αυτά τα πράγματα δημιουργούν μια κατάσταση και λέω, δεν γίνεται, είναι ένα ωραίο μέρος για να έχει την καταγωγή της η Όλγα Πετροπούλου. Είδα και αυτά τα πυργόσπιτα.
0: Και φανταστήκατε και λέω, ένα κομμάτι της ιστορίας.
1: Ορίστε.
0: Και φανταστήκατε, λέω, ένα κομμάτι της ιστορίας, ναι, του βιβλίου.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, λέω. Ας ξεκινήσει από εκεί. Από εκεί και πέρα, άμα αρχίζεις να χτίζεις, σου έρχονται και άλλες ιδέες, αλλάζεις, συζητάς, σκέφτεσαι και καταλήγεις σε αυτό που κατέληξε η ιστορία.
0: Από αυτά που μας λέτε, καταλαβαίνω ότι από οτιδήποτε βλέπετε γύρω σας, από οτιδήποτε μάλλον θα μπορούσατε να δείτε γύρω σας, παίρνετε έμπνευση για τοποθεσίες, ναι, για ανθρώπους, για ιστορίες που ακούτε.
1: Ναι, ναι, σίγουρα, σίγουρα. Ακόμα και η χελώνα στολισμένη που ερχόταν δίπλα στην ταβέρνα που ήμασταν και της πέταγε ο εφιάτρας τα υπόλοιπα των ψαριών και τέτοια, ακόμα και αυτή βρήκε τη θέση της στην ιστορία. Με έναν τρόπο θα τον...
0: Πολύ ωραία. Νομίζω ότι αυτό, ναι, θα το ξέρουν πολύ που θα το διαβάσουν. Όλοι την έχουν διαβάσει η Μιχελώνα. Γενιές και γενιές τώρα. Όσο αφορά το κομμάτι το αστυνομικό, πώς σας προέκυψε και αν κάνετε κάποια έρευνα πάνω στο πώς θα περιγράψετε ή θα πείτε κάτι γύρω από αυτά τα θέματα, τα αστυνομικά εννοώ, που τα γνωρίζουν προφανώς οι άνθρωποι που ασχολούνται με αυτά τα κομμάτια. Εσείς όμως, για να γράφετε ένα κομμάτι αστυνομική λογοτεχνία, φαντάζομαι ότι κάποιος γνωρίζει περισσότερα από έναν απλό άνθρωπο.
1: Ναι, είναι αλήθεια ότι παρόλο που δεν είμαι στη σχολή της πολύ αυστηρής επιστημονικής τεκμηρίωσης, αυτό είναι δουλειά της πραγματικότητας, αλλά βέβαια φροντίζω να μιλάω και κουταμάρες. Δηλαδή, ας πούμε, όταν είπα ότι το DNA είναι γυναικείο αλλά ακαταχώρητο, το έψαξα ότι υπάρχουν τέτοια πράγματα, ότι μπορούν να γίνουν. Επίσης, μια πολύ μεγάλη πηγή έμπνευσης είναι και η επικαιρότητα.
0: Εκεί πολύ υλικό, μέχρι και λεπτομέρειες. Έχετε δίκιο.
1: Ναι, πολλές από τις ιστορίες είναι εμπνευσμένες από δικαστικά ρεζιλίκια, θα μου επιτραπεί να πω την έκφραση, από φορές που οι δικαστικοί δεν στάθηκαν στο ύψος τους. Τέλος πάντων, δεν είναι η ώρα να το πω αυτό, αλλά το βλέπουμε και οι αστυνομικοί πολλές φορές και οι δικηγόροι, όλοι, λέω συχνά, σε κάθε έγκλημα ο δολοφόνος είναι ένας. Αφού όμως δεν είναι κανένας. Και αυτό που βλέπουμε, και δυστυχώς κάθε μέρα στις ειδήσεις έχουμε και από άλλο ένα τέτοιο.
0: Ναι.
1: Μια κοπέλα που πήγε, ζήτησε βοήθεια στην αστυνομία και τη διώξανε.
0: Mm-hmm.
1: Μια άλλη κοπέλα που από καιρό έλεγε με κυνηγάει ο πρόγεν, και της είπανε να τα βρείτε.
0: Και δεν δόθηκε η απαραίτητη
1: ναι.
0: προσοχή και τα αποτελέσματα
1: ναι.
0: μετά τα βλέπουμε ναι. και τα ξαναβλέπουμε ναι. στις ειδήσεις.
1: Όλα αυτά τα πράγματα είναι μέσα στις ιστορίες μου. Ανακατεμένα δεν είναι καμιά ιστορία αυτούσια, δεν είναι κανένα πρόσωπο στοχοποιημένο ή τέλος πάντων να έχει αναπαρασταθεί όπως είναι ή κάτι τέτοιο. Είναι όμως σκόρπιες ιδέες, σκόρπια πράγματα της επιχειρότητας, και νομίζω ότι αυτή είναι η λειτουργία της αστυνομικής λογοτεχνίας.
0: Το κομμάτι της ανατροπής είναι μέσα, είναι απαραίτητο, πιστεύετε, για να κρατήσει έτσι και τον αναγνώστη?
1: Το κομμάτι της ανατροπής είναι κάτι που δεν είναι μόνο ίδιο της αστυνομικής λογοτεχνίας. Mm-hmm. Όλη τη λογοτεχνία έχουμε ανατροπές mm-hmm. και διπλές ανατροπές.
0: Mm-hmm.
1: Και κάπου εκεί πέρα μπαίνουν και τα μαθηματικά. Γιατί και στα μαθηματικά πολλές φορές αρχίζουμε να λύνουμε ένα πρόβλημα, το προχωράμε και φτάνουμε σε ένα σημείο και βλέπουμε ότι ο δρόμος που ακολουθήσαμε είναι λανθασμένος, γιατί οδηγεί σε κάτι αντιφατικό. Είναι πολύ συνηθισμένο στη δουλειά ενός μαθηματικού, ακόμα και ενός μαθηματικού που δεν κάνει πρωτογενή έρευνα. Ας πούμε, όταν λύνουμε δύσκολα προβλήματα που έχουν ήδη λυθεί, πολλές φορές συναντάμε πράγματα στα οποία βλέπουμε ότι πρέπει να κάνουμε μια ανατροπή, να το αντιμετωπίσουμε αλλιώς. Με αυτή την έννοια, όταν με ρωτάνε, καλά, εσύ μαθηματικός άνθρωπος, τι δουλειά έχεις με τη λογοτεχνία? Λέω, ο μαθηματικός και ο λογοτεχνικός λόγος ακολουθούν την ίδια δομή. Μπορεί να είναι διαφορετικό το αντικείμενο, αλλά η δομή, η διαδοχή των ιδεών, η διαδοχή των αποκαλύψεων είναι πολλές φορές συναφής. Και με αυτή την έννοια υπάρχει και αυτό το λογοτεχνικό είδος, το καινοφανές, το οποίο υπηρετούν αρκετοί άνθρωποι σήμερα, που το λέμε μαθηματική μυθοπλασία. Δηλαδή η μυθοπλασία εμπνευσμένη από τα μαθηματικά ή στηριγμένη από τα μαθηματικά ή τέλος πάντων που αλληλογραφεί με τα μαθηματικά. Κάπως έτσι.
0: Τώρα η αστυνομική λογοτεχνία, να τη χαρακτηρίσω έτσι, είναι ένα από τα αγαπημένα σας λογοτεχνικά είδη? Υπάρχουν και άλλα που θα θέλετε να δοκιμάσετε? Ακόμα και αν εμπλέκονται μαθηματικά ή μπορεί και όχι, ξέρω εγώ. Αυτό μάλλον εξαρτάται από την έμπνευση.
1: Να πω πρώτα όσον αφορά στα μαθηματικά.
0: Mm-hmm.
1: Εγώ δεν σημαίνει ότι ισχύει για όλο τον mm-hmm. κόσμο και για πολλούς.
0: Mm-hmm.
1: Δεν μπορώ να αφήσω απ' έξω τα μαθηματικά. Είτε ευθέως και άμεσα, όπως έγινε σε άλλες ιστορίες μου, στα Πυθαγορεία εγκλήματα, είτε εμέσως υποχθονίως.
0: Ναι, θα περάσουν θα από μόνο τους.
1: Το άλλο θέμα όμως που με ενδιαφέρει, μια και με ρωτήσει η άλλη θεματολογία, που και αυτή την έχω ανακατέψει αρκετές φορές στις ιστορίες μου, είναι η ιστορία. Δηλαδή το ιστορικό μυθιστόρημα. Το αμέσως προηγούμενο μυθιστόρημά μου, πριν από το Καρέ με τις Δάμες, λέγεται «Ένα πτώμα στην αυλή της Αμαλίας».
0: Mm-hmm.
1: Και είναι μια αστυνομική ιστορία που εκτελήσεται την εποχή της δημιουργίας του ελληνικού κράτους, την εποχή που η Βασίλισσα Αμαλία ήταν βασίλισσα της Ελλάδας.
0: Mm-hmm. Και εκεί και υπάρχουν πολλά ιστορικά στοιχεία, προφανώς, από ό,τι μας λέτε, της εποχής.
1: Δηλαδή, συνήθως η έρευνα, επειδή με ρωτήσατε για την έρευνα που κάνω, έχει τουλάχιστον τρεις κλάδους. Είναι ο μαθηματικός κλάδος, γιατί όταν χρησιμοποιώ τα μαθηματικά πρέπει να κοιτάζω να ταιριάζουν τα μαθηματικά στην ιστορία. Είναι ο ιστορικός κλάδος και είναι ο αμικός πραγματολογικός κλάδος, δηλαδή το πώς λειτουργεί, πώς λειτουργούν οι εμπειρογνώμονες, οι εδωρικαστές, όλοι αυτοί οι άνθρωποι που εμπλέκονται γύρω από ένα έγκλημα, για παράδειγμα. Και μια και μιλάμε και γι' αυτό, τέλος Σεπτεμβρίου θα ξανακυκλοφορήσει ένα παλιό μυθιστόρημα που ήταν εξαντλημένο εδώ και καιρό, λέγεται «Φωνικά κάτωπτρα», Και είναι ένα ιστορικό, παύλα αστυνομικό, παύλα μαθηματικό μυθιστόρημα. Υπάρχουν και τα τρία. Δηλαδή, για μένα, αυτά που μου αρέσουν πιο πολύ σε αυτά που γράφω, αλλά και σε αυτά που διαβάζω, είναι αυτά που συνδυάζουν και τα τρία. Και την ιστορία και την... Ας πούμε, τα φωνικά κάτωπτρα αναφέρονται στην περίοδο της Τρίτης Σταυροφορίας.
0: Πάλι μπαίνει ιστορία μέσα.
1: Ναι, ναι, ναι. Και είναι η περίοδος που ο Ριχάρδος κατέλαβε την Κύπρο. Και εκεί πέρα ανακατεύονται ένα μαθηματικό χειρόγραφο αραβικό και δύο δολοφονίες.
2: Εγώ νομίζω ότι και το φωνικό στη Μεγάλη Εκκλησιά πρέπει να...
1: Που... Είμαι Γιώργο μου, καλησπέρα, χαίρομαι που σε ακούω ξανά. Έχεις απόλυτο δίκιο, το φωνικό στη Μεγάλη Εκκλησία είναι και αυτό στη σειρά των επανεκδόσεων. Αυτό που έχουμε συμφωνήσει με τις εκδόσεις ψυχογιός είναι ότι κάθε φορά που θα εκδίδεται ένα καινούριο μυθιστόρημα θα επανεκδίδεται και ένα παλιό. Επομένως έχει πάρει και αυτό τη σειρά, το φωνικό στη Μεγάλη Εκκλησία, που να θυμίσουμε στους ακροατές, εσύ βεβαίως το ξέρεις, ότι είναι στην περίοδο του Ιουστινιανού και η Μεγάλη Εκκλησιά είναι η Αγία Σοφία, στα θυρανίξια της οποίας γίνεται μια δολοφονία.
0: Ωραία, να σας ρωτήσω με ποιο τρόπο γράφετε, έτσι, γιατί μου αρέσει να έχω αυτή την εικόνα από το συγγραφέα. Έχετε μπλοκάκια, κομπιούτερ, με τι τρόπο?
1: Το μυθιστόρημα όταν αρχίσει να γράφεται, γράφεται κατευθείαν σε κομπιούτερ, στον υπολογιστή, σε επεξεργαστή.
0: Όταν λέτε κατευθείαν, δηλαδή καθόσαστε ένα δίωρο κάθε μέρα, έχετε τα δίπλα κάποιες...
1: Ναι.
0: Πώς γράφετε όλο το βιβλίο κατευθείαν? Όχι, αποκλείται να γίνεται αυτό, δεν ξέρω κιόλας.
1: Όχι, όχι, αυτό ακριβώς σας λέω. Αυτή είναι όμως η τελευταία φάση.
0: Ναι, ναι.
1: Η πρώτη φάση...
0: Ο σχεδιασμός, η έμπνευση.
1: Ναι. Δηλαδή, όταν ήρθα πριν από μερικά χρόνια πάλι στην Μάνη εδώ πέρα και είδα αυτά που μου κάνανε εντύπωση, το πρώτο πράγμα ήταν να το ψάξω. Δηλαδή, τι να ψάξω? Τι είναι αυτά τα πυργόσπιτα? Γιατί χρησιμοποιούνταν? Δύο λεξούλες για αυτά μπορεί να λέω μέσα μόνο, αλλά εγώ έπρεπε να μάθω όλη τους την ιστορία. Τι είναι το περιβάλλον? Πώς δένει αυτό το περιβάλλον με μια ιστορία? Πώς μπορεί να επηρεάσει αυτό το σκληρό τοπίο το χαρακτήρα των ανθρώπων, τις ανθρώπινες σχέσεις? Όλα αυτά τα ψάχνεις έρευνα. Μετά, αφού σε αυτή την ιστορία ανακατεύονται ψήγματα από επικαιρότητα, έπρεπε να ψάξω την επικαιρότητα, να δω τι ακριβώς έγινε στην κάθε ιστορία, ούτως ώστε να μην φωτογραφίζω τίποτα, γι' αυτό ούτε θεμητό είναι ούτε νόμιμο, αλλά να μιλώ για κουταμάρες. Δηλαδή υπάρχει και έρευνα. Όλες αυτές οι έρευνες, όταν το μυθιστόρημα είναι ιστορικό, διαβάζω και πάρα πολύ για την ιστορία της εποχής. Ας πούμε, όταν έγραφα το «Ένα πτώμα στην αυλή της Αμαλίας», διάβασα ολόκληρη την αλληλογραφία της πρώην βασίλισσας, της υπέρας βασίλισσας της Αμαλίας με τον πατέρα της, δύο χοντρούς τόμους, διάβασα τα απομνημονεύματα της πρώτης κυρίας επί των τιμών της, διάβασα τα απομνημονεύματα της συζύγου του ιερέα της, και όταν διαβάζεις όλα αυτά τα πράγματα, τα ανάκατα, σχηματίζονται εικόνες. Σε μένα σχηματίζονται εικόνες. Όταν λοιπόν αυτές τις εικόνες τις έχω και θέλω να τις βγάλω σε ιστορία, ή μπαίνει μια μαθηματική δομή και αρχίζω να γράφω. Το γράψιμο αυτό κρατάει το πολύ τρεις περιόδους. Δηλαδή, ξεκινάς, γράφεις, συνήθως ευθύγραμμα, όχι πάντοτε. Μου έχει τύχει να γράψω το πρώτο κεφάλαιο ενός μυθιστορήματος, το τελευταίο, και μετά να μην ξέρω τι πρέπει να μπει ανάμεσα και να περάσει μια επόμενη φάση για να δω τι θα μπει ανάμεσα. Αλλά σε τρεις φάσεις. Δηλαδή πέντε κεφάλαια και σταματάμε, όχι γιατί θέλω να σταματήσω, αλλά γιατί κάπου μπλοκάρεις. Περιμένεις λίγο, κάνεις κάτι άλλο, ξανά. Το γράψιμο συνολικά δεν κρατάει πάνω από τρεις μήνες. Σε μένα. Έτσι. Αλλά αν με ρωτήσει κανείς πόσο καιρό σου πήρε αυτό το βιβλίο, λέω 2 χρόνια.
0: Ναι, και βέβαια.
1: Διότι το πιο σημαντικό είναι η έρευνα που γίνεται πριν.
0: Γιατί και ένα πρώτο έρευνα... σχεδιασμό τον είχατε στο μυαλό σας, όπως και να γίνει. Ότι είχατε αποφασίσει την πρωταγωνίστρια, κάποιες τοποθεσίες, κάποια ανατροπή, κάποιο μυστήριο, αυτό τα είχατε αποφασίσει. Τώρα το θέμα εντάξει, να δέσει, να γίνει να...
1: Ναι, αλλά η έρευνα δημιουργεί και τις εικόνες.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι το βασικό, γιατί όταν γράφεις έχεις στο μυαλό σου μια εικόνα. Ναι. Και αυτή την εικόνα πρέπει να τη ζωντανέψεις. Αυτό.
0: Γιώργο, τι θέλεις.
2: Να πω εγώ, να μας πει λίγο ο Τεύκρος και για το ένα άλλο βιβλίο, «Τα 4 χρώματα του καλοκαιριού», το οποίο είναι πλημμυρισμένο μέσα από μουσική, γιατί η Φούλη εδώ αγαπάει πολύ τη μουσική. Στην εκπομπή της, δηλαδή.
0: Θα το διαβάσω, μα τώρα έχω τέτοιες πληροφορίες.
2: Επομένως, νομίζω ότι πρέπει να το αναφέρουμε και αυτό.
1: Ναι. Το πιο ενδιαφέρον στα 4 χρώματα του καλοκαιριού είναι ότι δεν πρόκειται να είναι βιβλίο. Ήταν την εποχή που ξεκίναγε η κρίση. Με πήρε ένας ραδιοφωνικός παραγωγός, ο οποίος μου είπε, θέλω να μου φτιάξεις μια ιστορία, μια ιστορία όμως που να βασίζεται σε μουσική, να βασίζεται σε τραγούδια. Όχι να είναι χαλή πίσω από την αφήγηση στα τραγούδια, να έχουν λειτουργική σχέση με την ιστορία. Μου άρεσε πάρα πολύ και μου λέει, θα το κάνουμε εκπομπή, θα το δραματοποιήσουμε και μετά θα το κάνουμε και audiobook. Όλα αυτά μου αρέσαν πάρα πολύ εμένα, γιατί εγώ καθώς είμαι πάρα πολύ παλιός, εγώ είμαι άνθρωπος του ραδιοφώνου. Εγώ έχω μεγαλώσει με το ραδιόφωνο. Στην εποχή που ήμουν παιδάκι δεν υπήρχε ούτε τηλεόραση ούτε τίποτα. Για να με πείσουν να κάνω μπάνιο, με βογάζανε το θέατρο της Κυριακής. Για να με πείσουν πάνω να κοιμηθώ το θέατρο της Δευτέρας. Ραδιόφωνο έχω ακούσει εγώ στη ζωή πολύ και λατρεύω το ραδιόφωνο. Λοιπόν, ενθουσιάστηκα και έγραψα την ιστορία. Αλλά ήρθε η κρίση. Και ο άνθρωπος δεν βρήκε τη χρηματοδότηση που χρειαζόταν για να μπορέσει να την κάνει αυτή την παραγωγή. Και έτσι έγινε βιβλίο. Τα 4 χρώματα του καλοκαιριού εκτελήσεται στη Σέριφο κυρίως. Είναι μια... Αυτό δεν είναι αστυνομική ιστορία. Είναι ιστορικό, μαθηματικό, γιατί έχει από πίσω το ένα πολύ σοβαρό μαθηματικό πρόβλημα που λέγεται το πρόβλημα των 4 χρωμάτων. Έχει πολλή μουσική, ενώ παραπομπές τραγούδια ελληνικά και ξένα, πάντα με τον δημιουργό τους να αναφέρεται ποιος είναι και τέτοια, και μια πλοκή που προχωράει κάπως έτσι, 3 γενιές, 3 γυναίκες της Σερίφου, γιαγιά, μητέρα και κόρη, η κάθε μια ζει τη δικιά της ερωτική ιστορία, και αυτές οι ερωτικές ιστορίες είναι ανακατεμένες με την ιστορία του νησιού και με το πρόβλημα των 4 χρωμάτων.
0: Αυτό πήγα να πρόβλημα. Πω, ότι οι τίτλοι σας πρέπει λίγο να... πάνω και μόνο στους τίτλους πρέπει να κάνει κάποιος έρευνα για να δει περί τίνος πρόκειται, και έχει και πολύ ενδιαφέρον αυτό τώρα, δηλαδή, άμα ξεκινήσει.
1: Παρεμπιπτόντως το πρόβλημα είναι πάρα πολύ εύκολο.
0: Πολύ εύκολο να δεν λύνεται εύκολα, κατανοητό.
1: Όταν διατυπώνεται εύκολα, δεν λύνεται εύκολα. Λοιπόν, ας πάρουμε έναν οποιοδήποτε χάρτη. Οποιοδήποτε. Είτε υπαρκτό, είτε μελλοντικό, είτε φανταστικό. Με τον κανόνα χρωματισμού που λέει ότι καμιά χώρα δεν πρέπει να γειτονεύει με τη διπλανή της. Δηλαδή, αν η Ελλάδα χρωματιστεί γαλάζια, η Αλβανία δεν μπορεί να γίνει γαλάζια. Ούτε η Βουλγαρία. Έτσι. Όμως η Αλβανία και η Βουλγαρία μπορούν να έχουν το ίδιο χρώμα, γιατί δεν συνορεύουν μεταξύ τους, γιατί μεσολαβεί άλλη χώρα. Ναι. Λοιπόν, και ο κανόνας είναι να χρησιμοποιηθούν με βάση αυτόν τον κανονισμό του χρωματισμού όσο δυνατόν λιγότερα χρώματα. Το μαθηματικό πρόβλημα που πέδεψε περίπου επί 150 χρόνια τον κόσμο, μεταξύ των οποίων και έναν από τους ήρωες της ιστορίας μου, λέει ότι 4 χρώματα αρκούν. Εξού και το πρόβλημα των 4 χρωμάτων και τα 4 χρώματα του καλοκαιριού.
0: Πολύ ωραία. Νομίζω ότι θα έχει πολύ ενδιαφέρον η βραδιά μεθαύριο στην πολύ όμορφη Καρδαμίλη και εσείς θα βρεθείτε εκεί να ξαναδείτε τη Μάνη και τους φίλους σας και εδώ το Γιώργο που είναι μαζί μας. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Ελπίζω κάποια στιγμή που θα ξανακατεβείτε προς τα μέρη μας να τα πούμε και από κοντά. Μόνο από τον τίτλο κάποιου βιβλίου σας μπορούμε να πιάσουμε συζήτηση που θα καλύψει όλη την ώρα. Εδώ έχουμε φάει και λίγο από την επόμενη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό τάξιδο να ευχηθώ.
1: Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Γεια σας.
0: Γεια σας. Εδώ λοιπόν ακούσατε και τον κύριο Τεύτο Μιχαλίδη. Να βρεθείτε, αν θέλετε, αν βρεθείτε στην Καρδαμίλη, μάλλον να πάτε στην παρουσίαση. Σίγουρα θα ακούσετε πολύ ενδιαφέροντα πράγματα με αφορμή την παρουσίαση του νέου του βιβλίου «Το Καρέ με τις Δάμες». Και φυσικά να το διαβάσετε και όλα και αυτά και κάποια από τα άλλα πολύ ωραία που ακούστηκαν εδώ που έχει κάνει μέχρι την ώρα ο κ. Μιχαηλίδης. Κάτι άλλο, Γιώργο, έτσι για επίλογο?
2: Όχι, και εγώ να σας ευχαριστήσω που, για τη φιλοξενία στο σταθμό σας.
0: Εδώ θα είμαστε. Κάναμε και σχέδια μάλιστα να βοηθήσουμε, να προτείνουμε πράγματα έτσι, σχετικά, ναι, σχετικής λογοτεχνίας. Γιατί μην νομίζετε μπορούμε να τα ξέρουν και όλοι όλα. Εντάξει, μέσα στην καθημερινότητά μας φεύγουν. Οπότε κάποιες έτσι καλές προτάσεις από ραδιόφωνο, από φίλους, από οτιδήποτε είναι πολύ χρήσιμες.
2: Ναι.
0: Πολύ ωραία. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια και σε σένα.
2: Ευχαριστώ πολύ.
0: Κλείνω λέγοντας ότι η παρουσίαση θα γίνει το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου του 2026 στο Εκίνοξ στην Καρδαμίλη, το βιβλίο που λέει ο Εκίνοξ. Για το συγγραφέα Τεύτκο Μιχαλίδη θα μιλήσουν η Μάιρα Παπαθανασοπούλου, ο Παναγιώτης Γιαννουλέας, συγγραφής και οι δύο, και ο Γιώργος Κουτσουμπός που ήταν εδώ μαζί μας μαθηματικός, και θα υπάρχει και μουσική από τη Γεωργία Ραντέλοβα. Να περάσετε ένα όμορφο απόγευμα και βράδυ. Σε λίγο θα συνδεθούμε με το ραδιόφωνο του Κόσμος.

Και η μεταγραφή της στην Blue Note στις αρχές δεκαετίας του 90 άνοιξε το πιο δημιουργικό και εμπορικά επιτυχημένο κεφάλαιο της καριέρας της. Κέρδισε 2 Grammy το 97 και το 2009. Και 9 λεπτά μετά τις 5 είμαστε εδώ στο Κόσμος 93,6 για τη δεύτερη μας ώρα. Καλησπέρα ξανά.

My Silly Boy, ωραίο και τρυφερό το λες. Και καλησπέρα ξανά. Δεύτερη ώρα εκπομπής μέχρι τις 6 παρέα στο Κόσμος 93,6 και στο rteco.gr. Ο Κώστας Γεωργακόπουλος στον ήχο, ο Κωνσταντίνος Παντζόγλου στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Και προχωράμε. Δεν έχουμε πει τρόπους επικοινωνίας σήμερα. 2-10-6-06-64-29 παράληψη. Αλλιώς γραπτά μηνύματα στο Viber Cosmos Radio. Δώστε στίγμα, τι κάνετε αυτό το απόγευμα Πέμπτης 3 του Σεπτέμβρη.

ορκέστρα Κοκάν. Καλό απόγευμα και σε εσάς που πίνετε τον καφέ σας στο μπαλκόνι αυτή την ώρα. Λοιπόν, έβλεπα σήμερα ένα άρθρο που έλεγε πώς να βοηθήσεις κάποιον που περνάει μια δύσκολη περίοδο χωρίς να δώσετε μια συμβουλή. Αυτό είναι θαύμα αν μπορεί να γίνει, γιατί νομίζω ότι δεν μπορεί να γίνει. Η βιασύνη, λέει, να δώσουμε συμβουλές σε κάποιον που αγαπάμε όταν διανύει μια δύσκολη περίοδο είναι απόλυτα δικαιολογημένη. Όμως, όχι μόνο δεν το κάνει να νιώσει καλύτερα, αλλά μάλλον έχει το αντίθετο αποτέλεσμα. Οι ειδικοί μιλούν για την ενεργητική ακρόαση πια, την ικανότητα να ακούς προσεκτικά και ουσιαστικά το συνομιλητή σου, προσπαθώντας να τον κατανοήσεις παρά να βιαστείς να εκφέρεις άποψη, ενώ και οι έρευνες επιβεβαιώνουν ότι αυτή η στάση ενδυναμώνει τις ανθρώπινες σχέσεις. Και υπάρχουν, λέει, και οδηγίες που σε κάνουν να μην μιλάς, να λες αυτό που πρέπει να πεις. Και οι οδηγίες αυτές είναι, λέει, πρώτα να ρωτήσεις τον εαυτό σου ποιον προσπαθείς πραγματικά να ανακουφίσεις. Τον άνθρωπο που έχει πρόβλημα, τον άνθρωπο που έχει απέναντί σου ή εσένα. Να βοηθήσει, λέει, τον άλλον να νιώσει λιγότερο μόνος πριν πεις μια συμβουλή. Οι άνθρωποι πρέπει να νιώσουν ότι πραγματικά τους καταλαβαίνεις. Να αφήσεις, λέει, να παραμείνει εκείνος, να τον αφήσει, λέει, να παραμείνει εκείνος που ξέρει καλύτερα τη ζωή του από ότι την γνωρίζεις εσύ. Ο πιο γρήγορος τρόπος για να κάνεις, λέει, κάποιον να νιώσει ότι δεν καταλαβαίνουν, ότι δεν το καταλαβαίνουν, είναι να συμπεριφέρεσαι σαν να ξέρεις την κατάστασή του καλύτερα από τον ίδιο. Εντάξει, είναι σύνηθες αυτό να συμβαίνει, έτσι, όταν μιλάμε με φίλους. Να μην μαντεύεις, λέει, τι χρειάζεται. Δεν θέλουν όλοι το ίδιο είδος υποστήριξης. Και αντί να δίνεις λύσεις και συμβουλές, να μάθεις τι ακριβώς χρειάζεται ο άλλος από εσένα.

If you wanna be happy, πάντως για να το κλείσουμε το θέμα, νομίζω ότι οι άνθρωποι περισσότερο έχουμε ανάγκη να εξωτερικεύσουμε τα συναισθήματά μας, να μιλήσουμε, παρά να μας πούνε τι πρέπει να κάνουμε. Και ειδικά πολλές φορές όταν μας το λένε και μας κουνάνε και το δάχτυλο.

Συνήθως τις λύσεις τις έχουμε μέσα μας. Και τώρα πάμε για ειδήσεις στις 5:30 και μετά ξέρετε, τελική ευθεία.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Διάβημα της Αθήνας στην Άγκυρα για τα θαλάσσια πάρκα και τις τουρκικές ανακοινώσεις για τα ειδικά χωροταξικά πλαίσια σύμφωνα με διπλωματικές πηγές. Σε εξέλιξη πυρκαγιά στο Πετροχώρι Ξάνθης. Επιχειρούν με 7 εναέρια μέσα, 32 πυροσβέστες, 2 πεζοπόρα τμήματα και 8 οχήματα. Στο σταθμό Ασπροπύργου ακινητοποιήθηκε λόγω τεχνικής βλάβης αμαξοστοιχεία της Hellenic Train που εκτελούσε το δρομολόγιο Κιάτο Πειραιάς. Οι 170 επιβάτες θα μεταφερθούν με λεωφορεία της Hellenic Train στον προορισμό τους σύμφωνα με την ανακοίνωση. Τους 1.260 έφτασαν οι νεκροί από την καταστροφική πλημμύρα στο Νεπάλ σύμφωνα με νεότερο προσωρινό απολογισμό. Οι αγνοούμενοι ξεπέρασαν τους 5.000. Νέες εμπριστικές επιθέσεις καταγράφηκαν στη Γερμανία. Ένα περιστατικό καταγράφεται στο Μόναχο με την αστυνομία να συλλαμβάνει ως υπόπτους 2 Βούλγαρους υπηκόους και ένα άλλο κοντά στη Φραγκφούρτη. Άγνωστο εάν οι 2 νέες επιθέσεις συνδέονται με τα περιστατικά που σημειώθηκαν τις προηγούμενες ημέρες. Νεφώσεις αύριο με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της κεντρικής, της Ανατολικής Μακεδονίας, της κεντρικής Θεραίας και της Πελοποννήσου. Έως 33 βαθμούς στην Αττική, έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων σε μία ώρα στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
2: Κόσμος 93,6. Το Lounge του Κόσμος κάθε Σάββατο στις 10 το βράδυ υποδέχεται DJs από όλο τον κόσμο και μιξάρουν chill out sets. Αποκλειστικά για το Lounge του Κόσμος, στις μίξεις αυτό το Σάββατο, ο DJ Tokyo Nita.
0: Ακούτε Κόσμος.
3: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

High Above, Baker Matt και Lady Blackbird από το 2024 και μπήκαμε στην τελική ευθεία για σήμερα και που λέτε λαμβάνω μήνυμα από μεγάλη παρέα που ξεκίνησε τώρα μόλις τις διακοπές της και κάνει tour στη Βόρεια Εύβοια. Να του στείλουμε μια μεγάλη καλησπέρα και είμαστε εδώ. Καλησπέρα και σε εσάς που ήρθατε τώρα στην παρέα του απογεύματος, που ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας. Μέχρι τις 6 μένουμε μαζί στο Κόσμος, στους 93,6. Τελευταίες καλησπέρες στο 210-606-6429. Και γραπτά μηνύματα στο Viber του σταθμού Κόσμος Radio

Μέσα στο καλοκαίρι επέστρεψε και ο Lewis of Man, που κάνει πάντα πολύ ιδιαίτερες δουλειές, Brazilian Walk.

Little Sims και Lydia Kito. Και ήθελα να σας πω λίγο πριν φύγουμε για αυτή τη συνέντευξη που διαβάζω στο lifeo.gr από τον Κάρλος Κουέβας, που τον συνάντησε ο Χρήστος Παρίδης στο τηλεστήριο της Ελευσίνας. Ήρθε για μία μόνο βραδιά, όπου συμμετείχε στην παράσταση «Η ζωή στα δάση», που παίχτηκε λοιπόν στα καταλανικά και είναι βασισμένη στα εμβληματικά βιβλία οικολογικής συνείδησης του Henry David Thoreau. Παρουσιάστηκε πρώτη φορά στο βοτανικό κήπο Ζαρντί της Βαρκελόνης, διασκευή της Μαρίνα Εσπάσα και σκηνοθεσία της Γκλώρια Μπαλάνια. Και ο Χρήστος Παρίδης λοιπόν συνάντησε στην Ελευσίνα τον Κάρλο Κουέβα, αυτόν τον σπουδαίο ηθοποιό που έχει κερδίσει διεθνή φήμη χάρη σε μερικές από τις πιο δημοφιλείς σειρές του Netflix, στις οποίες έχει πρωταγωνιστήσει. Και φυσικά δεν έχει σταματήσει να παίζει στη χώρα του, τόσο στην τηλεόραση όσο και στο θέατρο, και θεωρείται ένας από τους σημαντικότερους νέους ηθοποιούς της Ισπανίας. Η συνέντευξη έχει τίτλο «Η ταυτότητά μας χάνεται», ίδια παπούτσια, κινητά και μουσικές. Αξίζει κανείς να πει, να διαβάσει τη συνέντευξη και να πει φυσικά για τον Κάρλο Κουέβας ότι επισκέπτεται συχνά τη χώρα μας. Μάλιστα, εμπιστεύθηκε στον Χρήστο Παρίδη ότι έχει εργαστεί και στα νησιά, βοηθούσε μια ισπανική οργάνωση στην περίθαλψη προσφύγων. Και έχει πολύ ενδιαφέρον να τον συναντήσει κανείς σε αυτό το κείμενο, σε αυτή τη συνέντευξη.

James Hunter Six και το Heartbreak, και φτάσαμε λίγο πριν το τέλος και όπως το ακούγαμε λέω δεν γίνεται, θέλω Elvis Presley τώρα.

0: Elvis Presley λοιπόν, και φτάσαμε στο τέλος για σήμερα. Θα τα πούμε πάλι αύριο στις 4 και θα είναι και Παρασκευή, πολύ ωραία μέρα. Έρχεται η Κλαόντια Μάτωλα για το επόμενο 2 ώρο, οπότε μείνετε στην παρέα του απογεύματος. Ήταν ο Κώστας Γεωργακόπουλος στον ήχο για τις 2 ώρες που πέρασαν και ο Κωνσταντίνος Παντζόγλου στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Ευχαριστούμε για την παρέα, καλή συνέχεια, καλό απόγευμα, για χαρά.
1: Όλο του μαρέ, μόζουπα, αλλά ροή, έλε παραού.

0: μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
1: Οι στίχοι του έγιναν ποιήση. Τα τραγούδια του ενέπνευσαν διαφορετικές γενιές. Αφιέρωμα στο Leonard Cohen. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στο Πάρκο Σταύρος Νιάρχος. Ο Άνταμ Κοέν, γιος του σπουδαίου τραγουδοποιού, υποδέχεται στη σκηνή αγαπημένους Έλληνες καλλιτέχνες. Δήμητρα Γαλάνη, Κωνσταντίνος Φίτα, Νίκος Πορτοκαλούγλου, Πάνος Μουζουράκης, Μανώλης Φάμελος, Σκιαδάρεσες, Ναλίσα Γκριν και πολλοί ακόμα δημιουργοί ερμηνεύουν τραγούδια του εμβληματικού καλλιτέχνη. Αφιέρωμα στο Leonard Cohen, Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου. Είσοδος ελεύθερη. Μέγας Δωρητής, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
2: Κοσμοσradio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

In the summertime, γιατί είμαστε στο summertime ακόμη και αυτό το Σεπτέμβρη, ζεστός ο Σεπτέμβρης, 3 Σεπτεμβρίου, κόσμος 93,6 τα ραδιοφωνά σας. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε όσοι μόλις συντονιστήκατε στον κόσμο. Σε ένα road trip μουσικό, Κλάουντια Μάτουλα, όπως κάθε απόγευμα θα είναι στο μικρόφωνο και τις μουσικές και ο Μπάμπης Δούκαρος θα βρίσκεται απέναντί μου να φροντίζει τον ήχο μας. Εδώ εμείς διαβάζουμε τα μήνυματά σας σε Messenger, Viber, Facebook, Instagram, ακολουθείς τις σελίδες μας. Διαγωνισμός τρέχει για κινηματογράφο. Σε λίγο θα τα δούμε και αυτά. Πώς θα κερδίσεις προσκλήσεις για ωραίες ταινίες. Το φθινόπωρο φαίνεται να αργεί.

Η εκτέλεση που έρχεται. Don't You Want Me στο 2026, σε ανωνύμο τίτλος του άλμπουμ. Και η χρονιά που φεύγει, γιατί φεύγει, 4 μήνες έχουμε. Θα ακούσουμε τα ωραία του 26 και νομίζω ότι θα είναι αρκετά. Είχε αρκετά καλές στιγμές η χρονιά μουσικά. Και όπως κάθε χρόνο θα την κλείνουμε παρέα, που ψηφίζετε και εσείς τα αγαπημένα σας για να τα ακούσουμε στο τέλος. Εντάξει, έχουμε 4 μήνες γι' αυτό.

0: it's desire.
1: Desire, λέω Σύντριαν στον αέρα μας εδώ, Κόσμος 93,6 στα ραδιοφωνά σας. Μέσα στα social media, Κόσμος 93,6, Instagram, Facebook, ακολουθείς τις σελίδες μας και παίρνεις μέρος σε διαγωνισμό που τρέχει για να κερδίσεις προσκλήσεις διπλές για την ταινία Hope που έρχεται στους κινηματογράφους, μια συναρπαστική ταινία δράσης, 10 Σεπτέμβρη από το Σινόμπο. Το Hope που έκανε τους πάντες στις Κάνες να τα χάσουν. Φέρνει μια νέα πρόταση λοιπόν στο Blockbuster Cinema με αδρεναλίνη, κυριολεκτικά από το πρώτο έως το τελευταίο λεπτό. Μέσα στα social media μπαίνεις στο Instagram και στο Facebook Κόσμος 93,6. Και παίρνεις μέρος στην κλήρωση που θα γίνει Δευτέρα 7 Σεπτέμβρη. Γενικότερα μέσα στα social media θα βρεις διαγωνισμούς να κερδίσεις προσκλήσεις για θέατρο και σινεμά.

λοιπόν από Marie Fruez και το άλμπουμ της που κυκλοφόρησε το 2026, Sotomayor. Στο Μέξικο με το Porvenir, Κόσμος 93,6 στα ραδιόφωνά σας.

En mayo crecen las flores y todos los colores.

που διαβάζω λέει ότι η μοναξιά δεν είναι απλώς ένα δυσάρεστο συνέστημα. Μπορεί να επηρεάσει το σώμα με τρόπους που οι ερευνητές συνδέουν όλο και περισσότερο με τη μακροπρόθεσμη υγεία και το προσδόκιμο ζωής. Όταν οι άνθρωποι βιώνουν μοναξιά μεγάλη ή κοινωνική απομόνωση, ο εγκέφαλος μπορεί να ερμηνεύσει την έλλειψη κοινωνικής σύνδεσης ως μορφή απειλής και μεγάλης. Με την παρόδο του χρόνου, αυτό μπορεί να επηρεάσει τη ρύθμιση, του στρες, τον ύπνο, τις φλεγμονές, την αρτηριακή πίεση και τη λειτουργία του νοσοποιητικού συστήματος. Ακόμη ένας λόγος για τον οποίο η χρόνια μοναξιά μπορεί να εξελιχθεί σε κάτι παραπάνω από μια απλή ψυχολογική εμπειρία. Με μια μεγάλη μετανάλυση που δημοσιεύτηκε στο Perspectives on Psychological Science, εξέτασε δεκάδες μελέτες και διαπίστωσε ότι τόσο η κοινωνική απομόνωση όσο και η μοναξιά συνδέονταν με αυξημένο κίνδυνο θνησιμότητας. Η σχέση αυτή ήταν σημαντική, ακόμη και αφού οι ερευνητές έλαβαν υπόψη διάφορους άλλους παράγοντες υγείας και δημογραφικά στοιχεία. Το έχει πει και ο David Bowie. You feel so lonely, you could die. David Bowie. Και η εποχή όλο και σπρώχνει προς αυτή την κατεύθυνση, έτσι.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Διάβημα της Αθήνας προς την Άγκυρα για τα ειδικά χωροταξικά πλαίσια και την ανακήρυξη δύο εθνικών θαλάσσιων πάρκων. Απορρίπτονται οι τουρκικοί ισχυρισμοί ως αυθαίρετοι και χωρίς νομική βάση. Στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης, η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης, πακέτο κυβερνητικών παρεμβάσεων για τη μεσαία τάξη, τους ελεύθερους επαγγελματίες, τους συνταξιούχους και το στεγαστικό. Με έμφαση στο κοινωνικό κράτος, το δημογραφικό και την στέγαση, το σχέδιο του ΠΑΣΟΚ. Το ΚΚΕ απορρίπτει το κυβερνητικό σχέδιο για την Ελλάδα του 2030. Στο Εθνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο θα αποστείλει η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη το οικονομικό πρόγραμμα που παρουσίασε ο Αλέξης Τσίπρας, ζητώντας την πλήρη αξιολόγηση της κοστολόγησής του. Σε εξέλιξη η πυρκαγιά στο Πετροχώρι Ξάνθης, ενισχύθηκαν οι δυνάμεις, επιχειρούν 74 πυροσβέστες και περιοδικά 7 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Στο σταθμό Ασπροπύργου ακινητοποιήθηκε λόγω τεχνικής βλάβης αμαξοστοιχεία της Hellenic Train που εκτελούσε το δρομολόγιο Κιάτο Πειραιάς με 170 επιβάτες. Για τη μεταφορά τους δρομολογήθηκαν λεωφορεία. Νέες εμπριστικές επιθέσεις καταγράφηκαν στη Γερμανία, ενώ οι αρχές ερευνούν εάν συνδέονται με τα περιστατικά των προηγούμενων ημερών. Καιρός, νεφώσεις αύριο με τοπικές βροχές στα ορεινά της κεντρικής και της ανατολικής Μακεδονίας, της κεντρικής Τερεάς και της Πελοποννήσου. Έως 33 βαθμούς Κελσίου στην Αττική, έως 32 στην Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλοι ειδήσεων στις 8.30 στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.
2: Κόσμος 93,6.
3: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
4: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
5: Ψαραδέλης.
6: Ψαραδέλης, θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
2: Κόσμος Radio.gr.

Buena Vista Social Club με Coco Freeman. I still haven't found what I'm looking for on YouTube. Καλοκαιρινό, όπως και ο Σεπτέμβρης. Παρά 25, απόγευμα 5ης, 3 Σεπτέμβρη, εδώ στον κόσμο στους 93,6. Κλάουδια Μάτολα είναι εδώ στο μικρόφωνο, στην επιλογή της μουσικής. Ο Μπάμπης Δούκαρος βρίσκεται απέναντί μου και φροντίζει τον ήχο μας. Καλώς ήρθατε όσοι μόλις συντονιστήκατε. Τη Stone στον αέρα μας με νέο άλμπουμ, Jealous Lover. Τα μηνύματά σας τα διαβάζουμε σε Viber, Messenger, Instagram, όλα τα social υπάρχουν. Και plus erteco.gr, όλος ο κόσμος ελληνικής ραδιοφωνίας.

Seeds, can't seem to make you mine. Έφυγε η Κασάνδρα Βίλσον από τη ζωή στα 70 της 1η Σεπτέμβρη. Μια σπουδαία, σπουδαία φωνή, πάρα πολύ ιδιαίτερη φωνή, ιδιαίτερη ερμηνεία. Γεννημένη στο Τζάκσον του Μισισιπί, από τις πιο επιδραστικές τραγουδίστριες της jazz, γιατί κατάφερε με όλα τα στοιχεία που είχε μέσα στη μουσική της, από τη jazz, τα blues, την country και τη folk, γιατί είχε πολύ ιρλανδικό στοιχείο. Ένα κορίτσι που μεγάλωσε σε ένα μουσικό σπίτι με πατέρα μουσικό και καθηγητή, και η μητέρα της λάτρευε τη Motown, είχε πολλούς δίσκους της Motown. Αυτό που λέμε κάθε φορά όταν ένα παιδί μεγαλώνει σε ένα τέτοιο σπίτι, πιθανότατα ο δρόμος να το βγάλει κάπου όμορφα μέσα στη μουσική. Δύο βραβεία Grammy είχε κερδίσει η Κασάνδρα Βίλσον. Το Time την ανακήρυξε ως την καλύτερη τραγουδίστρια της Αμερικής το 2001. Οι γονείς της αγαπούσαν πάρα πολύ την ποιοτική μουσική, γι' αυτό και εκείνη έμαθε κιθάρα. Ο μπαμπάς της καθηγητής μουσικής, μέσα στη μουσική όλη της τη ζωή, κατάφερε να δώσει κάτι μέσα σε αυτό το σύμπαν της μουσικής και να αφήσει το δικό της ιδιαίτερο σημάδι. Απίστευτη φωνή, Κασάνδρα Βίλσον, θα την ακούσουμε μέσα από το άλμπουμ Traveling Miles, Time After Time. Ιδιαίτερο, πολύ πολύ ωραίο Time After Time. Και μπορείτε να μπείτε και μέσα στο airteco.gr να ακούσετε ένα αφιέρωμα στην Κασάνδρα Βίλσον από τον Λεωνίδα Αντωνόπουλο για το Traveling Miles συγκεκριμένα. airteco.gr, όλες οι εκπομπές και τα podcast του κόσμου.

0: laughter time.
1: Από τις ωραιότερες εκτελέσεις, Κασάνδρα Βίλσον έφυγε 1η Σεπτέμβρη στα 70 της. Το Traveling Miles από ίσως η πιο χαρακτηριστική στιγμή της αναζήτησής της. Μέσα σε καινούριους δρόμους έψαχνε τη μουσική. Ένας φόρος τιμής στο Miles Davis που έγινε κάτι περισσότερο, μια προσωπική συνομιλία μαζί του. Μέσα από τη σειρά Cosmos Jazz History, ο Λεωνίδας Αντωνόπουλος έχει σκεγγραφίσει με ξεχωριστό τρόπο αυτή τη διαδρομή, φωτίζοντας μια καλλιτέχνηδα που δεν ακολούθησε απλώς την jazz, αλλά συμμετείχε σε κάθε νέα της ανακάλυψη. Μέσα στο airteco.gr μπορείτε να το ακούσετε, και αν τυχαίνει να μην ξέρετε την Κασάνδρα Βίλσον, να μάθετε περισσότερα πράγματα για μια ξεχωριστή φοβερή φωνή. Εμείς θα την ακούσουμε και το New Moon Daughter, είναι εξαιρετικό άλμπουμ, και το Traveling Miles. Εμείς θα την ακούσουμε μέσα από το άλμπουμ της που κυκλοφόρησε το 2015, Come and Forth by Day, εδώ διασκευάζει The Way You Look Tonight, Cassandra Wilson. Το 81 μετακόμισε στη Νέα Υόρκη, στη Νέα Ορλεάνη, για να δουλέψει και στην τηλεόραση. Δούλεψε με φοβερούς τζαζίστες και εκεί αποφάσισε να αφοσιωθεί στην τζαζ και μετά στη Νέα Υόρκη.

ήταν συγκλονιστική Κασάνδρα Βίλσον. Και είναι τρομερό το ότι δεν ήταν τόσο γνωστή, δεν ήταν τόσο στα φώτα. Μία υπέροχη φωνή, και το Time After Time νομίζω ότι το είχε διασκευάσει η Ήβα Κάσιντι, η Κασάνδρα Βίλσον και ο Μάιλς Ντέιβις, οι τρεις εκτελέσεις τρομερές, φυσικά και η original, εννοείται. Ένα υπέροχο τραγούδι που έτυχε να το πάρουν φοβεροί καλλιτέχνες που έχουν κάτι πολύ ιδιαίτερο στον τρόπο που ερμηνεύουν, όπως η Κασάνδρα Βίλσον. Είναι από τις ήταν δυστυχώς από τις ερμηνεύτριες που σταματάει ο χρόνος όταν ερμηνεύουν. Δεν είναι απλά ένα τραγούδι, πάντα θα περάσει από πίσω ή στο background ή άλλη μια ωραία εκτέλεση σε κάτι. Ήταν από τις φωνές που απλά σταματάει ο χρόνος όταν ερμηνεύουν, όπως και η φωνή που ακολουθεί, που τα δύο ωραιότερα Time After Time τα έχουν τραγουδίσει η Ήβα Κάσιντι, που και εκείνη έφυγε στα 30 της, πάρα πολύ νέα, και όλοι οι καλλιτέχνες το έλεγαν πόσα πολλά μπορούσε να δώσει. Ιδιαίτερα πολύ Μακάρτνι το έλεγε, γιατί κόντεψε να λιποθυμίζει όταν την είδε ζωντανά, και ζωντανά θα την ακούσουμε και εμείς να ερμηνεύει. Είναι συγκλονιστικό το Fields of Gold, γιατί και το Time After Time το τραγούδουσα απίστευτα, αλλά στο Fields of Gold ήταν σαν κάτι να έγινε τρομερό. Δύσκολα πιστεύει κανείς ότι μπορεί ένας καλλιτέχνης να ερμηνεύσει με τέτοια ομορφιά. Δεν ακόμα το Time After Time, γιατί το ακούσαμε από Κασάνδρα. Συγκλονιστική η Ήβα Κάσιντι.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 7. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
2: Ένα δυνατό πάρτι καλωσορίσματος από το Wine Therapy και τη Λιάνα Μαστάθη του Κόσμος 93,6. Το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου στην πλατεία της Στοάς Έγκλης στην Κηφισιά. Wine Therapy και Λιάνα Μαστάθη 5 Σεπτεμβρίου και ώρα 8 το βράδυ, Λεωφόρος Κηφισίας 236 και Κασαβέτη 1. 210-8019-533.
3: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
4: Φουλ και λίγα λες.
3: Ξέρεις ότι είναι και με φουλ εγγύηση.
4: Εγγύηση? Τι μου λες?
3: Φουλ εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο φουλ.
4: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
3: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
5: Ελληνοαυστριακό μουσικό καλοκαίρι. Μια μεγάλη γιορτή μουσικής και πολιτισμού. Ζήστε την εμπειρία μοναδικών συναυλιών σε όλη την Ελλάδα από κορυφαίους καλλιτέχνες και από τις δύο χώρες. Δείτε το πρόγραμμα στην ιστοσελίδα της Αυστριακής Πρεσβείας στην Αθήνα και ακολουθήστε μας στο Facebook στη σελίδα Austrian Greek Music Summer. Ελάτε να απολαύσουμε μαζί το ελληνοαυστριακό μουσικό καλοκαίρι.
0: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
6: Hello, hello, hello.
0: Cosmos Lab.
7: The Family Tapes.
6: This is a skeleton from outer space having a party.
0: Κάθε Σάββατο ακριβώς τα μεσάνυχτα και για δύο ώρες η παραγωγή του Κόσμος επεξεργάζονται τους ήχους του Σαββατόβραδου. Cosmos Lab.
7: The Family Tapes.
0: Σάββατο βράδυ 12 με 2 το groove του κόσμου σε ένα ραδιόφωνο. Cosmos Lab.
7: The Family Tapes.
6: Have a good time.
7: Αυτό το Σάββατο στα DEX, ο Πέτρος Αδάμ.
8: Ακούτε Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Times, John Legend, The Roots, Black Thought. Δύσκολες στιγμές χωρίς αγάπη. Yeah, yeah. Αυτές ζούμε. Yeah, yeah. Αυτό λέει ο John Legend, πάντα επίκαιρο αυτό θα είναι. Και κάθε τώρα περισσότερο από ποτέ. Κόσμος 93,6 στα ραδιοφωνά σας, μουσικές για να νιώθουμε πιο όμορφα, για να είμαστε παρέα, για να μας ακούς όπου και αν βρίσκεσαι, μέσα, ιδιαίτερα μέσα από το rteco.gr, διαδικτυακά ακούσε τέλεια ποιότητα με όλες τις πληροφορίες που χρειάζεσαι, φωτογραφίες, όλες οι εκπομπές ζωντανά και on demand μέσα από το rteco.gr, ένας πλανήτης του ραδιοφώνου για εσένα. Κώστας Γεωργακόπουλος βρίσκεται απέναντί μου και φροντίζει τον ήχο μας. Κλάουδια Μάτωλα στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Μέχρι τις 8, κόσμος στα ραδιοφωνικά.

ζώσου στον αγάπη, το σημαντικότερο που χρειάζεται κανείς, και υγεία φυσικά. Όπως και υπάρχει κάτι που έχει χρεωθεί στο Heath Ledger, ότι το έχει πει ο Heath Ledger αυτό, αλλά δεν είναι επιβεβαιωμένο. Είναι όπως όλα αυτά που γίνονται viral στο ίντερνετ, που μπαίνει ας πούμε η φάτσα του Nietzsche, ξέρω εγώ, και μια ατάκα δίπλα που μπορεί να μην την έχει πει ποτέ. Αλλά τουλάχιστον, εντάξει, αν δεν το ξέρουμε ότι το έχει πει σίγουρα ο Heath Ledger αυτό, εντάξει, δεν χρειάζεται να το έχει πει ο Heath Ledger, απλό common sense είναι ότι οι άνθρωποι μετρούν τη ζωή με επιτεύγματα που μπορούν εύκολα να τα βάλει σε μια λίστα. Τι δουλειά κάνει κανείς, αν είναι παντρεμένος, αν έχει δικό του σπίτι, αν έχει παιδιά, πόσα χρήματα βγάζει. Κάπου ανάμεσα στο κυνήγι αυτών των σταθμών είναι εύκολο να ξεχάσει κανείς μια ερώτηση που έχει πολύ μεγαλύτερη σημασία και δεν τη ρωτάει κανείς όταν συναντάει κάποιον μετά από χρόνια. Η ερώτηση είναι: έχεις παντρευτεί, έχεις παιδιά, δουλεύεις. Δεν ρωτάει κανείς αν είσαι πραγματικά ευτυχισμένος. Γιατί η ζωή δεν είναι μια λίστα για το σούπερ μάρκετ, όπου όταν τσεκάρεις κάθε κουτάκι, αυτό σου εγγυάται την πληρότητα. Η επιτυχία σημαίνει πολύ λίγα πράγματα αν ξυπνάει κανείς νιώθοντας αποκομμένος, αποσυνδεδεμένος από τον εαυτό του. Όταν δεν έχει χτίσει κανείς μια ζωή που παίρνει χαρά και γεμίζει. Μετά όλα τα τίξ αυτά στα κουτάκια δεν έχουν και μεγάλο βάρος.

1965 η Νίνα Σιμών ήταν στο Feeling Good και ο Roy Orbison με τη συνοδεία της Royal Philharmonic Orchestra πιάνει στα χέρια του το Love Hurts από το album Crying.

It's Roy Orbison. Το διασκεύασε ο Roy Orbison το 1961 του Bull O'Brien. Την πρώτη εκτέλεση ήταν από τους Everly Brothers. Πάρα πολύ ωραία εκτέλεση από τους Everly Brothers. Και ο Graham Parsons με την Emily Harris το διασκεύασε. Δηλαδή μιλάμε ότι το πήραν στα χέρια τους σπουδαίοι καλλιτέχνες, όπως ο Graham Parsons, η Emily Harris, ο Roy Orbison που ακούσαμε. Αλλά μία μπάντα που την ξέρουμε όλοι, ακόμη και αν κανείς δεν ξέρει το όνομα της μπάντας, ξέρει όμως καλά ποια μπάντα έκλεψε αυτό το τραγούδι και το έκανε δικό της και έσβησε από το χάρτη ονόματα όπως ο Roy Orbison, οι Everly Brothers, και ήταν η Nazareth. Η Nazareth που δεν μπορεί να πιστέψει άνθρωπος ότι δεν είναι το Nazareth το τραγούδι και ότι είναι κάποιο άλλο που το έγραψε, ας πούμε. Και αυτή είναι η αλήθεια, γιατί γίνεται αυτό έτσι. Κάποια στιγμή στην ιστορία είναι μια στιγμή που ένας άνθρωπος ακούει ένα κομμάτι και μπορεί να το κλέψει. Πόσοι καλλιτέχνες το έχουν κάνει που δυσκολεύεσαι να πιστέψεις ότι το έχει γράψει άλλος? Να, πρόσφατα που το συζητούσαμε για την Dolly Parton, δεν έγινε αυτό με τη Whitney Houston, με το I Will Always Love You? Είναι μερικές μελωδίες που ταιριάζουν σε άλλες ψυχές, ακόμη και αν είναι όμορφες εκεί στην πρώτη τους εκτέλεση. Και το τραγούδι που ακολουθεί, σαν σήμερα το 1983, η μπάντα αυτή το έφερε στην κορυφή. Αυτή η μπάντα πάλι το πήρε δικό της. Άλλη μια τέτοια περίπτωση είναι η UB40. Κάνουν το τραγούδι δικό τους που έχει συνδεθεί με καλοκαίρια και καλοκαίρια και feeling good στιγμές. Είναι αυτό με το που μπαίνει για κάποιους, όχι για όλους, για κάποιους που έχουν γεννηθεί κάποια συγκεκριμένη δεκαετία. Το ακούς κατευθείαν από τον πρώτο στίχο, νιώθεις καλοκαίρι και ξενιασιά. Ένα τραγούδι που από άλλα χέρια ήρθε, γιατί και οι UB40 δεν ήξεραν καν ποια ήταν η πρώτη εκτέλεση, έτσι, δηλαδή λανθασμένα. Δεν ξέραν ότι είναι Neil Diamond από το 67. Νόμιζαν ότι είναι μια ρέγγι εκτέλεση του Tony Tribe που είχαν ακούσει το 1969. Παρ' όλα αυτά δεν μας είσανε, το κυκλοφόρησαν και το 1983, σαν σήμερα ακριβώς, 3 Σεπτέμβρη, βρέθηκε στο φως της κορυφής. Cosmos Classic.

0: Κόσμος 93,6.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Κόσμος 93,6.

Τζίγκο στο 2026 και αυτό. Ο Κόσμος 93,6 τα ραδιοφωνά σας, 8 παρά 25. Με ακόμη να έχουμε ήλιο έτσι και ζέστη το Σεπτέμβρη, γιατί ξαφνικά είναι αυτό που σκέφτεσαι, ότι σιγά σιγά θα ανοιχτώνει από τις 5. Έρχεται αυτός ο καιρός. Δεν θέλω να σας στεναχωρήσω. Απλά θυμίζω ότι σε λίγο καιρό, από τις 5 νύχτα τουλάχιστον, τώρα είμαστε ακόμα στο καλοκαίρι. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο, ότι ο Σεπτέμβρης είναι καλοκαιρινός. Κόσμος 93,6, Κλαούδια Μάτουλα για λίγο ακόμη στο μικρόφωνο, μουσικές Κώστας Γεωργακόπουλος στη φροντίδα του ήχου.

Light the way, Leon Bridges, τον αέρα μας το 2026 και αυτό. Εμείς θα πάμε δεκαετία 80 και σε μια στην αγαπημένη δουλειά που έχει πει ο Paul Simon ότι έχει κάνει. Αυτό είναι το αγαπημένο του άλμπουμ, το Graceland με διαφορά, και για όλη την εμπειρία που δούλεψε με μουσικούς από την Νότια Αφρική. Φυσικά όλα τα άλλα parts τα έχουν γράψει session μουσική στην Αμερική, αλλά όντως ήταν στην Νότια Αφρική και έκανε μουσική με natives από την Νότια Αφρική, ανθρώπους μουσικούς που δεν πίστευε ποτέ ότι θα συναντήσει. Και αλήθεια είναι ότι είναι από τα καλύτερα albums του Paul Simon, το Graceland.

Graceland, λοιπόν, από τον Paul Simon και μια πολύ ωραία στιγμή στη μουσική το 1986, όπως και πάρα πολύ ωραία στιγμή ήταν το 2000 όταν ο Mark Knopfler, γενικότερα ήταν όλες ωραίες στιγμές μετά τους Dire Straits, όταν ο Knopfler πήρε το δικό του δρόμο μακριά από τις μεγάλες συναυλίες rock προς τη folk, προς τα roots, με φοβερές και συνεργασίες και προσωπικά άλμπουμ. Sailing to Philadelphia και εδώ το Where It Is, Mark Knopfler.

One από την Anne Brun. Κόσμος απογευματάκι 5η 3 Σεπτεμβρίου, κόσμος 93,6 στα ραδιοφωνά σας. Ο ναρκισμός, διαβάζω, αυξήθηκε περισσότερο στις γυναίκες από ότι στους άντρες, που ήταν πιο ψηλά. Τις τελευταίες δεκαετίες έχει γίνει αυτό. Μετά από ανάλυση δεκαετιών δεδομένων, έδειξε ότι οι άντρες παραμένουν πιο ναρκιστικοί συνολικά. Ο αριθμός αύξησης του ναρκισμού στις γυναίκες όμως είναι μεγαλύτερος τον τελευταίο καιρό, πιθανώς λόγω αλλαγών στις κοινωνικές προσδοκίες και φυσικά τι άλλο, τα social media. Κοινωνίες με υψηλό ατομικισμό παράγουν περισσότερους ναρκισιστές και έρευνα σε 30 χώρες έδειξε ότι οι κοινωνίες που εκτιμούν την ατομική επιτυχία, τη διαφοροποίηση και την αυτοproβολή, κυρίως δυτικές, έχουν υψηλότερα ποσοστά ναρκισιστικών χαρακτηριστικών. Είναι και πολιτισμικό φαινόμενο, όχι μόνο ψυχολογικό.

Η Florence. Ήταν αυτή η φωνή ζωντανά από το London Stadium 22 Μαΐου του 18. Florence μαζί με τους Rolling Stones στο απίστευτο Wild Horses. Κόσμος 93,6 τα ραδιοφωνά σας. Είναι Πέμπτη, έρχεται το βραδάκι 3 Σεπτεμβρίου. Έρχεται και ο Πέτρος Αδάμ. Κλάουντια Μάτολ ήταν στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Κώστας Γεωργακόπουλος ρυθμίζει τον ήχο μας. Καλό βράδυ, Willy DeVille. Για το τέλος να διασκευάζει Hey Joe από το Backstreets of Desire. Καλό βράδυ να έχουμε. Μείνετε εδώ στον κόσμο. Εμείς τα λέμε αύριο στις 6.

0: μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
1: Το Lounge του Κόσμου κάθε Σάββατο στις 10 το βράδυ υποδέχεται DJs από όλο τον κόσμο και μιξάρουν chill out sets. Αποκλειστικά για το Lounge του Κόσμου στις μίξεις αυτό το Σάββατο ο DJ Tokyo Nita.
2: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Να πούμε ότι επιτέλους δρόσησε, να το πούμε. Γελάνε απ' έξω για τα παιδιά, γελάει και ο Κώστας Γεωργακόπουλος και ο Παπιστούκαλος, όλοι, γιατί είπαμε ακριβώς το ίδιο πράγμα. Επιτέλους λίγο δρόσησε, λίγο φύσηξε. Για μια μέρα, για δύο μέρες, για τρεις μέρες, ποιος ξέρει. Εδώ είμαστε λοιπόν και εμείς, 5 λεπτά μετά τις 8. Στον κόσμο, στους 93,6, είναι 5η 3 Σεπτεμβρίου. Εύχομαι να είστε όλοι καλά. Κώστας Γεωργακόπουλος στον ήχο, Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο, στην επιλογή της μουσικής Σελίν Σίγκερ και Καμπορντο Κάντε Μπόστανη. Βρε τι πάθαμε σήμερα. Καλώς όρισα στην παρέα μας, όπου και αν βρίσκεστε.

Κατεμπόσταν λοιπόν, τους είδαμε στην Αθήνα, τους είδαμε όμως στο Κώστα Ναβαρίνο φέτος, όχι αν ημέρα, την επόμενη, 16 Αυγούστου ήταν στο Κώστα Ναβαρίνο παρέα με τον Παρόφ Στέλλαρ. Στα event στο νέο χώρο που έχει στηθεί και στο W, στο Κώστα Ναβαρίνο, με εξαιρετικά live. Ελ Σισιλιάνο, Κατεμπόστανη και Παρόφ Στέλλαρ. Κάπως έτσι. 2-10-60-66-4-29. Αυτό είναι το τηλέφωνο που επικοινωνείτε με τον κόσμο. Κοσμοσradio.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση. Μας ακούτε παντού, όπου και αν βρίσκεστε. Από το δέκτη της τηλεόρασής σας ακούτε Κόσμος και Κόσμος Jazz και όλα τα υπόλοιπα μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα AirTeco της δημόσιας ραδιοφωνίας.

Αυτό είναι το Astounded και η Brand Van 3000. Αυτά είναι μια μουσική κολεκτίβα που την είχαμε ακούσει εκεί το 2000-2001. Έπαιξαν funk, new disco και η καταγωγή τους από τον Καναδά. Δεν ήταν, ήταν 7-8 μέλη αν θυμάμαι, και τραγουδίστριες, αλλά και μάλιστα είχαν πειράξει και το Move On Up κάποια στιγμή και το Rocking Down the Highway των Doobie Brothers. Εδώ βέβαια ακούσαμε το Astounded με την φωνή του Curtis Mayfield. Και από το 2001 ερχόμαστε στο σήμερα, το εξαιρετικό πραγματικά άλμπουμ του Rufus Wainwright.

Όσες φορές και να ακούμε αυτό το άλμπουμ που ηχογράφησε ο Rufus Wainwright με τα τραγούδια του Kurt Weill, ανεξάρτητα αν είναι live, είναι πραγματικά συγκλονιστικό. Δηλαδή, αν τον έβλεπα και μιλάγαμε κάποια στιγμή, τον είχα πετύχει πριν από χρόνια όταν είχε έρθει στο Λυκαβητό. Η αλήθεια είναι ότι έχει αλλάξει, έχει γυρίσει, έχει κάνει μια μεταστροφή στον ήχο του και με το Dream Requiem το 2025, το οποίο θεωρητικά ήταν ένα soundtrack album live που είχε κάνει στο Παρίσι, αλλά και με το Folkracy και φυσικά με το live που έγραψε με τα τραγούδια και γράφησε του Rufus Wainwright. Ο ήχος και αυτή μεταστροφή που έχει κάνει δείχνει πραγματικά τι μπορεί να κάνει αυτός καλλιτέχνης, να τραγουδήσει αυτό το operatic, αυτό το κλασικό baroque pop όπως το έλεγαν πριν από χρόνια. Εάν ζούσε ο David Bowie θα το λέγαμε art pop, η ουσία είναι όμως

ότι αυτή η οπερατική πλευρά του Rufus Wainwright είναι τόσο ιδιαίτερη, την οποία μπορεί και την υποστηρίζει βέβαια και λόγω της φωνής του και λόγω του performance, και αυτή είναι η αλήθεια, ότι μακάρι να μας χαρίσει και άλλες τέτοιες στιγμές. Ξάλλου είναι νέος, είναι μόλις 53 ετών. Έχουμε Facebook, έχουμε Instagram, μας κάνετε follow και like σελίδες μας. Καλησπέριζουμε και όλους εσάς που βρίσκεστε στο Viber, Cosmos Radio 2 λέξεις. Gabi Moreno.

Φυσικά κυριαρχεί η είδηση για τον θάνατο της Κασάνδρα Βίλσον. Και αυτό το λέμε γιατί χθες το βράδυ πολύ αργά εγώ το είδα να είχε αναρτηθεί και στα social media και στο Associated Press που έβγαλε μια μεγάλη ανακοίνωση, αλλά και στο περιοδικό στην ηλεκτρονική μορφή του Rolling Stone, καθότι μπορεί να έφυγε από τη ζωή η Κασάνδρα Βίλσον πριν από 2,5 μέρες, αλλά η ανακοίνωση βγήκε χθες το βράδυ επίσημα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Κασάνδρα Βίλσον, μεγάλη τραγουδίστρια και νέα ηλικία, μόλις 70 ετών, ήταν η καλύτερη τραγουδίστρια της Αμερικής σύμφωνα με το Time το 2001, και ήταν μια τραγουδίστρια η οποία έγινε περισσότερη γνωστή για τη φωνή της που μπορούσε να βάλει μέσα πάρα πολλά μουσικά είδη. Επέκτηνε τα όρια της παραδοσιακής jazz με βάση την blues, λειτουργούσε αβίαστα στη folk αλλά και στην pop και στην country μουσική, και κάνει πολλές διασκευές και διασκευάσει ιδιαίτερα κομμάτια από το Sting μέχρι το Time After Time. Και μπορώ να πω κάτι, γιατί την είχαμε δει, εγώ την είχα δει το 2014, άκουγα λίγο τον Γιώργο το πρωί, τον Γιώργο Μουθαρίδη που μίλαγε για την Κασάνδρα, την είχαμε δει με τον Γιώργο το 2014 όταν είχε έρθει στον Καζάρτε 2 μέρες τον Απρίλιο, το θυμάμαι, για πάρα πολύ ωραίο live πραγματικά από το Jackson του Mississippi. Έφυγε η ίδια, γνώρισε τον Steve Coleman, άφησε μια κολεκτίβα, την M-Base που δούλευε τότε, και αργότερα έφτασε στο σημείο να κάνει και να τολμήσει μια πιο ακουστική προσέγγιση μουσική που αναδείκνει τη φωνή με ένα ιδιαίτερο τρόπο, και για αυτόν τον λόγο ήταν που υπέγραψε την Blue Note Records και κυκλοφόρησε το δίσκο σταθμό για την καριέρα της, το Blue Light Till Dawn, ο οποίος χάραξε τον δρόμο για μια νέα γενιά jazz τραγουδιστών, ενώ παράλληλα χαρακτήρισε και χάρισε στο παγκόσμιο μουσικό ρεπερτόριο τραγούδια που αγαπήθηκαν και από την jazz μουσική σκηνή και από τις υπόλοιπες μουσικές. Και ένα από αυτά φυσικά ήταν γι' αυτό. Lover, come back to me.

Αυτό είναι το Fragile, αυτή είναι η Cassandra Wilson. Εδώ είμαστε και εμείς στον κόσμο στους 93,6. Δεύτερο ημίωρο της εκπομπής είναι 5η σήμερα, 3 Σεπτεμβρίου. Κώστας Γεωργακόπουλος στον ήχο, Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Μιλάμε για την Cassandra Wilson, έφυγε από την ζωή. Ακούσαμε λίγο νωρίτερα πριν τις 8.30 το Lover Come Back To Me και φυσικά το Fragile, είπαμε, ήταν από τις τραγουδίστριες που τόλμησε να τραγουδήσει όχι τα American Classics ιδιαίτερα, γενικά τραγούδια τα οποία θα μπορούσε να τα φέρει με πάρα πολύ εύκολο τρόπο στα μέτρα και στα σταθμά της. Εξάλλου η ίδια θα μπορούσε να πει κανείς ότι είχε καινοτομήσει, καθότι δεν κοιτάμε μόνο αν πήρε δύο γκράμι, αν πήρε βραβεία, γιατί έχει πάρει ένα από τις μεγαλύτερες διακρίσεις το 2022, την τίμησαν με το National Endowment for the Arts Jazz Master, που είναι θεωρητικά είναι ο δάσκαλος της jazz, το Εθνικό Ίδρυμα Τεχνών στην Αμερική. Είναι μια από τις ψηλότερες τιμές που απονέμονται σε μουσικούς jazz στις Ηνωμένες Πολιτείες. Όσο το ότι έβαλε, άνοιξε το δρόμο σε μια νέα γενιά jazz τραγουδιστριών κυρίως και τραγουδιστών να μπορέσουν να αγγίξουν και τραγούδια της pop και μερικές φορές της soul μουσικής σκηνής. Πέραν του ότι η ίδια όταν ηχογράφησε το Blood on the Fields του Wynton Marsalis, ένα άλμπουμ το οποίο ήταν ιδιαίτερα δύσκολο γιατί κυρίως ήταν instrumental, αλλά έβαλε την πινελιά της σε 4-5 κομμάτια και είχε το βασικό ρόλο και αποτέλεσε, αν θέλετε, την πρώτη jazz δουλειά που κατάφερε να κερδίσει βραβείο Pulitzer. Όλα αυτά για την Cassandra Wilson, που διάβαζα λίγο νωρίτερα, λίγο πριν πω στο στούντιο, ένα πολύ ωραίο και πολύ συγκινητικό, αν θέλετε, μήνυμα που ανέβασε, έχουν ανεβάσει ο δήμαρχος του Τζάκσον φυσικά και οι πάντες, αλλά είχε ανεβάσει ο Γιον Μπατίστ, καθότι ο Γιον Μπατίστ είναι γέννημα θρέμα παιδί της Νέας Ορλεάνης, ίδια τον Τζάκσον από το Μισισίπι, είχε μείνει και στη Νέα Ορλεάνη και μάλιστα είπε κάτι πάρα πολύ ωραίο ο Γιον Μπατίστ, σαν φόρο τιμής στη Wilson στο Instagram, ότι είχε ένα διαφυσβήτητο φωνητικό τόνο, μια φράση και η προσέγγιση της στην ύφανση της folklore μουσικής, της R&B και της διασποράς της μουσικής μαζί με πειραματικά και με δημοφιλή είδη είχαν πολύ μεγάλο αντίκτυπο σε μένα. Όλα αυτά για τον Γιον Μπατίστ. Ο Γιον Μπατίστ έχει παίξει πάρα πολύ jazz. Αν ακούσετε το Village Vanguard, το άλμπουμ με το τρίο του, πραγματικά θα πείτε τι είναι αυτό, ανεξάρτητα με το πώς ξέρουμε εμείς και έχουμε ακούσει το Γιον Μπατίστ μέχρι σήμερα, τις μουσικές που έχει βγάλει από τη Νέα Ορλεάνη. Λίγα από τα πολλά που θα μπορούσε να πει κανείς για την Cassandra Wilson.

Αυτό είναι ο Maximilion και η Club de Belugas. Club de Belugas που του έχουμε δει στην Ελλάδα. Το Maximilion δεν έχουμε δει στην Ελλάδα και είναι πάρα πολύ απλό. Όταν κάποια στιγμή πριν από πολλά χρόνια τραγουδούσε η Brenda Boykin μαζί με του Club de Belugas, πάντα supporting και βάζοντα τι φωνέ. Η Brenda Boykin ούτω ή άλλω είχε καταγωγή από τι Μεσοδυτικέ Πολιτείε και την ρώτησα γιατί είχαν έρθει 3-4 φορέ Club de Belugas στην Ελλάδα. Λέω γιατί δεν έχει έρθει μια φορά ο Maximilion αφού μένει στη Γερμανία και μου έδωσε μια φοβερή αφοπλιστική έτσι απάντηση. Λέει Πέτρο, φοβάται πάρα πολύ τα αεροπλάνα, γι' αυτό το λόγο δεν ταξιδεύει εκτός Γερμανίας. Αλλά ο Maximilion όμως την έχει κανονικά την πάντα των Club de Belugas και ηχογραφούν και βγάζουν και εξαιρετικές μελωδίες. Sophie Tucker και Jacques Carré.

Να στείλουμε τους πολλούς χαιρετισμούς στην Θεσσαλονίκη, στη βροχερή Θεσσαλονίκη και στο Αγρίνιο. Μου λέτε ότι βρέχει πάρα πολύ. Ναι, είπαν ότι στη Βόρεια Ελλάδα σήμερα θα βρέξει. Μπορεί να κατέβει και λίγο ο καιρός προς τα νότια τις επόμενες ώρες. Αλλά μην νομίζετε, το καλοκαίρι ακόμα είναι εδώ, όπως μας γράφετε στα μηνύματά σας. Φυσικά το καλοκαίρι είναι εδώ. Αν περιμένουμε από το Σεπτέμβριο να πιάσει φθινόπωρο, τότε πρέπει να έχουν αλλάξει στην κυριολεξία όλες οι εποχές. Και επειδή οι εποχές έχουν αλλάξει, δυστυχώς έχουμε μάθει ευτυχώς ότι ο Σεπτέμβριος είναι στην κυριολεξία ένας καλοκαιρινός μήνας, έτσι όπως έχουν γίνει τα πράγματα, με 35, 36, 37 βαθμούς. Αν κάνει μια-δύο μέρες λίγο δροσιά, νομίζω ότι και ο Σεπτέμβριος ολόκληρος θα είναι ένας πάρα πολύ ζεστός μήνας, όπως το ξέρουμε. Πάμε, φίλες και φίλοι, να συναντήσουμε την Mavis Staples. Mavis Staples είναι ένας θρύλος της blues, ένας θρύλος R&B. Είναι μεγάλη ηλικία, είναι 83-84, αν δεν κάνω λάθος. Έβγαλε πέρυσι ένα συγκλονιστικό άλμπουμ live και διασκευάζει το The Waves.

Μέβι Στάμπλος είναι μία από τις μεγαλύτερες, μην πω η μεγαλύτερη φωνή της gospel και της R&B αυτή τη στιγμή εν ζωή, και έχει κλείσει τα 87, όπως μου λέτε πάρα πολύ σωστά, τραγουδίστρια, ακτιβίστρια, και αναζητήστε αυτό το άλμπουμ, αυτό το live που έδωσε το 2017, ένα άλμπουμ που βάζει μέσα την gospel, τη soul και το rhythm and blues. Νομίζω ότι δεν υπάρχει καλλιτέχνης που δεν τραγούδησε εκείνο το βράδυ μαζί της, από τον Eric Church, τον Taj Mahal και τον Μακαρίτη, τον Greg Goldman, μέχρι την Bonnie Raitt, τον Aaron Neville, τους πάντες, τον Geb Moe, την Buddy Griffith που έπαιζε μέσα, τους πάντες. Ένα άλμπουμ πραγματικά εξαιρετικό, με όλα τα τραγούδια, με τίτλο Mavis Staples, I'll Take You There, an All-Star Concert Celebration, γιατί είναι 87χρονη πια Mavis Staples, η οποία ηχογραφεί ακόμα κανονικά. Έβγαλε άλμπουμ πέρυσι, έκανε και μια πολύ ωραία συνεργασία με τη Lucinda Williams και διασκεύασε μάλιστα στη Lucinda Williams Bob Marley. Αυτή είναι η Τροβέρ, 9 παρα 10 εδώ στον κόσμο, στους 93,6.

Τα ντουέτα αυτή τη στιγμή στην Αυστραλία, αυτή είναι η Τροβέρ. Και εμείς με το Ζικι Μάρλι πάμε μέχρι τις 9 και επιστρέφουμε.

0: ΔΕΗ παρουσιάζει την αναβίση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Σταρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
1: Νερό. Η μεγάλη πρόκληση. Πόσο νερό έχουμε? Ποιος το διαχειρίζεται? Πώς επηρεάζει τη ζωή μας? Green Weekend 19 και 20 Σεπτεμβρίου στο Πάρκο Σταύρος Νιάρχος. Ένα διήμερο φεστιβάλ με ομιλίες, προβολές, συναυλίες, παραστάσεις, εκθέσεις και ανοιχτές δράσεις για μικρούς και μεγάλους. Δύο μέρες γεμάτες ιδέες, εικόνες και συζητήσεις για το νερό και το μέλλον μας. Green Weekend 19 και 20 Σεπτεμβρίου. Είσοδος ελεύθερη. Μέγας δωρητής Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
3: Κοσμοσradio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
4: Some things in life are bad. They can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, don't grumble, give a whistle.

0: time is slowly, huh?
1: Always look on the bright side of life. Αυτό έγραψε ο Eric Idle των Monty Pythons. Και το ηχογράφησε το 1978. Τέτοιες μέρες, 8 Σεπτεμβρίου. Ένα τραγούδι που φυσικά ακούστηκε και στο soundtrack και στο άλμπουμ Monty Python's Life of the Brian soundtrack. Και πολύ περισσότερο είναι ένα τραγούδι το οποίο θα μπορούσε να θεωρηθεί signature song στην Μεγάλη Βρετανία. Αν μπορούμε να του κάνουμε ένα, να το βάλουμε στη ζυγαριά με αυτά που κάνει ο Eric, ο Goran Bregovic, που λέει ότι έχω μια μπάντα που τραγουδάει για γάμους και κηδείες, έτσι ακριβώς είναι και το Always Look on the Bright Side of Life. Στην Αγγλία είναι ένα τραγούδι το οποίο ακούγεται στα λεγόμενα public events. Ακούγεται από τα ποδοσφαιρικά παιχνίδια μέχρι και τις κηδείες. Βέβαια αυτά μόνο οι Monty Python θα μπορούσαν να κάνουν και μόνο αυτοί θα μπορούσαν να περάσουν τέτοιου είδους μηνύματα στον κόσμο. Και από έναν άνθρωπο από τον Eric Idle, όπου ήταν ηθοποιός, comedian, έγραφε μουσικές, ήταν screenwriter και είναι τεράστιος, είχε τελειώσει το Cambridge, είχε τελειώσει το Pembroke, ένα μεγάλο κολέγιο στην Αγγλία. Είχε σπουδάσει literature και πάρα πολλά άλλα πράγματα. Και όλα αυτά βέβαια, αυτό το καυστικό βρετανικό, αν θέλετε, χιούμορ και η στοικότητα πάνω στη μουσική του, στους στίχους του, έβγαινε φυσικά μέσα από τα άλμπουμ και τις μελωδίες των Monty Pythons. Εδώ είμαστε και εμείς, στον κόσμο, στους 93,6. Παρέα με τον Πάπη Δούκαρο στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής, 5η-3η Σεπτεμβρίου. Μια βόλτα μέχρι τη Λατινική Αμερική. Από το Σέβα Κάμπος που ζει εδώ και πάρα πολλά χρόνια στη Γερμανία, στο Βερολίνο και στην Ελβετία. Καλώς ορίσατε στην παρέα μας.

2-10-60-64-29. Αυτό είναι το τηλέφωνο που επικοινωνείτε με τον κόσμο. Cosmosradio.gr. Ηλεκτρονική μας διεύθυνση. Στο διαδίκτυο μας ακούτε όπου και αν βρίσκεστε. Και μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα Ερτέκο της Δημόσιας Ραδιοφωνίας ακούτε τον κόσμο live, alive, on demand. Τα πάντα, ό,τι ανεβαίνει καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδος, podcast, λίστες, θεματικές λίστες, τα πάντα μπορείτε να τα βρείτε μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα Ερτέκο. Και αυτό είναι το καινούριο άλμπουμ του Peter Frampton. Εδώ συνεργασία ντουέτο με τη Sheryl Crow. Breaking the Mold.

Ανθρώποι που παρακολουθούν τον Πίτερ Φράμπτον πάρα πολύ στενά, κριτική και μουσική όλα αυτά τα χρόνια, θεωρούν ότι αυτό το άλμπουμ που ηχογράφησε ο Πίτερ Φράμπτον το τελευταίο, και είχε να βγάλει πάνω από 15 χρόνια άλμπουμ, θεωρείται ότι είναι ένα από τα καλύτερα άλμπουμ που έχει ηχογραφήσει ποτέ στην μέχρι

τώρα καριέρα του, ένα άλμπουμ που έκανε την παραγωγή ο γιος του και ένα άλμπουμ το οποίο δείχνει πραγματικά την αγάπη και το χαρακτήρα που έχει ο Peter Frampton τόσα χρόνια για τη μουσική. Ο Peter Frampton είναι και μια πολύ ιδιαίτερη περίπτωση μουσικού, με την έννοια του ότι ίσως πρέπει να είναι ο μοναδικός μουσικός που έβγαλε ένα live, το Frampton Comes Alive, όπου από ένα διπλό live album έγινε γνωστός και πούλησε μέσα δεκαετία του 70 πάνω από 10 εκατομμύρια αντίτυπα και έγινε γνωστός με ένα live album και όχι με ένα στουντιακό album. Το 99,9% των καλλιτεχνών όταν κυκλοφορούν δίσκους γίνονται γνωστοί, τώρα πια δίσκοι, CD, ό,τι θέλετε μπορείτε να πείτε, σε ψηφιακή μορφή τα πάντα, γίνονται γνωστοί από τις στούντιο ηχογραφήσεις. Ο Peter Frampton ήταν ακριβώς αντίθετο, έγινε γνωστός από ένα live διπλό άλμπουμ. Πάμε να συναντήσουμε τον Grammatic. In this whole world. Με τη φωνή της Αρίθα Φράγκλιν.

Είδαμε στην Αθήνα το Σάββατο 27 Ιουνίου. Τον είδαμε παρέα με τους Εντετιέν και τους Pet Shop Boys. Γραμμάτικ Σλοβένος και διαμορφώσει ένα ιδιαίτερο ύφος που έβαζε το hip hop με τη soul κυρίως και τη funk. Και έγινε γνωστός μέσα από μια πρωτοποριακή στρατηγική διανομής της μουσικής του, κυκλοφορώντας μεγάλο μέρος της δισκογραφίας του πριν από χρόνια δωρεάν, υποστηρίζοντας διαχρονικά πιο ανοιχτά μοντέλα πρόσβασης στη μουσική. Young Club 2 διασκευάζουν Neil Young.

Only love can break your heart. Από το Sun Club του, ένα κομμάτι που έχει διασκευαστεί πάρα πολλές φορές. Θεωρώ ότι η εκτέλεση και η πρώτη εκτέλεση του Neil Young είναι αξεπέραστη, αλλά ο καθένας που το παίρνει πάντα βάζει και κάτι παραπάνω, ένα λιθάρι παραπάνω. Και αυτό είναι το καινούριο άλμπουμ της Φατουμάτα Διαρά. Φατουμάτα Διαρά έγινε γνωστή στη Μεγάλη Βρετανία όταν εμφανίστηκε πριν από 15 χρόνια στο Glastonbury δίπλα στο Paul McCartney, η Μαλινέζα που μένει εδώ και πολλά χρόνια στη Γαλλία. Και φοβερή κιθαρίστρια.

Αυτή λοιπόν είναι η Φατουμάτα Ντιαρά. Φατουμάτα Ντιαρά μου μένει στη Γαλλία, από το Μάλι, μαλινέζικη μουσική σκηνή, πάντα κυριαρχή. Μάλλον κυριαρχή τα τελευταία 25-30 χρόνια και στη Μεγάλη Βρετανία αλλά και στη Γαλλία. Αλλά θα πάμε μέχρι τις 9.30 και προσέξτε αυτό το όνομα, θα μας απασχολήσει στο μέλλον. Ακούει το όνομα Στέλλα Λεύτη. Και είναι νούμερο 2 αυτή η εβδομάδα στο Billboard. Boston.

Αυτός είναι ο Τιουάιο και το I've Got to Travel Alone. Εδώ είμαστε και εμείς στον κόσμο στους 93,6. Είναι 35 λεπτά μετά τις 9. Είναι 5η 3 Σεπτεμβρίου. Ο Μπάμπης Δούκαρος πάντα στην κονσόλα του ήχου. Ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής.

Λεοπόλδο Φεντερίκο η όρκεστρα. Φέρνουν το Αλγαλόπε από το Καφέντελος Μαέστρος. Το Καφέντελος Μαέστρος είναι το έτερον ήμεση, το αντιπαλοδέος, μας περιπτώσει το λέμε έτσι για να χαριτολογήσουμε, τον Buenavista Social Club. Είναι η συναυλία, είναι τα αποσπάσματα, οι συνεντεύξεις, πρέπει να τη δείτε καταρχήν αυτή την ταινία, που είχε μαζέψει, είχε κάνει παραγωγή ο Βάλτο Σάλες και ο βραβευμένος Γκουστάβο Σανταολάγια, που λατρεύει φυσικά το τάγκο και τίμησε με ένα ζωντανό διπορικό την προσωπική μαρτυρία κάποιων από τους πρωταγωνιστές της εποχής, της δεκαετίας του 40 και του 50 για τους ταγκέρος. Και γιατί το λέμε αυτό? Διότι υπάρχει μια είδηση η οποία δεν έχει γίνει ιδιαίτερα γνωστή αυτή τη στιγμή στη χώρα μας και θα έπρεπε, καθότι πρώτη στον κόσμο, στο τάγκο, βρέθηκε μια Ελληνίδα στο Μουντιάλ Τάγκο που έγινε στο Buenos Aires. Η Ελληνίδα Νάιμα Γελοσοπούλου με έναν Αργεντίνο παρτενέρ, ήταν παρτενέρ και στη ζωή, στην αρχή, αλλά συνεχίζουν και χορεύουν εδώ και 15-20 χρόνια, τον Λούκας Γκάουτο. Στέφθηκε λοιπόν νικήτρια στο Buenos Aires, κατακτώντας με τον Αργεντίνο παρτενέρ της το παγκόσμιο πρωτάθλημα στην κατηγορία Tango de Pista στο Buenos Aires. Ήταν μια μάχη με εκατοντάδες ζευγάρια από όλο τον κόσμο και βρέθηκε στην κορυφή στο θέατρο Grand Rex, όπου πραγματοποιήθηκε ο τελικός της κατηγορίας, και ήταν και μια πολύ μεγάλη δικαίωση από μια κοπέλα η οποία δεν ήξερε να χορεύει τάγκο. Αυτό είναι το εντυπωσιακό, δεν είχε καμία σχέση με το τάγκο, ξεκίνησε να χορεύει πριν από αρκετά χρόνια. Είχαν ψηλές θέσεις κάποια στιγμή σε διαγωνισμούς, αλλά εδώ μιλάμε για το παγκόσμιο πρωτάθλημα και σύμφωνα με στοιχεία της διοργάνωσης βγήκαν 800 ζευγάρια από 40 χώρες στο Mundial de Tango 2026. Και όλα αυτά επάνω σε μια σκηνή, επάνω στην πατρίδα του τάγκο στο Buenos Aires, με την ελληνική σημαία πολύ ψηλά. Και διάβαζα και μια δήλωσή της και έλεγε ότι όταν ξεκίνησα στην Ελλάδα ειλικρινά δεν ήξερα καν τι ήταν το τάγκο και έφτασα σε ένα σημείο να έχω αφιερώσει τη ζωή μου στο τάγκο, αφενός μεν, αφετέρου να φτάνουμε στην κορυφή και να πιστεύουμε ότι μετά από 2 δεκαετίες καταφέρνουμε να κάνουμε ένα όνειρο πραγματικότητα. Όλα αυτά λοιπόν από μια ελληνο-αργεντίνικη σύμπραξη, από την Άιμα Γιαρεσοπούλου και τον Λούκας Γκάουτο, για να στεφθούν νικητές στο Buenos Aires. Μπράβο, συγχαρητήρια. Στην κορυφή του κόσμου του παγκόσμιου τάγκο λοιπόν ανέβηκε και μια Ελληνίδα χορεύτρια.

Εντυπωσιακή πραγματικά. Ροντρίγκο ή Γκαμπριέλα. Ροντρίγκο ή Γκαμπριέλα από το Μεξικό ξεκίνησαν και έπεσαν, φίλες και φίλοι, heavy metal. Και έπεσαν και στα ημίχρονα σε ποδοσφαιρικούς αγώνες. Πήγαν στην Αγγλία, έμειναν χρόνια στην Σκωτία και στην Ιρλανδία. Για κάποιο λόγο έμαθαν και ασπάστηκαν το τάγκο και το φλαμέγκο, κυρίως το φλαμέγκο, και εξελίχθηκαν σε ένα από τα πιο δυνατά δίδυμα αυτή τη στιγμή στον πλανήτη. Με δύο κλασικές κιθάρες, νομίζω ότι παίζει από κάτω μια ολόκληρη ορχήστρα. Και αυτός ο άνθρωπος είναι ορχήστρα. Μιλάμε για τον Κόντι Τζόνσον. Εδώ στον κόσμο σε 93,6.

μια καλή πυρήνια καλοκαιρινή. 5 λεπτά πριν από την κορυφή της ώρας, 5 λεπτά πριν σας αφήσουμε για απόψε. Παρέα με τον Παπη Δούκαρο. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία, για τα μηνύματά σας. Έρχεται η Ρουμπίνη Σταγκουράκη για να σας πάει μέχρι τις 12. Καλά να περάσετε ό,τι και να κάνετε, και αφού είμαστε σε αυτούς τους ρυθμούς, να ρίξουμε έτσι μια κλεφτή ματιά προς το καλοκαίρι. Γιατί όχι. Από έναν άνθρωπο που έχει τραγουδήσει και έχει μνήσει το καλοκαίρι περισσότερο από όλους, και σίγουρα τον θυμόμαστε χειμώνα καλοκαίρι. Chris Ria, Looking for the Summer. Πολλά φιλιά από τον Πέτρο Αδάμ, να είστε όλοι καλά. Ραντεβού αύριο, λίγα λεπτά μετά τις 8.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 10.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Το 49ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας σας καλωσορίζει στο σινεμά του αύριο. Οι καλύτερες ελληνικές ταινίες της χρονιάς. Ξεχωριστές επιλογές από όλο τον κόσμο. Ταινίες για παιδιά. Αφιερώματα σε σημαντικούς σκηνοθέτες. Και όπως πάντα, διαλέγουμε την ελληνική εκπροσώπηση για τα Όσκαρ. Στην πόλη της δράμας, αλλά και με δωρεάν online προβολές σε όλη την Ελλάδα. 49ο Φεστιβάλ Δράμας. 6 με 12 Σεπτεμβρίου. Στη δράμα. Welcome home.
0: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
3: Hello, hello, hello.
0: Κόσμος Lab.
1: The Family Tapes.
3: This is a skeleton from outer space having a party.
0: Κάθε Σάββατο ακριβώς τα μεσάνυχτα και για δύο ώρες η παραγωγή του Κόσμος επεξεργάζονται τους ήχους του Σαββατόβραδου. Κόσμος Lab.
1: The Family Tapes.
0: Σάββατο βράδυ, 12 με 2, το groove του κόσμου σε ένα ραδιόφωνο. Cosmos Lab.
1: The Family Tapes.
3: Have a good time.
1: Αυτό το Σάββατο στα DEX, ο Πέτρος Αδάμ. Κόσμος. Στους 93,6 και 107. Όλος ο κόσμος.

together σε ένα remix house και τραγούδισε πριν Fragile, δηλαδή Sting. I've got my mojo working και what is my man, ένας είναι, τον λένε Βασίλη. Bill Selfer, αυτός είναι. Είναι και ο γιος του Μανόλα από τη Νέα Υόρκη. Αυτός είναι τώρα 3. Και αυτός, what is my man. Είναι και ένα κορί στην παρέα που και αυτό γενέθλια σήμερα. Η Έλενα, η φοβερή και τρομερή. Νονά αυτή. Τι σας λέω τώρα, καλώς ορίσατε στον κόσμο. Βράδυ 5η, 3 Σεπτέμβρη. Χρόνια πολλά στο Φίβο, χρόνια πολλά στον Άνθιμο, χρόνια πολλά στον Πολύδωρα. Μπάβης Δούκαρος εδώ φροντίζει τον Νίκο.

Λοιπόν, σήμερα, σαν σήμερα, σήμερα ή σαν σήμερα. Το 58 σαν σήμερα, με απόφαση της κυβερνήσεως του Κωνσταντίνου Καραμαλή, κουρέψανε τον κόσμο, δηλαδή τους τεντιμπόιδες, τους κουρέψανε. Ιδρύεται το Πασόκ, βεβαίως, το 74. Ξέχασα τη Φίβη και την Αρχοντία που γιορτάζουν σήμερα. Λίγο πριν Ιστανμπούλ, νο Κωνσταντινόπλο, μαριχουάνα τσατσατσά. Και εδώ το 44, Ζαβιέ Κουγκάτ. Αυτό που το πολύ γρήγορο τίκο τίκο τίκο τίκο τίκο τίκο τίκο τίκο τίκο τίκο tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick

κάποιοι που ταξιδεύουν. Και αφού ταξιδεύουν και ακούνε κόσμο, και τους κάνουμε παρέα εκεί στο αυτοκίνητο. Ώρα καλή στην πρίμη σου, γέρα στα πανιά σου, Παναγιώτη Κούκα. Και ο δρόμος να είναι βαμβάκι.

0: Κόσμος 93,6. Το Lounge του Κόσμος κάθε Σάββατο στις 10 το βράδυ υποδέχεται DJs από όλο τον κόσμο και μιξάρουν chill out sets. Αποκλειστικά για το Lounge του Κόσμος, στις μίξεις αυτό το Σάββατο, ο DJ Tokyo Nita.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6.

Η Κασάνδρα Γουίλσον γεννιέται το 55 το Δεκέμβρη. Ήταν τρίτο παιδί και ο μπαμπάς ήταν κιθαρίστας. Τώρα καταγωγές πολλές είχε μες στο αίμα της, γιατί είχε φων, γιορούμπα, ελβετία. Και η μητέρα της αγαπούσε πάρα πολύ τη Motown και ο μπαμπάς της τη jazz. Έφυγε χτες το βράδυ η Κασάνδρα Γουίλσον. Έφυγε νέα. Το 55 γεννήθηκε, έφυγε 70 ετών. Για μας μεγάλη απώλεια. Και για σας ελπίζω, και αν δεν τη γνωρίζετε να τη μάθετε. Η Κασάνδρα Γουίλσον ήταν μια σπουδαία τραγουδίστρια της jazz, από το Jackson του Mississippi, με αυτή την πολύ ωραία φωνή που τραγουδούσε blues, country, folk και jazz, δύο γκράμι. Το 2001 το Time περιοδικό την είχε βάλει ως την καλύτερη τραγουδίστρια ever and forever. Πολύ ωραίο όνομα, Κασάνδρα. Δεν έλεγε κακά νέα αυτή. Ένα εξαιρετικό αφιέρωμα που είχε κάνει κάποτε ο Λεωνίδας Αντωνόπουλος, μπορείτε να το βρείτε στο Ριτέκο. Και όλη μέρα μιλάμε εμείς εδώ στο Κόσμος για την Κασάνδρα Γουίλσον. Εδώ στο πολύ γνωστό Waters of March Hours, The Marco. Σύνθεση του Αντώνιος Καρλος Ζούμπιν.

έκανε ένα γιο, του είχε αφιερώσει και ένα τραγούδι. Εσύ, ο γιος της βεβαίως. Του είχε γράψει και ένα τραγούδι, βεβαίως. Και τελευταία το 2020 η Cassandra Wilson ήταν honorate doctorate στη μουσική στο Berklee College of Music.

ήταν Charles Jardim, Αμερικανός μουσικός, κλείνει τα 84, συνιδρυτής των Beach Boys. Και πολύ γλυκούλης. Έχει σήμερα γενέθλια. Επαναλαμβάνω, συνιδρυτής των Beach Boys. Έπαιζε κιθάρα και παίζει και τραγουδάει και αρμονίες έκανε. Στα τραγούδια των Beach Boys που ακούμε τη φωνή του είναι το Help Me Rhonda του 65 και το Then I Kiss Her του 65 επίσης.

Το 401 π.Χ. ο βασιλιάς των Περσών, ο Αρταξέρξης, ο δεύτερος, νίκησε τον αδερφό του, τον Κύρο, στη μάχη στα Κούναξα. Και στον Κύρο δίπλα ήταν 10.000 Έλληνες μισθοφόροι, η περίφημη Μύρη. Η Μύρη που ύμνησε οξενοφώντας το έργο του Κύρου Ανάβασης. Ενός κακού ενός καλού,

Σαν σήμερα γεννιέται η Ειρήνη Παπά. Η Ειρήνη Λελέκου, αυτή η Ελληνίδα ηθοποιός. Η Ειρήνη Παπά, ξέρω εγώ αυτό, τέλος. Η Ειρήνη Παπά, τελεία. Η μία και μοναδική. Σαν σήμερα γεννιέται ο Φέρντιναντ Πόρσε, ο κατασκευαστής από την Αυστρία του γνωστού σκαραβαίου. Και Πόρσε,

Εμένα το αγαπημένο μου είναι το 4 Carrera S. Μπαρωμένο.

0: τέτοια χρονιά οι The Drugs τραγουδούσανε Wild Thing. You make my heart και τέτοια. Επαναλαμβάνω, για αυτούς που οδηγούν και έχουν στόχο να φτάσουν σε νησί. Οδηγείς για να πας σε νησί. Λίγα νησιά οδηγείς για να πας.
1: But I wanna know for sure.

wild thing, I think you move me. But I wanna move.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 11.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες έχουν λιγότερο ή περισσότερο συχνά κρίσεις ημικρανίας. Η ημικρανία, αν δεν αντιμετωπιστεί σωστά, συχνά καθιστά τον πάσχοντα ανήμπορο ακόμη και για τις πιο απλές δραστηριότητες. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας την αναγνωρίζει ως κύρια αιτία απώλειας ημερών από την οικογενειακή, κοινωνική και επαγγελματική ζωή. Αν έχεις ημικρανία, μην το περνάς μόνος σου. Επισκέψου τον γιατρό σου ή ένα ιατρείο κεφαλαλγίας και μάθε για τις θεραπευτικές επιλογές. Κέρδισε τις χαμένες ημέρες της ημικρανίας. Σύλλογος Ασθενών με ημικρανία και κεφαλαλγία Ελλάδος.
1: Ακούτε Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Ένα από τα άλμπουμ της Cassandra Wilson που πήρε Grammy 2003. Αυτό ήταν το Lady Lay. Και να ακούσουμε λίγο μπόσα, γιατί η μπόσα βοηθάει πάρα πολύ όταν ταξιδεύεις.

Μπόσα Νόβα είναι ένα είδος βραζιλιάνικης μουσικής που αναπτύχθηκε στο Ρίο ντε Τζανέιρο εκεί το 50. Ήταν ένας Μπόσα Νόβα, νέος ρυθμός τότε για αυτούς. Ήταν μια λυρική συγχώνευση της σάμπα και της τζάζ. Άρεσε πάρα πολύ τότε στα παιδιά. Δηλαδή στα παιδιά, στους νέους. Είναι πιο απαλή. Έχει πιο πολύ πάθος. Κυριαρχούν τα κρουστά. Έχουμε και πιάνο, έχουμε και κιθάρες και ορχήστρες. Και ο τραγουδιστής Κάρλος Λίρα έλεγε ότι η Μπόσα Νόβα είναι όταν τραγουδάς σαν να ψιθυρίζεις το αυτί μιας γυναίκας.

Μπόσα, μπόσα, μποσανόβα. Αυτή όμως είναι μια μπόσα κουμπάνα. Λοζαφύρος, Κούβα, το 64. Μποσανόβα, μποσανόβα κουμπάνα.

τραγούδι του 1956, Screaming Jay Hawking, πρώτη. Νίνα Σιμών γνωρίζετε πολύ, αλλά το τραγουδίσαν και σε άλλες γλώσσες εδώ, είναι στα ιταλικά. Απούτα σπέλον γιου στα ιταλικά.

όσοι ακούνε αυτή την εκπομπή πάρα πολλά χρόνια γνωρίζουν πάρα πολύ καλά ότι εγώ δεν λέω πότε ποιος πέθανε, αλλά ποιοι γεννήθηκαν. Με ενδιαφέρουν ποιοι γεννήθηκαν. Αλλά σαν χτες πέθανε η Κασάνδρα Βίλσον, εννοείται μιλάμε με την Κασάνδρα. Πριν από δύο χρόνια λοιπόν, περάσαν δύο χρόνια, πέθανε η Ντάνιελ Μούρη, τραγουδίστρια των Crazy P. Και τότε πραγματικά μείναμε όλοι συντετριμένοι. Ήταν 52, έφυγε ξαφνικά, αλλά ήταν αυτή η φωνή και αυτή η παρουσίαση επί σκηνής που ήταν μοναδική. Η Ρόζιν Μέρφη, τι έλεγε για αυτήν. Και πάρα πολλοί κόσμος. Έκλαιγε όλη η Αγγλία τουλάχιστον, αλλά και πολλοί κόσμος όλο τον πλανήτη. Ντάνιελ Μουρ, Crazy P, live από το Λονδίνο, Eruption. Coco in the house. It's Crazy P.

Ακούμε ένα κάτι φανταστικό. 1970, Miles Davis από το άλμπουμ Bitches Brew. Miles runs the voodoo down. Και από τα καλύτερα cover είναι από αυτά της Cassandra Wilson, το 99, στο άλμπουμ Traveling Miles. Traveling, όχι mile, miles. Χιλιόμετρα και μίλια.

Ένα άλμπουμ που κυκλοφόρησε το 99 από την Blue Note. Το 13ο της Cassandra Wilson. Αφιερωμένο στο Miles Davis. Αυτό το να το κάνεις τότε είναι λίγο το να έχεις τόλμη. Τόλμη, όχι θράσος, τόλμη, να τολμάς. Υποψήφιο για Grammy, δεν το πήρε. Έχασε από κάτι άλλο που ήταν εξίσου καλό.

Και το τελευταίο track του άλμπουμ και του εξαιρετικού βινιλίου είναι πάλι Voodoo Reprise μαζί με Angelique Kidjo. Ήταν σπουδαία η Cassandra Wilson.

Το κανονικό του όνομα ήταν John Len Chatman. Έκανε chat, δηλαδή του άρεσε να μιλάει. Το γνωρίζουν όλοι ως μπλουζίστα Memphis Slim. Γεννημένος βεβαίως στο Memphis του Τενεσί, το 15. Σαν σήμερα. Πολύ γνωστός για τα jump blues του. Έπεσε σε πάρα πολλά honky tonks. Του άρεσε και ο τζόγος.

Λοιπόν, τότε οι μουσικοί για να ηχογραφήσουν ένα τραγούδι, πραγματικά υδρώνανε, πονάγανε για να βρουν αυτή τη δισκογραφική εταιρεία που θα τους ηχογραφήσει ένα τραγούδι. Πέρασα από την Decca, από την King Records, από τη Miracle.

πέρασε από τη Mercury Records, από τη United Records. Η Γαλλία τον αγαπάει πάρα πολύ, του έχει δώσει αυτό το παράσημο για τις τέχνες και τα γράμματα και για τη μουσική. Ε, ναι, τώρα θα μου πείτε αν οι Γάλλοι ακούνε blues. Ακούνε και οι Γάλλοι blues. Σαν σήμερα λοιπόν γεννιέται ο Memphis Slim, αυτό είναι το όνομά του σαν μουσικός, το 14.

Λοιπόν, γιατί εγώ προσωπικά, ας πούμε, τρύπαρα με το Memphis Slim, διότι έκανε πολύ γνωστό το Every Day I Have the Blues. Δεν ήταν δικό του, ήταν πιο παλιό. Αυτός όμως το έκανε γνωστό το 49. Τότε ακουγόταν πολύ πιο παλιά σε κάτι ταβέρνες και κάτι τέτοια. Every Day I Have the Blues.

ώρες εδώ στο μικρόφωνο και τις μουσικές ήταν Ρουμπίνι Σταγκουράκη. Θα τα πούμε πάλι αύριο. Θα τα πούμε αύριο λίγο μετά τις 10. Ο Μπάμπης Δούκαρο ήταν εδώ και φρόντιζε τον ήχο. Και ξέρετε ποια ακολουθεί? Ανά η Δήμητρα. Η Δήμητρα Κακαουνάκη ακολουθεί. Δεν σε απειλώ, αλλά η Δήμητρα παίζει τέλεια μέχρι τις 2. Αν έχετε χρόνο να ξενυχτήσετε μέχρι τις 2. Πόσο ωραία τα λέει και τι ωραίες μουσικές παίζει η Δήμητρά μου. Τώρα θα μου πείτε ότι ευλογώ τα γένια μου. Αγαπιόμαστε εμείς εδώ στο κόσμο, όλοι. Σύνθεση Τελώνης Μόνκ, Κούτι Βίλιαμς, Μπέρνι Χάνναγκ, 92. Η Κασάνδρα Γουίλσον τραγουδάει τον τίτλο της εκπομπής μου, Round Midnight.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 12.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: μαζί μας προχώρα.
1: Μπες hoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
2: Μαζί μας προχώρα.
1: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
3: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
4: Attention please. Attention all passengers for the Boeing 727 of Cruzeiro from Rio de Janeiro to São Paulo, Porto Alegre and Buenos Aires. Please follow on to gate number 3 and have a good trip.
5: Cosmos 93.6.
6: Cosmos 93.6.
7: 93.6. Οίκος Αντοχής. Haus des Stehvermögens.
6: La Casa de la Costanza.
5: Οίκος Αντοχής. Maison de l'Endurance. Avec Alexandros Kasselakis au son et Dimitra Kakaounaki à la sélection musicale.

0: Ρόζ, εδώ περιπτωσάρα για την ακρίβεια, πώς το χάσαμε αυτό το κορίτσι. Ακόμα δεν το έχουμε καταπιεί. Και πάνε 20 χρονάκια από όταν έβγαλε αυτό το Back to Black που θα μας τυχιώνει και θα μας γλυκαίνει για πάντα. Songs from the original motion picture, παρακαλώ. Her music, her life, her legacy. Η Amy Winehouse που εδώ μας καταθέτει εξομολογητικά το παράπονο της. Stronger than me, μας λέει στο τραγούδι που παρεμβάλλεται και ο Ραγκάιστα, ο οποίος έρχεται από την Ιταλία για να διασκευάσει αυτό στη ρέγγε εκδοχή του. Καλώς ήρθατε στις μουσικές μας, στις διαφορετικές εκδοχές μας, στον κόσμο μας, στον Νίκο μας. Εδώ είμαστε να διακτηνιστούμε παντού και να βρεθούμε παντού. 3W Cosmos Radio.gr. Αν και εσείς κάπου αλλού, και εγώ φεύγω με το American Blues μου. Έφυγα κιόλας. Εδώ με τον Αλέξανδρο Κασελάκη, που είναι καπετάνιος στον ήχο και φροντίζει τον οίκο του. Καλώς ήρθατε στην παρέα.
1: A monk lights himself on fire in Vietnam. I'm watching our first black and white television. A monk burns himself to death in Vietnam and I get the American Blues. A man shoots another man for walking down the street. It's a black man in broad daylight. You can shoot a black man for just walking down the street when you have the American Blues. The governor watches midnight come and go. A man's wage is to poison another man, so the governor can wash

Μουσική. Atrasian Hill. Εδώ που φτάσαν τα πράγματα, ας ακούσουμε τον Τζόνι Χούκερ που είχε πολλά να μας πει πίσω στο 1992 όταν κυκλοφορούσε αυτό το μπούγκι το συγκεκριμένο.

φάνκι πλευρά της ζωής μας περιμένει στο κατόφλι ο Albert King, που είναι μέγας μπλουζίστας. I Wanna Get Funky είναι ο τίτλος του άλμπουμ, από όπου και αντλούμε

Herbie Hancock, εκτός από πρωτοπόρος, πολύ καλός δάσκαλος, αλλά και καθοδηγητής με τον τρόπο του. Ο Herbie Hancock εδώ φτιάχνει μια μεγάλη παρέα και εκλεκτή. Ο Kay Nan έρχεται, η Los Lobos είναι εδώ, η Tinari Wen επίσης, και όλοι μαζί φτιάχνουν αυτό το περίφημο Έξοδος. Αλλιώς.

Πίσω στο 1980 τα είχε γράψει αυτά τα άσματα στο Brixton ο μεγάλος Bob Drampago, που λέει ακόμα περισσότερες αλήθειες μαζί με τους Drampago Experienced Band. Τα έγραψε στο Brixton, αλλά έμελε να κυκλοφορήσουν το 2020. Οι Tough Scouters είναι καλά και το κομμάτι παίζει διαφορετικά.

reality Jay Booken πάλι. Είχε την ιστορία του, την ποιότητά του και ήταν μέγας ποιητής. Πολλοί ακολούθησαν το μονοπάτι του. Εδώ έφτιαξε την ιστορία για τον Αετό και την Αρκούδα.

0: Anthony Joseph από το Trinidad έφτιαξε στο Λονδίνο ολόκληρη σχολή στο σήμερα. Το κομμάτι που ακούμε, Money Satan.
1: Now I know some of you might know.

επιστρέψουμε στη Γαλλία με τον τρυφερό Μπλουντέτο, ο οποίος κατάγεται από εκεί αλλά από καιρό έχει φύγει για αλλού. Συγκεκριμένα στο Μη Κοντένα που έρχεται συμπράττει και ο Τσίκο Μαν.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι μία.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Το παιδικό χαμόγελο είναι πολύτιμο. Όταν η λάμψη του κινδυνεύει να χαθεί, γινόμαστε ένα. Ο καρκίνος παιδικής ηλικίας με έγκαιρη διάγνωση κατά 80% θεραπεύεται. Στηρίζουμε ψυχολογικά, κοινωνικά, οικονομικά το παιδί και την οικογένειά του. Γιατί όταν νοσεί ένα παιδί, είμαστε μαζί για να συνεχίσει να χαμογελά.
3: Λάμψη. Σύλλογος γονέων παιδιών με νεοπλασματικές ασθένειες Βορείου Ελλάδος. Μαζί νικάμε τον καρκίνο της παιδικής ηλικίας.
4: Κόσμος Radio.gr.

δεύτερη ωρίτσα. Καλώς ήρθατε στις μουσικές μας, στις παρέες μας. Εδώ είμαστε στο Gitkin που έφυγε από τον Brooklyn, από τα ωραία, από το βόλεμά του και κατέβηκε προς τα κάτω στη Νέα Ορλεάνη να μάθει τι εστί blues. Η Babala Blues τώρα έρχεται από το Μαρόκο. Καμία σχέση. Συμπράττουν μεταξύ τους

www.cosmosradio.gr, αν και εσείς κάπου αλλού, και φύγαμε. Για πού? Για έναν τρισμέγιστο μπλουζίστα, τον Μπουμπακάρ Τραωρέ, που έρχεται εδώ με το χώνα του.

Cedric Burnside μπορεί να είχε γαλουχηθεί με τον παππού, ωστόσο ηχογραφεί στη Γαλλία και αυτό παίζει το λόγο του. Give it to you είναι το κομμάτι που έφτιαξε πριν από αρκετά χρόνια, πίσω στο 2018.

καλύτερη εκδοχή μου, αλλά είναι μια διαφορετική και μπορούμε να την ακούσουμε. Έτσι κι αλλιώς το Spoonful έχει πολλές εκδοχές. Howlin' Jackson εδώ στον Νίκο.

φύγουμε και θα διαφύγουμε με τα παλικάρια που ταξιδεύουν πολύ και δεν έχουν συγκεκριμένη έδρα. Αυτή είναι η Kerala Dust που έρχονται εδώ με τα κουδούνια τους. Bell το κομμάτι. Rings like a bell and sticks to the tongue.

Η Kebe Shake Down. Πώς να τους περιγράψει κανείς. Αγάπησαν την Αφρομπή, την Αφρική και έφυγαν για το Brooklyn. Ηχογραφούν πλέον εκεί. Δεν είναι τυχαίο ότι προέκυψε και ο Bernard Green, ο οποίος έφτιαξε αυτό το disco άσυντο του Τουζούγκα.

Μίτσα Μιακούμπ πάει με όλα εδώ συμπράττει με τη Λούρδη και φτιάχνουν μαζί μία μπαμία, ένα ματέλε, μα, το οποίο είναι απλώς για ζέσταμα.

Dane necessarily so, μόνο που κρύβεται σε αυτό το living soul. Ο Joe Bennett είναι εδώ, μαζί με τους Fugitives.

Times, ο Έρολ Βόκερ έρχεται να βάλει το στίγμα του στον οίκο που αντέχει. Ευχαριστώ πολύ για την ακρόαση, για τα μηνύματα. Επιστρέφουμε στο 1977 γιατί μπορούμε, τουλάχιστον μουσικά, και σας αποχαιρετώ με χαρά. Θα τα ξαναπούμε πάλι αύριο, Παρασκευή, με θέα τον κόσμο.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 2.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Θαυμάστε τα εμβληματικά κοστούμια του βραβευμένου ενδυματολόγου Μάσιμο Καντίνι Παρίνι για την ταινία «Μαρία» με την Αντζελίνα Τζολί. Μία έκθεση που θα σας μεταφέρει στο συναρπαστικό κόσμο της μεγάλης ντίβας. Μαρία Λακάλας, η ιταλική τέχνη των κοστούμιών της ταινίας. Σε συνεργασία με την Πρεσβεία της Ιταλίας, στο Μουσείο Μπενάκι Ελληνικού Πολιτισμού, Κουμπάρι 1, έως 13 Σεπτεμβρίου.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
4: Θέλω να βοηθήσω κι εγώ.
5: Κέντρο, αντιζώνω, έλαξη, πυροφύλαξη.
6: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ, εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
7: Έλλειψη, μεταβαίνουμε.
8: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5200-680 και στο edasa.gr.
9: Κόσμος Radio.

What'd you paint it for? Yeah.